0: Να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ εντάξει, κλαίω, δηλαδή γελάω όταν μπήκε μέσα ο Νικόλας Απρανίδης, γιατί ήρθε στις 8, δεν καταλαβαίνετε, αλλά εντάξει, τον τριφύλαγε, λογικό είναι.
5: Εγώ δεν έχω λοιπόν τέτοια προβλήματα, μια χαρά είμαι. Και σήμερα καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97.
4: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι.
5: Ναι ρε παιδί μου, συγχαρητήρια σου λέω. Είπα εγώ όχι. Συγχαρητήρια και μάλιστα σου είπα ότι το άξιζε και όλη τη χρονιά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ότι χάρηκα. Θα ήμουν ψεύτης. Έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη θεωρώ αστείο, θεωρώ γελίο να προσπαθήσω τώρα εγώ ως Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος να αποδομήσει μια τέτοια επιτυχία. Δηλαδή είναι γελίο πραγματικά.
4: Είναι σκεπτόμενος ο παδός.
5: Τι δεν να κάνουμε ρε παιδιά. Γαου. Είναι καλύτερος φέτος. Είναι η καλύτερη ομάδα.
4: Όπως
5: έπαιξε
4: ήταν,
5: το καλύτερο μπάσκετ.
4: Είναι καλύτερη όταν παίρνετε το Final Four. Τι να κάνουμε.
5: Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έφτιαξε μια ομάδα με ένα πλάνο. Ήξερε την μπάσκετ θέλει να παίξει. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες. Έφτιαξε ομάδα η οποία απέδωσε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ήταν η καλύτερη. Δεν μου λες ρε Τσιβελεκίδη, θα παίξει σε όλη την εκπομπή σαν υπόκρουση ο ύμνος. Εντάξει, τον βάλαμε και δικαίως τον βάλαμε.
4: Να το εμπεδώσουμε. Ας το βρε Γιώργο.
5: Θα τον αφήσεις μόνο αν δεσμευτεί η Κάτζου ότι θα το τραγουδήσει στον αέρα. Έτσι με αυτή τη φωνούλα τη γάργαρη.
4: Ναι, πολύ γάργαρη, πολύ γάργαρη.
5: Εγώ κατάφερε λέω, λοιπόν ο Ολυμπιακός.
4: Εγώ λίγο πήγα να παθώ, δηλαδή είχα μια ταχυκαρδία. Εντάξει, ομαδάρα.
5: Εγώ να, για να είμαι ειλικρινής.
4: Εγώ υποκλίνομαι στη
5: Ρεάλ.
4: Εγώ
5: δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα το παλέψει τόσο πολύ με τις απουσίες που είχε.
4: Αλήθεια,
5: δεν περίμενα
4: λέω,
5: ότι θα πάει εκεί το
4: έτσι,
5: παιχνίδι.
4: Έτσι πραγματικά και μπράβο και μπράβο. Εγώ κάποια στιγμή λέω το έχουμε χάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τελευταίο λεπτό δώσανε, δίνανε, ήταν λιοντάρια πραγματικά τα παιδιά αυτά της Ρεάλ. Μπράβο τους, μπράβο τους. Και μέσα σε μια καυτή έδρα με την έννοια ότι ήταν. Πώς ήταν οι Ισπανοί, λίγοι δεν ήταν, μια χούφτα. Τι ήταν, 200-300 άτομα, 400?
5: Κάπου εκεί.
4: Παραπάνω δεν ήταν και τώρα το γήπεδο το άλλο ήταν κόκκινο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή. Θέλει να ακούσει την κίνηση τώρα. Περιμένει το Βολάνιο. Καλημέρα.
4: Αγνοεί το Βολάνιο, πάντως να ξέρετε.
5: Έρχεται από το δημοτικό θέατρο κάτω από τον Πειραιά. Καλημέρα και στη Φέδρα. Προσωπικά λέει χθες ευτυχώς που τελείωσε ο αγώνας, γιατί νόμιζα ότι από πάνω θα πέσουν μέσα στο σαλόνι μας. Φαντάσου τι γινόταν εκεί στην πολυκατοικία.
4: Ναι,
5: καλημέρα.
4: Ναι, ναι. Εγώ κάποια στιγμή, ξέρεις, αφού ήταν στο ρε παιδί μου δευτερόλεπτα, ακούω ένα. Έχουν βγει στους δρόμους εκεί, στη γειτονιά τώρα. Τι είναι, θεωρείστε, γειτονιά είναι. Και γίνεται κόλαση. Λέω Παναγία μου, μας τι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, όταν έχεις να το πάρεις και το ευρωπαϊκό τόσα χρόνια, είναι λογικό, εντάξει. Δεν είσαι σαν τον Ιωσήφ χορτασμένος, οπότε είναι λογικό να το ζεις πιο πολύ. Αυτό.
5: Σωστά το θέτεις. Πάρα πολύ
4: σωστά. Εγώ λέω τις αλήθειες.
5: Υπήρχαν κάποιες στιγμές ξεχωριστές από τη χθεσινή βραδιά. Εγώ θα σταθώ στην αφιέρωση που έκαναν πολλά από τα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού σε μία στενή συνεργάτιδά τους εκεί στην ομάδα,
4: ναι,
5: η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, άκουσα να την αναφέρουν. Είναι η κυρία Κανέλα. Και σε αυτήν αναφέρθηκαν όλοι. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπανικολάου και άλλα μέλη της ομάδας. Τις αφιέρωσαν αυτό το τρόπαιο γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μέσα στις μεγάλες χαρές ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η νίκη. Δεν είναι μόνο το τρόπαιο γιατί υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Και μπράβο τους για αυτή τη στάση. Και αυτό που μου έμεινε, εμένα τουλάχιστον, ήταν τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη.
4: Και εμένα. Με συγκίνησε ο Πρίντεζης. Πραγματικά. Αυτό το παλικάρι, αυτός ο αθλητής που εγώ πάντα τον, Τον είχα στην καρδιά μου και τον έχω το χθεσινό. Το πρόσωπό του, η συγκίνησή του, τα δάκρυά του, πραγματικά λίγο έτσι και εμένα ανατρίχιασα. Είναι κάποιες στιγμές.
5: Εγώ παρόλο που ήταν πάντα αντιπαλός μου,
4: εντάξει,
5: τον σέβομαι απόλυτα.
4: Α, αυτό είναι το θέμα.
5: Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και αθλητής. Και έδειξε χθες πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του. Δηλαδή αυτή η σκηνή με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές την Ευρωλίγκα, να είναι στα κόρτ και να είναι δακρυσμένος, ήταν νομίζω η εικόνα του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση. Αρχιτέκτονας φυσικά αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει χτίσει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα λιθαράκι. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας. Οπότε δικαιωματικά μεγάλο μερίδιο από αυτή την επιτυχία πηγαίνει στον coach του Ολυμπιακού.
1: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
5: Και ο αρχηγός της ομάδας,
4: βέβαια,
5: ο Κώστας Παπανικολάου, εξαίρετος και εκείνος αθλητής.
4: Έχει έναν τρομερό χαρακτήρα.
5: Ακριβώς.
4: Πραγματικά έχει ήθος, έχει επίπεδο. Τον θεωρώ έτσι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν. Δεν το λέω επειδή είναι Ολυμπιακός, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αθλητές που είναι εξαιρετικοί. Έχει ήθος αυτό το παιδί. Τέλος.
5: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο Κώστας Παπανικολάου.
6: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας, που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρόνες. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο πέρα τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Έχουμε και εμείς την κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
5: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν. Η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
4: Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφ, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
5: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
4: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πήρα. Δηλαδή, έλεγε, μην γίνει καμιά στραβή.
5: Καλά, έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε.
4: Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος έχουμε, ούτε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι ειλικρινά στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω, συγγνώμη να τα πω, τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
5: Καλά, η καφρίλα βασιλεύει.
4: Όχι, και από, τα δύο, και από τις δύο έτσι πλευρές μιλάω.
5: Λέω
4: για να μην παρέξει.
5: Η καφρίλα βασιλεύει έτσι. Και θα τη δούμε στους
4: τελικούς
5: του πρωταθλήματος.
4: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
5: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα.
4: Ναι.
5: Ούτε εγώ θα ασχοληθώ.
4: Όχι.
5: Εγώ δεν
4: Τέλος.
5: Πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέμα, όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
5: Εγώ ανήκω σε μια γενιά. Όπως και εσύ. Που μεγάλωσαν διαφορετικά. Εγώ ξέρω από παιδάκι μικρό ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Δεν είναι ο αιώνιος εχθρός.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Και, με τι, και τι παίκτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
5: Ανεξάρτητα από αυτό.
4: Όχι, και με ήθο. Όχι. Με
5: άλλο πράγμα. Λέω.
4: Ναι,
5: είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός.
4: Μα δεν είχαμε αυτή την ψυχολογία εμείς. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την τοξικότητα δεν υπήρχε. Πειραζόμασταν και στο σχολείο θυμάμαι τότε. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τότε. Πειραζόμασταν, ξέρεις, άντε να το πούμε, ηλίδια αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή περισσότερο ήταν το πείραγμα. Και όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και μιλάω και. Από τις δύο πλευρές, δεν μιλάω μόνο για την πλευρά του Παναθηναϊκού και για το Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, και κάτσε να δούμε αν τελειώσει ποτέ και το ελληνικό πρωτάθλημα, ε.
5: Ακριβώς.
4: Εγώ το περιμένω να το δω αυτό.
5: Εορταστικό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους οποίους ξεκίνησε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Δήμο. Τα φιλιά μου λέει στον Παναγιώτη τον Βολάνιο. Ιωσήφ, να σου φέρω ένα σιμέκο. Όχι, φίλε, μια χαρά είναι.
4: Μια χαρά είναι
5: το στομαχάκι μου. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κρίμα γράφει για τη Μαστροκώστα.
4: Ναι, και.
5: Πραγματικά αυτή ήταν μια είδηση που μας στεναχώρησε όλους.
4: Πάρα πολύ. Μια κυρία πραγματικά έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία, 55 χρονών ήταν η.
5: Ναι.
4: Ήταν η Μαστροκώστα.
5: Εγώ Μαστροκώστα, δεν κατάλαβα.
4: Νίκησε ο καρκίνος, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην κορούλα της που
5: η ανάρτηση. Έγινε γνωστή από την κόρη.
4: Από την ανάρτηση που είναι συγκλονιστική της κόρης της.
5: Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα πραγματικά για την κόρη Μαστροκώστα. Άντε, διάβασε πουλάκι μου και εσύ κανένα μήνυμα, τα αφήνει όλα σε μένα. Καλημέρα στο Βασίλειο.
4: Διάβασε.
5: Τι είναι αυτά, Ιωσήφ, λέει. Φίλε, δεν γίνεται. Πήρανε ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.
4: Ναι,
5: πάνω απ' όλα.
4: Και Γιώτα λέει: Ιωσήφ, ζούμε για να σε ακούμε σήμερα. Καλημέρα, Γιώτα μου.
5: Μια χαρά θα με ακούτε, παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Στην Χίο, έκπληξη τρελή. Λέει: ξεκινάτε με ύμνο του θρύλου με τον Καλαμαράκι στο στούντιο. Κάντζου, δώσε πόνο, δώσε δούλεμα. Αφήσα η μούρη του να τρώνε τα μωρά όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα και στην Ποθητή που λέει: πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Ποθητή μας ακούει στη Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα, Ποθητή μου.
5: Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Ολυμπιακός λέει είναι για τον Κίνες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά στα γήπεδα των αντιπάλων του ΑΕΚ, δηλαδή στο Κόφερεν στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, συνέβη και αυτό. Ο Θεόδωρος από την άλλη θέλει να βάλουμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
4: Ναι.
5: Ετοίμασέ τη, ρε Γιώργο. Βάλε και τη θάλασσα του Πειραιά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Γιατί το έχει γράψει ένας ΑΕΚτζής και το τραγουδάει ένας Παναθηναϊκός. Όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, κάνε ένα σερτς εκεί πέρα, θα το βρεις τη θάλασσα του Πειραιά. Να το βάλουμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων.
4: Και ο Πάνος λέει: Καλαμαροχτάποδο βάζελο, βάζελέ μου. Γι' αυτό σε πάω, ρε, γιατί δεν κολώνεις να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν στο επέβαλε η Αμελή. Πράγμα πιο πιθανό. Ιστερόγραφο την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Όχι, εντάξει τώρα, δεν γινόταν να ξεκινήσουμε χωρίς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν είχε πρόβλημα. Ο Ιωσήφ είναι λάρτζο. Ο Ιωσήφ δεν τον έχει πειράξει. Μα είναι δυνατόν.
5: Καλημέρα στο μελέτη. Τι το πειράζεται, ρε παιδιά, λέει τον Ιωσήφ.
4: Ναι.
5: Ιωσήφ, άσε λέει να σε κοροϊδεύουν και κοίτα εσύ τα χάλια σου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, ρε μελέτη. Είσαι μεγάλη.
4: Μια χαρά είναι, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τον πειράζουμε, μια χαρά είναι.
5: Ξέρεις πως ήμουνα εγώ, σε τι κατάσταση ήμουνα χθες. Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες τώρα τον τελικό στην Ευρωλίγκα να γίνεται στο Telekom Center, ναι, την έδρα του Παναθηναϊκού.
4: Πανέμορφο γήπεδο, έτσι.
5: Ναι,
4: δεν υπάρχει το γήπεδο αυτό.
5: Και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση σαν αυτή εδώ.
7: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απόξω. Και μέσα στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξο.
5: Έτσι ήμασταν λοιπόν βλέποντας το τελικό για την Ευρωλίγκα και όταν τελείωσε ο τελικός η κατάστασή μας ήταν η ακόλουθη.
7: Αλλή, αλλή και τρεις αλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
5: Για τέτοια ήμασταν, παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
4: Ο Λάζαρος λέει, ο Παναθηναϊκός το τέταρτο το πήρε το 2007, 19 χρόνια πριν, προς ενημέρωση του Ιωσήφ. Έτσι λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει.
5: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι το 11.
4: Εντάξει, δεν θα τώρα, τα χαλάσουμε. Δεν θα χαλάσουμε, είναι 7. 7 στερή είναι, πρέπει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που ο καιρός αλλάζει, ρε παιδί μου, ζεσταίνει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Και φυσικά που θέλω την ανανέωση, την καρταρόπα μου. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σου πω ότι και το look μου μπορώ να ανανεώσω και παράλληλα να κερδίσω. Και θα σου πω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ τι περιμένεις? Γιατί αυτό που σου λέω είναι όλα τα coupons και μπες και εσύ τώρα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
5: Χαμός,
4: να είστε καλά. Εντάξει, περάζουν τον Ιωσήφ, άλλοι πιο έτσι Ολυμπιακοί, ξέρεις και αυτά, η Παναθηναϊκή. Μία χαρά. Σε κόσμιο ύφος.
5: Όπα, όπα, μπήκαν τα μπουζούκια.
4: Πάμε.
5: Όπα. Παιδιά, αυτό και τελειώνουμε, έτσι. Αυτό και δεν επανερχόμαστε. Έλα, κάτσε να χορέψουμε.
4: Έλα.
8: Σα του Πειραιά.
5: Αναγία μου.
8: Όλες είναι πιο γλυκιά.
5: Ας την ανοιχτή να ακούγεται.
8: Τζελεπί την άκρη ως του Καραϊσκάκη.
5: Μία στροφή το αφήνεις και το παίρνεις.

0: Φτάνει, παιδιά, δε, όχι άλλε μαχαιριέ, δεν θα το δώσει.
1: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη. Φτάνει.
0: Ρε
1: Τσιμπελεκίδη, είσαι και Παναθηναϊκό, Παναθεμάσαι.
2: Στη θάλασσα και στη.
1: Πιασμένο είσαι από την Κάτζου. Τα πήρε, μουλάκι μου.
0: Τι καημένο, τι τραβάει.
1: Γεννήθηκα. Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε αναλυτικά, ακούσαμε και τις δηλώσεις και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπανικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ, γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP.

0: Φτάνει, παιδιά, δε, όχι άλλες μαχαιρίες, δεν το δώσει.
1: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη, φτάνει.
0: Ρε
1: Τσιμπελεκίδη, είσαι και Παναθηναϊκός, Παναθεμάσαι.
2: Στη θάλασσα και στη...
1: Πιασμένος είσαι από την Κάτζου, τα πήρες πουλάκι μου.
0: Τι καημένο, τι τραβάει.
1: Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε αναλυτικά. Ακούσαμε και τις δηλώσεις και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπανικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ. Γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP όλης της χρονιάς. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
3: Τίποτα δεν χαρίζεται. Η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω. Δεν ξέρω οι σκέψεις, τα συναισθήματα. Απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ. Είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, παιδιά, λοιπόν. Μπράβο. Και πάλι συγχαρητήρια.
0: Και λέει ο Γιάννης, μην τραγουδάς, θα το κλείσω, είσαι φάλτσα.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει, φυσικά.
1: Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην ομάδα του Ολυμπιακού, παιδιά, και σαν νότερα, κάποια στιγμή να μας φτάσετε στα 7. Φτάνει, λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζιβελεκίδη, πρόσεξε την πορεία σου από εδώ και πέρα.

0: Τζιβελεκίδη, δεν σε βλέπω καλά.
1: Παιδί μου, βάλτε τον Ολυμπιακό σήμερα, σε παρακαλώ.
0: Δεν σε βλέπω καθόλου καλά.
1: Μην είσαι τροχομοκρατίο, ο Καλαμαράκης. Βάλ τον ύμνο.
0: Και είναι και ο Παναθηναϊκός Παναθεμάτωνα.
1: Εντάξει, αλλά είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, το καταλαβαίνει. Τι να κάνει.
0: Τι χαίρεται πιο πολύ.
1: Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει. Δεν το δείχνει απλώ ότι είστε αγόρια του, εντάξει, λογικό είναι.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, στο Κερατσίνη. Από σήμερα λέει βαρέα και ανθυγιεινά για τον Ιωσήφ. Θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε, Χρήστο μου.
1: Πάντως θέλω να πω για τον Ιωσήφ πραγματικά ότι αντέχει, γιατί είχε πει ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα ερχόταν. Βεβαίως επειδή σου λέει, εγώ είμαι larger, παιδί μου, δεν με νοιάζει γιατί είμαι πτάστερο, θα έρθω. Και ήρθε και μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Ναι, να πάμε και παρακάτω όμως, πάμε, γιατί έχει και σοβαρά θέματα η επικαιρότητα.
1: Πιο σοβαρό από το ευρωπαϊκό υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει ο πόλεμος.
1: Τελείωσε ο πόλεμος. Θα τελειώσει.
0: Δεν τελείωσε ο πόλεμος.
1: Δεν τελείωσε, λέει. Εγώ το λέω τελείωσα. Όχι, δεν τελείωσε. Υπάρχει μια καταρχή συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ.
0: Ναι, αυτό το καταρχήν το έχουμε ακούσει.
1: Αυτό και αυτό έχει δίκιο.
0: Πόσες φορές δηλαδή το τελευταίο δίμηνο και ταυτόχρονα ο Τραμπ έχει στείλει ένα μήνυμα στους δικούς του διαπραγματευτές και λέει, παιδιά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε να κλείσετε τη συμφωνία, έχουμε χρόνο. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
1: Όχι, πάντως το πετρέλαιο πέφτει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι κάτω από τα $98 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με μια πτώση 5,64% στα $97,69 το βαρέλι. Άντε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Πέφτει το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι επίκειται συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά όπως σας είπα. Ο προεδράρας τους λέει, παιδιά, μην βιάζεστε.
1: Δεν βιαζόμαστε.
0: Σωστά. Έχουμε χρόνο.
1: Ναι. Σου λέει, δεν θέλω η συμφωνία να δείχνει μια εικόνα αμερικανικής υποχώρησης. Αυτό δεν θέλει, έτσι. Θέλει να γίνει συμφωνία και να βγει να πει, ορίστε, είμαστε νικητές, υποχώρησε το Ιράν, κάναμε τη συμφωνία. Α, δούμε. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ που κρατά μικρό καλάθι. Πάντως οι αγορές φαίνεται ξεκάθαρο ότι αντιδρούν ανωδικά και θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία ή στην υποψία της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε να το δούμε, γιατί μαύρο καλοκαίρι θα έχουμε και μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα αν συνεχιστεί.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Σε Κύπρου με 17 έδρες.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες. Αρκετά ψηλά.
1: Ναι, ναι, αρκετά ψηλά.
0: Για να τα λέμε αυτό.
1: Να τα λέμε, πώς θα
0: είναι
1: τα λέμε.
0: Το ανισχυτικό, Δίκο 8 έδρες. Άλμα 4 έδρες. Και η άμεση δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Παναγιώτη Φιδία Παναγιώτου πήρε 4 έδρες. Μπαίνει λοιπόν και στη Βουλή,
1: ναι,
0: της Κύπρου.
1: Και λέει ότι το σκέφτεται αν θα κρατήσει αυτή την έδρα, δηλαδή την έδρα στην Κυπριακή Βουλή ή την έδρα στην Ευρωβουλή. Το σκέφτεται ο Φιδίας. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται.
0: Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι λειτουργούν για να μην τα λέμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι, όπως και εμείς, έτσι. Όπου δούνε μπουμπούκι, όπου δούνε φιντάνι, το επιβραβεύουν. Μπράβο, παιδιά, εκεί πέρα στην Κύπρο, που επιλέξατε και την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά, συγκροτημένος. Ο οποίος έχει πει διάφορα το τελευταίο καιρό. Να θυμηθούμε κάτι, όταν ετοιμαζόταν για να κατέβει στις εκλογές της Κύπρου.
8: Τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Η αλήθεια είναι και πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι στη φυλακή για κάποια χρόνια.
9: Α, τόσο καλά.
8: Και είχαν OnlyFans που.
9: Πολύ
8: φαντάζομαι.
0: Είχε και κάποιους υποψηφίους οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
1: Εντάξει,
0: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδα στο OnlyFans. Εντάξει, και τι έγινε τώρα,
1: εντάξει.
0: Όλα αυτά οι αδελφοί Κύπροι τον επιβράβευσαν και μπαίνει κανονικά στη Βουλή. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις και τον τελευταίο καιρό η τελευταία του δήλωση ήταν ότι είναι ηλίθιο να έχεις θέση για το Κυπριακό. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Και δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, το ξέρεις αυτό. Έχει γίνει θέμα αυτό. Δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, ποτέ. Δεν θέλω, λέει, να μιλάω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ενώ υπάρχει μια ελπίδα, γιατί ο ίδιος σκέφτεται να κάνει το κόμμα franchise και να το φέρει στην Ελλάδα. Να κατέβει και εδώ στις εκλογές.
1: Να κατέβει.
0: Έτσι όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σκέφτεται να το φέρει και εδώ.
10: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθείς?
11: Όχι όσο θα έπρεπε. Ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τώρα ασχολούμαι και περισσότερο μαζί με το κυπριακά. Πρέπει να μάθω τα κυπριακά, επειδή δεν τα πολύ ξέρω τα πολιτικά. Αλλά σιγά σιγά, αν πάει καλά και είμαστε, πιάσουμε ένα σεβαστό ποσοστό στις εκλογές, θα σκεφτούμε σοβαρά να φέρουμε το κόμμα, το ίδιο franchise, και στην Ελλάδα. Θα κατεβούμε στις εκλογές της εθνικής που έχετε σε ένα χρόνο περίπου.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Με το καλό.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Καλό να
1: κατέβεις οπωσδήποτε.
0: Να έρθει η αλυσίδα, το franchise.
1: Οπωσδήποτε.
0: Να έρθεις.
1: Εσύ μας έλειπες. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Υπάρχει κοινό το οποίο σε περιμένει. Να είσαι σίγουρος. Δηλαδή 100%. Όπως και τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έτσι και εμείς κάνουμε σοφές επιλογές. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετική επιτυχία. Τώρα βέβαια από το πρωί μπορεί να σας λέμε για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς, να ξέρετε, περισσότερο βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Όλη μέρα. Και τώρα μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, να βάλω παίκτες γύρω μου. Ναι, ναι, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα θα πείτε εσείς, παιδιά, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Για να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Μουντιάλ με extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα.
1: Άντε βρε Παναγιώτη, πού ήσουνα? Πού ήσουνα, σε ψάχνανε εδώ οι ακροατές, σε έψαχνα εγώ. Έχεις ξεμείνει στον Πειραιά?
9: Όχι, όχι, δεν ξέμεινα, ήρθα.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Όπα, ταπεινός.
9: Να πούμε και την κίνηση ή μόνο τα εύσημα?
0: Τι γίνεται, τα εύσημα έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Δεν λέμε και τίποτα άλλο σήμερα.
9: Αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Sold out οι δρόμοι από Μαρούσι μέχρι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Πειραιός. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλιμο μέχρι Φάλιρο και στους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ειλικρινά και δεν ξέρω πότε θα ξεκολλήσει η κίνηση.
1: Εντάξει, είναι ακόμα τα ποινίκια. Δεν μπορούμε. Είμαστε εντάξει, τι να πει, φύγετε από εκεί, αφού ο κόσμος θέλει να το γιορτάσει.
9: Δικαίως.
1: Δικαίως, Παναγιώτη.
9: Στο κόκκινο και το ρεύμα
1: προς Πειραιά. Πολύ σεμνό σε βλέπω σήμερα. Σε περίμενα λίγο πιο. Στο καλαμαράκι εννοώ, έτσι λίγο.
9: Σεβόμαστε.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
9: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
12: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι εκεί. Μπαίνεις, λες, κίνηση. Σε ευχαριστούμε, φεύγεις.
1: Λοιπόν, έτσι για να ερμήσουν λίγο τα πνεύματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Και τα ψάρια είναι πεντανόστιμα. Και οι γάβροι ιδίως, ο γατογαβράκι είναι πολύ ωραίο. Το τρως και εσύ. Σ' αρέσει και το ξέρω. Μαρινάτος.
0: Το κατασπαράζω το γαβράκι.
1: Ξέρω όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλπια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια λοιπόν, στα Lidl.
0: Καλημέρα και στον Σπύριο, στον Πειραιά. Η δεύτερη ώρα δεν πρέπει να αρχίσει με τα παιδιά του Πειραιά. Το βάλαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάλι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα γίνουμε και μονότονοι στο τέλος. Στη χειρότερη λέει να ξεκινήσει με μία Λιόλιου. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Λιόλιου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοιο φαν κλαμπ έχει ξαφνικά. Κόψε μα τη Βελεκίδη.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, αύριο έρχεται. Αύριο Τρίτη στις 8 στην πλατεία του Θησίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Όλο το ρεπορτάζ.
0: Έχουμε εδώ να θερίσουμε.
2: Έχουμε.
0: Προς το παρόν όμως.
2: Social media καταπληκτικά, είδες την μπαλίτσα κι αυτά, ε?
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, αν δεν μην πω παραπάνω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Πήρε ευρωπαϊκό ο θρύλος μας, λέει. Πήρα αύξηση στη δουλειά. Εκδόθηκε το προσωρινό δίπλωμά μου από τη σχολή. Είχαμε σωστό πρόγραμμα. Παραγγελιά στο Τσιβελεκίδη να βάλει τον νοικιάστη και τη Λιόλιου. Την καλημέρα μου να είστε καλά.
2: Με τη Λιόλιου είδες πόσα
0: μηνύματα. Λίσα, κακιά, λίσα. Πρωί-πρωί. Δεν πάμε λίγο στα χρηστικά να αλλάξουμε λίγο κλίμα?
2: Να πάμε. Γιατί τώρα τι γίνεται? Θυμάστε που λέγαμε μέχρι πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δήλωση? Γιατί εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν, αν το κάνεις εκπρόθεσμα, θα έχεις πρόστιμο 100, 200, φτάνουν και τα 500 ευρώ. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει τροπολογία και δεν θα υπάρχουν πρόστιμα για μικρά ποσά, έτσι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι που είναι η φορολογική τους δήλωση, θα πω, την ξεχνούν να την κάνουν ή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρο, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Και μάλιστα λέγεται ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχουν πρόστιμα σε αυτές τις φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, ότι θα τους επιστραφούν και ποσά. Γιατί εντάξει, θεώρησαν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό είναι άδικο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα αργήσει 1, 2, 3, 5 μέρες και έχεις έναν φόρο 50 ευρώ ή επιστροφή φόρου, και τι να μην την κάνεις, σημαίνει ότι είσαι ξεχασιάρης. Και εγώ το ακούω αυτό. Άρα λοιπόν, για όσους τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αναδρομικά από πότε θα ξεκινήσει, έχετε κάνει εκπρόθεσμα τη δήλωσή σας και βεβαίως είχατε πληρώσει το πρόστιμο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σας επιστραφούν τα χρήματα και ότι φέτος όσοι ξεχάσετε, ξαναλέω, δεν είναι να έχεις ένα φόρο 2.000, 3.000 να πληρώσεις και δεν θα έχεις το πρόστιμο. Μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν ή πολύ πολύ μικρό φόρο, έτσι, ή που έχουν επιστροφή φόρου. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόστιμο.
0: Αυτό ήταν μόνο. Έχουμε τίποτα άλλο χρηστικό?
2: Έχω να πω και πότε πληρώνονται οι συντάξεις.
0: Βεβαίως, γιατί θα αναγκαστώ να επανέλθω στο θέμα που δεν θέλω.
2: Όχι, λοιπόν. Εγώ θέλω να πω γιατί μας ακούνε οι συντάξιους.
0: Ακριβώς.
2: Άρα, την 3η 26 Μαΐου, αύριο, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, όσοι ήσασταν σε ταμεία μη μισθωτών, θα τα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας. Και την 5η 28 Μαΐου, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, οι κυρίες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ΙΚΑ ΕΤΑ. Άρα, δύο πληρωμές, σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα, και έτσι θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων. Ορίστε, τάπα.
0: Μια χαρά τα είπες. Καλημέρα στη Μαρία, στη Μάνη. Βρέχει κάθε μεσημέρι, λέει, το τελευταίο διάστημα στη Μάνη. Καταιγίδες, λέει, όχι αστεία, και σήμερα αυτό δείχνει.
2: Ναι, και
0: καλημέρα,
2: στην
0: Μαρία.
2: Είδες τι έγινε? Είδα εικόνες. Πλημμυρίσαν τα πάντα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Μαζεύαν άρον-άρον, μιλάμε για νερό. Είναι αυτή η αστάθεια ή ανοιξιάτικη?
0: Τώρα, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει και ένα design που δεν παίζεται. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας.
2: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνέδριου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Αμαλία, θα σε πάω στην Αυστραλία τώρα.
2: Να με πας. Μ' αρέσει η Αυστραλία.
0: Μακάρι να πας. Ένα ταξίδι.
2: Στην Αυστραλία.
0: Α, και να σ' αρέσει κιόλας και να μείνεις εκεί. Να κάνεις παρέα με τα καγκουρό. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι έπαθε εκεί πέρα ένας καταναλωτής, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ. Πώς πας εσύ, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ. Δεν παίρνεις, ας πούμε, τις σαλάτες αυτές τις έτοιμες.
2: Ναι, εγώ δεν παίρνω, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, παίρνω πάρα πολύ.
0: Είναι μέσα στη συσκευασία.
2: Ναι, έτοιμες.
0: Εγώ παίρνω το baby σπανάκι, δηλαδή, που πάω και το παίρνω, το παίρνω από εκεί πέρα.
2: Εντάξει, στη συσκευασία αυτή τη διάφανη. Έτοιμο, πλημμένη κτλ.
0: Ακριβώς. Πήγε λοιπόν ένας καταναλωτής εκεί να πάρει μαρούλι.
2: Ωραία, πλημμένο στη συσκευασία, ε.
0: Μπράβο, ναι. Παίρνει λοιπόν το μαρούλι, πάει σπίτι και τι να δει.
2: Τι να δει.
1: Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία όταν ένας άνδρας εντόπισε ζωντανό βάτραχο μέσα σε συσκευασία μαρουλιού που είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Esperance όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο και ανακάλυψε το μικρό αμφίβιο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας. Αρχικά οι συγκάτοικοι του πίστεψαν πως επρόκειτο για αστείο, ωστόσο όταν είδαν τη σφραγισμένη συσκευασία διαπίστωσαν ότι ο βάτραχος ήταν αληθινός. Η παρέα ονόμασε το ζώο Greg και αργότερα το απελευθέρωσε σε κοντινή λίμνη. Η αλυσίδα Supermarket Woolworths ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με προμηθευτές της, χαρακτηρίζοντάς το μεμονωμένο συμβάν.
0: Κανονικά ήταν το βατραχάκι μέσα στο μαρούλι.
2: Παναγία μου.
0: Είδα και το βίντεο δηλαδή.
2: Το έδεσε.
0: Ήταν το καημένο το βατραχάκι μέσα στη συσκευασία.
2: Αλλά
0: δεν
2: το πήγαν στα μπάρι, παιδί μου.
0: Όχι. Το πήρε αυτό, το αγόρασε από το σούπερ μάρκετ,
2: όχι,
0: πήγε σπίτι.
2: Όταν το συσκευάσανε.
0: Το συσκευάσανε και είχε μείνει εκεί εγκλωβισμένο
2: ζωντανό.
0: Το καημένο. Ζωντανότατο. Μια χαρά. Μετά δεν άκουσε, το απελευθέρωσαν και όλα, το άφησαν στο φυσικό του περιβάλλον. Τυχερό ήταν δηλαδή. Που δεν το μαγείρεψαν κι αυτό. Ναι, άντεχος
2: ήταν ο άνθρωπος που το άνοιξε τη σαλάτα και δεν μέσα το βάτραχο.
0: Φαντάσου να πάει να πάρει τώρα το μαρούλι και
2: θα
0: να
2: πάρει
0: το βατραχάκι.
2: Θα ξαναπάρει τέτοια σαλάτα ο άνθρωπος.
0: Στην Αυστραλία, παιδιά, έγινε αυτό έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Χρήστο, αγαπητέ φίλε. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο πήγαμε μόνο με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάλαμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
2: Θα το βάλουμε άλλη μία στην αρχή της επόμενης ώρας. Τον ύμνο. Τον ύμνο άλλη μία φορά χρειάζεται.
0: Τόσο ωραίο ύμνο.
2: Τόσο ωραίο, εντάξει, και εσύ το παραδέχεσαι. Εντάξει.
0: Πολύ ωραίο. Μουσικά ειδικά είναι εξαιρετικό. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος ασχολείται με τον όρο γάβρο.
2: Ναι.
0: Λέει στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον Όμηρο δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό ψάρι ή την οπαδική αργό, αλλά λειτουργεί ως επίθετο που δηλώνει τον υπερήφανο, τον θρασί ή τον μεγαλοπρεπή. Στα ομηρικά επιλέγει το επίθετο αυτό εμφανίζεται συχνά για να περιγράψει γενναίους μαχητές, άλογα ή ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την υπεροψία και τη δύναμή
2: του.
0: Δεν
2: το ξέρω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ο Όμηρος είχε προβλέψει για το γάβρο. Μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 9.
2: Στείλτε κι άλλα παιδιά για το γάβρο, κι άλλα στείλτε.
0: Μην ξεχαστείτε.
2: Για τον καλαμαράκι, έτσι. Τα χτυπήματα να είναι συνεχή.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Έχουν φτάσει, πώς νοικιάστηκε σε άλλους, δηλαδή γιατί το πήραν το δικό μας το σπίτι.
4: Κάναμε το χατήρι των ακροατών που θέλαν, δεν είδες, θέλαν μηνύματα.
20: Α, είναι η κυρία Λιόλιου.
4: Η Λιόλιου είναι, ναι.
20: Να μου τα λένε, παιδιά, να τα μαθαίνω κι εγώ που δεν τα ξέρω. Δηλαδή.
4: Έχει γίνει αυτό το τραγούδι, έτσι, τώρα viral.
20: Και λέει το δικό μας, το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λέω, με την κρίση τη στεγαστική που υπάρχει, πώς νοικιάστηκε και πόσο νοικιάστηκε. Υπάρχει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο ή έχει γίνει μαύρα. Κατάλαβα, να τα μάθουμε όλα δηλαδή.
4: Δεν τα ξέρω αυτά.
20: Να πάω την τύχη μου, στεγιάτικα. Έλα, Τσιβελεγγύρη, φτάνει. Παλικάρι μου, πάμε παρακάτω. Όλα σου πρωί-πρωί πάλι. Πάλι τα ίδια.
4: Έλα, βάλτο λίγο να το ακούσουμε. Πάμε.
20: Σύντροφοι Παναθηναϊκοί,
4: Παοκτζίδες,
20: Αριανοί, Ηρακλειδείς, Απολλωνιστές, Σπανιόνι.
4: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.

0: χαρά μου.
1: Ο Ιησούς Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Παναγία μου, γελάμε. Να σου πω, άνοιξε. Ιωσήφ μου, ο Μιχάλης λέει. Το, ο Βασίλης, συγγνώμη, τον Αγίο Στέφανος. Μην έχεις άγχος, λέει, σε ποιον νοικιάστηκε. Μπορεί να πληρώσουν και τον ένφια. Δεν θα χρειάζεται να τον πληρώσεις εσύ. Τον πληρώσουν. Τον πληρώσει ο Βασίλης. Είναι large αυτό.
2: Είναι
0: large. Ναι.
2: Είναι κουβαρτόπεδο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, παλικάρι μου.
0: Τι το έχουμε κάνει, δηλαδή, τα παιδιά του Πειραιά. Δύο φορές τον ήμουν του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο άνθρωπος. Δηλαδή,
2: θα βλέπει σήμερα την τύχη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Τζιβελεκίδη, είσαι προδότης, να το ξέρεις αυτό.
0: Και ο Μέλιος λέει: καλημέρα, αγαπημένη, και καλή εβδομάδα. Ιωσήφ, λυπήσου μας φτάνει. Δεν φταίει ο Ιωσήφ. Παιδιά, τι να κάνουμε.
2: Παιδιά, έχει κύριε γίνει Μέλιο, δολιοφθορά. Ναι, ναι, έχει γίνει σαμποτάζ, κανονικό.
0: Ναι.
2: Είναι οργανωμένη, λοιπόν, σκευωρία, κανονικό.
0: Και ο Real Blocker λέει: Τζόζεφ, κουράγιο, του χρόνου θα είναι πάλι δικό μας. Εντάξει, μαγάτσε, μέχρι του χρόνου έχουμε.
2: Εσύ τι θέλεις πάλι μέσα.
0: Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ.
2: Καλημέρα. 9 παρά 20 μπήκες και θα ξανάμπαινες 9 και 20. Άκουσες τον ύμνο και μου κουβαλήθηκες.
3: Βέβαια, δεν μπορούσα.
2: Τι θες να τραγουδήσεις.
3: Ήθελα να συνδυάσω την άφηξή μου με.
2: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία. Δεν μου λες. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
3: Καθόλου.
2: Τίποτα, ε. Σε δεν το έχεις πάει.
0: Να έχεις
2: πάει και στον Πειραιά.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Άξιος.
2: Δεν μου λες. Έχεις ξαναδεί Ευρωλίγκα?
3: Ήμουνα τρίτη και τετάρτη δημοτικού.
2: Α, που να θυμάσαι
3: δεν
2: τώρα πώς είναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλά λες, δεν πειράζει, συγχαρητήρια.
0: Δεν μασάει ο Βολάνιος, μην του κάνεις bullying.
2: Εγώ
0: τέλος.
2: Του κάνω bullying
0: τώρα
2: του Βολάνιο.
0: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Αν
0: έλα, Παναγιώτη μου.
2: Ήταν να ανεβάσουμε και φωτογραφία με τον Βολάνιο. Έπρεπε να ανεβάσουμε σήμερα μία με το κύπελο εορταστική και τα λοιπά. Αύριο το πρωί. Να
3: έχω
2: είσαι...
3: μία, με το κύπελο έχω μία. Από τη Φάνζον το Σάββατο έβγαλα.
2: Αύριο να είσαι φρέσκος θέλω. Γιατί τώρα είσαι ξενυχτισμένος, είναι τα ματάκια σου λίγο πρισμένα και τα λοιπά.
0: Άστο το παιδί, είναι κουρασμένο, είναι από το ξενύχτη.
2: Ακριβώς. Για πες μας, Παναγιώτη, τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
3: Στο κόκκινο κυκλοφορία στον Πειραιά. Ακόμη βόλτες κάνει.
2: Ακόμα είναι
3: το...
2: κόκκινος ο Πειραιάς.
0: Κατακόκκινος.
2: Ναι, καλά, λογικό. Ναι.
3: Ακόμη βόλτες κάνει το πανηγυρικό πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης. Με Φουρνιέ πρωταγωνιστή πάντα. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο Glass Floor, ο Μπαρτζόκας έχει να παίξει και άλλους αγώνες φέτος.
2: Αυτό είναι το κακό.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και συνεχίζεται στους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενδεχομένως εκεί την κίνηση να διαμορφώνουν και τα ερυθρόλευκα πανηγύρια, όχι τα αυτοκίνητα σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχει πολύ, ναι. Από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια.
3: Όπως και... καταλάβατε, κοκκίνησε ολόκληρο ο χάρτης, όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, καλά.
0: Ιωσήφ μου, ήρθε ο Νίκος Ρογκάκος και συμπάσχει μαζί.
2: Καλημέρα,
0: σου.
2: Νικόλα. Καλημέρα, σύντροφε.
0: Ναι. Θέλω να σα πω ότι η κυρία Κοστούλα είναι με τον Ιωσήφ και λέει: αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Νίκησε, πάει τελείως ο Ολυμπιακός. Τι τον πειράζει.
2: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα μου. Να είστε πάντα καλά. Σας στέλνω την αγάπη μου. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα επικρατώντας τη Ρεάλ με 92-85. Συγχαρητήρια, δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Σάσα Βεζένκοφ τις δηλώσεις που έκαναν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Είπαμε για τον πόλεμο. Όλοι λένε ότι είναι κοντά, υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, λέει ο Τραμπ. Τι θα σημαίνει αυτό και τι σημαίνει το δεν βιαζόμαστε. Ελάτε μέσα, κύριε Ρογκάκο, περαστικά.
4: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Ναι.
4: Το bullying το δέχεται ο συνάδελφος.
0: Ποιο bullying? Τόσο καιρό, τόσους μήνες, τόσους μήνες, τι μας έχει κάνει εμάς?
4: Καλά,
2: Νικόλα μου, με έχεις ακούσει εμένα τόσο καιρό
4: κύριος
2: να κάνω bullying?
4: Κύριος, είσαι κύριος.
2: Κάποιοι έχουν αποθυμένα.
0: Νίκο, και είσαι κα...
2: Κάποιοι έχουν αποθυμένα, Νίκο μου. Κάτι, δεν πειράζει.
0: Σε βλέπω και εσύ μπογκάς.
2: Είναι, είναι 7 τα αστέρια, το κατάλαβες.
4: Αυτός
2: είναι κρυφή πληγή. Τζιβελεγγύδη, από σήμερα μπαίνει στα μαύρα κατάστοιχα.
0: Όπως βλέπετε, στο σταθμό έχει ξεσπάσει εμφύλιο. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, πειραζόμαστε.
2: Εδώ είναι φωλιά. Εγώ και ο Ρογκάκος είμαστε.
0: Άντε
2: και ο Αξελός.
0: Δεν είναι, είναι και η Σταφανία.
2: Το πρωί. Τώρα.
0: Και ο Τζεβελεκίδης.
2: Τώρα εδώ. Άστο εσύ, προδότη, άστο.
0: Άρα λοιπόν, είπαμε για τον πόλεμο. Περιμένουμε να δούμε την τελική συμφωνία. Πέφτει το πετρέλαιο αρκετά. Κάτω από το $97 το βαρέλι. Πριν από λίγο εκεί το άφησα. Ανεβαίνουν οι αγορές, οι ασιατικές, γιατί αυτές έχουν ανοίξει. Γενικότερα και οι αγορές. Περιμένουν και η ενεργειακή αγορά μια συμφωνία. Μήπως δούμε. Θα αργήσει, λέει ο Ιωσήφ, και έχει δίκιο. Δούμε καμιά άσπρη μέρα.
2: Σας είπαμε και για τις εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτη δύναμη, δεύτερο το ΑΚΕΛ. Ενώ στη Βουλή μπαίνει και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Μεγάλη επιτυχία των Κυπρίων αδελφών. Τέσσερις έδρες λοιπόν και για τον Φιδία στην Κυπριακή Βουλή. Σας είπαμε και για τη δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ, ότι έφυγε από τη ζωή ο γόμας Τροκώστα σε ηλικία 55 ετών. Αφού πάλεψε με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας για μεγάλο διάστημα, η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
2: Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια της γονιός μας Τροκώστα.
0: Νέος άνθρωπος.
2: Ένας νέος άνθρωπος. Πραγματικά πολύ στενοχωρή είδηση. Από εκεί και πέρα, σας είπε η Αμαλία και τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
0: Είπαμε λοιπόν ότι έρχεται διαγραφή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και ίσως και αναδρομικά, και από την άλλη πλευρά ότι σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων. Σήμερα το απόγευμα οι πρώτες καταβολές, την Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή.
2: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το περιστατικό στην Αυστραλία, όπου ο καταναλωτής πήγε να αγοράσει μαρούλι από σούπερ μάρκετ, σε συσκευασία, και μαζί είχε δώρο και ένα βατραχάκι. Ολοζώντανο βατραχάκι, το οποίο όταν πήγε σπίτι και το άφησε πάνω στον πάγκο, τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια το καημένο.
0: Τι να κάνει γι' αυτό?
2: Ευτυχώς πρόλαβε και το είδε.
0: Ναι.
2: Και το άφησε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Από εκείνη την ώρα έχουν έρθει μηνύματα που μας λένε ότι πριν από μερικά χρόνια έχει συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και στην Ελλάδα. Μέσα σε σαλάτα με ένα βατραχάκι.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν έγινε στην Αυστραλία. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, περιμένουμε. Περιμένουμε ένα γωνίος.
5: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται ο θεριστής.
0: Μάθαμε και τα χρώματα του νέου κόμματος.
2: Αύριο το βράδυ στις 9 στο Θησίο, και όπως λέει η Αμαλία, με ένα βίντεο μάθαμε τα χρώματα του νέου κόμματος.
5: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Τα βρήκαμε και τα χρώματα. Είναι αυτό το μπλε, το βαθύ όμως. Και το, δεν είναι κόκκινο, μπορντό θα το έλεγα. Εντάξει, είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν είναι αυτά?
2: Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα,
0: ναι.
2: Και κρατούσε και μία μπάλα. Μπαρτσελόνα σε αυτό το βίντεο.
0: Ακριβώς.
2: Είναι γνωστό, ρε παιδί μου, είναι οπαδός του Παναθηναϊκού. Είναι Παναθηναϊκός ο Αλέξης.
0: Ναι. Πάει και στους αγώνες.
2: Παντού πάει και είναι και Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αύριο τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με εκπλήξεις πολλές, με νέα πρόσωπα. Αυτό εγώ μαθαίνω. 50 νέα στελέχη. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε από τα παλιά, από τους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω και μια αλλαγή στάση, ότι τους ρωτάνε έτσι ξεκάθαρα, θα πάτε και δεν ξέρω αν θα πάνε. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν υπάρχει face control. Όποιος θέλει πηγαίνει. Όμως να είσαι σε ένα άλλο κόμμα, ενεργεία βουλευτής, και να πας στον Άλκη Τσίπρα που ανακοινώνει ένα νέο κόμμα. Εντάξει, αυτό κάπως κάτι κάνει. Θα δούμε και ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πάντως κανένα ντυλάρισμα, θα το ξαναπώ, μεταξύ της Αμαλίας και των βουλευτών που θέλουν να πάνε του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να πάνε της Νέας Αριστεράς, που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά, δεν, τα ονόματα που ακούτε, δεν είναι από την πλευρά της Αμαλίας. Εγώ αυτό λέω το ρεπορτάζ μου. Δεν είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν διαραίει εκείνη η πλευρά. Τώρα, ποιοι και γιατί διαραίουν, αυτό το ξέρουν μόνο εκείνοι.
2: Η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρας, έκανε μια δήλωση σχετικά με αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θα πάνε κάποιοι κτλ. Και έστειλε ένα μήνυμα.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση. Προσδοκίας προνομίων.
2: Εμείς δεν ζητάμε, λέει, από κανένα να παραιτηθεί. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μετεγραφολογία, ούτε σε συνεργασίες.
0: Α, το λέω εγώ γιατί ακούγονται διάφορα. Έτσι, αυτό, α, και όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα αυτό μου λένε, και παραιτήθηκε και έδωσε και. Παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε, από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουν και άλλοι. Τώρα τι θα κάνει ο καθένας και τι θα αποφασίσει, αυτό είναι στην. Αυτό το αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά ντυλαρίσματα, το ξαναλέω, γιατί γράφονται πολλά, ότι θα πάει ο Τάδε και έχει ντυλάρει να κατέβει εκεί. Δεν υπάρχει, το διαψεύδει η Αμαλία σε όλο αυτό το σενάριο, ότι εμείς είναι ένα καινούριο κόμμα με νέα στελέχη και ακολουθεί όποιος θέλει, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να αφήσει την έδρα του και να παραιτηθεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα τι να πω.
2: Ο κύριος Τεμπονέρας από την πλευρά του είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει το κύκλο του από το 2023 και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι. Α, σε άλλο μήκος κύματος.
2: Σε άλλο μήκος κύματος, αναφέρθηκε στα σενάρια που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Και για ενδεχόμενο εκποίηση της περιουσίας του κόμματος, δηλαδή του κτηρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού, της εφημερίδας. Και είπε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
7: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία, ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
2: Όπως θα του κόψουν το χέρι.
0: Καλά, τώρα σου λέει δεν μπορεί να αυτό. Πρέπει να περάσει και από τα όργανα, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη. Σεβαστή, τι να κάνουμε.
2: Και βέβαια είναι σεβαστή.
0: Έτσι είναι.
2: Αλλά αύριο το βράδυ λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στις 8 στο Θυσίο.
8: Ο θεριστής.
2: Ναι.
8: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται, ήρθε η μεγάλη ώρα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι. Μου αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομητό σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Ναι, έβλεπα την Κάτζο εγώ από χθες που λέτε εκεί πέρα, ήταν όλο γελάκια και καμάρωνε.
9: Τι λέει? Καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Είσαι εδώ μαζί μας.
0: Εμένα καμάρωνε εγώ πουθενά.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Ο δικός μου.
2: Όχι, προς λοιπόν παιδιά. Είναι ίσως η μοναδική φορά που είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας κύριε Μηταράκη και εσείς παραιτηθείς. Ξέρετε. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Πολύ πετυχημένο.
2: Πρώτη φορά την ήττα.
0: Γελάει και καλά.
2: Λύθηκε ρε παιδί μου, είχε γέλιο.
0: Το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν το κατάλαβε.
0: Αγωνάκι μου, ωραίο
2: ήταν. Κύριο Μηταράκη,
0: δεν μου το έχεις πει αυτό καλαμαράκι, μου το αφήνεις εκπλήξεις μερικά.
2: Έχω και κρυφά χαρτιά. Έτσι.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Όλο το βράδυ χθες καμάρωνε.
0: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε, να μην καμαρώσουμε κι εμείς. Και ο μπροστινή μας και η πισινή μας. Καμαρώνουμε κι εμείς.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Αλέξη λέει:
0: ενότητα The Ima Rewards coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Ναι, βλέπα την Κάτζο εγώ από χθες που λέτε εκεί πέρα. Ήταν όλο γελάκια και καμάρωνε.
9: Λέει. Καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Είσαι εδώ μαζί μας.
0: Εμένα καμάρωνε εγώ πουθενά.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Ο δικός μου.
2: Όχι. Λοιπόν, παιδιά, είναι ίσως η μοναδική φορά που είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας κύριε Μηταράκη και εσείς παραιτηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Πολύ πετυχημένο.
2: Πρώτη φορά την ήττα.
0: Γελάει και καλά.
2: Λύθηκε ρε παιδί μου, είχε γέλιο.
0: Το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν το κατάλαβε.
0: Αγωνάκι μου, ωραίο ήταν.
2: Κύριο Μηταράκη,
0: δεν
2: ότι...
0: μου το έχεις πει αυτό καλαμαράκι, μου το αφήνεις εκπλήξεις
2: έχω
0: μερικά.
2: Έχω και κρυφά χαρτιά. Έτσι.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Όλο το βράδυ χθες καμάρωνε.
0: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε, να μην καμαρώσουμε κι εμείς. Και ο μπροστινή μας και η πισινή μας. Καμαρώνουμε.

0: Λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
1: Και καμάρωνε ο πισινός σας κύριε Μηταράκη και εσείς παραιτηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
2: Πολύ πετυχημένο.
0: Πρώτη φορά την ιδέα
2: και γελάει και καλά.
0: Λύθηκε ρε παιδί μου στα γέλια.
2: Το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Γιατί το κατάλαβε.
2: Και
0: μετά στον κύριο Μηταράκη.
2: Δεν μου το έχεις πει αυτό καλαμαράκι, μου το αφήνεις εκπλήξεις μερικά.
0: Έχω και κρυφά χαρτιά.
1: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Όλο το βράδυ χθες καμάρωνε.
2: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε. Να μην καμαρώσουμε κι εμείς. Και ο μπροστινή μας και η πισινή μας. Καμαρώνουμε κι εμείς.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Αλέξη λέει και ο Πανιόνιος έχει μπλε και κόκκινο. Όντως και ο Πανιόνιος έχει τα ίδια χρώματα.
2: Σωστό και αυτό.
0: Έτσι με την Μπαρτσελόνα έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Καταλαβαίνω που πάει το υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, αφήστε τώρα τους πισινούς. Μην πιάσουμε κουβέντα τώρα για τους πισινούς. Να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική τεχνολογία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Τσιβελεγγύη, τι θέλει, τίτλους? Σήμερα ξέρει τι μέρα είναι. Είναι η ημέρα της Αφρικής.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Είναι η μέρα της Αφρικής για την Αφρικανική Ήπειρο.
2: Ναι.
0: Και ο φίλος μας από την Ουγκάντα που πρόσφατα δεν είπε εκεί ο στρατηγός ότι είναι κατά 14% Έλληνα.
2: Κατάγεται από τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Μπράβο.
2: Έτσι δεν είναι, έρθει εδώ.
0: Θα τη γιορτάσουμε και εμείς την ημέρα της Αφρικής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει μπει και έχει πατήσει πόδι και σε θέματα της Αφρικής.
2: Αυτό δεν είναι καλό. Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
3: Δεν είναι χώρα της Ευρωζώνης αυτή. Είναι μια χώρα που απομακρύνεται από την Ευρώπη και πηγαίνει προς την Αφρική.
2: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Δεν θα το ξεχάσουμε ότι έγινε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το ξεχάσουμε μπορεί να το ξαναψηφίσουν και θα φέρει και Αφρικανούς. Την άλλη φορά θα φέρει και Αφρική. Ναι.
4: Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική.
2: Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
5: Έχω εδώ πέρα το τελευταίο χαρτονόμισμα το οποίο εξέδωσε η Ζιμπάμπουε. Το χαρτονόμισμα αυτό αναγράφει 100 τρισεκατομμύρια δολάρια.
6: Είναι ωραίο!
7: Η μέρα της Αφρικής λοιπόν σήμερα και συμμετέχουμε και εμείς στους εορτασμούς εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Αφρικανικής Ένωσης. Τώρα που έχουμε αποκτήσει και εμείς δεσμούς με τον στρατάρχη εκεί στην Ουγκάντα, ο οποίος δηλώνει κατά 14% Έλληνας, απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε έρθει πιο κοντά. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
8: Καλά, δεν θέλω να γίνω και Αφρική, αν και πολλές φορές η Αφρική είναι καλύτερη από εμάς. Λέω το, λέω εγώ. Απλώς, αφήνω να έχει να περάσει. Είναι πολύ καλύτερη από εμάς.
7: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, και κάποιοι σήμερα έχουν κεφάκια. Πολλά, πολλά κεφάκια.
8: Τι να κάνουμε, όσοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ. Αυτό εννοώ.
7: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η ζωή, λέει, έχει δίκιο. Ζούμε στην εποχή των πισινών. Ναι. Όπως έλεγε και η Ρένα Βλαχοπούλου στην ταινία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά, ο οποίος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος με την Μπαρτσελώνα, την οποία επικαλείται ο Αλέξης
8: Τσίπρας. Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει η Μπαρτσελώνα.
7: Μάλλον λέγεται Μπαρτσελιώμα, λέει ο Σταύρος από την Πειραιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν και το όνομα αύριο το βράδυ. Πάμε και λίγο τώρα στο θέμα της ακρίβειας, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι το πετρέλαιο κινείται πτωτικά, κινούνται οι τιμές του δηλαδή πτωτικά σε παγκόσμιο επίπεδο εν ώψη και της ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι τιμές που είδα σήμερα...
9: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
10: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
15: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Χτίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 34 και εξεδιψάστε ξέχνιαστα με τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί, ο οποίος θέλει να ακούσει και την Έφη Σαρή με τον Αφρικανό. Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Επηρεαστήκατε νομίζω, επειδή ακούσατε και στην αρχή της δεύτερης ώρας από τον Τσιβελικίδη να βάζει το δικό μας στο σπίτι, νοικιάστηκε και θέλετε να πάμε σε άλλο ρεπερτόριο. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο, συγχαρητήρια λέει στο θρύλο μας και στο Εθνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, ας νικήσει ο καλύτερος. Καλά, άστο φίλε, αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Βρε Αντώνη μου, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δηλαδή το να προσπαθείς τώρα να υποβαθμίσεις την επιτυχία του αντιπάλου δεν νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Τι να λέμε τώρα, αφού ήταν καλύτερος φέτος. Πήρε για κάποια σφυρίγματα από τη διαιτησία. Πήρε, εγώ θα σου πω. Αλλά ήταν η καλύτερη ομάδα. Η πιο σταθερή ήταν ομάδα και έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Και στο λέω εγώ που είμαι πονεμένος, έτσι. Τι να σου πω τώρα, χθες ότι χάρηκα. Δεν χάρηκα. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την αξία του αντιπάλου. Ήταν καλύτερος φέτος και το πήρε δίκαια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια στις τιμές, για παράδειγμα στο Μοσχάρι, και λέει ότι πέρσι πλήρωνα 60 λεπτά το σανό εργατικά και φέτος έφτασε 80 με 90 λεπτά. Παναγιώτη, είναι λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα, θα ανέβει και η τιμή του προϊόντος, η τελική τιμή, και θα την πληρώσουμε εμείς φυσικά οι καταναλωτές, όπως γίνεται πάντα. Καλημέρα και στον Φίλιππο στην καλοκαιρινή σήμερα. Βγαίνει, βλέπω λέει, με 14 κόμματα και κομματίδια. Θα πάτε σαν Ελλάδα πολύ μπροστά. Μια χώρα λύσα καράβι που βάζει νερό από παντού και θα έχει 5 με 6 καπεταναίους. Να τους χαιρόσαστε. Καλημέρα, Φίλιππε. Θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάντως είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι πολλά τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Ο Βασίλης λέει, καλαμαράκι, καρφώθηκες. Τη Λιόλιο δεν την ήξερες, αλλά τους στίχους της Σαρή για τον Αφρικανό τους ξέρεις όλους απ' έξω, σε παρακαλώ. Τώρα με προσβάλλεις. Άκου να δεις τώρα, Αμαλία, τι γίνεται στην Καλαμάτα. Θα σε πάω στην Καλαμάτα.
8: Μ' αρέσει η Καλαμάτα.
7: Καλημέρα στην Καλαμάτα. Σ' αρέσει.
8: Καλημέρα. Ναι, είμαι πανέμορφη.
7: Η παραλία και τα λοιπά. Να πας,
8: και πλατεία.
7: Όχι, να πας να κάνεις βόλτα στην παραλία εκεί πέρα, στο παραλιακό μέτωπο που είναι και όλο Φοίνικες.
8: Κάνω συνέχεια εκεί πέρα.
7: Να πας. Να πας.
8: Τι το λες έτσι όμως, δεν κατάλαβα.
7: Έχει εκεί πέρα στους Φοίνικες, έχει κουρούνες. Ναι. Οι οποίες κάνουν τη φωλιά τους εκεί πέρα.
8: Α, Παναγία μου.
7: Αλλά δεν κάνουν απλά τη φωλιά τους.
8: Τι κάνουν?
7: Κάνουν επιθέσεις.
8: Δεν πάω τότε.
7: Κάνουν επιθέσεις στους ανθρώπους. Γιατί τι? Πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει.
8: Γιατί?
7: Έχουν κάνει τις φωλιές τους. Τα φτηνά αυτά.
8: Μάλιστα.
7: Εκεί στους φοίνικες.
8: Ναι.
7: Όταν ξεπετάγονται τα μικρά, τα κουρουνάκια λοιπόν, κάποια δεν καταφέρνουν να πετάξουν αμέσως και πέφτουν κάτω. Όταν δουν λοιπόν οι ενήλικες ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, παίρνουν φόρα και κάνουν ντου.
8: Ωραία, Παναγία μου, δεν πάω.
7: Έχουν σημειωθεί.
8: Γι' αυτό είπες να πάω εκεί και να κάνω βόλτα.
7: Να πας.
8: Ναι.
7: Έχουν σημειωθεί λοιπόν τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα από κουρούνες στην Καλαμάτα. Άκου το ρεπορτάζ. Παιδί μου, είναι από το Earth News το ρεπορτάζ, το ακούσουμε τώρα.
19: Τι γίνεται, ρε Σημαρία, με τις επιθέσεις από κουρούνες που έχουν δεχτεί πολίτες?
20: Είναι η περίοδος που οι κουρούνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα κοράκια, τις κάργης και τις καρακάξες. Γεννούν τα αυγά τους, τα εποάζουν. Έχουν μωρά λοιπόν, τα οποία, τι γίνεται, όταν βρίσκονται πάνω στις φωλιές, στην προσπάθειά τους να πετάξουν τα μικρά, πέφτουν στο έδαφος. Οι κουρούνες οι ενήλικες ήταν επιθετικές, γιατί έπρεπε να προστατεύσουν τα μικρά. Ακούστε τώρα στον κόσμο που περνάει, αλλά όχι σε όλους, μόνο όταν νιώσουν απειλή. Αν κάποιος άνθρωπος περάσει, ας πούμε, με ένα σκύλο. Ναι, αν κινηθεί ο άνθρωπος, θεωρήσουν αυτά τα πουλιά ότι κινηθεί απειλητικά.
7: Κατάλαβες τι κάνουν οι κουρούνες.
8: Ναι.
7: Και με το δίκιο τους, βέβαια, τώρα.
8: Όμως,
7: τα πτηνά.
8: Να είσαι, ρε παιδί μου, να περπατάς ανενόχλητος εκεί πέρα στην παραλία.
7: Και να σου έρχεται η κουρούνα.
8: Ναι, πάνω σου.
7: Και πρόσεξε, η κουρούνα, επειδή το ψάξε η συνάδελφος στο Earth News, δεν είναι όποια και όποια πτηνά. Όχι. Κουρούνες έχουν μνημονικό.
20: Ψάχνοντας στοιχεία για αυτά τα πουλιά, διάβασα εκπληκτικά πράγματα, ότι είναι από τα πιο έξυπνα ζώα στη φύση, μεταξύ των πουλιών ίσως τα εξυπνότερα. Έχουν την ικανότητα να προειδοποιούν τους άλλους πληθυσμούς των πτηνών για κινδύνους, και έχουν, λέει, μία φοβερή μνήμη. Αν μία φορά νιώσουν ότι κάποιος άνθρωπος τους απείλησε, θυμούνται το πρόσωπο και το έχουν σταμπάρει και επιτίθενται.
8: Οχ, Παναγία μου.
7: Έτσι και σε βάλει στο μάτι η κουρούνα.
8: Εμένα γιατί, δεν θα πάω εκεί.
7: Δεν τη γλιτώνεις.
8: Όχι, εσύ να πας.
7: Με τίποτα.
8: Ναι, το κατάλαβα.
7: Σε σταμπάρει, σε περνάει μέσα στη μνήμη και μόλις σε δει, σου κάνει επίθεση. Πρόσεξε να δει. Αυτό έγινε στην Καλαμάτα.
8: Ναι.
7: Χθες το βράδυ διαβάζω. Επίθεση από κοράκια.
8: Έλα, Παναγία μου.
7: Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες από τα νύχια. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πολίτες, τηλέφωνα την αστυνομία. Του λέει, παιδιά, έχουμε κοράκια εδώ, μας κάνουν επιθέσεις. Α, λέει, εμείς ήμασταν αρμόδιοι. Πάρτε το Δήμο.
8: Ναι.
7: Παίρνουν το Δήμο. Α, εμείς, λέει, πού να ξέρουμε. Πάρτε μια φιλοσοφική οργάνωση.
8: Α, ωραία.
7: Μετά πολλά, ένας κάτοικος της περιοχής φόρεσε κράνος, πήρε και μια σκούπα.
8: Αλήθεια.
7: Και πει, τι είχε γίνει και εκεί, λοιπόν. Είχε πέσει ένα κοράκι μικρό, είχε πέσει κάτω.
8: Α, και πήγαν να το προφυλάξουν.
7: Και ήθελαν, ναι, να το προφυλάξουν. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, πήρε το μικρό με το κράνος και με τη σκούπα, το πήγε σε ένα πάρκο και πήγανε τα μεγάλα κοράκια και το πήραν από εκεί.
8: Και έτσι γλιτώσανε.
7: Έτσι γλιτώσανε. Παιδιά, προσέξτε, είναι αυτή η περίοδο. Η περίοδος που έρχονται στον κόσμο τα μικρά τους, είτε αυτά είναι κουρούνες είτε είναι κοράκια, δεν πλησιάζουμε γιατί ενοχλούνται τα πτηνά και θέλουν να προστατεύσουν
8: τα
7: μικρά. Οπότε, επειδή είχαμε τραυματισμούς, γι' αυτό είπαμε να το αναφέρουμε. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου αφιερώσω κάτι. Επειδή είπαμε για την κουρούνα τώρα, με όλη μου την αγάπη, ειδικά σήμερα, θέλω να σου αφιερώσω το ακόλουθο απόσπασμα.
21: Τι κάνεις, μπορεί κάποια και πάνω? Ζητήσεις και μαζεύεις?
22: Όχι, γράφω ποίηματα. Ακούστε αυτό που έγραψα με τον τίτλο «Το πουλάκι». Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα από τη μέρα και από την ώρα που σε είδα.
21: Πάει σούστερ ψεϊδίδα.
22: Πώς εσπάνηκε το πουλάκι μου?
21: Ωραίο, ωραίο είναι. Μάτω στο κλουβί να μη σου φύγει. Α, τελειά σου.
22: Φεύγεται.
21: Ναι, και κατέβα από
8: εκεί,
21: σε δει κανένα
7: κυνηγό
21: και σε περάσει για κουρούνα.
8: Δεν
7: τρέπεσαι. Μην ανεβαίνει
8: πολύ στα δέντρα.
7: Μην ανεβαίνει, γιατί θα έχουμε προβλήματα.
8: Ναι, όχι, δεν ανεβαίνω εγώ. Να γίνω.

Ακούσατε νωρίτερα την είδηση για τις κουρούνες και για τα κοράκια και φυσικά στο μυαλό σας ήρθαν τα πουλιά του Hitchcock. Λογικό είναι. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κατερίνα, και εκείνη τα πουλιά θυμήθηκε και τον Hitchcock. Εγώ λέει πάντως είμαι με τα κουρουνάκια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κουρούνες λέει, κρίμα που δεν ψηφίσουν, γιατί θα γλιτώναμε πολλά, καθώς εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα, ενώ οι κουρούνες έχουν γερό μνημονικό. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Hitchcock και τα πουλιά. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός λοιπόν σήμερα θα κερδίσει τριήμερο στην Άνδρο με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, ενώ θα ταξιδέψει για το νησί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες θερμόματος ρούχων, συνεχούς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας μπαίνοντας τώρα στο real.gr. Άνοιξε την παιδί μου, άνοιξε. Εκεί στο GR, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Για τον πόλεμο, σχετικά με τον πόλεμο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μετά το μεσημέρι και τις επόμενες μέρες θα δούμε αν καταλήξουν σε μια τελευταία και συγκεκριμένη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πάντως το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο την τελευταία ώρα. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις αγορές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην αβαγίσει η συμφωνία και πάμε πάλι και δούμε άνοδο.
1: Ναι, το πετρέλαιο πέφτει την τελευταία ώρα, αλλά στα πρατήρια να δούμε πότε θα πέσει.
0: Μπράβο, Ιωσήφ, πολύ σαν τα λες.
1: Στις αγορές πέφτει, αλλά το θέμα είναι να το δούμε και στην Αντλία να πέφτει.
2: Αμάτε την Μινάρε Σινέο. Μινάρε Σινέο.
1: Ο άλλος ο Μινάρας εκεί στην Τουρκία.
0: Τι έκανε.
1: Μια χαρά τα κανόνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός, ρε.
0: Απίστευτο, ε.
1: Υπήρξε απόφαση λοιπόν της τουρκικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία ο Κιλιντσάρογλου πρέπει να επανέλθει στην ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος. Οπότε ο Ζέλο προηγούμενος, που είχε μπει στο πόδι του Ιμάμογλου, έπρεπε να εγκαταλείψει την ηγεσία και ταυτόχρονα και τα γραφεία του κόμματος.
0: Άρα ελέγχει και αυτό το κόμμα ο Ερντογάν.
1: Έβαλε πάλι τον Κιλιντσάρογλου στα πράγματα.
0: Οπότε
1: πήγανε εκεί πέρα οι αστυνομικοί, κάνανε ντου, μπήκανε στο κτίριο, δακρυγόνα, νερό.
0: Δημοκρατία.
1: Φοβερή δημοκρατία.
0: Πάντως τα κατάφερε ο Ερντογάν, έτσι. Κατάφερε και ελέγχει. Τι ελέγχει, όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Τα πάντα.
0: Είναι μόνος του.
1: Τη δικαιοσύνη, το στρατό.
0: Τα πάντα. Δηλαδή, τι δημοκρατία, δικτατορία είναι, αλλά είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος.
1: Όμορφες στιγμές, δημοκρατικές.
0: Ναι, καθαρά, ναι. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα για τη Γεωρολίγκα. Δεν μπορώ άλλο τώρα να.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά, τα πάμε.
0: Τα πάμε. Τώρα μην το κάνει. Στέλνετε εδώ, στέλνετε εκεί, στέλνετε στον Καλαμαράκι, στέλνετε σε μένα, στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Φτάνει. Πόσο να γιορτάσουμε. Το πάμε. Είναι Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον Νίκο και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Νίκος που έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι μπασκετικός.
0: Α, αυτό.
1: Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι μπασκετικός.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μπασκετικοί έγιναν πολλοί τα τελευταία χρόνια. Λίγοι είναι οι μπασκετικοί, οι αυθεντικοί, οι οποίοι πάντα είχαν ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από ό,τι υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ πιο εκλεπτισμένοι πάντα στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πέρασε η καφρίλα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ.
0: Δυστυχώς.
1: Το μπάσκετ ήταν πάντα τελείως διαφορετικό. Ελπίζουμε να μην αλλοιωθεί οριστικά και η εικόνα αυτού του αθλήματος, όπως έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί, Αμαλία μου, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, εγώ μεγάλωσα γνωρίζοντας την αιώνιος αντίπαλος, όχι αιώνιος εχθρός.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εγώ θυμάμαι λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και της αρχής της δεκαετίας του 80, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να παρακολουθώ ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στη θύρα να είναι μαζί όλοι.
0: Α, καλά, αυτό τώρα δεν υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού με τα κασκόλ.
0: Τώρα δεν είναι, εδώ και χρόνια.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπήρχαν αντικλήσεις.
0: Παιδί μου, άλλο αυτό. Αλλά
1: λεκτικές όμως.
0: Άλλο το πολεμικό κλίμα.
1: Άντε να πέφτει για μια σφαλιάρα και έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι στη μέση και τους χώριζαν. Τώρα πού να διανοηθείς κάτι.
0: Όχι, όχι, ούτε σε καλά.
1: Και για να το κλείσω και να μην το πω πάρα πολύ, σαν χθες ήταν η επέτειος του ΑΕΤ του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού το 1964. Mm. Τελευταία αγωνιστική παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει το αίτητο του Παναθηναϊκού, να μην πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέσα στο Καραϊσκάκη 0-1 και μετά κάνει το γύρο του θριάμβου με τη σημαία του Παναθηναϊκού ο Ζαχαρίας Πιτυχούτης. Δεν άνοιξε μύτη.
0: Έτσι θέλουμε. Αυτό τον αθλητισμό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
1: Τα αφήνω λοιπόν αυτά σαν αναμνήσεις που ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα δούμε και στο μέλλον. Ακολουθούν
0: ο Νίκος Ρογάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογάκος.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πεινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Προσπαθούμε εμείς να ξορκίσουμε το κακό. Όχι ότι το καταφέρνουμε, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Η προσπάθεια είναι που μετράει μερικές φορές. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Απέναντί μου είναι ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του ραδιοθαλάμου, στο cockpit του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, το κλείσαμε πάλι. Ναι, φέρετε, δεν είναι τίποτα, εντάξει, τα πάντα. Μα πού έφτασες? Α, έχουμε, ναι, μια χαρά πάμε. Πολύ ωραία, έλα πάλι δικό σας. Κάνουμε και τα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το βιντεάκι, το οποίο θα το ανεβάσουμε. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να ξεκουραστεί. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη λαμβάνει δράση. Οπότε μπορείτε να τη βρείτε στο 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Βλέπω ήδη ότι έχουν έρθει μηνυματάκια σας από πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ μ' αρέσει. Αλλά θέλω και άλλα. Θέλω πολλά μηνύματα να καθίσουμε να τα συζητήσουμε, γιατί έχουν συμβεί και πάρα πολλά κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και πόσα πράγματα έχουμε να πούμε. Έχω μία ιδέα. Δεν ξέρω, μου μπήκε χθες στο μυαλό αυτή η ιδέα. Να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Στην ειδησιογραφία δυστυχώς δεσπόζει αυτή η τραγωδία στον Χολαργό. Ένα ακόμη περιστατικό οικογενειακής, μια οικογενειακή τραγωδία η οποία μας έχει αφήσει για ακόμη μια φορά με ανοιχτό στο στόμα. Με ανοιχτό το στόμα. Το τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία κάποια στιγμή πρέπει πραγματικά να το ψάξουμε πολύ πολύ σοβαρά. Τα της Μέσης Ανατολής θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας, διότι την ίδια στιγμή που ο Τραμπ διαπραγματεύεται, την ίδια ακριβώς στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν αμυντικά, λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω, αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά γύρω στις 5.30 με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάση Τσίτσα. Σκόνη και θρύψαλα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται με φόρα στην κυριολεξία. Διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάει πάρα πολύ καλά αυτό το εγχείρημα. Σήμερα στο Θησίο τα αποκαλυπτήρια. Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό με γεμάτη ατζέντα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάπως έτσι συνεχίζουμε.

0: Αυτό θα πει καλλιτέχνης.
1: Ε?
0: Είσαι καλλιτεχνάρα, ρε Λάσκαρη, πώς να το κάνουμε τώρα. Έτσι, καλλιτέχνης λέει θα πει, ηθοποιός θα πει, φως, ναι, νερό, τηλέφωνο και όλα τα σχετικά. Ειδικά όταν μένουν απλήρωτα. Πάω, τι μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ο ήλιος ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα ρισκάρω. Θα ρισκάρω και μπορεί να δώσω και την ευκαιρία και το έναυσμα στον αδερφό, τον Μάνο τον. Α, όχι, για δώσε.

Τρομπετιά. Έτσι και έτσι. Δεν ψήνεσαι. Λοιπόν, εγώ θα τα πω τα ονόματα σήμερα. Να δώσω έτσι το έναυσμα στον αδελφό μου, στο Μάνο τον Ιφλή, να με κράξει κιόλας. Έχει καιρό να το κάνει. Γιορτάζουν ο Συνέσιος και η Συνεσία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όμορφα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Ο ήλιος ανατείλει, τα είπαμε αυτά, γιατί δεν θυμάμαι, με έχει χτυπήσει το Αλτσχάιμερ από χθες. Τα είπαμε, είπαμε τι ώρα θα ανατείλει ο ήλιος. Θα τα ξαναπούμε, στις 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, με κοροϊδεύεις, δεν τα είπαμε. 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. 20 και 38. Διανύουμε ήδη την 146η ημέρα του έτους.

Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες στη σημερινή ατζέντα, έτσι διαχρονικά, για πραγματάκια τα οποία έχουν συμβεί σαν σήμερα. Όπως το 1770 που λύγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα λεγόμενα ορλοφικά. Να τα γκουγκλάρετε, να τα διαβάσετε. Δεν θα λέω τώρα ολόκληρο κατεβατό για τα ορλοφικά. Άντε να ανοίγουμε και λίγο τα στραβά μας. Ανοίγουμε και ένα βιβλιαράκι, το να τα λέω, όχι μόνο να γκουγκλάρουμε. Έχουμε βρει την εύκολη λύση. Έχουμε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη και κάθονται. Αν κάποιοι έχουν βιβλιοθήκη. Τώρα αρχίζουμε εμείς και τη φτιάχνουμε τη βιβλιοθήκη στο καινούριο σπίτι. Έχουμε βιβλία από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Δηλαδή το πώς και με πότε θα τα κουβαλήσουμε είναι μια άλλη ιστορία. Άσε που με αυτή την κίνηση μέχρι και τα βιβλία αργούν να έρθουν. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Αμέ. Το 1930, ερχόμενοι πιο κοντά στα δικά μας, ο Υπουργός Παιδείας τότε, Γεώργιος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Το μελόδραμα μας έχει μείνει γενικότερα. Το 1930 το ξεκίνησε ο άνθρωπος. Το 1940, δηλαδή, όλα σε αυτή τη χώρα γίνονται πολύ γρήγορα. Τα σωστά γίνονται με ρυθμούς χελώνας. Τα υπόλοιπα, ούτως ή άλλως λέει, η βλακεία είναι αίτητη. Είναι αίτητη και είναι και πιο γρήγορη και από την ταχύτητα του φωτός.

Το 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Και το 1969 κάποια στιγμή μπήκαμε λίγο στη διαδικασία με το Λάσκαρη να το ψάξουμε, αλλά μετά να σας πω την αμαρτία μου, βαρέθηκα. Τώρα να ακούμε Τζον Λένον με Γιώκο Όνο. Έχετε ακούσει Τζον Λένον με Γιώκο Όνο? Τραγουδάει ο Τζον Λένον γενικότερα. Υπάρχει και ένα φοβερό, είχαν κάνει μια φοβερή εμφάνιση τηλεοπτική ο Τζον Λένον με τον έλα κόλλησε το μυαλό, με τον κιθαρίστα, με τον τέλος πάντων θα μου έρθει. Και από πίσω η Γιώκο Όνο έκανε δεύτερες φωνές, έβγαζε κάτι άναρθρες καραβιές μέχρι που τις κλείσανε το μικρόφωνο. Σαν σήμερα το 1969 λοιπόν, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Πώς το λένε, πίσω λέει από κάθε έτσι ισχυρόγα, από κάθε δυνατό άντρα, από έναν πετυχημένο άντρα, υπάρχει και μία ισχυρή, μία δυνατή γυναίκα. Εδώ είναι το ανάποδο. Την καλύτερη ατάκα σε αυτό το επίπεδο, να ξέρετε, την έχει πει η σύζυγος του Τσόρτσιλ. Περπατούσαν στους δρόμους του Λονδίνου και όπως περπατούσαν, η σύζυγος του Τσόρτσιλ μίλησε σε έναν από αυτούς που τότε ανάβανε τα φανάρια. Ξέρετε, ήταν με κερί, άναβε τα φανάρια. Ένας πήγε, του μίλησε, ρωτάει ο Τσόρτσιλ ποιος είναι αυτός. Λέει, α, ένας από τους μεγάλους έρωτες, λέει, κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών. Και γυρίζει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και της λέει το εξής: αχ, είδες, αν παντρευόσουν αυτόν και δεν παντρευόσουν εμένα, δεν θα ήσουν κυρία πρωθυπουργού, θα ήσουν η γυναίκα αυτού που ανάβει τώρα δεν είναι, τα φώτα. Και γυρίζει η σύζυγος και λέει, όχι αγάπη μου, εάν είχα παντρευτεί αυτόν θα ήταν αυτός πρωθυπουργός. Το άσμα πλέον το ξέρετε. Αμέ, πάμε σε αρχαία μας γνωμικά. Δεν θα προχωρήσουμε, δεν θα πάμε σήμερα με πρόσωπο, θα πάμε με κατάσταση. Αμέ, και ποια είναι η κατάσταση? Θα μιλήσουμε για την ευγνωμοσύνη, για την αγνωμοσύνη, γενικότερα για αυτούς οι οποίοι ξεχνάνε γρήγορα. Για να ξεκινήσουμε. Αριστοτέλης: μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες εφτους παθώντας ή οι παθώντες εφτους ποιήσαντας. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες. Κάτι θα ξέρει ο Αριστοτέλης. Έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Σας έχω και μέναν δρο. Λαβών απόδος άνθρωπε και λείψη πάλι. Να ανταποδίδεις αυτό που παίρνεις και θα ξαναπάρεις. Τρόφι για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος έχει πει, ένας εκ των 7 σοφών παρακαλώ της αρχαίας Ελλάδας, ευποιείας εις έτυχες μνημόνευε, να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει. Και κλείνουμε με Όμηρο: δώσεις ολίγη τε φίλη τε. Προσφορά μικρή αλλά η γκάρδια ή καλοδεχούμενη. Το ερμηνεύετε όπως θέλετε. Μπόλικη τροφή για σκέψη. Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Προχωράμε κύριε Λάσκαρη.

Με μπλουζάρες θα πάμε. Ε? Ναι ρε παιδί μου, γιατί οι SDC δεν μπλουζάρουνε? Όλα μπορούν να τα κάνουν. Εν πάση περιπτώσει τα κάνανε. Εντάξει, βάλε και καμπάνες μετά. Γιατί καμπάνες ενημέρωση είναι πολύ, ε. Βάλε φορκούμου δεν μπέλει τόλος. Αυτό είχα το στις παλιές ραδιοφωνικές εκπομπές, που ο τίτλος ήταν για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το σήμα αρχής ήταν φορκούμου δεν μπέλει τόλος. Όλα μαζί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι μου έχουν κάνει. Βρε, να θέλεις να πληρώσεις και να μην σε αφήνουν. Λέει να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους, μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Εγώ θέλω να πληρώσω. Κακό είναι δηλαδή. Πώς ας πούμε η χώρα πληρώνει και δίνει χρήματα για το χρέος? Μαζεμένα. Βεβαίως το κρεμμυδάκι για τη Μάνο Νιφλή. Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Ακολουθούμε τα χνάρια του κρεμμυδιού, το οποίο αυξάνεται το κρεμμύδι βιωτίας παράλληλα με το κρεμμύδι από την Ινδία. Στα 98 έχουμε φτάσει, 0,98 το κιλό. Ξεκινήσαμε από 0,88, τα θυμάστε? Πήγαμε 0,88, 0,92, 0,94, τώρα 0,98. Άντε και στο 1 ευρώ.

Εξαρτάται βέβαια ποιο από τα δύο θα πάρεις. Θα πάρεις το κρεμμύδι βιωτίας ή θα πάρεις το κρεμμύδι από την Ινδία. Γιατί όπως πολύ σωστά και εύστοχα είπε ο Λάσκαρης, αγοράζοντας το κρεμμυδάκι δεν χρειάζεται να το κόψεις για να βάλεις τα κλάματα. Αρχίζει το δάκρυ να κυλά κατά τη διάρκεια που βάζεις τα κρεμμύδια μέσα στη σακουλίτσα. Από εκεί ξεκινά. Άμα δείτε και τις μπανάνες, αλλά οι μπανάνες τουλάχιστον δεν έχουμε εγχώριες. Οι εγχώριες που έχουμε είναι μικρές, είναι petit, δεν. Εμείς έχουμε συνηθίσει στα large πράγματα σε αυτή τη χώρα, ασφαλώς. Large τιμές, έτσι να είμαστε ρε παιδί μου, να έχουμε να δίνουμε. Τι γίνεται όταν δεν έχεις, τι δίνεις, ευχές, επιθυμίες, ε? Αυτό δεν είναι, στα γεράματα ρε Λάσκαρη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μια τελείως διαφορετική μενταλιτέ, αν θέλεις. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά που πηγαίνουν προς το εκεί στο κανάλι, στο Open. Ανοίγουν το κανάλι πρωί-πρωί. Όπως εμείς εδώ ανοίγουμε και ξεκινάμε πρωί-πρωί στο Real FM. Το ίδιο κάνουν και οι καλοί συνάδελφοι. Καλή εκπομπούλα, σταθερά χέρια στο τιμόνι, ε. Μακριά από τους περίεργους, ναι. Όσο γίνεται πιο μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πολλοί εκεί έξω και από ένα σημείο και έπειτα δεν θα μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να τους αποφεύγουμε. Πώς είναι και το θέμα, το πολύ δύσκολο πράγμα είναι ότι συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους πάρα πολύ άνετα. Και εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Το έχει πει ο Μπέζος. Βρε, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Σε σύρια, Λατάκα, ο σεναριογράφος δηλαδή, αλλά το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Ο φορέας λοιπόν, για να συνεχίσουμε με αυτό ξεκινάμε, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση η συγκεκριμένη ειδησούλα. Ο φορέας λοιπόν εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Έτσι ανακοινώθηκε. Και μάλιστα εντός του Ιωνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν, έλα πάμε παπαδάκι, θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγουδάρες ο αγοραστός. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνυματάκια. Τι είναι αυτά τώρα? Για ελάτε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Να, παραδείγματος χάρη, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Οι λακκούβες αυξάνονται και πληθαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ή μου φαίνεται. Ανοίγουν κρατήρες. Δεν ξέρω, από μόνοι τους. Τα βαρέα οχήματα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά κατά το παρελθόν όταν έφτιαχναν διάφορους δρόμους. Δεν ξέρω, αλλά θέλει πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και προσοχή εσείς, δεν ξέρω, μαζί με εσάς προφανώς το πρωί ξυπνάει και ο Βατάνεν από μέσα σας. Το Βατάνεν βάλτε τον για ύπνο. Και όταν είσαστε στο δρόμο, να προσέχετε. Δεν τρέχουμε σαν τρελοί. Ειδικά όταν είμαστε μέσα σε στενά δρομάκια. Λοιπόν, από πάρα πολύ νωρίς έχει στείλει ο Κώστας από τα Πατήσια το μηνυματάκι του. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα κόμματα, λέει, πρέπει να ελέγχονται για τις θέσεις, τις αντιφάσεις, τα στελέχη και τη δυνατότητά του να κυβερνήσει. Αλλά Λατάκα, ο σεναριογράφος δηλαδή, αλλά το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Ο φορέας λοιπόν, για να συνεχίσουμε με αυτό ξεκινάμε, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση η συγκεκριμένη ειδησούλα. Ο φορέας λοιπόν εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Έτσι ανακοινώθηκε. Και μάλιστα εντός του Ιωνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν, έλα πάμε παπαδάκι, θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγουδάρες ο αγοραστός. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνυματάκια. Τι είναι αυτά τώρα? Για ελάτε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Να, παραδείγματος χάρη, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Οι λακκούβες αυξάνονται και πληθαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ή μου φαίνεται. Ανοίγουν κρατήρες. Δεν ξέρω, από μόνοι τους. Τα βαρέα οχήματα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά κατά το παρελθόν
όταν έφτιαχναν διάφορους δρόμους. Δεν ξέρω, αλλά θέλει πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και προσοχή εσείς, δεν ξέρω, μαζί με εσάς προφανώς το πρωί ξυπνάει και ο Βατάνεν από μέσα σας. Το Βατάνεν βάλτε τον για ύπνο. Και όταν είσαστε στο δρόμο, να προσέχετε. Δεν τρέχουμε σαν τρελοί. Ειδικά όταν είμαστε μέσα σε στενά δρομάκια. Λοιπόν, από πάρα πολύ νωρίς έχει στείλει ο Κώστας από τα Πατήσια το μηνυματάκι του. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα κόμματα, λέει, πρέπει να...

διορθώνουν, έλα πάμε Παπαδάκη, θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγουδάρες, τραγουδάρες ο αγοραστός. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνυματάκια. Τι είναι αυτά τώρα? Για ελάτε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Να, παραδείγματος χάρη. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Οι λακκούβες αυξάνονται και πληθαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ή μου φαίνεται. Ανοίγουν κρατήρες. Δεν ξέρω, από μόνοι τους. Τα βαρέα οχήματα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά κατά το παρελθόν όταν έφτιαχναν διάφορους δρόμους. Δεν ξέρω, αλλά θέλει πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και προσοχή εσείς, δεν ξέρω, μαζί με εσάς προφανώς το πρωί ξυπνάει και ο Βατάνεν από μέσα σας. Το Βατάνεν βάλτε τον για ύπνο. Και όταν είσαστε στο δρόμο, να προσέχετε. Δεν τρέχουμε σαν τρελοί. Ειδικά όταν είμαστε μέσα σε στενά δρομάκια. Λοιπόν, από πάρα πολύ νωρίς έχει στείλει ο Κώστας από τα Πατήσια το μηνυματάκι του. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα κόμματα, λέει, πρέπει να ελέγχονται για τις θέσεις, τις αντιφάσεις, τα στελέχη και τη δυνατότητά του να κυβερνήσουν. Τη δυνατότητά τους να κυβερνήσουν. Ναι, αμέ. Όταν κάποιος ιδρύει ένα κόμμα, έχει υποχρέωση να απαντήσει πολιτικά, προγραμματικά και οργανωτικά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Κώστα. Αλλά και τα υπάρχοντα, τα παραδοσιακά, τα παλιά κόμματα, πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια καινούργια πρόκληση σε κάθε περίπτωση, με νέα δεδομένα, με νέες προκλήσεις, με μπόλικες προσκλήσεις, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Προχθές άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα έχει δώσει πάρα πολλές ομιλίες, δεν θυμάμαι σε ποια από τις ομιλίες του αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο κομμάτι, λέει μάλλον στο συνέδριο. Είπε το εξής. Αυτό, λέει, είναι το πρόγραμμά μας. Με αυτό το πρόγραμμα κατεβήκαμε στις εκλογές του 2023. Διαβάστε το για να δείτε ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς. Αυτά που είπαμε τα κάναμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εγώ τώρα ανοίξω το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για το 2023, εάν μέσα για το θέμα της ακρίβειας αναφέρει ότι το κρεμμυδάκι θα το έχουμε ανά βδομάδα να αυξάνεται ανά 2 λεπτά, εγώ μαζί τους. Αν παραδείγματος χάρη αναφέρει το πρόγραμμα όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων ότι η ακρίβεια θα φτάσει στα ύψη, ότι δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ούτε τα απαραίτητα και πραγματικά θα τα κλαίμε. Ναι, ό,τι αγοράζουμε, όχι μόνο τα κρεμμύδια. Όπως επίσης πηγαίνει σε υπεραγορές, βλέπεις τους ανθρώπους, κοιτάνε τις τιμές και τους πελάτες και κάνουν το σταυρό τους. Περισσότερες φορές κάνουν το σταυρό τους στα σούπερ μάρκετ από ότι στην εκκλησία την Κυριακή. Νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός? Εάν κάποιος έχει αντίθετη άποψη, έλατε να πάμε μια βολτίτσα μαζί. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε να πάμε να ψωνίσουμε. Κερασμένα από εσάς, φαντάζομαι, όσοι έχετε διαφορετική άποψη. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και θα πρέπει η κυβέρνηση όντως να κάνει κάτι, να κάνει αυτά τα οποία περιμένουμε, διότι και η βενζίνη, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης έχουν φτάσει στα ύψη. Υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης με κοινωνικό πρόσημο. Άντε να το δούμε. Άντε να το δούμε, διότι έχει φτάσει 26 ο μήνας, 26 Μαΐου. Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Μετά μπαίνει ο Ιούνιος. Μετά, λάσκαρη, θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές. Αμέ, όλα τα έχει η Μαριωρή. Ο Φερετζέσης έλειπε, έτσι δεν το λέει? Δεν είναι κακό αυτό? Ναι, όχι. Όχι, ναι. Ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Γεια σου, ρε Σπύρος, συνονόματε. Ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφει στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου, συνονόματε. Να σου πω, στείλε ένα μήνυμα και με το τηλέφωνο σου, γιατί μάλλον θα σε χρειαστώ αυτές τις μέρες. Μάλλον θα σε χρειαστώ, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Έχεις απόλυτο δίκιο, ελπίδα μου. Την καλημέρα μου, λέει, και τα συλληπιτήριά μου για την οικογό μας τον Κώστα. Έδωσε αυτή τη μάχη η οικογό μας τον Κώστα.
έφυγε από κοντά μας, όπως επίσης

Να στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας και στην οικογένεια του και στους οικείους του Παρασκευά Άτζα. Τον θυμάστε? Ποδοσφαιριστής από την Ξάνθη. Τώρα δεν έχει αφήσει το όνομά του πολύ βαθιά στις καρδιές όλων των Ολυμπιακών. Ο Παρασκευάς Άτζας έφυγε σε μια ηλικία 49 ετών. Λοιπόν, συλληπιτήρια. Καταγωγή από τη Δράμα, με διορθώνει ο Δημήτρης, ο Σαβρακάκης. Απλά τον γνωρίσαμε από την... όταν στην πρώτη εθνική έκανε την εμφάνισή του με την ομάδα της Ξάνθης, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος, και μετά βεβαίως έγινε πασίγνωστος με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Γεια σου Νίκο Αγγελίδη, ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο εκεί από το Μπελβί στη Νέα Σμύρνη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι σου και βεβαίως κρατάμε άμυνα η αρτοποιή, Κρατάμε άμυνα για να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Τι ευλογημένο επάγγελμα να φτιάχνει, να ζυμώνει, να ψήνει ψωμάκι για όλη τη γειτονιά. Βεβαίως, εντάξει, τις δυσκολίες έχουμε πει. Έχουμε βγάλει και τους καθήλυν αρμόδιους. Αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε, θα πάμε με πάρα πολύ οικονομία. Θα πάμε με οικονομία όμως στο πλαίσιο της πραγματικής οικονομίας, διότι υπάρχει και μία έκθεση από την ΕΣΕΕ. Θα έχουμε τον κύριο Καφούνη. Αύριο, ναι, αύριο στις 7.30, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τώρα δεν έχω το ημερολόγιο μπροστά μου, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μεθαύριο την Πέμπτη. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε και για το αποτέλεσμα των κυπριακών εκλογών και για τον Ερντογάν που έχει το χαβά του.

0: Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, είπε τον Πρωθυπουργό ασφαλώς, στις 11 η ώρα το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα της συνεδρίασης αυτού του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται πολλά νομοσχέδια. Είναι πολύ γεμάτη η ατζέντα. Ανάμεσα σε αυτά είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είδατε, έχουμε φτάσει στο 2026 και τι συζητάμε? Τα αυτονόητα που να πάρει η ευχή. 21ος αιώνας και συζητάμε στην χώρα που επινόησε τη δημοκρατία και πολλά ακόμα πράγματα, συζητάμε την μισθολογική ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Πόσο ό,τι και να πούμε, μάλλον είναι λίγο. Θα συζητηθεί και η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν ακούσα Ταμείο Ανάκαμψης, εσύ Λάσκαρη, σου έρχεται ένα λες, και εμένα μία ανατριχίλα με πιάνει. Ταμείο Ανάκαμψης. Είδες πόσο έτσι, πόσο βαρύγδου που ακούγεται. Ταμείο Ανάκαμψης. Ταμείο από την Ανάκαμψης. Αυτό δεν θα ήταν. Θα είχε αρνητικό πρόσημο. Ταμείο Επίκυψης. Γιατί, από ποια άποψη. Λεφτάκια δίνει. Θα συζητηθεί, πρόσεξε, αυτό και θα σας αρέσει. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Ούτε μουσμούλο δεν θα μας αφήσουν να καλλιεργούμε. Έτσι έχει ξεκινήσει η νέα, κάθε φορά λέγαμε, νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η ΚΑΠ, η νέα ΚΑΠ. Έτσι, στο συντομότερο. Το θυμάμαι, το συζητήσαμε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Δώσε το φινάλε.

Ήταν αυτά τα ντουμπ ντουμπ ντουμπ ντουμπ και μετά η κραυγή που βγάζουμε με όλα αυτά τα οποία ζούμε από τις αρχές του 2026. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο ζει η ανθρωπότητα, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει χάσει την ανθρωπιά της, διότι ασφαλώς εξακολουθούμε να μετράμε νεκρούς. Διότι τη στιγμή που ο Σέριφμαν μιλά για διαπραγμάτευση, την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Πώς το έχω σημειώσει εδώ, τι λένε? Α, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό το πράγμα? Ε, πώς θα στήσεις, είναι σαν να ρωτάς ας πούμε τον Γουαρδιόλα, πώς θα στήσεις την ομάδα στον τελικό? Βέβαια έχει να δει και αυτός ο άμυρος τελικό κάτι χρόνια. Λοιπόν, και να σου λέει ο Γουαρδιόλα, λοιπόν, θα κατέβουμε με 5 επιθετικούς με στόχο να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα. Θα κατέβουμε με αμυντική διάταξη με 5 επιθετικούς. Είναι το ίδιο πράγμα. Αμυντικά λέει πλήγματα των Αμερικανών εναντίον ιρανικών στόχων. Τι άλλο θα ακούσουμε?

0: Επειδή με ρωτάτε για αυτό το, για αυτό το επεισόδιο στο Χολαργό, στο Χολαργό μετά το Θανάση, θα τα πούμε αναλυτικά. Έχω την ευκαιρία να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα, νόστιμα μηνυματάκια, όπως του Κωνσταντίνου. Καλημέρα Σπύρο, είπα και εγώ, γι' αυτό έπεσε η τιμή του γαύρου, βγήκανε πολύ στο δρόμο. Έτσι θα το πάμε και σήμερα, πώς το βλέπετε δηλαδή, πώς το βλέπετε? Άκου λέει, έπεσε η τιμή του γαύρου. Πρώτα απ' όλα δεν τρώω γαύρο, παρόλο που είναι πεντανόστιμος. Δεν καρνιβαλίζουμε τώρα εμείς μεταξύ μας, ξέρετε. Αστειεύουμε. Άμα δω γάβρο, του αλλάζω τα φώτα. Μιλάω για το ψαράκι, Δεν θέλω παρεξηγήσεις σήμερα. Δεν θέλω παρεξηγήσεις. Ναι, έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από κάποιον ο οποίος υπογράφει ως Nixon Hand. Εντάξει, δεν κατέ, το έχει γράψει και στα αγγλικά. Τα αγγλικά, ξέρεις, τα αγγλικά του Nixon του συγκεκριμένου έχουν τόση σχέση όσο έχω εγώ σχέση, τι να σου πω, με την NASA. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά, μπας περιπτώσει, το Batman έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Τι έγινε, του δημιουργεί προβλήματα ο Τζόκερ? Πού είσαι ρε Batman, αν είναι δυνατόν? Έχεις πολύ καιρό να στείλεις μήνυμα. Λοιπόν, δεν θα πάμε στον Gotham City τώρα. Θα πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Θανάσης Τσίτσας για να μας δώσει τα νεότερα. Διότι δεν. Αμυντικά πλήγματα λέει, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις λέει, αλλά πανικός γίνεται, βλέπουμε. Θανάση μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είπες καλημέρα στους φίλους ταξιδίδες.
0: Εννοείται. Το πρώτο μήνυμα, πρώτα απ' όλα έρχεται από ταξιτζή, ο οποίος είναι και συνονόματος. Σπύρος.
1: Α, πολύ ωραία. Καλό δρόμο λοιπόν.
0: Καλό δρόμο.
1: Ναι, εδώ έχουμε ξαφνικά νέα στρατιωτικά χτυπήματα στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις που είναι στην περιοχή, αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων, πιο συγκεκριμένα στο νότιο Ιράν, σε μια κίνηση που Ιράν, οι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματίοι χαρακτήρισαν ως αμυντική επιχείρηση. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν δύο σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τα οποία φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς. Μετά το περιστατικό, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους εδάφους αέρος εναντίον αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών που επιχειρούσαν στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον ανταπέδωσε με πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων κοντά στην πόλη του Μαντάρ Αμπάς, ένα σημαντικό στρατηγικό και ναυτικό κέντρο του Ιράν στον Περσικό κόλπο. Το Ιρανικό τακτορείο ΦΑΡ συνετέλεσε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν καθόλου τη διάρκεια της νίκας στο Μαντάρ Αμπάς όσο και σε περιοχές του Περσικού κόλπου, χωρίς να δοθούν πληροφορίες για θύματα ή καταστροφές. Ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται το προσωπικό και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχηρίας. Και ενώ αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαίνεται ότι οι συνομιλίες και πάλι κολλάνε, βαλτώνουν, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα και για τις κυρώσεις. Οι μεσολαβητές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις λένε ότι οι συνομιλίες έχουν επιβραδυθεί σημαντικά. Βασικά σημεία στριβής παραμένουν το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η έκταση της οικονομικής ελάφρυνσης που ζητάει τη Τεχεράνη μέσω της άρσης των κυρώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν αυστηρότερους περιορισμούς στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, πιεζόμενοι και από το Τελαβίβενο. Η Ιρανική πλευρά ζητά άμεση πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και χαλάρωση των οικονομικών μέτρων που έχουν πλήξει σοβαρά την οικονομία της χώρας εδώ και τρεις μήνες.
0: Λευκό καπνό βλέπεις? Θα δούμε λευκό καπνό μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες?
1: Είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε να σου θυμίσω, έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, ωστόσο αργότερα υπογράμμισε ότι δεν προτείνεται να εκλείνει μια συμφωνία που δεν θα εξυπηρετεί πλήρως τα αμερικανικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη εσωτερική πίεση λόγω της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη για άμεση οικονομική ανακούφιση. Αλλά παρά τις συνεχιζόμενες επαφές, διπλωματικές πηγές εκτιμούν στην Wall Street Journal πριν από λίγο ότι η νέα αυτή στρατιωτική ένταση δυσκολεύει περιττέρω την επίτευξη μιας άμεσης συμφωνίας. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν είναι εύκολο να μπει μια συμφωνία σε ένα πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία και κυρίως υπάρχει, Σπύρο, αμοιβαία δυσπιστία. Και αυτό φαίνεται, διότι αν αληθεύει το γεγονός ότι συνεχίζουν οι Ιρανοί την αρκοθέτηση του θαλάσσιου περάσματος, καταλαβαίνεις ότι ετοιμάζονται για επιχειρήσεις και δεν εμπιστεύονται την Ουάσιγκτον. Θα το δούμε.
0: Δύσκολη εξίσωση, αυτά. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι των στενών του Ορμούζ, που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η πρόθεση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, να βάλει χέρι στα στενά του Ορμούζ. Θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ.
1: Ακριβώς. Το θέμα έχει μπει όμως από μόνο του, από τη στιγμή που οι Αμερικανοί επέδραμα στον Περσικό κόλπο. Πριν τον πόλεμο υπήρχε μια ελεύθερη ροή, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τώρα οι Ιρανοί έχουν βάλει στο τραπέζι να ελέγχουν μέσω διοδίων ή κάποιων τελών το πέρασμα του Ορμούζ, το οποίο βέβαια έχει ανακατέψει όλες τις διαπραγματεύσεις πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Αμερικανοί βάζουν στο τραπέζι ότι δεν θα υπάρξουν πυρηνικά, δεν θα υπάρξουν δολάρια αν υπάρξουν πυρηνικά. Τους έχουν καταστήσει σαφές ότι η συνέχιση του προγράμματος δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Υπάρχουν προτάσεις στο εμπλουτισμένο ουράνιο να μεταφερθεί σε τρίτες χώρες ή να καταστραφεί ακόμα και ενώπιον της Διεθνούς Ατομικής Υπηρεσίας Ενέργειας, δηλαδή με συντονισμένη επιχείρηση, ώστε να πιστούν και οι Αμερικανοί ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου που θα οδηγήσει σε πυρηνικό όπλο.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Διαβάζω στο enikos.gr ο ΠΚΠ. Παιδιά, πραγματικά, εάν αυτή την υπόθεση τη βλέπαμε με τη μορφή serial, την παρακολουθούσαμε με τη μορφή serial, ξέρετε, σε αυτή τη γνωστή πλατφόρμα που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω εντοπίσει και, πώς να το πω ρε παιδί μου, πολλά υπερβολικά επιστημονικής φαντασίας σενάρια. Εάν λοιπόν το παρακολουθούσαμε με τη μορφή serial σε αυτή την πλατφόρμα, θα λέγαμε τι είχε πάρει αυτός ο σεναριογράφος, τι σκεφτόταν την ώρα που το έγραφε. Λοιπόν, είδατε, μερικές φορές η ζωή ξεπερνά κατά πολύ τον κινηματογράφο, γενικότερα την τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Στην Κρήτη λοιπόν διαβάζω στο enikos.gr αρχηγικός ρόλος αποδίδεται στους δύο αδελφούς λογιστές. Την Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες θα περάσουν μια βολτίτσα και από εκεί όσο πάει και γίνεται καλύτερο. Με τα εντάλματα σύλληψης λοιπόν στα χέρια, οι αστυνομικοί της δίωξης εργανωμένου εγκλήματος ξεκίνησαν από χθες τα ξημερώματα της εφόδου σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Συνολικά έχουν συλληφθεί 22 άτομα τα οποία εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το ύψος των κονδυλίων που φέρονται να έχουν αποσπάσει να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ψιλοπράγματα. Λοιπόν, στο enikos.gr αναφέρεται πολύ αναλυτικά όλο το παρασκήνιο και όλο το ιστορικό. Στους δύο αδερφούς λογιστές από το Ρέθυμνο ηλικίας 67 και 65 ετών αποδίδεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αρχηγικός ρόλος. Βρήκαμε τους αρχηγούς, έχουν συλληφθεί και οι υπόλοιποι και περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς το έλεγε η Ατάκα, φέρτε πίσω τα κλεμμένα ένα πράγμα. Ναι, κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να τα βλέπουμε και αυτά. Ο Δανιήλ μου υπενθυμίζει το εξής. Καλημέρα, λέει, δεν λες και κάτι για εκείνο το περιβαλλοντολογικό τέλος που είναι κάποια εκατομμύρια με τις πλαστικές σακούλες που κυκλοφορούν ακόμα? Δεν είναι ωραία η ερώτηση που σου κάνει? Σακούλα θέλεις? Έχεις πάρει 72 πράγματα. Σακούλα θέλετε? Όχι, σκέφτομαι να τα πάρω στα χέρια. Ναι, ναι, μασχάλι από εδώ, το ένα το άλλο. Ξέρετε, όσα δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε, απλά να τα κλωτσάμε μέχρι το αυτοκίνητο και σου βάζει και τη χρέωση. Εγώ κάνω πλακίτσα, να ξέρετε. Κάποιες φορές, ας πούμε, που... εντάξει, τα βάζω στο καρότσι. Με το καρότσι πηγαίνω. Το καρότσι να το επιστρέφουμε στη θέση του, στη θέση του, ναι. Όχι, γιατί κυκλοφορούν κάτι αδέσποτα καρότσια παντού. Βάζει ο άλλος τα πραγματάκια του κανονικά μέσα στο αυτοκίνητο, το αφήνει το καρότσι στη θέση του αυτοκίνητου. Κάνε βρε Καραμήτρο 5 βήματα για να το βάλει στη θέση του. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έτσι κάνουμε την πλακίτσα με τους τέτοιους, λέμε όχι, μη μου βάλεις σακούλα σήμερα, ας σώσουμε τον πλανήτη. Άμα ο πλανήτης στηριχθεί πάνω μας για να τον σώσουμε, αφήστε.

Από τα δύσκολα της ειδησιογραφίας, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, χθες το βράδυ, σήμανε συναγερμός στο Χολαργό. Ένας 57χρονος άνδρας φέρεται να έχει πυροβολήσει την 53χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα μιας γειτόνισσας που δήλωσε ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς. Βοήθησαν να σταματήσει η αιμορραγία της γυναίκας. Τη γυναίκα την πυροβόλησε και την τραυμάτισε στο πόδι ο 57χρονος άνδρας. Βοήθησαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας να σταματήσει η αιμορραγία της με χρήση τουρνικέ. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με σφαίρα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Οι πρώτες πληροφορίες, και υιοθετώ το ρεπορτάζ του ενικός.gr, λένε ότι το ζευγάρι κατήχε νόμιμα οπλισμό με σκοπευτικές άδειες λόγω κοινής συνασχόλησής τους με την σκοποβολή. Τώρα το τι έχει συμβεί, παρόλο που δεν υπήρχαν αναφορές, τουλάχιστον προς το παρόν οι γείτονες λένε ότι δεν είχαν ακουστεί καυγάδες. Ο άνδρας ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Διαβάστε τα υπόλοιπα στο ενικός.gr. Είναι από τις δύσκολες ειδήσεις του 24ωρου που βαραίνουν την ειδησιογραφία. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να λέμε, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά θα τα μάθουμε στην πορεία. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζητούμενο? Ασφαλώς και δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Στο Χολαργό, σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά.

Ο Έμπονιρ έχει αρχίσει έξτρα γνωμικά, λέει. Έχει φτιάξει γνωμικά για τον καφέ μου. Κατάλαβες, Λάσκαρη, αμέ, ναι. Λέει, μέτρον άριστον πλην του καφέ του Σπύρου. Γνώθεις αυτόν πριν πιεις δεύτερον καφέ του Σπύρου. Καλά πάμε. Ουδέν δυνατότερον του καφέ του Σπύρου. Τα ακούς, Αβρακάκη? Καφέ Σπύρου, αρχή σοφίας και ταχυκαρδίας. Εγένε το φως, ότε ευράστη ο καφές του Σπύρου. Να σε καλά, μας κάνεις να γελάμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο όρος μαζούτ σε αυτόν τον καφέ ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα το εκμεταλλευτώ εάν τελικά συνεχίσει τα καπρίτσια του και συνεχίσει να κάνει τα καπρίτσια του ο Τραμπ και να ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου Brent. Θα το εκμεταλλευτώ, θα το δοκιμάσω κιόλας εάν κινείται καλά το αυτοκίνητο με το συγκεκριμένο καφέ. Δεν αποκλείεται, να ξέρεις. Ο Τάσος αναφέρεται στην εγκληματικότητα στους νέους, όσον αφορά στους νέους, που τα έχουμε πει πολλές φορές πολλά πράγματα. Δεν βλέπω να έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ίσως απλά να τα αναφέρουμε λιγότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, με διάφορα περιστατικά και στο Μαρούσι και στη Μεταμόρφωση, σε πάρα πολλές περιοχές, στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά έχει γίνει δουλίτσα από την πλευρά του Δημάρχου με τα drones, με την συνεργασία εκεί με την αστυνομία. Αλλά ξέρετε, δεν είναι αυτή η λύση. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, ότι έχουμε αποτύχει ως πολιτεία, ως συντεταγμένη πολιτεία. Αλλά θέλεις να σου πω κάτι. Όταν κυκλοφορείς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πέφτεις και πάνω σε πιτσιρικαρία, βλέπεις, ρε παιδί μου, θυμό στο πρόσωπό τους. Πολύ θυμό, πολύ έτσι τσαμπουκάς. Ανέτιος, χωρίς λόγο τσαμπουκάς για το κάθε τι. Αυτό ασφαλώς και ξεκινά από την οικογένεια, συνεχίζεται στο σχολείο. Επαναλαμβάνω, έχουμε αποτύχει. Ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία λένε, τις δηλώσεις οποίες κάνουν. Αλλά φαίνεται ότι οι δηλώσεις δεν είναι αρκετές. Πρέπει να προχωρήσουμε σε έργα. Πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία αυτή σε έργα. Έχουμε βαρεθεί τους πολιτικούς παύλα σχολιαστές να κάνουν και λίγη δουλίτσα. Θα πω εγώ με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Και ο Θοδωρής αναφέρεται στην ακρίβεια. Σπυράκο μου, λέει, καλημέρα. Μέχρι να κάνει η κυβέρνηση το κάτι για την ακρίβεια, θα έχει ολοκληρώσει τη θητεία της. Βρίσκεται 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Νομίζω ότι από τα πολύ μεγάλα αγκάθια, από την ώρα που θα βρεθούν οι πολίτες μπροστά στην κάλπη, θα τους έρχονται, ξέρετε πώς είναι στα κόμιξ, που σου έρχονται το σήμα του δολαρίου κατεβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση θα τους έρχονται οι τιμές των προϊόντων. Για την άλλη θα πούμε τώρα. Α, την να πούμε για την άλλη. Για δώσε άλλη.

Στα χρηστικά μας, να ξέρετε ότι ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα. Αν έχεις ευκαιρία να πας σε καμιά παραλία, πήγαινε. Το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστείς ανεμιστηράκι. Από σήμερα νομίζω ένα ανεμιστηράκι καλό είναι να το κουβαλάς. Αν δυσκολεύεσαι, θα σου κάνω δώρο αυτό το καπελάκι με τα ανεμιστηράκια, ε. Θα έχεις δει που κυκλοφορεί. Και δεν τη λένε κανάλις.

0: Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραίο γλυκούλι μηνυματάκι είναι αυτό. Γίνεται, λέει, κάποιος να ξυπνήσει και να μην νιώσει χαρούμενος ακούγοντας την όμορφη παρεούλα και την υπέροχη μουσική? Για τη μουσική ευθύνεται ο αγοραστός, να ξέρετε, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός. Για τα υπόλοιπα ευθύνεται κάποιος άλλος. Δεν... Εγώ άσχημες ειδήσεις λέω, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Το λέει και η Ελένη, παρά την άσχημη δισογραφία τις περισσότερες φορές. Αυτό είναι το ρητορικό ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υγεία σε όλους. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα. Ο Θανάσης. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Χάος επικρατεί στις απήξεις του αεροδρομίου. Α, ναι. Τέτοια ώρα. Ο. Καθώς, λέει, ανάμεσα στις εξόδους 2 και 3 στη λωρίδα που περιμένουν οι επιβάτες να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητο που έχει 10 λεπτά δωρεάν χρόνο αναμονής, τοποθέτησαν εδώ και μία εβδομάδα φορτιστές για να φορτίζουν υπηρεσιακά οχήματα. Όντως τώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι. Δεν υπάρχει. Αποτέλεσμα, λέει, είναι τα αυτοκίνητα που πάνε να παραλάβουν επιβάτες να σταματούν στη δεύτερη και την τέταρτη λωρίδα με σοβαρές καθυστερήσεις στη μοναδική τρίτη λωρίδα κυκλοφορίας. Έχω μεγάλη απορία για ποιο λόγο το έκαναν. Μπορείτε να το ψάξετε. Ο παππούς Θανάσης από τα Μελίσια, θα το ψάξουμε. Θανάση μου, η αλήθεια είναι την τελευταία φορά που πήγα να παραλάβω. Ναι, γιατί είχε πάει το κορίτσι στη Μάλτα. Ναι. Είναι μια χαρά εποχή για Μάλτα. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να τα αιτιολογήσω καν, να ξέρεις. Απλά, πώς το λέει, πήγαινε με το ρεύμα. Όχι το. Με το ρεύμα. Απλά μη σε παρασύρει το ρέμα. Θα πω εγώ. Όταν είχα πάει λοιπόν να παραλάβω, όντως μου έκανε εντύπωση αυτό με το δεκάλεπτο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις και δύο κύκλους, λέει. Ναι, αν δεις ότι περνάει το δεκάλεπτο για να μην πληρώσεις το 5 ευρώ, βγαίνεις, κάνεις τον κύκλο και ξαναμπαίνεις. Αλλά αυτή είναι η τελευταία σου. Εάν περάσει το δεκάλεπτο και δεν έχει κατέβει, πολύ απλά ή θα περιμένεις και θα πληρώσεις το 5 ευρώ, 10 ευρώ ανάλογα πόση αναμονή θα έχεις, ή στο δεκάλεπτο φεύγεις και της λες, να σου πω, ρε αγάπη μου, επειδή καθυστέρησες, έλα με το λεωφορείο. Εντάξει, αξιολογούμε κιόλας. Ή φίλος ταξιτζής έχει πει το εξής. Το πράγμα, λέει, είναι απλό. Πηγαίνεις και παρκάρεις εκεί που είναι τα εμπορικά κέντρα, κάθεσαι, περιμένεις και μόλις σου στείλει μήνυμα ότι ήρθε, εκείνη την ώρα πηγαίνεις. Σωστό και αυτό, είναι καλό. Και παίρνεις και καφεδάκι. Χαλαρά, χαλαρά. Και γενικότερα, γνωρίζεις και κόσμο. Suzy Q. Suzy Q, διότι. Ναι. Δεν ξέρω για το τρου. Πάντως γίνεται ένας πανικός με τα μηνυματάκια σας. Ωραία περνάμε. Ε, τι λέτε? Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε το λοιπόν, βρείτε τη συχνότητα στο νομό που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας. Να συντονιστείτε σε αυτή τη συχνότητα για να ακούτε σωστές και πραγματικές ειδήσεις, αληθινές ειδήσεις. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Να πατήσετε ένα enter, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Γεια σου, ρε Τέλη. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σύμφωνα με τον Τραμπ, η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα. Διότι αυτός, το έχω σημειώσει. Παιδιά, μου κάνει εντύπωση, τι να κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα σε Ιρανικούς στόχους. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Πώς φωνάζουν στο NBA, ε? Defense, defense. Φαντάσου αυτό το σύνθημα να το φωνάζανε την ώρα που επιτίθεται η ομάδα τους. Χαζομάρα δεν θα ήτανε? Θα μου πεις, θα ήταν η πρώτη ή η τελευταία που έχουμε ζήσει. Γιατί με χαιρετάς? Φεύγεις. Κάτσε εδώ, ρε παιδί μου. Θα βρούμε και. Κυρία Βουγιουκλιώτη, φέρατε φρυγανιές. Ε, δεν φέρατε φρυγανιές. Να παραγγείλετε κανένα σουβλάκι τότε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης μου στέλνει και εδώ οι τιμές, λέει, είναι φωτιά όσον αφορά στη βενζίνη, όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης. Ναι, βρε αδερφούλη, αλλά όλα τα υπόλοιπα περνάτε καλά. Εντάξει, χαιρετάμε. Άντε, την καλημέρα μου στον Αριστοτέλη εκεί στο Σίδνεϊ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε αλλαγή ώρας. Θα καλημερίσουμε και θα στείλουμε για ξεκούραση τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικάρες, κύριε Αγοραστέ. Και πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε για ακόμη μια φορά. Εμείς θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

θέλαμε να χορέψουμε το σήμα. Τι να κάνουμε τώρα. Μας αρέσει υπερβολικά, γι' αυτό και το έχουμε βάλει κιόλας. Λοιπόν, και δοθήσεις ευκαιρίας να σας πω το εξής, διότι έχουμε νέο διαγωνισμό, νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, νέο προορισμό πρώτα απ' όλα. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Σας αρέσει το Ναύπλιο, ε? Να πάτε κιόλας και στο Παλαμίδι, να ανεβείτε με τα σκαλάκια. 999, ούτε καν χίλια. Ούτε καν χίλια. Να πάτε και στο Μπούρτσι απέναντι. Δεν είναι από το... Ναι, δεν θα το πω από το Αρτσιμπούρτσι. Αλλά να περάσετε όμορφα. Και έχει παγωτάρες εκεί, έχει και πολύ ωραία κουζίνα. Πάρα πολύ ωραία κουζίνα. Φοράμε τα γυαλάκια μας, διότι Ούγκαρ έρχεται μόνον. Και σας διαβάζω, ο Real FM και η Selecta Rent The Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent The Car. Περισσότερα στο selectarentthecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Έχω μια ιδέα, κυρία Βουγιουκλιώτη, αμέσως μετά θα τη μοιραστώ μαζί σας. Η Greco Strom λοιπόν καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η, 2 Ιουνίου. Είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία του Μαΐου. Από... Ξεκινάμε. Δευτέρα. Πρώτη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η κλήρωση θα γίνει την 3η στις 2 Ιουνίου. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Αυτό το Σάββατο, κυρία Κασίμη, πρέπει να σας πω, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Θέλω να με πας εκεί.
1: Σε πάω.
0: Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, θέλω και popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth, ασφαλώς και θα βγάλουμε και φωτογραφίες, και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site ασφαλώς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τώρα, το Σάββατο 35ου, που θα έχουμε αυτή την προβολή Lilo and Stitch live action, παρακαλώ, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε έναν μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα.
1: Οχάνα.
0: Που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια.
1: Οχάνα.
0: Οχάνα, κυρία Χριστοδούλου.
1: Οχάνα. Τι, άκου τώρα τι διάβαζα πρωί.
0: Για πες.
1: Θα γελάς τώρα εσύ.
0: Ω, δεν. Από τώρα να ξεκινήσω. Τι, είμαι χαζοχαρούμενο. Ναι, ναι, θα τα ακούσω και μετά θα γελάσω.
1: Α, εντάξει. Ναι. Δεν έχουν. Ένα λεπτό μετά θα πάμε στα σοβαρά, αλλά ναι. Εντάξει. Διάβαζα ότι στην Ιαπωνία μπορείς, λέει, να νοικιάσεις σύντροφο.
0: Γιατί στην Ελλάδα.
1: Για μερικές μέρες, για μερικές ώρες. Σύντροφο νοικιάζεις όμως, ναι. Όχι, δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά, όχι, μην το βλέπεις σεξουαλικά, να σου το πω έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, το κατάλαβα.
1: Όχι, για τη μοναξιά το κάνουν. Ναι. Είτε θέλεις ένα φίλο να πας σινεμά, είτε ένα σύντροφο να δείξει τους γονείς σου. Okay. Να πας στο Πάσχα, ας πούμε, στο τραπέζι.
0: Ναι, για να μην πας μόνος σου, το
1: νοικιάζεις. Ή κάπου σε ένα γάμο να σε συνοδεύσει.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Το θέμα είναι το εξής όμως. Μετά, άμα τον γκουγκλάρεις αυτόν τον σύντροφο, δεν τον.
1: Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες τόσο πολύ. Δεν έχω κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Αλλά
0: κακώς,
1: δεν αφορά, επαναλαμβάνω. Δεν είναι υπηρεσία για σεξουαλική επαφή.
0: Όχι,
1: είναι για πνευματική συντροφικότητα. Κοινωνική
0: είναι συντροφικότητα. Είναι πλατωνική.
1: Ναι.
0: Έρε, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Φοβερό, Λεπτομέρειες φίλου. Για τη μοναξιά σου λέει το κάνουμε.
0: Ναι, ούτως ή άλλως, ρε παιδί μου. Άμα το δεις το πράγμα έτσι. Πώς το λέμε, με κινησμό.
1: Στην Ιαπωνία το πιστεύω πάντως.
0: Ναι, αλληλονικιαζόμαστε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Δεν αλληλονικιαζόμαστε.
1: Δεύτερο.
0: Νοικιάζουμε μία σύντροφο, μας νοικιάζει η σύντροφος.
1: Ναι, πολύ ωραία τα λέω. Μην το συζητάς έτσι.
0: Αν το δούμε, λέω, με κινησμό.
1: Ναι, ναι.
0: Και το συγκεκριμένο ενίκιο μπορεί να σου έρχεται και λίγο πιο φθηνό,
1: ναι,
0: σε σχέση με το στεγαστικό εκεί που έχει φτάσει στη χώρα μας.
1: Μιλάς για ενίκιο, γιατί σκέφτομαι τη Λιόλιο εγώ.
0: Τη Λιόλιο.
1: Με το νοικιάστηκε και δεν μπορώ.
0: Γιατί. Να σου πω πρώτα απ' όλα, σήμερα, όχι σήμερα, την Πέμπτη.
1: Λοιπόν,
0: την Πέμπτη, Νίκος Χατζηνικολάου θα έχει απέναντί του την κυρία Λιόλιου. Και φαντάζομαι ότι μία από τις ερωτήσεις θα είναι. Έγινε το τραγούδι viral, διάσημο.
1: Έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και καιρό. Απλά τώρα ξανά έγινε. Έχει γίνει αυτό, είναι γνωστό με τον νοικιάστηκε.
0: Ναι. Από την
1: περίοδο από τότε
0: που πήραμε στο τέτοιο της ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Από τότε. Αυτό είναι το.
0: Γιατί μου κάνει, δεν ήθελες να το αναφέρω ότι πήραμε το κόλπο.
1: Όχι, ίσα. Αυτό εννοώ. Από τότε ήταν το χέρι, δεν θυμόμουν το πότε ήταν τύπου. Αυτό εννοώ.
0: Που πήραμε το Conference League.
1: Σωστά.
0: Που το σηκώσαμε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, και το.
0: Γρήγορα το ξεπερνάμε αυτό.
1: Ποιο,
0: όχι τίποτα.
1: Τίποτα, εντάξει. Όχι, και το δεύτερο περίεργο που διάβασα,
0: ναι,
1: είναι ότι λέει στην Τουρκία. Υπάρχουν κλινικές. Βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο προφανώς όλο αυτό, δεν το λέω για να γελάσουμε. Γιατί είχε γίνει προορισμός για φθηνές αισθητικές επεμβάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς είναι πετυχημένες, αλλά γενικά έχουν δει και το φως δημοσιότητες άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι υπήρχαν και θάνατοι. Προπάνε λέει να ψηλώσουν. Το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν το είδα. Πώς ψηλώνουν? Όχι ότι το έχουμε εμείς ανάγκη. Ναι. Έτσι. Γιατί γελάτε, κυρία Χρυσοδούλου.
1: 15 εκατοστά λοιπόν μπορούν να ψηλώσουν.
0: 15 εκατοστά, ε.
1: Ναι. Σκόβουνε, λέει, τα οστά των ποδιών.
0: Ναι. Ναι, ναι, και τους βάζουν ενδιάμεσα τι.
1: Το στοκάρουν. Για να αναπτυχθεί νέα οστική, λέει, μάζα στο γεωργικό.
0: 15 πόντους, ε.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω. Εγώ είμαι σε ένα 80.
1: Ναι. Χειρουργική επιμήκυνση, λέει.
0: Εξακολουθεί να γελάσει εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
1: Distraction, οστεογένεσης.
0: Οστεογένεσης. Εμένα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Άκου τώρα, σπάει το ρέο, στο ή την γνήμη και τα δύο και τα απομακρύνει σταδιακά, επιτρέποντα την ανάπτυξη νέου οστού στο κενό. Ναι. Είναι 20.000 λίρες, λέει, κάνει.
0: 20.000 λίρες.
1: Είναι 8 και στις ιδιωτικές υπάρχουν. Ενώ γιατί στην Βρετανία αυτή η επέμβαση κάνει 100.000.
0: 100.000. Κοίτα, η λίρα η τουρκική με τη λίρα τη βρετανική έχει μια μεγάλη απόσταση.
1: Τώρα μιλάω για βρετανική, είναι δημοσίευμα της Daily Mail αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μας λες όμως οι 20.000 τουρκικές λίρες.
1: Ίδιο λέμε, ίδιο αγγλικά, η αγγλική λίρα είναι για τα δύο. Είναι δημοσίευμα της Daily Mail.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Μια χαρά.
1: Φοβερό. Πολύ επικίνδυνο όμως, ρε παιδί μου, μου φαίνεται εμένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά τα διάβασα αυτά τα περίεργα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου, γιατί λέω τι γίνεται στον κόσμο.
0: Εγώ οφείλω μία απάντηση στην κυρία Χρυστοδούλου, διότι με το που είπα ότι είμαι ένα 80. Δεν ξέρω, χαμογέλασε, δεν ξέρω. Δεν, αυτό, το γράφει και η ταυτότητά μου, ένα 80.
1: Εσύ. Τώρα κόβουν.
0: Εξακολουθεί να
1: γελάει. Τώρα κόβουν.
0: Τι κόβουν.
1: Ύψος. Τέτοιες καταγγελίες από φίλες μου.
0: Τότε να ξέρεις, βάζανε.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δύο-τρεις μου μόνο τις κόψαν. Λέει, πιστεύαν αυτές ότι είναι πιο ψηλές. Πες και αυτή η περίπτωση. Αλλά η μία αρεσή όντως τις κόψανε. Είναι καμία σχέση, σου λέω.
0: Το δωδεκάποτο του Τακούνι δεν μετράει, να ξέρετε.
1: Όχι, έχω. Επίσης έχω πολλές καταγγελίες για τις φωτογραφίες.
0: Τι, ότι δεν τις βγάζουν επίτηδες καλά.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι δεν είναι επίτηδες. Κάτι δεν.
0: Είναι θέματα αυτά. Απορώ πώς επιβιώνουν οι φίλες σου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: με τόσα απανοτά χτυπήματα.
1: Καλά, έχεις δει τις ταυτότητες. Αυτό είναι απανοτό χτύπημα όμως.
0: Τις καινοριές.
1: Ναι, έχεις δει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Τρεις που έχω δει είναι αγνώριστες και οι τρεις.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Κάτι είναι καλό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι χάλια, ρε εσύ.
0: Α, τώρα, τόσο χάλια.
1: Είμαστε πολύ χάλια όμως.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πολύ χάλια όμως. Σε σημείο που δεν θες να βγάλεις ποτέ ταυτότητα, αν βρεις ραντεβού.
0: Εμένα λοιπόν το συζητούσαμε με τη Μαρία, της λέω να σου πω ότι κάτι την έχει πιάσει με το ύψος γενικότερα. Της λέω είναι 80. Μου λέει αποκλείεται. Λέω είναι 80, παιδί μου, το γράφει και η ταυτότητα. Να, ορίστε, της δίνω την ταυτότητα. Μου λέει καλά, μου λέει, και εκεί μέσον έβαλες. Μα λέω δεν.
1: Έλατε.
0: Παιδιά, είναι πολύ απλά. Της λέω είναι 76 είμαι για την ακρίβεια. Μου λέει ναι, οι τέσσερις πόντοι. Θα σου πω.
1: Γιατί εμένα πρώτη μου τις κόψανες και παλιά. Εσένα γιατί όχι.
0: Όταν λοιπόν έβγαλα την πρώτη μου ταυτότητα κάτω στους Μολάους, πήγα με τον μπαμπά μου στο αστυνομικό τμήμα. Με μετράει ο αστυνομικός. Λέω 1,76 είμαι, γιατί έπαιζα και μπάσκετ.
1: Ναι,
0: επίσης,
1: ναι,
0: δεν θέλω γέλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με είχαν μετρήσει.
1: Τι θέση,
0: τι θέση έπαιζα, ρε Στεφανία? Σέντερ, έπαιρνα τα rebound και κάρφωνα. Playmaker και point guard ήμουνα. Θέση 1-2. Τι θα έπαιζα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ήμουν πολύ γρήγορος και πολύ εύστοχος, να ξέρεις. Τώρα ξέρεις τι έχει μείνει από εκείνη την περίοδο. Τίποτα. Λοιπόν. Ούτε γρήγορος είμαι, ούτε εύστοχος. Και λέει ο διοικητής, με μετράει, λέει 1,76 όντως είναι. Λοιπόν, να σου πω, πιτσιρικάς είσαι, γιατί ήμουν 15 χρονών. Θα φτάσεις στο 1,80, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου βάλω 1,80. Τι να πω αυτός ο άνθρωπος. Θέλω πάνω να τον βρω λογικά, ναι, και να του πω, ρε μεγάλε, δεν σκεφτόσουν κάτι άλλο. Από τα 15 στο 1,76 έχω κολλήσει. Είναι φοβερό. Και όταν άλλαξα ταυτότητα πρόσφατα, μου λέει ο αστυνομικός να σε μετρήσουμε.
1: Τις καταγγελίες είναι η πρώτη φορά που τις κάνει δημοσίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου λέει να σε μετρήσουμε για το ύψος. Όχι, του λέω, αδερφέ, άφησε το, αφού το βλέπεις την παλιά ταυτότητα 1,80. Βάλε τώρα 1,80 να τελειώνει η ιστορία. Και το έβαλε 1,80.
1: Και παραπάνω να του λέγες, θα σε βοηθούσε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Το παραπάνω δεν θα το πίστευε.
1: Έχεις δίκιο, εντάξει. Έχεις
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Εδώ δεν το πιστεύει. Η σύντροφός μου δεν πιστεύει το 1,80.
1: Θα σε μετρήσω τώρα, θα κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, με μέτρησε η Μαρία.
1: Όχι, όχι, θέλω να
0: έρθω. Με έβαλε στον τοίχο, έφερε το μέτρο και μου λέει ούτε 1,76 είσαι 1,74. Θέλω να σου πω, κυρία μου, όσο εδώ και μην παρέκει. Κόβεις πόντους από εδώ, κόβεις πόντους από εκεί, κόβεις πόντους παραπέρα. Για το ύψος μιλάμε, εσύ με κοιτάς με κουρδωμένα μάτια, έλεος. Δεν μπορεί. Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο. Κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Σκέψου τι κάνουν, τι γίνεται, τι σπίτι είναι αυτό, πώς περνάνε την ώρα. Κύριος Σοφίλος Παπαδάκης. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, έτσι. Να, το...
0: να μετριέστε, παιδιά, να μετριέστε. Διότι όσο μεγαλώνουμε, συρρυκνωνόμαστε. Να μετριέστε.
1: Μαρία, ξεκίνα. Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirielfm.gr. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είσαι, λέει, 80 στο φάρδο.
0: Ποιο?
1: Είναι 80 στο φάρδο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι, ναι, κοίτα. Κωνσταντίνε.
1: Δεν ισχύει.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Θα σου πω το εξής. Σε μήκος πάμε καλά. Στο ύψος έχουμε προβληματάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα
0: τι
1: μισό,
0: να σου πω.
1: Μισό,
0: έτσι μας έκτισε ο Θεούλης.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εγώ δεν ήθελα να. Δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε.
0: Γερνάμε μέχρι, καλά.
1: Μέχρι τώρα, δηλαδή δεν ήθελα να σου πω δύο πράγματα για την Τουρκία και την Ιαπωνία. Για δύο.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ήθελα να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Δεν
1: να
0: είναι.
1: Μπω στο σπίτι σου μέσα, δεν ήθελα.
0: Όχι, γιατί. Σήμερα... Να πείτε, σου κοπεί να πάρει στο Σοκράτη και να έρθετε σήμερα... και να ψήσουμε.
1: Να μετριόμαστε, δεν θέλω.
0: Όχι, ρε.
1: Θα με καλέσει για μπάρμπο και μου βγάζει το μέτρο.
0: Θα σου ανοίξει την πόρτα. Θα σου ανοίξει την πόρτα η Μαρία και θα κρατάει το μέτρο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα να ξεκινήσουμε κάποια χριστιανικά. Τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου Πρωτοποστόλου και Αγίου Συνεσίου.
0: Άρα έπεσα μέσα.
1: Έπεσε μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα γιορτάζουν Αλφαίος Καρπός, Συνέσιος, Συνεσία.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, δεν ξέρω κανέναν.
0: Ναι.
1: Κερούλης, στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένο στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας γενικά άθρος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι θα πνέουν 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27-29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30-31. Στην Αττική 17-29. Έθριος γενικά ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, δεν βρέχει βλέπω σήμερα. Και από οι άνεμοι, από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, Θεσσαλονίκη 16-30 βαθμούς. Ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι, ίσως λίγο στα ορεινά.
0: Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, έρχεται με φόρα ο Ιούνιος. Με φόρα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σήμερα θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια εκεί στο Θησείο.
1: Στα χρώματα λίγο να τα ξέρουμε.
0: Μπλαουγκράνα, μπλαουγκράνα. Το μπλε για την πατρίδα, το κόκκινο για τους αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, υπήρξε και η ανάλογη, πώς να το πούμε τώρα, καζούρα από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Γενικότερα νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε ότι θεωρητικά...
1: Ποιος είναι ο Ινιέστα? Έλα, εντάξει. Ποιος είναι ο Τσάβη?
0: Ο Χριστός και είπαν αλήθεια τώρα.
1: Έλα, εντάξει, έλα.
0: Α,
1: ναι.
0: Διότι, ναι, η Μπαρτσελώνα είχε Μέση, Ροναλντίνιο, Ετό, Ιμπραήμοβιτς, αλλά οι δύο, οι τρεις, γιατί δίπλα σε Ινιέστα και Τσάβη θα βάλω και Πουγιόλ.
1: Μάλιστα. Α, γι' αυτό είπε.
0: Οι τρεις μορφές που κρατούσαν πραγματικά ήταν οι στυλοβάτες, ήταν η ραχοκοκαλιά της Μπάρτσα.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Ινιέστα, ο Τσάβη και ο Πουγιόλ θα βάλω.
1: Γι' αυτό
0: εγώ.
1: Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός με λίγες αραιές νεφώσεις. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι θα πνέουν 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27-29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30-31. Στην Αττική 17-29. Έθριος γενικά ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κύριε Σταβόρα, δεν βρέχει βλέπω σήμερα. Και από οι άνεμοι, από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, Θεσσαλονίκη 16-30 βαθμούς. Ίσως λίγες βροχές το μεσημέρι, ίσως λίγο στα ορεινά.
0: Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, έρχεται με φόρα ο Ιούνιος. Με φόρα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σήμερα θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια εκεί στο Θησείο.
1: Πες τα χρώματα λίγο να τα ξέρουμε.
0: Μπλαουγκράνα, μπλαουγκράνα. Το μπλε για την πατρίδα, το κόκκινο για τους αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, υπήρξε και η ανάλογη, πώς να το πούμε τώρα, καζούρα από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Γενικότερα νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε ότι θεωρητικά...
1: Ποιος είναι ο Ινιέστα? Έλα, εντάξει. Ποιος είναι ο Τσάβη?
0: Ο Χριστός και είπαν αλήθεια τώρα.
1: Έλα, εντάξει, έλα.
0: Α,
1: ναι.
0: Διότι, ναι, η Μπαρτσελώνα είχε Μέση, Ροναλντίνιο, Ετό, Ιμπραήμοβιτς, αλλά οι δύο, οι τρεις, γιατί δίπλα σε Ινιέστα και Τσάβη θα βάλω και Πουγιόλ.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις.
1: Α, γι' αυτό είπε.
0: Οι τρεις μορφές που κρατούσαν πραγματικά ήταν οι στυλοβάτες, ήταν η ραχοκοκαλιά της Μπάρτσα.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Ινιέστα, ο Τσάβη και ο Πουγιόλ θα βάλω.
1: Γι' αυτό
0: εγώ.
1: Κύριος Μαρινάκη.

0: 26 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, έρχεται με φόρα ο Ιούνιος.
1: Oui.
0: Με φόρα και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σήμερα θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια εκεί στο Οδυσσίο.
1: Με στα χρώματα λίγο να τα ξέρουμε.
0: Μπλαουγκράνα, μπλαουγκράνα, το μπλε για την πατρίδα, το κόκκινο για τους αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, υπήρξε και η ανάλογη, πώς να το πούμε τώρα, καζούρα από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Γενικότερα νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε ότι θεωρητικά...
1: Ποιος είναι ο Ινιέστα? Έλα, εντάξει. Ποιος είναι ο Τσάβη?
0: Ο Χριστός και είπαν αλήθεια τώρα.
1: Έλα, εντάξει, έλα.
0: Α,
1: ναι.
0: Διότι, ναι, η Μπαρτσελώνα είχε Μέση, Ροναλντίνιο, Ετό, Ιμπραήμοβιτς, αλλά οι δύο, οι τρεις, γιατί δίπλα σε Ινιέστα και Τσάβη θα βάλω και Πουγιόλ.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις.
1: Α, γι' αυτό είπε.
0: Οι τρεις μορφές που κρατούσαν πραγματικά ήταν οι στυλοβάτες, ήταν η ραχοκοκαλιά της Μπάρτσα.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Ινιέστα, ο Τσάβη και ο Πουγιόλ θα βάλω.
1: Γι' αυτό
0: εγώ.
1: Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν επέλεξε τον Ινιέστα και τον Τσάβη και πολιτεύτηκε με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Αχά.
0: Ναι. Mm. Δεν ξέρω τώρα τι, εάν παραδείγματος χάρη ο κύριος Πολάκης έπαιζε στη θέση του Τσάβη και η κυρία Κωνσταντοπούλου στη θέση του Ινιέστα, θα κατάφερναν καλύτερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πάντως εκείνη την περίοδο τα σήκωσαν όλα στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Champions League, παγκόσμιο, πρωταθλήματα, κύπελα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Στην Ελλάδα τα σήκωσαν όλα. Τα πήραν όλα και έφυγαν, τα σήκωσαν δίελα, να το πω.
0: Α, μιλάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θεωρητικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τον ήλιο να λούζει με τις ακτίνες του την πρωτεύουσα. Ποιητικό, ωραίο,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις 6 και 5 έχει ένα τέλειο ήλιος. Περιμένουμε να βγει από την, να ξεμητήσει πάνω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα δύσει 38 λεπτά με 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα, εκμεταλλευτείτε το. Διανύουμε ήδη την 146η ημέρα του έτους. Βλέπουμε εδώ ότι είναι καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Να περάσετε όμορφα. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους και σε όλες τις Αθηναίες, σε όλους όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πηγαίνετε προς τις δουλειές σας, όσοι φεύγετε από τις δουλειές σας.
1: Βέβαια,
0: γιατί έχουμε
1: φεύγω.
0: Και
1: σωστά.
0: Αυτούς που όλο το βράδυ βρίσκονταν εκεί έξω για την συνεχή λειτουργία αυτής της πόλης, και σας ευχαριστούμε που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Να δώσουμε μια μεγάλη καλημέρα σε αυτούς τους ανθρώπους που από τα όποια χάραγα μέσα στη νύχτα μας ξεβρωμίζουν, τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και τους δημοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων, στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες, σε όλους τους ταξιτζίδες μας.
1: Σε όλους.
0: Σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω και στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που κυκλοφορούν για τη δική μας ασφάλεια, να τα λέμε και αυτά. Και είχαν πολύ δουλίτσα δυστυχώς εχθές. Πάρα πολύ δουλίτσα. Λοιπόν. Τι άλλα, κοίτα τι γίνεται.
1: Άρα φεύγουμε από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Να φύγουμε.
1: Να ολοκληρώσουμε.
0: Όχι, πες για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, όχι, να πούμε ότι είναι στις 8 η ώρα στο πλατεία Θησίου εκδήλωση σήμερα.
0: Ναι.
1: Έκανε και μία τελευταία προαναγγελία, ανάρτηση προαναγγελία.
0: Θύμησέ μου,
1: του νέου κόμματος.
0: Στο ίδιο σημείο ήταν η τελευταία του προεκλογική ομιλία το 2023.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Θησίο, κάπου εκεί που πρέπει να ήταν όμως. Και όσοι λέει γνωρίζουν έτσι, θα είναι η μουσική υπόκριση του, θα ακουστεί και στην παρουσίαση. Θα είναι. Ποιος από Κραουνάκη.
0: Α, δεν θα είναι ο ύμνος της Μπάρτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Τον έχεις ακούσει τον ύμνο της Μπάρτσα?
1: Το όχι.
0: Λέει Μπάρτσα, Μπάρτσα.
1: Όχι.
0: Θα μου πεις τι θα λέει. Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Με τραγούδι του Κραουνάκη εκπλήξεις διάφορες θα είναι από ό,τι φαίνεται. Αλλά το τραγούδι θα είναι Κραουνάκη.
0: Όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι, περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα υπόλοιπα στελέχη. Είναι ανοιχτό το
1: φαίνεται
0: κάλεσμα.
1: Φαίνεται ότι δεν θα είναι, δεν θα έχει όμως στις πρώτες θέσεις, όπως αυτό που έκανε και στην Ιθάκη.
0: Πρώτα
1: στην παρουσίαση με επισήμους και όλα αυτά.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Όλοι όρθιοι.

0: βάζοντας έτσι, αναμοχλεύοντας τη μνήμη μου, αυτό το οποίο μας είχε πει η κυρία Αντωνοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι είναι ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες για να ακούσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται, φαντάζομαι, και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, γενικότερα βουλευτές, νυν, πρώην, επόμενοι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα υπάρχουν και θέσεις με επισήμους.
1: Όχι,
0: θα
1: σου
0: είναι...
1: είπα, αυτό σου είπα, όχι.
0: Δεν θα υπάρχουν καθόλου.
1: Εγώ ξέρω,
0: θέσεις.
1: Όχι, δεν θα υπάρχουν.
0: Άρα λοιπόν, όποιος θέλει πηγαίνει μέσα στο πλήθος.
1: Όχι,
0: εκεί...
1: όχι, δεν θα υπάρχουν. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα έχει καν καρέκλες, αν όλοι όρθιοι. Αυτό σου λέω.
0: Μα,
1: δεν θα έχει.
0: Πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα παραστούν. Σου έχω ένα μικρό παρασκήνιο. Υπάρχουν στελέχοι πρώτα απ' όλα που έχουν ήδη παραιτηθεί, έχουν ήδη φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Σκόνη και θρύψαλα ένα πράγμα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά. Εκκλήσεις, ειδικά στη Νέα Αριστερά, να μην διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι από τις, τη ώρα 8 η ώρα είναι,
1: ναι,
0: από τις 8 η ώρα και μετά, άντε βάλε να κρατήσει όλο αυτό μία ώρα, μία μισή ώρα, ίσως και λιγότερο. Από την ώρα που θα κατέβει από το βήμα ο κύριος Τσίπρας και μετά, νομίζω ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και όσον αφορά στην Νέα Αριστερά.
1: Την ώρα της παρουσίασης θα υπογράφουν και διαδικτυακά πάντως την διακήρυξη. Πάνω, ναι, στο που θα είναι στην πλατφόρμα. Τι εννοείς εξελίξεις από στελέχη που θα απογορήσουν και...
0: Έχω μιλήσει με 3-4 βασικά στελέχη, ναι, μάλλον που έχουν ειδικό βάρος μέσα, ναι, στο, ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουν να βγουν στον αέρα,
1: ναι, ναι.
0: Επιφυλάσσονται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για μετά τις ανακοινώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Μου δίνουν ένα κλίμα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ναι, εμείς είμαστε έτοιμοι,
1: ναι. Κάποιος να τους καλέσει όμως.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο.
1: Δεν είναι. Έχω μιλήσει κι εγώ και κάποιος πρέπει να τους καλέσει.
0: Έχω την εντύπωση ότι ένας οδικός χάρτης ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο ενδεχομένως να έχει υπάρξει. Και αν όχι μεταξύ τους, τουλάχιστον σε επίπεδο συνεργατών. Τώρα μην γελιόμαστε, να σου πω κάτι, Στεφανία.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θα κατέβει στις εκλογές. Νομίζω ότι αυτά τα σενάρια περί μη καθόδου στις εκλογές και διάλυση του κόμματος, νομίζω ότι πρώτον δεν νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας. Το μας το είπε και η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο θέλουν ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προκρίνεται και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε και πιο έντονα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
0: Σε αυτό βάζω έναν αστερίσκο. Αυτό που είναι σίγουρο και μας το είπε η κυρία Αντωνοπούλου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το,
1: ναι,
0: για την κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν πρόκειται, γιατί
0: το άλλο κομμάτι δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Ποιος θα είναι επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή.
0: Τι διαδικασίες θα υπάρξουν.
1: Σου είπα ότι αυτή, ναι, τη στιγμή. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει σε 10 μήνες. Εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται την άλλη εβδομάδα.
0: Σωστό είναι
1: αυτή
0: αυτό
1: τη
0: λες.
1: Στιγμή. Λέω ότι με κάποια την όποια ηγεσία, δεν ξέρω με αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σου πω με ποια ηγεσία. Μπορεί να είναι άλλη ηγεσία, να σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το σενάριο που προκρίνεται είναι να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, σε εκλογές. Με μια συνεργασία ενδεχομένως. Ναι. Δεν ξέρω. Με μια συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι δεν πάει για.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: γράφει η Έφη. Να σε καλά βρε Στεφανία, με την τζίμπλα στο μάτι σκάσε τα γέλια. Μα τι σπίτι είναι αυτό, πως περνάτε την ώρα σας? Να μετριέστε.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πώς το λένε ρε παιδί μου, για να ξέρει ο ένας τι έχει να κάνει με τον άλλο. Με τριό μας.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, το κάνουμε τώρα.
0: Ωραία.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Αυτά με τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε λοιπόν.
1: Ναι. Κώστα, ναι.
0: Σήμερα θα δούμε και το όνομα που το περιμένουμε. Μη δεν είναι και πηξίδα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και πηξίδα.
0: Μπορεί και να είναι, μπορεί και όχι όμως. Γιατί νομίζω ότι το περιμένουν πολύ και μη δεν είναι.
1: Έχεις ρεπορτάζ, μίλησες.
0: Και τα υπόλοιπα που σου είπα ρεπορτάζ ήταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου είπα να πούμε ότι ήταν μπανάνες. Άλλο σε ρωτάω. Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις μιλήσει με ένα συγκεκριμένο στέλεχος.
0: Δεν μιλά, δεν λένε τίποτα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, εικάζεις.
0: Δεν λένε τίποτα. Όπως το λέω, δεν λένε τίποτα. Δεν
1: εικάζεις, έχεις στο μυαλό σου ότι παραδείγματος χάρη, εάν το όνομα του κόμματος είναι πηξίδα, μπορεί κάποιος να ενοχληθεί?
0: Όχι.
1: Α, όχι. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά ενδεχομένως επειδή είναι πολύ προφανές δεν θα είναι, δεν ξέρω. Α. Λοιπόν, τέλος πάντων, το βασικό δεν είναι μόνο το όνομα.
1: Καλά, δηλαδή, και το ελπίδα της κυρίας Καρισιανού, το είπαμε ότι ήταν στην ανάπτυξη.
0: Ήταν, ναι, ήταν συνέχεια.
1: Ενδιάμεσα μας το διέψευσαν.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, άλλο θα είναι το όνομα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω. Να δούμε για την ιδρυτική διακήρυξη και προφανώς να δούμε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, πες, συγγνώμη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Ο Κωνσταντίνος, τι ωραίο γλυκό μηνυματάκι. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Ο κόσμος έχει ανάγκη από μια αγκαλιά, από ένα σ' αγαπώ, αλλά αυτό να είναι αληθινό.
0: Βέβαια.
1: Πόσο σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάμε σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό στο Χολαργό.
1: Όπου υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ενικός.gr, μας έχει. Δεν είναι κλισέ. Αλλά γροθιά στο στομάχι, ρε παιδιά, κάθε φορά που ακούμε τέτοια πράγματα.
0: Ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει πάρα πολλές λεπτομέρειες γνωστές. Αλλά στο πόδι την πυροβόλησε. Λοιπόν, και τον εντόπισαν εκεί αστυνομικοί και δίπλα ένα όπλο. Και την αστυνομία φαίνεται να κάλεσε μία γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμό. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε ο άντρας, η γυναίκα επέζησε. Λοιπόν, και βρίσκεται νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Και εντωμεταξύ και οι δύο φαίνεται να ασχολούνται με τη σκοποβολή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο είχαν νόμιμα τα όπλα.
0: Και υπάρχουν τώρα πληροφορίες για απειλές που φαίνεται να δεχόταν η γυναίκα από τον σύζυγό της και δράστη. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, νομίζω τις επόμενες ώρες θα γίνουν περισσότερα πράγματα γνωστά. Τι να πω. Λοιπόν.
1: Τι να πεις. Όταν κάτι τελειώνει ή δεν πάει καλά, το τελειώνεις με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. Τώρα δεν θα καθίσουμε να λέμε τα αυτονόητα, γιατί έχουμε χάσει σε αυτή τη χώρα και την τέχνη του αυτονόητου.
0: Θα πω προχθές τώρα, το δικό μου προχθές είναι πριν κάτι μέρες.
1: Μπορεί να είναι και πριν από 3 εβδομάδες.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι τώρα όντως πριν κάτι μέρες. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Σόμπουλου και διάβαζα μία τάκα που είπε ότι όταν μία γυναίκα διαπιστώνει κακοποιητική συμπεριφορά να φεύγει αμέσως. Γιατί ο κακοποιητής δεν αλλάζει ποτέ. Και είναι και πιο δύσκολο μετά.
1: Δάσκαλος
0: είναι και πιο δύσκολο μετά.
1: Έτσι. Άρη μου, καλή σου μέρα. Επειδή έχετε, λέει, εσκεμμένη αχρωματοψία.
0: Ναι.
1: Η Μπαρτσελόνα φοράει μπλε και γκρι. Γι' αυτό και τους λένε μπλαουγκράνα.
0: Okay.
1: Ρε Άρη μου, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Μπλαουγκράνα τους λένε μπλαου, το μπλε, γκράνα. Σου λέει κάτι, οτιδήποτε. Και χρόνια τώρα, χρόνια από την εποχή, τι να σου πω. Καταβολής της Μπαρτσελόνα, ιδρύσεως της Μπαρτσελόνα, της Μπάρτσα, τα χρώματά της είναι αυτό το μπορντό με το μπλε. Έτσι. Και έχει και κιτρινάκι λόγω του ότι αυτά είναι και τα χρώματα της Καταλωνίας. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Εντάξει. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ποιο είναι το θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Οφείλουμε να απαντήσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτά από ό,τι δείχνουν, όχι από ό,τι δείχνουν, αυτά θα είναι και τα χρώματα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, όχι, αυτά θα έτσι. Είναι από ό,τι φαίνεται. Δεν νομίζω ότι θα. Σε αυτό μας το πω ίδιος καταρχάς.
1: Ναι, έτσι.
0: Τα χρώματα, αφού είπε, τα χρώματα τα βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα ψάχνω. Όχι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι τα έχει βρει και τα υπόλοιπα.
0: Τα έχει βρει, τα έχει βρει.
1: Νομίζω ότι είναι έτοιμος ο κύριος Τσίπρας.
0: Έτοιμος είναι.
1: Και εκμεταλλεύεται και το πολιτικό κενό που έχουν αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και η κυρία Καρισιανό. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Παρά τη φθορά βεβαίως που έχει η κυβέρνηση, παρά τη φθορά που έχει η πλειοψηφία. Διότι όταν βρίσκεσαι στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2019, είναι λογικό να έχεις αυτή, να έχεις και μία αλφα φθορά. Η φθορά όμως αυτή δεν έχει φτάσει στα επίπεδα των προηγούμενων, εάν θέλετε, εποχών, δεκαετιών, που σε μία τέτοια χρονική συγκυρία συνήθως βλέπεις το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καβαλάει, όπως λένε, επιτρέψτε μου την λέξη, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων σε σχέση με το κυβερνών κόμμα. Έτσι να τα πούμε και αυτά, να τα λέμε, διότι τώρα η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δημοσκοπικά πάντα δείχνει μια Νέα Δημοκρατία πρώτη και με διαφορά, και ψάχνουμε να βρούμε το δεύτερο.
0: Ναι,
1: να βρούμε το
0: κάτσε να τις δούμε τις δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ενδιαφέρον δημοσκοπήσεις αφού παρουσιαστήκε το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, για μένα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοσκοπήσεις θα έχει να αποτυπώσει τα ποσοστά των δύο κομμάτων αμέσως μετά την ανακοίνωση. Όχι μόνο των δύο. Των δύο κομμάτων ένα. Γενικότερα των υπόλοιπων κομμάτων δύο. Και όλα αυτά να τα αποτυπώσεις και σε ένα μήνα αργότερα. Ένα με δύο μήνες αργότερα. Για να δεις. Ξέρεις, γιατί στην αρχή πάντα τα νέα κόμματα είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα και οι νέοι αρχηγοί και τα νέα κόμματα έχουν πάντα ποσοστά τα οποία συνήθως είναι, επειδή υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα την ώρα που είναι καυτή, ας το πούμε έτσι,
0: η
1: μπάλα, για να συνεχίσουμε έτσι.
0: Οπότε
1: το ποδοσφαιρικό
0: χρειάζεται, σίγουρα ένας μήνας, δύο.
1: Αλλά η εικόνα της στιγμής, η φωτογραφική εικόνα των κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι πραγματικά στριμώχνεται πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό που ακούω, ότι... λόγω του Τσίπρα όμως.
1: Λόγω του Τσίπρα.
0: Ναι, λόγω του κόμματος Καριστιανού, ποιος στριμώχνεται.
1: Γενικότερα τα κόμματα τα οποία βλέπαμε ότι έχουν υψηλά ποσοστά.
0: Ναι,
1: και τα μικρότερα κόμματα. Αυτά μειώνονται τα ποσοστά υπερβολικά, επαναλαμβάνω, βάσει των κυλιόμενων μυστικών δημοσκοπήσεων. Και έχουμε ασφαλώς ένα κόμμα καινούριο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ότι πλασάρεται δεύτερο.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθούμε και αρχίσουμε να συζητάμε άλλα πράγματα, μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Ποια θα είναι η εικόνα και πού θα καταλήξει η εικόνα, πού θα καταλήξει η μπήλια, θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς όπως το περιγράψε η Στεφανία.
0: Όχι, σίγουρα, δεν είναι με. Και τις κανονικές δημοσκοπήσεις, πώς να σου το πω.
1: Έτσι.
0: Δεν σε πρέπει να περιμένουμε ούτως ή άλλως.
1: Μία κυρία Καριστιανού, η οποία πλασάρεται.
0: Ναι.
1: Στα τέσσερα πρώτα κόμματα.
0: Ναι, παίρνοντας το θέμα από μια γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Πολύ.
1: Και οι δύο παίρνουν την γκρίζα ζώνη.
0: Και οι δύο, αλλά νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα έλεγα ότι μάλλον παίρνει περισσότερο από εκεί.
1: Και βλέπουμε μειωμένα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Ελληνικής Λύσης.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το και αυτό.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα.
0: Τη Νίκη,
1: Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τη κυρία Λατινοπούλου από εκεί, λόγω, επειδή πες το κόμμα Καριστιανού. Και ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά από.
1: Ναι.
0: Λόγω Τσίπρα.
1: Φαίνεται δηλαδή ότι απορροφούν όλο το υπόλοιπο, όλη την υπόλοιπη ουρά. Θα τα δούμε όμως.
0: Απορροφούν όμως σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Το θέμα είναι να δεις τι θα γίνει, επαναλαμβάνω, να δούμε τι θα γίνει. Σε δύο μήνες, αφού ανακοινωθούν τα κόμματα, αφού δεις και τις κινήσεις που θα γίνουν, γιατί μπορεί π.χ. μετά την ανακοίνωση των κομμάτων υπάρχει κόμμα το οποίο θα πει: εντάξει, τελικά δεν θέλω. Θα πάω εκεί. Ή θα κατέβω με αυτόν.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Οπότε, λίγο, ή μπορεί να στο ενδιάμεσο να παρουσιαστούν κάποιες θέσεις από κάποιο κόμμα με τις οποίες εσύ, Παπαδάκη, να διαφωνείς. Και ενώ στην αρχή με συμπαθούσες, να σηκωθείς να φύγεις, γιατί θεωρείς ότι η θέση που διατύπωσα είναι πολύ μακριά από σένα τελικά, είναι πολύ ακραία και δεν σε θέλω. Κάτσε λίγο να αποκαλυφθούν όλα αυτά. Ενώ όχι να αποκαλυφθούν, να αποκαλυφθούν.
1: Είναι πολύ σημαντική η δημόσια εικόνα.
0: Αυτό, να βγούμε και να του κόμματος.
1: Και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Διότι από τη μία πλευρά υπάρχει και μία πολιτική εμπειρία για να μπορέσουν να διαχειριστούν, να γίνει σωστή η διαχείριση με τα μεγάλα θέματα. Να ακούσουμε προτάσεις και όλα τα σχετικά, να δούμε εάν η έλλειψη εμπειρίας, όπως και να το κάνουμε, γιατί πρωτοεμφανίζεται η κυρία Καριστιανού, για πρώτη φορά βγαίνει στο ξέφωτο της πολιτικής, να δούμε εάν αυτή η απειρία θα κοστίσει ή θα την ευνοήσει. Μάλιστα. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές ο νέος είναι ωραίος, σου λέει ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος, για να δούμε σε αυτή την περίπτωση που θα σταματήσει η μπιλίτσα. Πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Κάνει νοήματα, κυρία.
0: Τι πάλι κάνει, λοιπόν. Ναι. Πριν όλο νοήματα κάνει σήμερα. Ναι. Σε μετρήσω. Σε βάλω τιμωρία.
1: Νομίζω ότι βρήκαμε και το σλόγγαν για το υπόλοιπο τη σεζόν.
0: Τι εννοείς?
1: Το μέτρημα.
0: Το μέτρημα. Ναι. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του και στο site του και του πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου έχουμε το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης μας στέλνει μήνυμα. Έχει, λέει, το όνομα του νέου κόμματος.
0: Ναι, για πες.
1: Στις 6:41 το έχει στείλει, ναι.
0: Ναι.
1: Κύμα αλλαγής, λέει.
0: Από σαν το κίνημα αλλαγής θα αλλάξουμε.
1: Κύμα αλλαγής.
0: Κύμα αλλαγής ή κίνημα αλλαγής. Κίνημα ναι. αλλαγής είναι το Πασόκ. Αν το βγάλει κύμα αλλαγής.
1: Ναι, και τα αρχικά, ας πούμε, πώς θα είναι. Κύμα. Κυμάλ.
0: Κυμάς.
1: Και...
0: μα τι να σου πω τώρα.
1: Ο Παναγιώτης το γράφει. Λοιπόν... τώρα να μην τέτοιο, μπορεί να έχει πληροφορίες εκ των έσω ο κύριος Παναγιώτης.
0: Δεν είπα. Μπορεί να υπογράψει, ας πω τώρα.
1: Ναι, αυτό. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά εν πάση περιπτώσει κοντός ψαλμός αλληλούια. Στις 8 η ώρα το βράδυ θα το μάθουμε.
0: Θα το μάθω. Έχει και υπουργικό,
1: Στις 11 η ώρα το πρωί. Θες να το πούμε τώρα. Θα μας βαρέσει, κυρία Χρυσοδόλου, και θα έχει δίκιο. Αμέσως μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ στο διάλειμμα διαβάζαμε και λίγο τις εφημερίδες με τον Σπύρο.
1: Τις οποίες θα τις μοιραστούμε μαζί σας εκεί, μετά.
0: Βεβαίως,
1: για
0: τα στα πρωτοσέλιδα όλες. Και σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Βρέιτ έχουν όλες ρεπορτάζ για το τι θα πει ο πρώην Πρωθυπουργός αναπτύσσοντας το όραμα και το σχέδιο του νέου φορέα. Λοιπόν, για την δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτά θα καταλαβαίνω ουσιαστικά θα λέει και θα πει και θα λέει και η διακήρυξη, απευθύνοντας ένα προσκλητήριο πανστρατιάς. Ναι. Λοιπόν, για αυτή τη μεγάλη, επαναλαμβάνω, δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Διαβάζω λοιπόν το ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Παπαδημητρίου στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Λοιπόν,
1: στη
0: διακήρυξη λέει, καλημέρα, θα υπογραμμίζονται σύμφωνα με πληροφορίες οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και τη δράση του κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή. Λοιπόν,
1: ο Νίκος πάντα έχει πολύ καλό ρεπορτάζ και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις.
0: Ενδιαφέρον. Θα περιγράφεται, λέει, στη διακήρυξη με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Με όλες τις υποθέσεις που. Φαντάζομαι ότι δεν διαβάζω όλο το ρεπορτάζ. Λοιπόν, επίσης δεν θα έχει, λέει, ο Πρωθυπουργός βέλη στη φαρέτρα του μόνο για την Ουδού. Η κρίση, λέει, εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, την Ουδού και το Πασόκ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Θα πει και θα προσθέσει ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, λέει, και θα αναφερθεί και στα χρέη των κομμάτων, και η αποψινή ομιλία θα περιέχει και πρόσκληση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου σε προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιο και κλείνω του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και πηγή των αξιών του το εμείς της νέας εποχής.
1: Το εμείς το έχει με μεγάλα γράμματα?
0: Όχι, αλλά σε εισαγωγικά.
1: Σε εισαγωγικά το εμείς, μάλιστα.
0: Το εμείς, έφτασε η ώρα του εμείς.
1: Έφτασε η ώρα του εμείς.
0: Αυτά.
1: Πάντως, ζούμε ιστορικές στιγμές. Πραγματικά ζούμε ιστορικές στιγμές. Είναι μια τετραετία που μέσα σε αυτή τη τετραετία τα έχουμε δει πραγματικά όλα. Ξεκινήσαμε το 2023 με το 41-17, με αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Με παρέτηση του πρώην Πρωθυπουργού από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα. Φτάσαμε στο σημείο να χάσει την αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και να την πάρει το ΠΑΣΟΚ. Του κόσμου κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Το Νέα Αριστερά, 29 οι ανεξάρτητοι, αυτή τη στιγμή μετράμε 29 ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στην Βουλή, Στεφανία. Ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές και βεβαίως πριν ολοκληρωθεί η τετραετία έχουμε την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι αυτά από μόνα τους αποτελούν πραγματικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία τα ζούμε εδώ. Τα ζούμε δημοσιογραφικά. Για τους πολιτικούς συντάκτες είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Είναι, έχει.
1: Είναι βούτυρο στο ψωμί.
0: Πολύ πράγμα. Και έχουμε χρόνο να πούμε λίγο και για το τι γίνεται. Δεν έχουμε στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε συμφωνία βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα όμως αισιοδοξία και ο Ρούμπιο είπε ότι παραμένει εφικτή η σύναψη φωνής για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, παρότι βεβαίως οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξεις πυράβλων.
1: Πραγματοποιούν, λέει, αμυντικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους.
0: Και πλέον, εγώ δεν μπορώ να φέρετε να τοποθετούσαν άρκες, ούτε εγώ.
1: Τι σημαίνει το αμυντικά όταν είσαι επιτιθέμενος?
0: Ναι, λοιπόν. Πάντως είναι αισιόδοξος ο Ρούμπιο.
1: Ναι. Ο Ρούμπιο πάντα έχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ο Τραμπ είπε ξανά ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Είναι τέλος πάντων να καταστροφεί σε μια τοποθεσία η οποία είναι αποδεκτή. Φαντάζομαι να έχει στη Ρωσία, για παράδειγμα. Λοιπόν, ο Αμερικανικός.
1: Έχεις κάποιο μπιφ με τη Ρωσία?
0: Όχι, κανένα.
1: Γιατί αυτομάτως το.
0: Και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες ότι έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεσμπολάχ. Λοιπόν, σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, και η Χεσμπολάχ έπληξε ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Α, και ο Νετανιάχου έχει διατάξει κλιμάκωση επίσης των επιθέσεων και κατά τη Χεσμπολάχ.
1: Διαφημισούλες.
0: Στον Λίβανο. Πάλι, τι θα γίνει.
1: Διαφημισούλες. Πάλι δεν με αφήσατε να πω για το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Θα πεις με το που μπούμε, με το υπόσχομαι.
1: Α, με το. Κράτα την υπόσχεσή της.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο Φυσικό Αέριο Ελλάδα.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
5: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η ΑΕΚ προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η Ένωση επικράτησε με 102-99 του Άρη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονομενές καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σπύρο Παπαδάκη, μόνο σου μιλάς, παιδάκι μου.
1: Μόνο μου μιλάω. Έχω φτάσει στο σημείο και μονολογώ. Μονολογώ με εσά που κομπλέξει. Μονολογώ. Με έχει πιάσει. Ναι, πολλά μήνυματα. Τι γίνεται σήμερα, πανικός γίνεται. Καλημέρα από την καλοκαιρινή Βιέννη, ο Φίλιππος.
0: Καλοκαιρινή Βιέννη.
1: Ναι.
0: Πόσο καλοκαιρινή είναι η Βιέννη?
1: Η Ελλάδα μας πάει για κυβερνησία με τα κόμματα και τα κομματεία με όνομα και εγώ. Δεν αναφέρει.
0: Πες για το Υπουργικό Συμβούλιο, σε παρακαλώ.
1: Θέλεις Υπουργικό Συμβούλιο?
0: Να πούμε ότι είμαστε εδώ 8 λεπτά μετά τις 7 στο Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά πραγματάκια. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε και τις εφημερίδες. Θα έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Αυτόν χώνεται. Πες για το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Στις 8 παρά 20 θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μιλήσουμε και για τις εκλογές, για το αποτέλεσμα των Κυπριακών εκλογών και τι σηματοδοτούν. Και βεβαίως και για υπόλοιπα θεματάκια. Όσον αφορά στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 11. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ξεχάστε το μεγάλο το γραφείο, το θυμάστε το ΟΒΑΛ, το γραφείο το μεγάλο στη Βουλή. Όχι, πλέον τα υπουργικά συμβούλια εδώ και χρόνια γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Πολύ γεμάτη η ατζέντα. Ανάμεσα στα πράγματα τα οποία θα συζητηθούν είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ναι, το συζητάμε έτη 2026. Φτάσαμε. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Όχι ότι στην Ευρώπη. Όχι ότι στην Ευρώπη πάνε καλύτερα. Αλλά λέμε τώρα.
0: Έχουμε όμως μεγάλη απόκληση, ναι.
1: Λοιπόν, θα συζητηθεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Τι θα μας απαγορεύσουν ένα τέτοιο ραπανάκια? Γιατί κάθε φορά που βγαίνει νέα κοινή αγροτική πολιτική, νέα κάπου, όλο και κάτι κόβουνε. Μουζμουλά, δεν θα μας αφήσουν να έχουμε ούτε μουζμουλά. Συνεχίζω, γιατί δεν θα συζητηθεί επίσης, θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Καλό αυτό, έχουμε εμείς μια διαφορά, υπάρχει η σύσταση, υπάρχει ο κώδικας. Θα διαβάζουμε τον κώδικα.
0: Ωραία.
1: Για να λύνουμε τα προβλήματα. Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη και τη σύσταση ενιαίου κόμβου ακινήτων. Και θα έχουμε εισήγηση για την συνυπογραφή από το ελληνικό δημόσιο της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας. Καθώς και εισήγηση για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Εξαιρετικά.
1: Εχθές συζητήθηκε γενικότερα, μίλησε ο κύριος Στουρνάρας στην Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Έδωσε μια αιτιολογία του στυλ ότι το ΠΑΣΟΚ γενικότερα δεν είναι υπέρ των ισόβιων θητιών.
0: Ναι. Πίπα θέλει να υπάρχουν εναλλαγές άμεσες.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω, υπήρξε κάποια αντιπρόταση γενικότερα? Δεν θυμάμαι. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Ο Κηφισός είναι σε άθλια κατάσταση, τον ποτηλιάρισμα. Η άνοδος, στην άνοδος ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μετά την Αχαρνών, στη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Αρκετή κινησούλα έχει και στην κάθοδο. Έχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, εκεί τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά ανοίγει ο δρόμος και ξαναξεκινά το μποτιλιάρισμα. Επαναλαμβάνω, μποτιλιάρισμα. Οπότε θα πρέπει να προσέχετε. Μην αναπτύξετε ταχύτητα και μετά τα βρείτε όλα μπροστά σας σταματημένα. Έτσι, προς Θεού. Λίγο μετά την Αχαρνών ξεκινά το ποτηλιάρισμα για την κάθοδο του Κηφισού και καταλήγει μέχρι λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Όσον αφορά στη λεωφόρο Αθηνών, από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, ένα συνεχόμενο ποτηλιάρισμα, το γνωστό ποτηλιάρισμα το οποίο συναντάμε τέτοια ώρα στη λεωφόρο Αθηνών. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, η Αρδιτού είναι γεμάτη. Από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το Καλλιμάρμαρο είναι ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Και από την Ερατοσθένους και πάνω μέχρι και το φανάρι εκεί του Χίλτον γίνεται, υπάρχει το αδιαχώρητο. Να προσέχετε, να έχετε μπόλικη υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν,
1: εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό.
0: Όχι, όχι. Πάμε
1: θα πάμε παλού.
0: Παράκαμψη.
1: Για να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Είναι το κεντρικό θέμα και δεσπόζει και η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Συναγερμό στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ένα έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Νομίζω ότι ήταν η είδηση που βγήκε και χθες από την συνέδριση που παραχώρησε τον Χατζηνικολάου στο συνέδριο για το δημογραφικό. Είπε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δηλαδή, αναφέρθηκε στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου 2, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν χιλιάδες οικογένειες, 25.000 οικογένειες να έχουν δικό τους σπίτι. Και ότι υπάρχουν τέλος πάντων ενδεχομένως οικονομικές δυνατότητες για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο η είδηση βγήκε για ένα καινούριο, για ένα νέο σπίτι μου 3. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Της αγγελέας Αριουπάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ εφημερίδα. Κόμμα γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Αποκαλυπτήρια σήμερα. Λοιπόν, Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις, ο ΠΚΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ, χειροπέδες και σε ενεργεία αντιδήμαρχο. Μέσα σε ένα εξάμεινο 4 αστυνομικές επιχειρήσεις στο νησί. Είναι σαν τα επεισόδια, καλά το λέμε. Συνέχεια από ΠΚΠΕ, συνέχεια, παντού από ΠΚΠΕ.
1: Παντού από ΠΚΠΕ.
0: Λοιπόν, και δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Εγώ είμαι Αστρογώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Παρασκευή Άτζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο.
1: 49 ετών ο Παρασκευάς. Γενικότερα είναι θλιβερές οι δύο αυτές ειδήσεις. Να πούμε και αν στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες, στους οικείους τους. Και της γωγούς μας Σορκώστα και του Παρασκευάτζα. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Το παρασκήνιο, επειδή αναφέρθηκε στο δημογραφικό, στο συνέδριο και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει, επειδή πραγματικά είπε απίστευτα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, καλό είναι να μπείτε στο ενικός.gr, στο real.gr για να την παρακολουθήσετε, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του. Μέσω Πρέταντορ αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υπηρετικό πόλεμο της Άγκυρας. Κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των ΗΠΑ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Εστία, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλληλη δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα για το όπλο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τρεις οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Και ποια είναι τα τρία σημάδια? Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να πούμε ότι και αύριο και μεθαύριο θα ασχοληθούμε γενικότερα με τα θέματα της πραγματικής οικονομίας και θα μας βοηθήσουν ο κύριος Καφούνης, που είναι ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, όπως επίσης θα μας βοηθήσει και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που θα τον έχουμε την Πέμπτη. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας είναι μερικά από τα θέματα στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών.
0: Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ εφημερίδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαφρεμπόριο. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Δημοτικός ένφια στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027 και με αυτό θα ασχοληθούμε το θέμα αύριο. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Έχει μια φωτογραφία από το Παρίσι, Σπύρο. Η θεατές, λέει, του Ρολάν Γκαρός παίρνει μια σταγόνα δροσιά σε κάποιο διάλειμμα των αγώνων. Και ζέστη. Μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης είναι ήδη αντιμετωπίζει.
1: Τι έκανε το μεγάλο κύμα καύσωνα. Μας πήραν και το καλοκαίρι μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Άστα. Λοιπόν, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, Τρίτη το 2026.
1: Και έλεγα να πάω Παρίσι, αλλά μέχρι τόση ζέστη δεν αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα του Μανιφέστο. Η επιστροφή του Πινόκιο. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, αναφέρει η εφημερίδα Μανιφέστο στο πρωτοσέλιδό της.
0: Τα νέα. Άγνωστες λέξεις. Έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Επίσης, συνταξιούχοι μικρότερης φορά αλληλεγγύης. Έρχεται lifting που θα επηρεάζει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ναι. Για αυτό σε λίγο. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και σκληρή απάντηση. Και όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την AI με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλαυρό του τον συνειδητή της Anthropic.
1: Λοιπόν, εφημερίδα ριζοσπάστης, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για τον λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ριζοσπάστης. Συγκέντρωση αλληλεγγύης από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της. Είναι, επαναλαμβάνω, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ριζοσπάστης.
0: Εσπρέσο, ο Δέλλας Κολοσσός. Μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό, λίγο πριν γόμα Στροκόσα κλείσει για πάντα τα μάτια της. Και έχει και μια φράση από την συγκλονιστική πραγματικά ανάρτησή του. Όσο μακριά και αν πετάξεις, η αγάπη μου σε φτάνει.
1: Μέχρι.
0: Λοιπόν, επίσης, ελεύθερη ώρα, εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Λοιπόν, έχει, καταλαβαίνω, ρεπορτάζ για τα, ναι, για τα εμβόλια. Και κλείνω με την political. Τσίπρας VS Ανδρουλάκης. VS Ανδρουλάκης αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Ναι. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας.
0: Πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, μας περιμένει ο κύριος Ρίζος.
0: Μας περιμένει ο κύριος Ρίζος. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά, όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Ναι, καλημέρα σας. Όλα αυτά που μας ενώνουν και μας χωρίζουν συγχρόνως.
0: Και, ναι, σωστά, ναι. Καλά τα λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, και λέμε, είχαμε πει να συζητήσουμε τον κύριο Ρίζο να μας εξηγήσει τι είναι αυτό με τα βαρέ και ανθυγιεινά, ναι, για τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στα ΕΚΑΒ.
2: Μια πολύ αναμενόμενη υπόσχεση της κυβέρνησης ήδη από την περίοδο του COVID αφορούσε
1: και την ΚΝΕ. Η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό της. Είναι, επαναλαμβάνω, μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ριζοσπάστης.
0: Εσπρέσο. Ο Δέλλας Κολοσσός. Μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό, λίγο πριν γόμα Στροκόσα κλείσει για πάντα τα μάτια της. Και έχει και μια φράση από την συγκλονιστική πραγματικά ανάρτησή του. Όσο μακριά και αν πετάξεις, η αγάπη μου σε φτάνει.
1: Μέχρι.
0: Λοιπόν, επίσης, ελεύθερη ώρα, Εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Λοιπόν, έχει, καταλαβαίνω, ρεπορτάζ για τα, ναι, για τα εμβόλια. Και κλείνω με την political. Τσίπρας VS Ανδρουλάκης. VS Ανδρουλάκης αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Ναι. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political βεβαίως, βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας.
0: Πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, μας περιμένει ο κύριος Ρίζος.
0: Μας περιμένει ο κύριος Ρίζος. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά. Όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Ναι, καλημέρα σας. Όλα αυτά που μας ενώνουν και μας χωρίζουν συγχρόνως.
0: Και, ναι, σωστά, ναι. Καλά τα λέει ο Σπύρος. Λοιπόν. Και λέμε, είχαμε πει να συζητήσουμε τον κύριο Ρίζο να μας εξηγήσει τι είναι αυτό με τα βαρέ και ανθυγιεινά, ναι, για τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στα ΕΚΑΒ.
2: Μια πολύ αναμενόμενη

0: Εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Λοιπόν, έχει, καταλαβαίνω, ρεπορτάζ για τα, ναι, για τα εμβόλια. Και κλείνω με την political. Τσίπρας vs Ανδρουλάκης. Vs Ανδρουλάκης αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Ναι. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political βεβαίως, βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας.
0: Πάμε στον κύριο Ρίζο.
1: Ναι, ναι, μας περιμένει ο κύριος Ρίζος.
0: Μας περιμένει ο κύριος Ρίζος. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά. Όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
1: Ναι, καλημέρα σας. Όλα αυτά που μας ενώνουν και μας χωρίζουν συγχρόνως.
0: Και ναι, σωστά, ναι. Καλά τα λέει ο Σπύρος. Λοιπόν. Και λέμε, είχαμε πει να συζητήσουμε τον κύριο Ρίζο να μας εξηγήσει τι είναι αυτό με τα βαρέ και ανθυγιεινά, ναι, για τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στα ΕΚΑΒ.
2: Μια πολύ αναμενόμενη υπόσχεση της κυβέρνησης ήδη από την περίοδο του COVID αφορούσε την ένταξη προσωπικού του ΕΣΥ που είναι ασφαλισμένο στο δημόσιο, στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, το συνταξιοδοτικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν το επίδομα της βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, πλην όμως δεν είναι ασφαλισμένοι στα βαρέα, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά τις σχετικές διατάξεις. Η κυρία Κεραμέως σε συνέντευξη της αποκάλυψε ότι θα φέρει σύντομα τροπολογία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αφορά 120.000 περίπου από το προσωπικό του ΕΣΥ. Είναι δηλαδή νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ, οδηγοί του ΕΚΑΒ, πληρώματα κλπ. Οι οποίοι θα αποκτήσουν έτσι τη δυνατότητα να ενταχθούν στα βαρέα. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο και όχι στο ΙΚΑ. Είναι δηλαδή όσοι έχουν διοριστεί πριν το 2011. Και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα ένταξη σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών με στόχο τη συνταξιοδότηση σε ηλικία 62 ετών. Είναι λογικό αυτό, καθώς το επάγγελμα του νοσηλευτή και αυτά τα επαγγελματα διασώστες σε ΚΑΒ κλπ. Μετά τα 62 είναι δύσκολο να είσαι σε κατάσταση ετοιμότητας συνεχώς. Οπότε λογικό να είναι, έχουν αυτοί οι άνθρωποι τη δυνατότητα στα 62 τους να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλιση. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς. Δηλαδή κάποιος που είναι σήμερα 58 ή 59 ετών και δεν μπορεί να συμπληρώσει 12 χρόνια στα βαρέα που θέλει η διάταξη για να συνταξιδοτηθεί στα 62 με πλήρη σύνταξη, να μπορεί να αγοράσει τον χρόνο αυτό που λείπει, δηλαδή την προϋπηρεσία, έτσι ώστε να μπορεί να συνταξιδοτηθεί στα 62 του με πλήρη σύνταξη. Το κόστος της εξαγοράς θα είναι περίπου 3,6% και θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ασφαλισμένο, δηλαδή θα πληρώνει περίπου 80 ευρώ κάποιος ο οποίος έχει μεικτές αποδοχές γύρω στα 2%.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, έχει ένα πολύ, αν έχετε ολοκληρώσει με το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι το αγαπημένο θέμα του κύριου Ρίζο αυτό, να ξέρεις, Σπύρο. Γιατί αλλάζει και δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, και σχεδιάζεται, λέει, για το 27 lifting σε αυτό το, στο ΕΑΣ. Το οποίο επιβάλλει 400.000 συνταξιούχους. Είναι με κύριε συντάξη άνω των 1.400 ευρώ, σωστά, σωστά.
2: Ακριβώς. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου είναι η τελευταία μνημονιακή περικοπή.
0: Ναι.
2: Αφορά συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ κλιμακωτά.
0: Ναι.
2: Αυτιστικά δηλαδή στις συντάξεις αυτές επιβάλλεται ως περικοπή και εδώ και 3-4 χρόνια, κάθε εξάμηνο, οχτάμηνο, ακούμε για μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Πλην όμως προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό το οποίο λαμβάνει ο ΕΦΚΑ, μάλλον γεμίζει τα ταμεία του ΕΦΚΑ από αυτή την περικοπή. Δύσκολα,
0: αν δεν
2: βρεθεί κάποιο ισοδύναμο μέτρο, θα αλλάξει σε οποιοδήποτε τρόπο. Και πριν 2 χρόνια έχει ακουστεί αυτό με την αλλαγή στην αρχιτεκτονική, δηλαδή να μην παρακρατείται η εισφορά αλληλεγγύης από πρώτο ευρώ, αλλά μόνο για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ.
0: Και τώρα το ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι κάτι ανάλογο ήταν, όντως έχετε δίκιο και παλαιότερα. Το σχέδιο που υπάρχει από το 24, γι' αυτό το λέει, και προβλέπει, απλά τώρα προφανώς βγαίνει από το σιρτάρι, την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων από 4 κλίμακες, στις οποίες κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακα και όχι σε όλο το ποσό, όπως συμβαίνει τώρα. Άρα κάτι είναι ανάλογο ήταν και παλαιότερα.
2: Έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τόσο πολύ, αλλά χρειάζεται ισοδύναμο εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί θα στερήσει τον ΕΦΚΑ από σοβαρούς πόρους.
0: Από το 27 λέει.

0: Θα ισχύσει αυτό, αν ισχύσει.
1: Το 27.
0: Το βρίσκεται δύσκολο.
1: Πριν ή μετά τις εκλογές.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι όλη αυτή η αναφορά σε διάφορες διατάξεις, τροπολογίες και λοιπά που θα ελαφρύνουν το εισόδημα των συνταξιούχων, είναι προφανώς ότι έχουν και ένα πολιτικό σκεπτικό, δεν είναι μόνο...
1: Ναι. Καλά, εκ των πραγμάτων, εννοείται. Πάνω απ' όλα υπάρχει και το πολιτικό σκεπτικό. Ούτως ή άλλως είμαστε σε μια πρώιμη προεκλογική περίοδο. Φαντάζομαι ότι όλα θα τα δούμε πάνω στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Μια ακροάτρια από την Βιέννη. Ακροατή, συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Φίλιππε. Λοιπόν, παίρνω σύνταξη, λέει, και από την Ελλάδα και με 4.500 ένσημα δικαιούμαι και επικουρική, αυτό ρωτάει.
2: Αν έχει 4.500 ημέρες στο επικουρικό, ναι, θα πάρει και επικουρική από την Ελλάδα. Πρέπει να υποβάλει όμως αίτηση.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, κύριε Ρίζο. Πάντα κατά του πιστικότατος. Να είστε καλά, κύριε Χριστοδούλου, δικό σας.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Αιτζία.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Το νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε!
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
16: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
17: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ο Παράσχος, εκτός του ότι σου έχει στείλει και φωτογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Γεωργός Αγρότης λέει το εξής: καλημέρα στην παρέα. Οι Γεωργοί δεν ξεχνάμε το ασφαλιστικό και φορολογικό επί ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το τριπλάσιο κόστος παραγωγής επί Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τη διασπάθηση κοινοτικών και εγχώριων κονδυλίων από τις γαλάζιες ακρίδες. Βλέπε ο ΠΚΠ προφανώς. Διαβάζουμε το μήνυμα ακριβώς όπως το έχει στείλει ο Παράσχος. Έχει στείλει φωτογραφία ο Παράσχος μέσα από το. Το βλέπεις εδώ? Ναι. Μέσα από το. Εκεί από το χωράφι του. Έρε τα μπέλια από πίσω, είδε. Πώς διαμορφώνονται οι... Εγώ αυτό. Εσύ έχει κι άλλα εδώ πέρα. Λοιπόν, και έχει στείλει και μία φωτογραφία. Έρε ο Έλληνας αγρότης με το φρέντο εσπρέσο. Μια χαρούλα. Την καλημέρα μας, Παράσχο.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να έχεις καλή σοδιά. Καλή σοδιά.
1: Λοιπόν, να πω κάτι που χρωστούσα, γιατί ήταν, κάναμε ένα μαθηματικό έτσι,
0: ναι.
1: πρόβλημα.
0: Κάναμε ένα άλμα, ρε παιδί.
1: Ένα άλμα. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί με τις εφημερίδες. Δεν διαβάσαμε τον Ελεύθερο Τύπο. Οπότε ναι. Διαβάζω τώρα το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Λοιπόν, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και ανατροπή στο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά τον θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας, και έρχεται πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 με νέα κριτήρια. Σας το είπαμε αυτό που προανήκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων.
0: Μου επιτρέπεις να έτσι για λίγο να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη και να πάμε κάπου όμορφα?
1: Βεβαίως.
0: Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες, δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Νομίζω ότι επιβάλλεται να είμαστε και εμείς εκεί.
1: Λοιπόν, επίσης, μένοντας σε περιβάλλον αναφορών, θέλεις να μπεις στο δικό σου σπίτι χωρίς να μπεις όμως σε κόπο? Στην Εθνική Τράπεζα, ένας προπισωπικός σύμβουλος είναι δίπλα σου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του στεγαστικού. Έχεις προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίσει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο nbg.gr.
0: Στεφανία μου, σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο μου, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Παρ' όλα τα αυτά, την καλημέρα μας. Το μήνυμα του Φίλιππα το μεταφέραμε στον κύριο Ρίζο. Να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκο. Την καλημέρα μου. Ναι, επειδή πάλι με στολίζει ο Νίκος, δεν είναι. Έχω γίνει η αγαπημένη του συνήθεια, πολύ μ' αρέσει. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλημέρα, λέει, όλη μέρα. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά έχω κουραστεί ως ψηφοφόρος, ως Έλληνας, να ακούω το ίδιο και το ίδιο για δημιουργία προοδευτικών παρατάξεων. Ήμαρτον δηλαδή, κάτι άλλο, στερούνται οι ηγέτη όλοι τους. Βασίλη μου, κοίταξε, αυτό είναι καθαρά δικό σου κομμάτι και πολλών ενδεχομένων ακροατών και ακροατριών. Εμείς οφείλουμε να πούμε τις ειδήσεις και να δώσουμε και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Τώρα από εκεί και έπειτα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η δύναμη είναι στα δικά σας χέρια, λέγεται ψήφος, θα βρεθείτε μπροστά στην κάλπη, θα είναι άνοιξη του 27, θα είναι σε κάποια άλλη ημερομηνία που θα αποφασίσει ο νυν πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Θα αποφασίσετε λοιπόν και εσείς ποιος θέλετε να είναι στη διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τετραετία. Καλή σου μέρα, Λίλη μου. Καλημέρα, Χρήστο. Πάντα δίνουμε ρεσί, Χρήστο. Δώστε, λέει, και μία φορά μικρόφωνο στο ΚΚΕ και καλεσμένους βγάζουμε και συνεντευξιαζόμενους γενικότερα.
1: Θα ξαναβγάλουμε.
0: Έτσι και θα ξαναβγάλουμε. Δεν το συζητάω.
1: Το κανονίσω.
0: Καλημέρα και σε σένα, Σάβα. Πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων σε κάθε περίπτωση και αντιλαμβανόμαστε και το ενδιαφέρον για όλα τα ζητήματα και το γεγονός βεβαίως ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν, εξακολουθεί να έχει το χαμπά του. Κάπως ρίξανε τους τόνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Χρειάζεται να έχουμε. Βρισκόμαστε σε εγρήγορση με αυτό τον τύπο εκεί απέναντι.
1: Λοιπόν, να πω πριν, θα πάμε τώρα στη συνέντευξη.
0: Όχι, όχι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να πω κάτι χρηστικό, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους ακροατές και ακροάτριες σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, γιατί έχει βγει μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει συμβεί τώρα? Υπάρχει μια για την τροποποιητή για καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών του έτους 25. Ουσιαστικά ο ΕΦΚΑ καλεί τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο για την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος, να μην προχωρήσει την καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Λέει ο ΕΦΚΑ, ανακοίνωσε ότι κατά την ολοκλήρωση καθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 25, σε μικρό ποσοστό οι καθαρίσεων, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παραδόσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΔΕΛΤΑ εν ώψη της μετάπτωσης στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Λοιπόν, εντός του Ιουνίου 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία για τους ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Λόγω έλλειψης των ανωτέρων στοιχείων δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την 29η Μαΐου, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.
0: Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων, να ξέρετε, επειδή συνομιλήσαμε με τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο για τα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, στις 7 η ώρα. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύος». Στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει η παρουσίαση αυτή του βιβλίου, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, και θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η συγκυρία είναι τέτοια.
1: Βεβαίως.
0: Που μετά από μία ώρα θα ακούσουμε τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό να κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λέω κάτι έτσι όπως το είπες, Καραμαλή. Λέω τον έντερα πρέπει να βρω. Λέω κάτι θα λέει και θα πήγε το Σαμαρά και μετά είπες δύο κόμμα και
0: τρεμάτα. Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι όπως το είπες.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε.
1: Έπαθα.
0: Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πρώην πρωθυπουργοί. Και μάλιστα, ναι, έχουν και μία εμπειρία, την οποία αυτή η εμπειρία ο καθένας από τη δική του την πλευρά μπορεί να την μεταλαμπαδεύσει με τον δικό του τρόπο. Ο καθένας έχει επιλέξει ένα δικό του μονοπάτι. Διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Καραμαλής, διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Σαμαράς, διαφορετικό μονοπάτι ο κύριος Τσίπρας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το οποίο λέω όσον αφορά στα διαφορετικά μονοπάτια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία και του κυρίου Καραμαλή. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικός και ο Ερντογάν γενικότερα, αλλά να ρωτήσουμε κάποια πραγματάκια για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Βεβαίως.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέριας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Στεφανία Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης. Θα έχουμε σε λίγο και τον καλεσμένο μας. Πριν να με επιτρέπεις, Σπύρο.
0: Παρακαλώ.
1: Να και στους ακροατές και στις ακροατρές, να πούμε ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά, το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και πολλή φαντασία. Οπότε πηγαίνει, μπορείτε να πάτε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αέρα Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, για αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέρα Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και να πούμε και δύο λόγια για την ταινία Lilo and Stitch. Μιλάμε για το Σάββατο 30 Μαΐου. Λοιπόν, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση Χαβάη σημαίνει οικογένεια.
0: Εσύ λοιπόν το Σάββατο θα με πας εκεί για να μου μάθεις τι σημαίνει οχάνα. Εγώ αμέσως τώρα θα σε πάω ταξιδάκι στη Μεγαλόνισσό μας, στην πανέμορφη Κύπρο μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε εκπρόσωπε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, κύριε Κασίμη.
1: Καλημέρα
2: σας. Θα συνιστώ να δείτε την ταινία. Εγώ την έχω δει με την κορούλα μου. Είναι εξαιρετική. Να τη δείτε.
0: Θα τη δούμε. Θα πάρουμε κι εμείς.
2: Είναι μικρά διαλύματα από την καθημερινότητα που μας βοηθούν.
0: Που τα χρειαζόμαστε πραγματικά αυτά τα μικρά διαλύματα. Κύριε Αντωνίου, είχαμε εκλογές στη Μεγαλόνισσο. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο. Πώς σας φάνηκε η επιλογή των συμπολιτών σας όταν βρέθηκαν μπροστά στην κάλπη? Το αποτέλεσμα αυτό σας αφήνει ικανοποιημένους?
2: Να σας πω, μας αφήνει υπό την έννοια ότι ούτως ή άλλως το πολιτιακό σύστημα στην Κύπρο είναι τέτοιο που δεν καθορίζουν οι βουλευτικές εκλογές τη δύναμη ή την ισχύ μιας κυβέρνησης, διότι οι εξουσίες του Προέδρου πηγάζουν από το Σύνταγμα, είναι προεδρική δημοκρατία, είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα από ό,τι στην Ελλάδα. Όμως ασφαλώς η κυβέρνηση δεν πολιτεύεται σε κενό, αντιλαμβάνεται τις πολιτικές διεργασίες που γίνονται και τις κοινωνικές διεργασίες, και ασφαλώς οι συσχετισμοί δυνάμεων στο κοινοβούλιο επηρεάζουν την καθημερινότητα της εκτελεστικής εξουσίας, διότι από εκεί περνούν τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Ένα γενικότερο σχόλιο για τις εκλογές. Εμείς εκφράζουμε ικανοποίηση από το γεγονός ότι δεν επικράτησαν οι δυνάμεις που είχαν προτάξει ένα λόγο μηδενιστικό, τοξικό και αφοριστικό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο σημειώνουμε με ικανοποίηση. Και ένα δεύτερο σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι φαίνεται από το αποτέλεσμα ότι επικρατούν οι πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στον χώρο της κεντροδεξιάς, από την οποία προέρχεται και η κυβέρνηση και οι πολιτικές.
0: Είναι γεγονός ότι νίκησαν οι μεγάλοι.
1: Τα πιο παραδοσιακά κόμματα.
0: Παρόλο που φαίνεται ότι θεωρείται κερδισμένο και το ακροδεξιό κόμμα, το ΕΛΑΜ, κύριε Αντωνίου. Γενικότερα αυτή η τάση που φαίνεται να υπάρχει σας προβληματίζει?
2: Να σας πω, το ΕΛΑΜ είναι το μόνο, τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, το μόνο κόμμα το οποίο σταθερά παρουσιάζει μια αυξητική τάση. Ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτά που έχετε πει είναι ότι τα λεγόμενα ιστορικά κόμματα, που φεύγουν εμείς των όρων παραδοσιακά, τα ιστορικά κόμματα της αριστεράς και της δεξιάς, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, έχουν ουσιαστικά αντέξει στην πίεση και παρά τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων δεν υποχώρησαν. Τον αντίον είχαν και έτσι μια μικρή άνοδο του ΑΚΕΛ τουλάχιστον. Ναι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποχώρησε, αλλά παραμένει η πρώτη πολιτική δύναμη. Διατήρησε τις 17 έδρες που έχει στη Βουλή κτλ.
0: Χάσατε όμως την ΕΔΕΚ και το ΔΥΠΑ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κεντρό Κόμμα. Που στήριζαν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συγκυβερνούσε με αυτά τα κόμματα. Ήταν κόμματα που στήριζαν την κυβέρνηση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ήταν συγκυβερνώντα με την έννοια που γνωρίζουμε δηλαδή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2022 απευθύνθηκε στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο του κυπριακού λαού. Και εξασφάλισε τη στήριξη του, έχοντας ασφαλώς τη βοήθεια των τριών αυτών κομμάτων. Είναι γεγονός ότι είναι μια αρνητική, αν θέλετε, εξέλιξη το γεγονός ότι δεν κατάφεραν αυτά τα δύο κόμματα να εισέλθουν στη Βουλή. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς ούτε να ορίσουμε ούτε να καθορίσουμε. Θα πορευτούμε πάντοτε με συνενέσεις εντός του Κοινοβουλίου για να δούμε πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε πιο καλά και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησης που είναι το δεσμευτικό κείμενο του Προέδρου έναντι συμφωνία, θέλετε, του Προέδρου με το κυριάρχο εκλογικό σώμα.
0: Φιδίας Παναγιώτου, πώς το εξηγείτε
1: κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ αποφεύγω αυτή τη λέξη.
2: Ναι, να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτόν το νέο κομματικό εγχείρημα. Κατάφερε να εισέρχει στη Βουλή. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε μια ερμηνεία πολιτική. Εκείνο που φαίνεται να προκύψει από τις αναλύσεις των ειδικών, των εκλογολόγων κλπ. Είναι ότι εισπράττει τη δυσαρέσκεια μιας μερίδας του κόσμου κατά κύριο λόγο τους νεότερους ηλικιακά. Είναι κάτι το οποίο ασφαλώς βλέπουμε και εμείς ως κυβέρνηση αλλά και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Είναι θεμητή η κάθε παρουσία ασφαλώς στον πολιτικό στίβο. Αρκεί όμως να συνοδεύεται από κατάθεση δημιουργικών προτάσεων, υλοποιήσιμων προτάσεων, και αυτό είναι σημαντικό, και κοστολογημένων προτάσεων. Διαφορετικά, εάν ο κάθε ένας υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν και απευθύνεται στο θυμικό των ανθρώπων και όχι στη λογική τους, εκ των πραγμάτων βλέπουμε την πολιτική διεργασία να εκτραχύνεται και να πορευόμαστε σε άλλες οδούς.
0: Και να μην κινδυνεύουν τα κεκτημένα, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, κύριε Αντωνίου.
2: Τα κεκτημένα, να σας πω, η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα, έχει ανάγκη από σταθερότητα, από ασφάλεια. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις να διαχειριστούμε. Η Κύπρος είναι μια χώρα που λειτουργεί σε καθεστώς κατοχής. Όλα αυτά τα ζητήματα, χωρίς βεβαίως έτσι να θέλω να δώσω μαθήματα πολιτικής συμπεριφοράς σε οποιοδήποτε, όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ώρα που διεκδικούμε την ψήφο του λαού ή την ώρα που συμμετέχουμε σε μια πολιτική διεργασία. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Η κυβέρνηση το σέβεται κατά τρόπον απόλυτο. Θα έχουμε δίνει χέρι συνεργασίας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Θα συνεργαστούμε μαζί τους κατά τρόπο δημιουργικό, ώστε να αντιμετωπίσουμε και αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις που έχουν ενοποιηθεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου.
2: Επίσης, γεια σας.
0: Την καλημέρα μας. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
12: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
12: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
12: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
12: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
12: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: με μια υπέροχη διασκευή του τραγουδιού των Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, αφιερωμένο τραγούδι στο LSD της εποχής εκείνης. Φίλες και φίλοι, από τα αρχικά, Lucy, Sky, Diamonds, από τον Elton John, ο οποίος ήταν και αυτός φαν της Lucy και τρόμαξε να ξεκολλήσει από τα ναρκωτικά τότε. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Εδώ είναι το Ράδιο 1, η αγαπημένη σας συχνότητα, και στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα 8 με 10 ο Μάνος Παπαμακάριος. 37 χρόνια τώρα. Τα λέμε κάθε μέρα εδώ. Σας λέμε τον πόνο μας, μας λέτε τον πόνο σας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Στη χώρα της κατ' επίφαση δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, ζούμε. Κατ' επίφαση δημοκρατίας, διότι σε αυτή τη χώρα κουμάντο κάνουν οι μαφίες, οι μαφιόζοι, οι κατάσκοποι και η καταστροφή των ονείρων ενός ολόκληρου λαού. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και όλα αυτά τα οποία συναντάμε, και παρά το γεγονός ότι τα κεντρικά μεγάλα μέσα ενημέρωσης κάνουν μια έτσι αξιέπαινη προσπάθεια να αποπροστατεύσουν τη χώρα, τους πολίτες αυτής της χώρας, από τα ζέοντα και τα καθημερινά προβλήματα, τα προβλήματα είναι εδώ. Και όσο προσπαθούν να ξεφύγουν από τα την πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, είναι τόσα πολλά που δυστυχώς κάθε μέρα ξεφυτρώνουν καινούρια.
1: Τα κενά του συστήματος εκμεταλλεύτηκε ακόμα ένα κύκλωμα σύμφωνα με την αστυνομία, προκειμένου να λάβει επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις. Τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη πέρασαν χειροπέδες συνολικά σε 20 άτομα. Βασικοί κατηγορούμενοι θεωρούνται δύο λογιστές, οι οποίοι είναι αδέλφια, και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ενώ οι 15 είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, οι 5 βασικοί κατηγορούμενοι εντόπιζαν χωράφια τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, δήλωναν εκείνη την εικονική ενοικίασή τους και έτσι λάμβαναν την επιδότηση.
2: Βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, ξεκίνησαν την παράνομη δραστηριότητά τους το 2019. Έβρισκαν στο σύστημα αδήλωτα αγροτεμάχια και τα δήλωναν στα ονόματα που ήθελαν για να λάβουν την επιδότηση, παρακρατώντας ακόμα και τα μισά χρήματα.
3: Κάποιοι επιτίδιοι, εκμεταλλευόμενοι τις τρύπες του συστήματος, προσπαθούσαν να δηλώσουν χωράφια και βοσκοτόπια τα οποία δεν τα δικαιούνταν έναντι τίμιων και αγωνιζόμενων αγροτών.
1: Σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφεραν να λάβουν παρανόμως 3 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω επιδοτήσεων.
4: Ο πραγματικός παραγωγός μένει στο περιθώριο και βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν με εκατομμύρια. Εκδεικτικό της κατάστασης να σου πω ότι από τον Οκτώβριο μας λένε θα πάρουμε επιδοτήσεις. Πήραμε κάποια ψήγματα επιδοτήσεων και σήμερα μας χρωστάνε το ίμιση των επιδοτήσεων.
1: Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταχθούν το πρωί της Τετάρτης στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να προχωρήσει η κύρια ανάκριση.
0: Έχει γεμίσει Ελλάδα μαφιόζους. Έχει γεμίσει Ελλάδα μαφιόζους, με την ανοχή βεβαίως των κυβερνώντων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Μα τίποτα. Έτσι, φίλες και φίλοι, και η μαφία, νέα μαφία στην Κρήτη. Βέβαια τα μεγάλα τα τέτοια έχουν γίνει στην Κρήτη, στην πατρίδα. Και όλοι ψάχνανε να βρούνε πως από πράσινη Κρήτη έγινε μπλε. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που περνάμε, φίλες και φίλοι. Δεν ήταν μόνο ο ΠΚΠ όμως. Κύκλωμα όπλων, κύκλωμα προμήθειας πώλησης όπλων στα σύνορα της χώρας.
5: Το κύκλωμα φέρεται ότι εισήγαγε και διακινούσε όπλα για να εφοδιάσει μέλη αντίπαλων φατριών της τουρκικής μαφίας, που συχνά επιλέγουν τη χώρα μας για την επίλυση των διαφορών τους. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης που οργανώθηκε στη Θράκη, ύστερα από την αξιοποίηση πληροφοριών, κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, ισάριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ταξιδιωτικό σάκο με τα πιστόλια στο πορτμπαγκά του αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν τυλιγμένα με νάιλον μεμβράνη και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Πρόκειται για τα αποκαλούμενα όπλα φαντάσματα.
6: Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν με ταχύτατες διαδικασίες στη σύλληψη του δεύτερου ατόμου στην περιοχή του οικισμού Άβαντος της Αλεξανδρούπολης, καθώς ήταν το πρόσωπο το οποίο υπέδειξε ο πρώτος συλληφθής ως τον άνθρωπο που του παρέδωσε το όχημα με τα 25 πιστόλια φαντάσματα.
5: Ο οδηγός υποστήριξε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση περιοριζόταν στο να παραδώσει τα όπλα σε άγνωστο άτομο στην Κομωτινή αντί αμοιβής 300 ευρώ. Προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας και τυχόν διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού, τα όπλα εστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.
7: Για διακεκριμένη οπλοκατοχή κατηγορούνται οι δύο ημεδαποί, ηλικίας 29 και 42 ετών, που συνελήφθησαν στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής ο πρώτος και στην Αλεξανδρούπολη ο δεύτερος και οι οποίοι κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης.
5: Το είδος των όπλων και ο τρόπος συσκευασίας τους παρουσιάζει κοινά στοιχεία με την υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν 13 Τούρκοι συνελήφθησαν για την μεταφορά 147 όπλων και 173 γεμιστήρων στον Εύρο. Όπως αρχικά εκτιμήθηκε και σε αυτή την περίπτωση, ο οπλισμός επρόκειτο να καταλήξει στα χέρια Τούρκων μαφιόζων.
0: Υποσαχάρια ζώνη, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατρία. Υποσαχάρια ζώνη, ουζουμπούρου, που έλεγε και ο θείος. Ουζουμπούρου. Από όλα έχει ο Μπαξές. Από όλα έχει ο Μπαξές. Ήθελα να ξέρω ο Δημητριάδης αυτό το λαμόγιο του ανυψώσου πρωθυπουργού, που δεν είναι τίποτα τώρα. Κανονικά δεν είναι τίποτα. Έχει παρτίθει, δεν είναι τίποτα. Φέρνει γύρω γύρω. Υποστηρίζει και την κυρία Νικολάου. Την είδαμε εδώ, αγκαλιές, φιλιά, και τον είχε φέρει και στη συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας εδώ πέρα, στην παραλία. Συνοδεύεται από εκαμίτες ως προσωπική φρουρά. Με ποια ιδιότητα? Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εν τω μεταξύ, δεν προλαβαίνει να χαρεί μέρες ελευθερίας ο Γιωτόπουλος. Του την έπεσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και άσκησε ανέρεση κατά της απόφασης.
8: Η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έκρινε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αρχιτρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη, σύμφωνα με τον αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη, αποφυλακίστηκε χωρίς να εκτίσει την προβλεπόμενη για τους πολύ ισοβίτες ποινή και δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκηση σε προγενέστερο χρόνο.
9: Το ανώτατο όριο στις ισόβια κάθεξη πραγματικής έκτησης είναι 25 χρόνια με τον καινούριο ποινικό κώδικα και με τον παλιό ήταν 19. Βγήκε στα 24 και το ανώτατο όριο είναι τα 25. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τον απελευθερούν. Πρέπει να σας πω όμως ότι αποτελεί διεθνές πρότυπο τα 25 χρόνια στην Ευρώπη και στις δυτικές χώρες πριν των Ηνωμένων Πολιτειών.
10: Η πέμπτη κατά σειρά αίτηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Οι προηγούμενες τέσσερις είχαν απορριφθεί και στην τελευταία, όπως και στις προηγούμενες, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο τώρα την έκανε δεκτή.
8: Η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν η πρόταση ανέρεσης γίνει δεκτή, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων θα συλληφθεί εκ νέου και θα επιστρέψει στη φυλακή.
11: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης ή ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και ένα άλλο πράγμα, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
8: Στο σκεπτικό της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης με περιοριστικούς όρους αναφέρονται τα ιατρικά προβλήματα που φέρεται να επικαλέστηκε ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, η προχωρημένη ηλικία του, το γεγονός ότι τηρούσε πιστά τους όρους τις άδειες που λάμβανε από τις φυλακές από το 2022, αλλά και το ότι εντός της κράτησής του προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε διδακτορικό στα μαθηματικά. Η συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να οριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
0: Και αν το Δικαστικό Συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της ανέρεσης της ποινής, ο κύριος Γιωτόπουλος κατ' επίφαση κύριος θα πάει ξανά στη Χούμψο. Θα πάει ξανά στη φυλακή. Ο Τεμπονέρας όμως, ο οποίος σκότωσε ο αστιφύλακας, ο Μπάτσος, ο οποίος σκότωσε τον Τεμπονέρα.
10: Πέμπτη κατά σειρά αίτηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Οι προηγούμενες τέσσερις είχαν απορριφθεί και στην τελευταία, όπως και στις προηγούμενες, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο τώρα την έκανε δεκτή.
8: Η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αριουπάγου. Αν η πρόταση ανέρεσης γίνει δεκτή, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων θα συλληφθεί εκ νέου και θα επιστρέψει στη φυλακή.
11: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
8: Στο σκεπτικό της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης με περιοριστικούς όρους αναφέρονται τα ιατρικά προβλήματα που φέρεται να επικαλέστηκε ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, η προχωρημένη ηλικία του, το γεγονός ότι τηρούσε πιστά τους όρους τις άδειες που λάμβανε από τις φυλακές από το 2022, αλλά και το ότι εντός της κράτησής του προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε διδακτορικό στα μαθηματικά. Η συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να οριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
0: Και αν το Δικαστικό Συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της ανέρεσης της ποινής, ο κύριος Γιωτόπουλος κατ' επίφαση κύριος θα πάει ξανά στη Χούμψο. Θα πάει ξανά στη φυλακή. Ο Τεμπονέρας όμως, ο οποίος σκότωσε

0: Και ένα άλλο πράγμα, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
1: Στο σκεπτικό της αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης με περιοριστικούς όρους αναφέρονται τα ιατρικά προβλήματα που φέρεται να επικαλέστηκε ο 82χρονος σήμερα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, η προχωρημένη ηλικία του, το γεγονός ότι τηρούσε πιστά τους όρους τις άδειες που λάμβανε από τις φυλακές από το 2022, αλλά και το ότι εντός της κράτησής του προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά. Η συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να οριστεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
2: Και αν το Δικαστικό Συμβούλιο ψηφίσει υπέρ της ανέρεσης της ποινής, ο κύριος Γιωτόπουλος κατ' επίφαση κύριος θα πάει ξανά στη Χούμψο. Θα πάει ξανά στη φυλακή. Ο Τεμπονέρας όμως, ο οποίος σκότωσε ο αστιφύλακας, ο Μπάτσος, ο οποίος σκότωσε τον Τεμπονέρα, η Σόβια, στα 7 χρόνια βγήκε έξω. Έτσι δουλεύει η δημοκρατία, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Κύριος Μπακογιάννης τι λέει γι' αυτό? Γιατί ήταν λαλίστατος στην υπόθεση του. Εγώ είπα να ψάξει ο Μπακογιάννης σοβαρά, εκτός κι αν έχει μυηθεί μέσα στα κόλπα γι' αυτός, να ψάξει ο κ. Μπακογιάννης ποιος έδωσε εντολή στις 17 Νοέμβρη να φάει τον πατέρα του. Και τότε θα αλλάξει η ροή της ιστορίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τα λαμόγια επιβιώνουν, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Οι κάνθαροι της οικονομικής ελίτ της χώρας επιβιώνουν, διότι έτσι θέλει η στοά. Μην κοιτάτε που η Εκκλησία της Ελλάδος έχει όλα τα λεφτά στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος, μην το κοιτάτε αυτό. Εκεί πέρα είναι Rothschild. Κακώς λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει να λέγεται Τράπεζα των Rothschild. Αλλά τότε που ξεκίνησε το σκηνικό, η Ψωροκόστενα ήταν η Ψωριάρα, Ψωροκόστενα. Η επιβράβευση, μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μητροπέτρος, επιβράβευση ή θεσμική πρόκληση? Θεσμική πρόκληση με τα χίλια, ρε Γιώργο μου. Θεσμική. Για να ακούσουμε λίγο τι έχει γίνει εκεί.
1: Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στη Βουλή στην ακρόαση για την ανανέωση της θητείας του, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης σημείωσε ότι ο Γιάννης Τουρνάρας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στις πιο δύσκολες στιγμές της ελληνικής οικονομίας.
3: Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση.
1: Ο Γιάννης Τουρνάρας αναφέρθηκε στη θετική πορεία του τραπεζικού συστήματος, μιλώντας παράλληλα για τις οικονομικές προκλήσεις.
4: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
1: Θετική ψήφο έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Παρόν δήλωσαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, ενώ αρνητικά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας.
5: Η αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρη στην Τράπεζα της Ελλάδας είναι απόλυτα θετική. Εγώ γνωρίζω από πρώτο χέρι, όπως είπα, την συμβουλή του κ. Στουρνάρη.
6: Έχουμε συστηματικά υψηλότερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέμε ότι γι' αυτό ευθύνεται η διεθνής κρίση. Έχει δύο θητείες στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι και πολιτικό πρόσωπο.
7: Πάγια θέση του ΚΚΕ για το διορισμό σε δημόσιες αρχές είναι η ψήφος με παρόν, γιατί δεν είναι θέμα προσώπου αλλά πολιτικής που ασκείται συνολικά.
8: Η ελληνική κοινωνία δεν ζητά προνόμια, ζητά δικαιοσύνη, ισορροπία και μια τραπεζική εποπτεία που να υπηρετεί τον πολίτη.
6: 18 χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος.

0: είναι καθεστωτική λογική.
1: Όσον αφορά τη μακροοικονομική εικόνα της χώρας, δεν συνομεριζόμαστε καθόλου τη θετική εικόνα που παρουσιάζει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.
2: Τέταρτη περίσταση σερί, όπου η κυβέρνηση επιχειρεί μία εν είδη εκτροπής, επιβολή συνθήκης καθεστωτικού ελέγχου.
3: Ο Γιάννης Τουρνάρας γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με 3 διαδοχικές θητείες.
4: Από το 27 που ιδρύθηκε η τράπεζα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ιδρύθηκε ως ιδιωτική τράπεζα και πήρε το όνομα Τράπεζα της Ελλάδος για να ελέγχει, να διαχειρίζεται τις οικονομικές τραπεζικές λειτουργίες της χώρας. Προσέξτε να δείτε, ιδιώτες διαχειρίζονται τις τραπεζικές λειτουργίες της χώρας. Ιδιωτική τράπεζα της Ελλάδος. Και τι προτείνουν? Προτείνουν το Στουρνάρα. Και είδατε πως λειτουργεί το σύστημα της ΤΟΑΣ. Κάτι άκουσα εκεί και ότι να ξέρετε ενδεμή και όχι και ναι μεν αλλά. Και από την αντιπολίτευση. Και από την αντιπολίτευση. Γιατί το παρακράτος της Μασονίας, μην νομίζετε ότι είναι μόνο σε κάποια κλειστά δωμάτια κλπ. Η διεισδύση είναι μέσα στο σύστημα. Έχουν πιει το αίμα του Κοσμάκη. Και ο κύριος Στουρνάρας μας σηκώνει το δάχτυλο, μας δείχνει το κουμπόνι το δάχτυλο και μας λέει ότι ξέρετε και αυτό και τούτο και έτσι πρέπει να γίνει στην οικονομία και αυτό δεν είναι καλό και αυτό είναι κακό κλπ. Ό,τι συμφέρει τους τοκογλύφους δηλαδή. Οι οποίοι απομυζούν τον πλούτο της χώρας και μη χειρότερα. Φίλες και φίλοι, αλλά άμα έτσι σ' αρέσει να ζεις, είναι δικαίωμά σου και χαρά σου, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20. 22 21 40 41 66.
17: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Με ελληνοφρένεια.
2: Ίδια.
1: Αποστόλη εσύ.
2: Ο ίδιος.
1: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
2: Πόσα.
1: Πόσα, 15.
2: Καλά είναι.
1: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
2: Περνάς.
1: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
2: Γιατί σας ρώτησε.
1: Πώς.
2: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει το καθένα τοποθετείται, δηλαδή επειδή νομίζει.
1: Όχι, θα ήθελα.
2: Ναι, πες και τη δικιά σου.
1: Θέλει. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθει τραυματισμένος, αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση της Χρυσαυγενής.
2: Α, ο Θήμιος.
1: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πηγή. Μπορεί να μετασχηματίζεται σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φαίνεται τόσο συνεχή ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγενειακό τραύμα, ειδικά, σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα, αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε, τραύμα και υπερηφάνεια και κίνητρο μπορούν να συνυπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
2: Κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching.
1: Όχι, δεν
2: κάνω. Τα ακούω, τα λέτε πολύ όμορφα.
1: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
2: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά αν ήσανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
1: Με συγκίνησε η εκπομπή σα. Αυτά ήθελα να πω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αποστολάκο!
2: Έλα!
3: Χρόνια και ζαμάνια!
2: Μα έτσι είπαμε.
3: Έτσι είπαμε, δεν σαν δεν τρέπεσαι, δεν με έχει πάρει τηλέφωνο, ρε.
2: Εγώ παίρνω, δεν το σηκώνει.
3: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνει?
2: Καλά, εσύ.
3: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, ε. Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για του 200 και εγώ με τη μαλακία μου.
2: Άντε, πες τι.
3: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνες πατριώτες και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στου 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτομαι, τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
2: Ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
3: Να τον εγκαινιάσει.
4: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες, απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέρ για φοβερά εγκλήματα κατά την ανθρωπότητα. Λοιπόν.
3: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίνανε απ' έξω.
2: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
3: Σίγουρα. Καλό ρε βαλά.
5: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
3: Αλλά νομίζω ότι ο Κεϊνές, αν είχαμε μια άλλη κρατική επιδομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
2: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
3: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
6: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
3: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουστείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Θεά, Δαλιδά, μπέσαμε μούτσο. Αγαπημένη, πολύ αγαπημένη Θεά η Δαλιδά. Θα σας βάλω και το Αμερικάνα να ακούσετε, το οποίο έχει κάνει έτσι μια πάρα πολύ ωραία διασκευή, το Αμερικάνα του Αλέ Κωνσταντίνος. Αμερικάνα, Αμερικάνα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σας έχω, γιατί τελειώνουν τα πακέτα. Όποιος προλάβει, φίλες και φίλοι, λίγα πακέτα έχουν μείνει. Της προσφοράς του Σαλάπα για τους ακροατές του Ράδιο 1. Ένα πακετάκι σε τιμή, άσε τι να λέμε τώρα, σε τιμή τίποτα. Ένα πακέτο υγείας 10 ρολά 110 γραμμαρίων. Ένα τετράλιτρο πατώματος. Ένα τετράλιτρο πιάτων παχύρευστο. Ένα τετράλιτρο χλωρίνη παχύρευστη και ένα ρολό κουζίνας 1 κιλό, το μεγάλο αυτό το τεράστιο. Όλα στις καλύτερες ποιότητες, μόνο 15 ευρώ. Όλο αυτό το πακετάκι, μόνο 15 ευρώ. Προλαβαίνεις να πάρεις, έχουν μείνει τα τελευταία πακέτα, για τους ακροατές έγιναν ανάρπαστα. Και δεν χρειάζεται να πας Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκαστρίτου γωνία στο κατάστημα, μπορεί να σου έρθει και ντελιβερόν στο σπίτι. Παίρνεις τηλέφωνο 22 21 40 41 66 22 21 40 41 66 και στα φέρνει τον τελιμπερά στο σπίτι. Προλάβετε, γιατί τελειώνουν τα πακέτα για το της προσφοράς του Σαλάπα για το Ράδιο 1. Όλα τα καλύτερα θα βρείτε εκεί, τα πάντα τα ακούτε στη διαφήμιση του Σαλάπα, τα πάντα έχει όλα. Μέχρι και υποσέντονα για τον παππού και τη γιαγιά και όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεται για τα κόλυβα. Ξέρετε ότι καλύτερη στα καλά εστιατόρια, στα καλά, μα στα πολύ καλά εστιατόρια, μέσα στο μένιου περιλαμβάνονται και κόλυβα, ε? Με όλα τα κομφόρ μέσα και όλα τα ντεσού μέσα. Από τις καλύτερες σαλάτες, από τις καλύτερες σαλάτες. Λοιπόν, για ακούστε τώρα. Έχει προκύψει ένα θέμα. Τώρα δεν ξέρω με ποιο να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Έχει προκύψει ένα θέμα με τα σκουπίδια της πόλης. Με τα σκουπίδια της πόλης έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα. Ποιο είναι το σοβαρό θέμα, το οποίο αποκαλύπτει η κυρία Παπά? Ότι σε 2 μήνες από τώρα, επικαλούμενοι πληροφορίες από τον Φόζα, ο χιτάης θεάς έχει διάρκεια ζωής 2 μήνες. Γεγονός που σημαίνει ότι κλείνει. Η κυρία Βάκα είναι πρόεδρος τώρα του Φώτσα, έτσι. Για να δείτε πως ο εγκληματίας λέει, γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Πολιτικός εγκληματίας εννοούμε. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, σε 2 μήνες κλείνει ο χιτά της Ιστιαίας. Και προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο το θέμα που θα τα πάει η Χαλκίδα, τα απορρίμματα που θα τα πάει σε καμιά Φωκίδα, σε καμιά Άμφισσα. Θα δούμε που θα τα πάει. Στη Θήβα πάντως ο Κύτταρο ακόμα κλειστό δεν πρόκειται να τα πάνε. Ο Αναστασίου δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψει αυτό, να πάνε στη Θήβα. Δημιουργεί πρόβλημα και στους άλλους 2 δήμους. Δηλαδή, το δήμο Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας, και το δήμο Ιστιαίας Εδιψού. Εκεί δηλαδή όπου πριν ξεκινήσει να πηγαίνει ο δήμος Χαλκιδαίων τα σκουπίδια εκεί είχαν ζωή για 20 περίπου χρόνια και βάλε από τη λέγανε τουλάχιστον οι Φοσδαίοι από εκεί, από τη Θήβα. Είχαν ένα πάμπο 20 χρόνια και πλέον. Και τώρα σε 2 μήνες κλείνει. Ακούσα τη δήλωση που μας έκανε η κυρία Παπά, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για το θέμα ότι στα κονδύλια για την αγροτική αδειοδοποιία μην αμουραγεί. Ακούστε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Δήμος Χαλκιδαίων είναι δυστυχώς μια εικόνα προχειρότητας, χαμένων ευκαιριών και έλλειψης σοβαρού σχεδιασμού. Από τη μία πλευρά έχουμε το τεράστιο θέμα του χυτά εστιαίας που αναδείξαμε χτες και της διαχείρισης απορριμμάτων από το ΦΟΔΣΑ. Σύμφωνα με υπηρεσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε γνώση μας, η υπολοιπόμενη χωρητικότητα του χυτά εστιαίας υπολογίζεται πλέον περίπου στους 8.500 τόνους απορριμμάτων, με εκτιμόμενη διάρκεια ζωής περίπου 2 μηνών. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι το ίδιο το υπηρεσιακό έγγραφο περιγράφει ξεκάθαρα μια κατάσταση οριακής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η συνεχής καθημερινή μεταφορά απορριμμάτων με μεγάλα οχήματα δυσκολεύει σοβαρά τη σωστή διαχείριση και συμπίεση του κυτάρου. Μάλιστα, σημειώνεται ότι τα μεγάλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδαίων έχουν μήκος από 16,5 έως 18,75 μέτρα και απαιτούν διαθέσιμο πλάτος τουλάχιστον 25 μέτρων, ενώ το πραγματικό διαθέσιμο πλάτος στο χώρο έχει περιοριστεί σημαντικά. Το ίδιο έγγραφο επισημαίνει ακόμη ότι όσο αυξάνεται το ύψος του κυτάρου, η είσοδος αυτών των μεγάλων οχημάτων θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη μέχρι να καταστεί αδύνατη. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό, κύριε Παπαμακάρη, είναι ήδη μπροστά μας. Και εδώ γεννώνται τεράστια ερωτήματα. Αφού η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ γνώρισε εδώ και καιρό ότι ο χυτά εστιαίας φτάνει στα όρια του, γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη προετοιμασία και εναλλακτικό σχεδιασμό, γιατί δεν είχε ήδη προχωρήσει εγκαίρως διαγωνισμός για μεταφορά απορριμμάτων σε άλλη μονάδα, όπως για παράδειγμα στην Άμφισσα, που έχει και την ίδια περίπου απόσταση με την Ισιαία. Γιατί τέτοιες διαδικασίες που χρειάζονται μήνες καθυστέρησαν τόσο πολύ σημαντικά? Και το χειρότερο, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα δεδομένα, δεν κινδυνεύει μόνο ο Δήμος Χαλκιδαίων. Μπαίνουν σε τεράστια βεβαιότητα και οι Δήμοι της Βόρειας Εύβοιας που εξυπηρετούνται από τον ίδιο χώρο. Δηλαδή, η ανεπάρκεια και η προχειρότητα στη διοίκηση του Δήμου Χαλκιδαίων φαίνεται πως μεταφέρθηκε πλέον και στη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ υπό την προεδρία της κυρίας Βάκα. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε και την αποτυχία στο πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας. Ο μεγαλύτερος Μητροπολιτικός Δήμος της Εύβοιας κατάφερε να εξασφαλίσει μόλις ένα έργο 465.000 ευρώ και με χαμηλή βαθμολογία 76. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Ερέτριας εξασφάλισε σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ με 4 εντάξεις έργων και πολύ υψηλότερες βαθμολογίες, ενώ ο Δήμος Ισιαίας Εδιψού εξασφάλισε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ με 2 έργα. Και ο Δήμος Χαλκιδαίων, ένα έργο 1 εκατομμύριο ευρώ για τη Ριτσόνα έμεινε εκτός χρηματοδότησης λόγω χαμηλής κατάταξης και υπέρβασης προϋπολογισμού, ενώ ακόμη ένα έργο 400.000 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Ανθιδόνας για τη Δροσιά απορρίφθηκε ως μη επιλέξιμο. Δηλαδή, κύριε Παπαμακάρη, χάθηκαν συνολικά περίπου 1.400.000 ευρώ για σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας που αφορούν αγρότες, παραγωγούς, κτηνοτρόφους και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Και όλα αυτά, ενώ μικρότεροι Δήμοι της Εύβοιας, με μικρότερο προσωπικό, ούτε τεχνικές υπηρεσίες κανονικές δεν έχουν, παρουσίασαν καλύτερη προετοιμασία, περισσότερες εντάξεις και σαφώς υψηλότερες βαθμολογίες. Οι πολίτες, κύριε Παπαμακάρια, πλέον βλέπουν την πραγματικότητα. Γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται με φωτογραφίες, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνιακή διαχείριση. Χρειάζονται σχέδιο, σοβαρότητα, τεχνική επάρκεια και πραγματική δουλειά, που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι αυτό δεν γίνεται. Και σήμερα οι αριθμοί, κύριε Παπαμακάρη, δεν κάνουν αντιπολίτευση. Όλοι οι παραπάνω αριθμοί εκθέτουν. Εμείς όλα αυτά, και ιδίως για το θέμα του χυτά, έχουμε στείλει έγγραφο στο Δήμο Χαλκιδαίων και στον κύριο Σέρα να το εντάξει σαν επίγον θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άμα τις πάρεις τις απαντήσεις. Άμα τις πάρεις τις απαντήσεις, συνήθως δεν δίνουν απαντήσεις. Ή δίνουν απαντήσεις. Τι θα πει τώρα ο κύριος Κώσταρος, ο νέος σκουπιδιάρης του Δήμου, ο αντιδήμαρχος σκουπιδιών? Τι θα πει ο κύριος Κώσταρος τώρα? Η κυρία πρόεδρος του Φόθσα και δήμαρχος Χαλκιδαίων, η κυρία Βάκα, δύο τετραετίες τώρα πάει τα σκουπίδια βόλτα. Δύο τετραετίες πάει τα σκουπίδια βόλτα. Και τώρα φράκαρε και το Χιτά Ιστιαίας, ένα τεράστιο Χιτά που εξυπηρετούσε δύο δήμους, και τώρα σε δύο μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας του Φόθσα, ο Χιτά αυτός φρακάρει και κλείνει, δημιουργώντας πρόβλημα όχι μόνο στο Δήμο Χαλκιδαίων, ο οποίος θα χρειαστεί να τα πηγαίνει κάπου αλλού τα σκουπίδια, κανείς δεν ξέρει πού, αλλά και για το Δήμο τώρα πλέον Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, αλλά και το Δήμο Ιστιαίας, οι οποίοι είχαν με χαμηλά κοστολόγια συνηθίσει να μεταφέρουν τα σκουπίδια τους παραδίπλα. Τώρα για φανταστείτε δρομολόγια για αυτούς τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι στην άλλη άκρη της Εύβοιας. Όσο δε για την αγροτική οδοποιία, τι να πούμε, τα είπε όλα η κυρία Παπά. Ανήκαν οι υπηρεσίες να τεκμηριώσουν προτάσεις να πάρουν τα λεφτά. Μοιράζανε λεφτά και ο Δήμος Χαλκιδαίων έμεινε ουραγός και τελευταίος, δυστυχώς. Αλλά θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα, το δούμε το θέμα αυτό με λεπτομέρειες. Να κάνω ένα ρεπορταζάκι εγώ, να δούμε ακριβώς τι λέει ο Φόθσα για αυτό το θέμα και ποιες προοπτικές προδιαγράφονται, και θα τα ξαναπούμε. Όταν επιστρέψουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του λιμανιού της Χαλκίδας και στα απόνερα όσων είπαμε χθες με τον κύριο Μπάρμπα, γιατί σκάλισα λίγο το αρχείο μου.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Σου παίρνει μόνο 5 λεφτά να ερωτευτείς. Αυτό μόλις μας τραγούδησαν οι Ταβάρες, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα soul μουσικής. It only takes a minute, yeah, to fall in love. Oh yeah, baby. Oh yeah. Λοιπόν, χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην μέλος του οργανισμού Λιμένος, τον κύριο Μπάρμπα, επιμερών ΣΥΡΙΖΑ, Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και χθες, συζητώντας με τον κύριο Μπάρμπα, ετέθηκε το θέμα των παραχωρήσεων, της παραχώρησης μάλλον, του μέρους του Λιμένα, συγκεκριμένα της προβλήτας Β και Β1, τις βοηθητικές προβλήτες του Μετάδικου, στην εταιρεία του Όμιλου Στασινόπουλου, Ελβάλ Χαλκόρ. Να πούμε ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις του Τσιμεντάδικου, όλες οι προβλήτες κλπ, είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και παραχωρούνται. Τώρα άρχισαν και γίνονται ιδιωτικά τα λιμάνια, που και αυτά με παραχώρηση. Είναι περιουσία, ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους και παραχωρούνται. Γι' αυτό και από καιρού εις καιρών εγένετο νέες παραχωρήσεις στο Τσιμεντάδικο, για να λειτουργεί, να μπορεί να λειτουργεί την προβλήτα του Τσιμεντάδικου, αφορτώνει, ξεφορτώνει τσιμέντα κλπ. Οι προβλήτες Β και Β1, οι βοηθητικές προβλήτες της εταιρείας του Τσιμεντάδικου τότε, παραχωρήθηκαν στον Όμιλο Στασινόπουλου. Η παραχώρηση κρύβει ένα πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, όπως σας είχα πει. Η παραχώρηση, η προετοιμασία της παραχώρησης έγινε επί λίγες μέρες, ενώ είχε αρχίσει μια συζήτηση πριν, λίγες μέρες μετά την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγει η Νέα Δημοκρατία, και στις 29 Δεκάτου του 19, όπως λέει το αρχείο μου, ανακοινώνεται από τον ΟΝΕ η παραχώρηση δικαιώματος της χρήσης παράπλευρης αδανούς προβλήτας Θήτα στο λιμάνι των πρώην Τσιμέντο Χαλκίδας προς την Ελβάλ Χαλκόρ. Η παραχώρηση αφορούσε αρχικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση στα διάβια κλπ, μετρήσεις προετοιμασία φακέλου με τίσο αντάλλαγμα 30.000 ευρώ. Ένα Σαββατοκύριακο του Στασινόπουλου δηλαδή. Για να φανταστείτε το ξεπούλημα. Όταν αποφασίζεις να δώσεις μια προβλήτα σε ένα νευραλικό χώρο, και μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον της εταιρείας, η οποία Ελβάλ Χαλκόρ είναι ο κύριος πελάτης του λιμανιού της Χαλκίδας. Άμα φύγει η Ελβάλ Χαλκόρ από το λιμάνι της Χαλκίδας, θα είχαμε πει και τότε, κατέρευσε το λιμάνι της Χαλκίδας. Δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξης το εμπορικό λιμάνι της Χαλκίδας. Ο κύριος πελάτης κατά 80-90% του τζίρου των κερδών που έχει ο ΛΝΕ και το ελληνικό δημόσιο είναι από το τζίρο που κάνει η Ελβάλ Χαλκόρ στο λιμάνι. Άπαξ και του δίνεις δικιά του προβλήτα, και μάλιστα από την από εκεί πλευρά που είναι δίπλα στο οδικό δίκτυο, εθνικό οδικό δίκτυο, σιδηρόδρομο κλπ. Τέλειωσες το λιμάνι της Χαλκίδας, τελειώσαν όλα. Ψάχνοντας αρχείο μου, για να δείτε το, βρήκα μια συνέντευξη που μου είχε δώσει ο κύριος Μπάρμπας στο επίμαχο διάστημα. Μου την έχει δώσει 4 Δεκεμβρίου του 19, αμέσως μετά δηλαδή. Στις 29 ανακοινώθηκε από τον ΟΝΕ η παραχώρηση του δικαιώματος επιμερών Νέας Δημοκρατίας και επιμερών του παραμένοντος, ενώ όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ παραιτηθήκανε από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού αλλάζει κυβέρνηση, ήθιστε να βάζει κυβέρνηση του δικού της, ο μόνος ο οποίος δεν παραιτήθηκε και παρέμεινε ήταν ο Παπανδρέου, ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ περιοδεύων ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κλπ. Λοιπόν, και στις 4 Δεκεμβρίου λίγες μέρες μετά μου δίνει ο Γιάννης ο Μπάρμπας μία συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο σχετικά με τα διαλαμβανόμενα εις την παραχώρηση του λιμανιού. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Το master plan είχε καταλήξει στη διαβούλευση ότι θα μεταφερθεί το λιμάνι στην περιοχή μπροστά από το Τσιμπεντάρικο. Εκεί λοιπόν με ένα κόστος γύρω στα 10 εκατομμύρια θα είχαμε τη μεταφορά του λιμανιού με ενίσχυση των προβλητών, διότι οι προβλήτες οι συγκεκριμένοι δεν άντεχαν πάρα πολύ μεγάλο βάρος, και έτσι λοιπόν με 10 εκατομμύρια θα ήταν η πιο φτηνή και η πιο ανώδυνη λύση και για την πατρίδα μας, αλλά και για την πόλη μας, αλλά και για την τσέπη μας, τα λέγαμε, γιατί περνάμε μια περίοδο δύσκολη. Η άλλη λύση, η μεγαλύτερη, η οποία έβρισκε και αντίθετους και τους κατοίκους του Βαφέως, είχε και ένα κόστος 60 εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό σαν μια αρχή για το τι έγινε με το master plan.
0: Ναι.
1: Το παράδοξο λοιπόν είναι το εξής, ότι ενώ υπάρχει ο σχεδιασμός αυτός, δηλαδή να δημιουργηθεί λιμάνι μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Λαφάζ, το γνωστό της Μαντάδικο, έρχεται ο κύριος Παπανδρέου με την παρέα του, δυστυχώς, αφού αποχωρήσαμε εμείς, και φέρει ξαφνικά και στο κεπέντε της αποχώρησής του το θέμα της παραχώρησης αυτής. Σαν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει από τον Παπανδρέου να μην προχωρήσει στην παραχώρηση αυτή.
0: Ένα λεπτό, ναι. Γιατί λέτε και στην ανακοίνωση ότι αν και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ζητήσει από τον ΟΛΝΕ να παγώσει το θέμα, τι μεσολάβησε και με βιασύνη επαναπροωθείται η παραχώρηση, βάζετε το ερωτηματικό. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό. Η κυβέρνηση είχε ζητήσει από τον κύριο Παπανδρέου για το συγκεκριμένο θέμα να παγώσει το θέμα, ή γενικότερα για τις σοβαρές και μεγάλες αποφάσεις που θα μπορούσε να πάρει ο ΟΛΝΕ να παγώσουν όλα αυτά τα θέματα? Γιατί εσείς τώρα τα ξέρετε.
1: Μιλάμε,
0: τα αυτά, ναι.
1: Μιλάμε αυτή τη στιγμή, σήμερα, τώρα, και η ανακοίνωση γι' αυτό μιλάει για την παραχώρηση στο Διοχάλκο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σαφές αυτό.
0: Άρα ήταν η κυβερνητική επιλογή να παγώσει το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και θα πρέπει να ξέρετε, ναι, ότι η επιλογή αυτή ήταν, γιατί είναι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, το λέμε και στην ανακοίνωση, ότι είμαστε υπέρ της ανάπτυξης, το λέω με έμφαση, υπέρ της ανάπτυξης και αξιοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας περιουσίας, όχι όμως ξεπούλημα, ειδικά των λιμανιών.
0: Ναι.
1: Και προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο δηλαδή είναι το σημαντικό? Ότι ο ΟΛΝΕ και είναι υποστηνή της προηγούμενης διοίκησης, είχε κατορθώσει να μείνει εκτός τα ΕΠΕΔ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι παραχωρήσεις που είχαν γίνει με την πίεση των δανειστών, κάποια κομμάτια του ΟΛΠ και του ΟΛΦ, δηλαδή του λιμανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό συνέβη γιατί ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε λιμάνια στην Εύβοια, τα 13 μας λιμάνια, να μην ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, και πάμε και βγάζουμε τα μάτια μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να τα δώσουμε στους ιδιώτες. Τα λιμάνια είναι μεγάλη περιουσία του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός πρέπει να τα αξιοποιήσει,
0: ναι,
1: όσο καλύτερα μπορεί.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η διοίκηση η οποία παραμένει είναι μια διοίκηση η οποία έχει διοριστεί από εσάς ως κυβέρνηση, έτσι.
1: Το περίμενα, ξέρετε κάτι. Στη ζωή όταν κάποιος πολεμάει, να δημιουργήσει, κάνει και λάθη. Το αλάθη το έχει μόνο ο Πάπας.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω στο μυαλό μου τρεις περιπτώσεις. Τον αξιότιμο σύντροφο, τον Πάνο, τον Τζαφέρο. Τον κύριο Δημόπουλο, το Πάνος Τζαφέρος διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δημόπουλος διοικητής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόδειμιας Στερεάς Ελλάδας, και τον κύριο Παπανδρέου. Στους δύο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απόλυτη επιτυχία. Πόσο μεγάλη που ακόμη και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, έγκριτοι άνθρωποι της κοινωνίας, ζητούσαν την παραμονή τους. Με τον κύριο Παπανδρέου έγινε λάθος. Τι να κάνει, ήταν αποτυχημένη επιλογή.
0: Ήταν αστοχία, φαίνεται, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν βλέπω όμως το ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράφει, να τον αποκόπτει, αλλά τον σε δύσκολες τέτοιες τον στηρίξατε κιόλα δυνατά. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν θέματα σοβαρά και μέσα στα θέματα τα σοβαρά. Ορίστε.
1: Ο χρόνος έρθει και αποδεικνύει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ο χρόνος, αλλά εδώ επιτρέψτε μου να πω. Εδώ όμως διερωτάστε. Ποιο παρασκήνιο κρύβεται πίσω από αυτή την παραχώρηση? Αυτό το ρωτάτε γενικώς και απροσδιορίστως ή μέσα από την παρουσία σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΝΕ έχει πάρει το αυτή σας τίποτα πονηρά πράγματα?
1: Όχι, όχι. Ήδη εγώ λείπω 6 μήνες από το παραιτήθηκα σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι και άλλοι άνθρωποι που βγάλατε στην εκπομπή σας, δηλαδή ο Τέος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΛΑΦΑΡΣ, ο κύριος Κούκουρας, ο Νίν, εκπρόσωπος, δεν θυμάμαι, και να με συγχωρήσει το όνομά του, ο κύριος Κουλουρίδης, αυτοί οι άνθρωποι άφησαν και αυτοί τα ίδια υπονοούμενα. Οπότε εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Το master plan προέβλεπε στην περιοχή που θα γινόταν το λιμάνι, με τον τρόπο που θα γινόταν, θα χρησιμοποιούσε δρόμο ο οποίος δεν θα περνούσε μέσα από τη ΛΑΦΑΡΣ, θα ανοίγε στη χρυσά ζώνη του λιμανιού εκεί, οπότε δεν θα είχαν και ζητήματα τέτοια. Παρόλο ότι εμείς είχαμε ζητήσει και είχαμε επικοινωνία με την εκπρόσωπο της διοίκησης της ΛΑΦΑΡΣ, όπου μας είχαν πει ότι αν θα χρειαστεί είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν για αυτό το θέμα. Αυτά.
0: Άρα λοιπόν εσείς τι λέτε, ότι υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτή την παραχώρηση, και ποιο κατά την άποψή σας είναι αυτό, για να το κλείσουμε αυτό, γιατί θα έχει
1: συνέχεια. Ανοιχτά δεν θα σας μιλήσω, γιατί αν είχα πραγματικά στοιχεία θα τα παράθετα, αλλά είναι κάποια πράγματα που φωνάζουν. Φωνάζουν. Ο καθένας είμαστε νοήμονες άνθρωποι όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να σκεφτεί, αλλά ακόμα δεν έχει σκάσει κάτι.
0: Τι κάνει νιάου νιάου σαν κεραμίδια, δηλαδή, που λέγαμε έτσι γενικώς.
1: Λοιπόν, επειδή είναι περίοδος γιορτών και τώρα εγώ θα σας κάνω μερικές αποκλειστικότητες. Ας πούμε, σκεφτείτε ότι έμαθα ότι η ΛΑΦΑΡΣ ξαναζήτησε άλλα 2 χρόνια παράταση της παραχώρησης του λιμανιού.
0: Το έχουμε πει αυτό στην εκπομπή, το έχουμε πει αυτό. Κανένα καινούργιο, κανένα νέο. Ναι, είναι πρόσφατο, ναι, το έχουμε πει.
1: Είναι πρόσφατο.
0: Το έχουμε πει, ναι. Θα δούμε σήμερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα βάλει το θέμα ο κύριος Καλαθέρης ή θα συζητηθεί και μπορεί
1: λοιπόν,
0: να
1: ξανασυζητήσουμε. Ακόμα ένα νέο. Εκείνο που θα ζητήσει ο κύριος Καλαθέρης είναι πάρα πολύ, θεωρούμε ότι είναι και σαν παράταξη δημοτική, θεωρούμε ότι από τον τρόπο που θα γινόταν θα χρησιμοποιούσε δρόμο ο οποίος δεν θα περνούσε μέσα από τη ΛΑΦΑΡΣ, θα ανοίγει στη χρυσά ζώνη του λιμανιού εκεί, οπότε δεν θα είχαν και ζητήματα τέτοια. Παρόλο ότι εμείς είχαμε ζητήσει και είχαμε επικοινωνία με την εκπρόσωπο της διοίκησης της ΛΑΦΑΡΣ, όπου μας είχαν πει ότι αν θα χρειαστεί, είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εσείς τι λέτε, ότι υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτή την παραχώρηση, και ποιο κατά την άποψή σας είναι αυτό, για να το κλείσουμε αυτό, γιατί θα έχει συνέχεια.
1: Ανοιχτά δεν θα σας μιλήσω, γιατί αν είχα πραγματικά στοιχεία,
0: ναι,
1: θα τα παράθετα, αλλά ναι, είναι κάποια πράγματα που φωνάζουν.
0: Ναι.
1: Φωνάζουν. Ο καθένας είμαστε εννοήμονες άνθρωποι όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να σκεφτεί, αλλά ακόμα δεν έχει σκάσει κάτι.
0: Τι κάνει νιάου νιάου σαν κεραμίδια, δηλαδή, που λέγαμε έτσι γενικώς.
1: Λοιπόν, επειδή είναι περίοδος γιορτών, τώρα εγώ θα σας κάνω μερικές αποκλειστικότητες. Ας πούμε, σκεφτείτε ότι έμαθα ότι η Λαφάρς ξαναζήτησε άλλα 2 χρόνια παράταση της παραχώρησης,
0: ναι,
1: του λιμανιού.
0: Το έχουμε πει αυτό στην εκπομπή, το έχουμε πει αυτό. Κανένα καινούργιο, κανένα νέο. Ναι, είναι πρόσφατο, ναι, το έχουμε πει.
1: Είναι πρόσφατο.
0: Το έχουμε πει, ναι. Θα δούμε σήμερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα βάλει το θέμα ο κύριος Καλαθέρης, ή θα συζητηθεί και μπορεί
1: λοιπόν,
0: να ξανασυζητήσουμε.
1: Ακόμα ένα νέο.
0: Ναι, εκείνο
1: που θα ζητήσει ο κύριος Καλαθέρης,

0: Γιατί θα έχει συνέχεια το
1: πράγμα. Ανοιχτά δεν θα σας μιλήσω. Γιατί αν είχα πραγματικά στοιχεία,
0: ναι,
1: θα τα παράθετα. Αλλά ναι, είναι κάποια πράγματα που φωνάζουν.
0: Ναι.
1: Φωνάζουν. Ο καθένας είμαστε νοήμονες άνθρωποι όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να σκεφτεί. Αλλά ακόμα δεν έχει σκάσει κάτι.
0: Α. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια δηλαδή που λέγαμε έτσι γενικώς.
1: Λοιπόν, επειδή είναι περίοδος γιορτών, τώρα εγώ θα σας κάνω μερικές αποκλειστικότητες. Ας πούμε, σκεφτείτε ότι έμαθα ότι η Λαφάρς ξαναζήτησε άλλα 2 χρόνια παράταση της παραχώρησης,
0: ναι,
1: του λιμανιού.
0: Το έχουμε πει αυτό στην εκπομπή, το έχουμε πει αυτό. Κανένα καινούριο, κανένα νέο. Ναι, είναι πρόσφατο, ναι, το έχουμε πει.
1: Είναι πρόσφατο.
0: Το έχουμε πει, ναι. Θα δούμε και σήμερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα βάλει το θέμα ο κύριος Καλαθέρης ή θα συζητηθεί και μπορεί
1: λοιπόν,
0: να ξανασυζητήσουμε.
1: Ναι. Ακόμα ένα νέο.
0: Ναι,
1: εκείνο που θα ζητήσει ο κύριος Καλαθέρης είναι ότι είναι πάρα πολύ, θεωρούμε ότι είναι και σαν παράταξη δημοτική, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Ζητάμε, όχι προημερησίας, θα ζητήσουμε ειδική συνεδρίαση μόνο για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τώρα είναι στο χέρι της κυρίας Δημάρχου.
0: Καλά, ναι.
1: Αν θα το δεχτεί ή όχι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά έγιναν τότε στις 4 Δεκεμβρίου του 19. Λίγες μέρες δηλαδή μετά την απόφαση παραχώρησης από τον κύριο Παπανδρέου και το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΝΕ, το μπλε διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΝΕ με το ΣΥΡΙΖΕΟ πρόεδρο, έγινε η παραχώρηση με ελάχιστο αντίτιμο στον Όμιλο Στασινόπουλου. Παρά το γεγονός, όπως ακούσατε επισήμανε ο κύριος Βάβρας, το είχαμε και εμείς, πώς είναι δυνατόν όταν στο σχέδιο, στο βασικό σχέδιο προβλέπεται η μεταφορά του λιμένα από, τη Χαλκίδα στο λιμάνι του Τσιμεντάδικου, στο μεγαλύτερο πελάτη του λιμανιού της Χαλκίδας προβλήτα, λιμενική. Είναι σαν να βγάζεις από μόνος τα μάτια σου σαν εταιρεία, επιχείρηση κλπ. Τότε, μέσα στο κλίμα που είχε δημιουργηθεί, να σου θυμίσω αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, και μετά την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναφέρθηκε ο κύριος Μπάρμπας, είχε προκληθεί μία δήλωση του τότε Προέδρου του ΟΛΝΕ, του Ανδρέα του Παπανδρέου, ότι δηλαδή η παραχώρηση της προβλήτας έγινε με πολιτική εντολή του τότε Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και μάλιστα του πρώην Γενικού Γραμματέα Λιμένων του Χρήστου του Λαμπρίδη. Σας θυμίζω τώρα για να ξέρετε πρόσωπα και πράγματα. Όταν έγινε γνωστή αυτή η δήλωση, έβγαλε μία ανακοίνωση ο Λαμπρίδης, ο οποίος δημόσια αρνήθηκε ότι είχε δώσει τέτοια εντολή για παραχώρηση. Κατά του κυρίου Παπανδρέου. Ότι το Υπουργείο δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ, όσο καιρό ήταν ο Λαμπρίδης Γενικός Γραμματέας Λιμενικής Πολιτικής και Λιμένων, δεν είχε δώσει εντολή για την παραχώρηση. Είχε γίνει γνωστό και αυτό είχε παγώσει, είχε πει stop. Γιατί τουλάχιστον υπήρχε κάτι άνθρωπο που γνωρίζα και λέει, ρε μαλάκα, τι πάει να κάνεις. Πάει να δώσεις τον καλύτερό σου πελάτη λιμάνι να σου φύγει και να χάσεις τα τεράστια έξοδα που έχεις από τον Όμιλο Στασινόπουλου, τα λιμενικά τέλη κλπ. Και τη δουλειά που έχουν τόσοι εργαζόμενοι εκεί για να του δώσει δικιά του προβλήτα. Χαμπάρι. Χαμπάρι. Και έτσι υπάρχει ένα ασαφές, το οποίο ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί,

0: Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε εντολή στον Παπανδρέου να προχωρήσει το θέμα της παραχώρησης του Λιμένα? Ποιος ήταν αυτός? Και ποια ήταν τα απόνερα αυτής της παραχώρησης, δηλαδή κρύβεται πίσω από αυτό? Γιατί όταν παραχωρείς ένα λιμάνι στο μεγαλύτερο σου πελάτη, ο οποίος θα γλιτώσει εκατομμύρια, και μάλιστα του δίνεις και άδεια να προχωρήσει να κάνει την οδική διασύνδεση, γιατί ο δρόμος που συνδέει το λιμάνι με το τέτοιο είναι δημόσιος δρόμος, να το ξέρετε αυτό. Από εκεί και μέσα αρχίζει η ιδιοκτησία της Χολσίμ Λαφάρς. Του δίνεις και το δικαίωμα να κάνει τη διασύνδεση, να κάνει έργα σύνδεσης, για να μπορεί να περνάει μέσα από αυτό το δρόμο και να κυκλοφορεί με τα εμπορεύματά του. Με 25 χιλιάρικα το μήνα, 30, και γλιτώνει εκατομμύρια, δεν το κάνει κανένας για την ψυχή της μάνας του. Κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Από πίσω. Από πίσω κάτι άλλο υπάρχει. Και βέβαια ακόμα μέχρι σήμερα αυτό το θέμα ποιος και πώς και γιατί και πόσα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.
1: Γεμίζουνε την άδεια μου φωλιά.
0: Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.
1: Μια σκιά.
0: Θα βρω και τα όσα έχει πει ο Καλαθέρης, γιατί μου είχε δώσει και ο Καλαθέρης ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο Δήμο για το θέμα της παραχώρησης του λιμανιού. Το είχε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου είχε πει διάφορα εδώ. Θα το βρω και θα τα ακούσουμε αύριο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
10: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
9: Ωραία! Και για συσκευασία?
10: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
9: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
10: Άνεση και ποιότητα.
9: Ήδη μνημόσυνο?
10: Με σεβασμό και φροντίδα.
9: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
10: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
9: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Your love lifting me higher and higher and higher. Από την υπέροχη φωνή, soul φωνή της Rita Coolidge. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο Your love lifting me higher and higher, σε μια άλλη version και σε μια άλλη έκδοση, πιο up-tempo.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Να σε δερίσει και να μην σε αφήσει ήσυχο. Και τι με νοιάζει μένα δηλαδή? Να βγεις έξω από να δουλέψεις, να βρεις φαΐ. Άκου και μπαμπάκο πεινάμε. Ολόκληρος γάιδαρος εκεί και μπαμπάκο πεινάμε. Ο Ηλιάδης με εντρικάρει τώρα πρωί-πρωί. Μου λέει καλημέρα από τον τετράστερο. Όχι, πείτε μου εγώ τι πρέπει να το απαντήσω, καλημέρα από τον εφτάστερο? Ε? Διότι έχετε πολλά καρβέλια ακόμα κάθε 13 χρόνια, 15 χρόνια. Ένα, ε? Δηλαδή έχουμε τώρα 26 και 15, 40. Ε? Τόσο δεν πάει? Το 2040. Για το πέμπτο αστέρι. Για το έκτο αστέρι 40 και 15, 65. 2065, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Καλημέρα λοιπόν από τον εφτάστερο, κύριε Ηλιάδη. Καλημέρα. Τι έχει το μένιου σήμερα, Masterchef? Μοσχάρι λεμονάτο, ωραίο. Κολοκυθάκια με κυμά αυγό λέμονο, σούπερ. Τα κολοκυθάκια του Ηλιάδη δεν παίζονται. Είναι top of the tops. Γιατί όλα του Ηλιάδη είναι top, αλλά έχει και ορισμένα τα οποία είναι λίγο πιο πάνω. Μακαρόνια με κυμά, μπολονέζ είπαμε. Τετράστερε, μπολονέζ. Θα γράφεις από κάτω μπολονέζ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί μακαρόνια με κυμά δεν παίρνει καμπάρι κανένας τι είναι. Ενώ άμα πεις μπολονέζ, θα είσαι μπολονέζος. Τσιπούρα σκάρα σφιτή. Ωραία πρόταση. Κοτόπουλο κοκκινιστό με χιλοπίτες. Τορτελίνια με κοτόπουλο μπέικον ένταμ. Μάλιστα. Τουρλού λαχανικών λαδερό. Μάλιστα. Σαλάτα ημέρας. Κολοκυθάκια με καρότο βραστά. Τραγανά κολοκυθάκια και τραγανό καροτάκι, ωραία. Βάζεις και λίγο λαδόξιδο και κάνει μια σαλάτα υπέροχη, την οποία συνοδεύεις όποιο φαγητό και πας, διότι είναι πρόκληση τώρα να πας να πάρεις μία μερίδα στον Ηλιάδη. Θες να πάρεις και από τούτο και από τ' άλλο. Άρα μπορείς να παραγγείλεις μισή μερίδα και μισή μερίδα, για να μπορέσεις να γευστείς όσο και δυνατόν περισσότερα από αυτά τα μοναδικά και καταπληκτικά τα οποία κάνει ο Ηλιάδης και σου προσφέρει. Λοιπόν, βέβαια το τηλέφωνο, το μαγικό τηλέφωνο για να πάρεις και να επικοινωνήσεις, φίλες και φίλοι, με την φωλιά του Ηλιάδη για όλες τις δουλειές είναι 85 9 40, 85 9 40.

Άντε, πάλι τα έκανες μαντάρα, κύριε Χολύπτα. Μαντάρα τα έκανες πάλι. Σου έχω πει μην πιάνεις τα κουμπιά όταν παίζουν τέτοιες μουσικάρες.

Stones. Σκλάβα στο ρυθμό. Slave to the rhythm. Αμείνουμε στο ίδιο τέμπο μοτίβο. Να ζωγραφίζουμε με Herb Albert. Rotation. Άρχεται ραδιοφωνάκια, τα ακούσετε καλά, τα ευχαριστηθείτε. Ένας από τους κορυφαίους τρομπετίστες του κόσμου.

Καλά μου λέει ο άλλος, κάθεσαι και μετράς αστέρια, πλάμα μας κάνεις πρωί πρωί. Άσε να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και τους απαντάς κιόλας. Δεν είναι να λέει ό,τι θέλει ο καθένας. Εδώ πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον αυτοκράτορα. Όχι πήρε ο κόλος μας αέρα. Παίζα το 8 με 5.

Pearl Harbor, το Rotation. Και τώρα σας κλείνω και σας αποχαιρετώ με έναν ύμνο, ο οποίος, τον οποίο δεν τον ακούτε πουθενά. Brian Eno, David Byrne, Regiment. Ο πιο ωραίος ροκαμανές. Καλή σας μέρα, σε καλά, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Νύχτα ραδιοφωνάκια, θα ακούσετε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνος από Άλυμο ως Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μένονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με την Τεχεράν να υποστηρίζει πως υπάρχουν αγεφύρωτα κενά. Την ίδια ώρα, εν μέσω εκχυρίας, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά σκάφη και σημεία εκτόξευση πυράβλων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Η ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό σε μία ώρα στο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Wolfsburg υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στο δεύτερο αγώνα των Μπαράζι τύχηκε με 2-1 στην παράταση από την Paderborn που πανηγυρίζει την επανωδό της στην Bundesliga. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 4 τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό. Ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας. Ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν 3 πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο. Δύσκολο το πρώτο ημίχρονο. Το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Real Barcelona. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Real Barcelona. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι. Όπως και αν έχει όμως γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε, του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Καριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καντιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει, φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε, προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο ενώπιο σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας, και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας, ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε, Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι απολύτως βέβαιο, αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε. Και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε, και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ, και μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκέφτονται καν να κάνουν οικογένεια διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις.

ο Άγιος ο Κάκιας λέει πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και σας να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Ο Άγιος ο Κάκιας λέει: πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε: έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Η εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: Real FM.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών.

0: Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Ακόμα 8 για την Αθήνα
5: και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Από τις πρωινές εφημερίδες θα ξεκινήσω και την καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο». Ακόμη στο ραντάρ της ΑΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026 συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και στη γειτονική Ιταλία. Κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. «Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση» είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Τέλος από τα νέα για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, από το χθεσινό συνέδριό μας. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστροκώστα, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ, για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραϊανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο Ελεύθερος Τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία, και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο. Βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου. Ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Η Political Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η Political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση τριστελίες ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος η Ναυτεμπορική έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ» ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ΕΤΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sport Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις, ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
1: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν, και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλοι, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
0: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές άτραπους?
1: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε θανάτου ορμούς, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπιτίθενται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες, παρά μία αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς μα κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
0: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
1: Οπλισμένα μάλιστα,
0: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026, και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
1: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανώμημες ενέργειες. Να οριοθετείς για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου, ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δικής οριοθετημένα, απόλυτα νόμιμες ενέργειες, και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας. Αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γείτονα. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών όπως τη λέγαμε, και πάμε νομίζω σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, παράνομη προφανώς στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μα μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
1: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση του εθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λοιπόν, που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
1: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση, προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, όπως ζήσαμε με το Oruç Reis. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέθελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Να είστε καλά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90, προκρίθηκε με 2-1 νίκες τα ημιτελικά, όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8:00 των Σπάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα της 4ης θέσης στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλταλής της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ριάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος κυπέλλου που αρχίζει στις 11
0: 8
3: Ιουνίου.
0: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
3: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα του φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα, σήμερα, Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Την τέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα, θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά τις 3 υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης. Τέλος, στο NBA, μετά από το 1999 η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό πέρασε από την Ανατολή, κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93, και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunder Oklahoma με τους San Antonio. Εδώ είναι 2-2 η σειρά και οι νίκες θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκληση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: και να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θα παίξουν την Πέμπτη στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών της Basket League. Στις δύο νίκες θα κριθεί πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: ε? Έβαλα γυαλιά τα καλά για να βλέπω τις δημοσκοπήσεις από σήμερα.
0: Τι χρώμα είναι αυτά? Μπλε, σαν της Μπαρσελώνα μου φαίνονται.
1: Ναι, είναι λίγο. Έχεις δίκιο τώρα που το βλέπω. Ας πούμε και ο Μπαρσελώνα κι εγώ.
0: Βάλε λίγο κόκκινο. Είναι μόνο μπλε τα γυαλιά.
1: Τι είμαι ο Λάλας, να βάλω κόκκινο.
0: Όχι, για να είσαι στο κλίμα. Μπαρσελώνα.
1: Συγχρονισμένος.
0: 8 παίκτες πήρε στην Εθνική Ισπανίας ο προπονητής από την Μπαρσελώνα και κανέναν από τη Ρεάλ. Το άκουσες αυτό? Το παίρνει από λίγο, Δημήτρη.
1: Α, είναι καλό αυτό για τον Τσίπρα. Μήπως το αναφέρει στις καινοτομίες τη. Βραδινές.
0: Για πες, τι βλέπεις?
1: Κοίτασε, το εγχείρημά του κόμμα. Το εγχείρημά του είναι όπως η συμμετοχή της Βαλένθια στη Γιουρολίγκα. Δεν είναι να χάσει τίποτα. Να παίξει καλή μπάλα και αν δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρεις.
0: Πάντως είδα σήμερα μια δημοσκόπηση, τον εμφανίζει δεύτερο. Βέβαια, ναι. Ακόμα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Θα δούμε σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες που θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
1: Υπάρχουν δύο κύκλοι δημοσκοπήσεων. Μία που θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα με 4-5 εταιρείες και μία δεύτερος κύκλος που θα είναι τέλος Ιουνίου εκεί και μετά θα
0: νομίζω αυτές περισσότερο.
1: Θα σταθμιστούν τα πράγματα.
0: Αυτές περισσότερο, τέλος Ιουνίου πρέπει να δούμε.
1: Ναι, τις δεύτερες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις τα οποία λένε ότι ένα περίπου 20% θέλει να υπάρχει ένας δεύτερος, χωρίς να λένε ποιος είναι, ούτως ώστε να υπάρχει είτε ως εναλλακτική είτε πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάει 20%, δεν φαίνεται, αλλά νομίζω ότι θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έστω και με μικρή διαφορά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον έχουν δύο πράγματα, γιατί έκανα χθες ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για να έχω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που δεν έχει γραφτεί. Θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες μια προσωρινή μια ομάδα όργανα, τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
0: Τη διοίκηση του κόμματος, ας πούμε. Σαν να λέμε πολιτικό γραφείο και κεντρική επιτροπή.
1: Πολιτμπυρό.
0: Πολιτμπυρό.
1: Ο καρτερός, ναι. Η οποία αυτή η διοίκηση, ωραίο αυτό που λες, τεχνοκρατικό, να το κρατήσουμε, μάλλον θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνω μια ομάδα που θα έχει την διοίκηση, δεν ξέρω τώρα μου κόλλησες με τη λέξη, ας την κρατήσουμε και θα βρούμε καλύτερη
0: διοίκηση.
1: Ναι, στο κόμμα, η οποία, αλλά αυτοί που έρχονται
0: κάποτε τα κόμματα, ναι. Την κεντρική επιτροπή, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70-80 τη λέγαν διοικούσα επιτροπή.
1: Σωστό,
0: διοικούσα επιτροπή.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: διοίκηση. Λοιπόν,
1: διοίκηση.
0: Θα ανακοινώσει και όργανα λοιπόν.
1: Αυτοί που θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρουν κάτι διαμορφωμένο. Και οι βουλευτές όταν θα έρθουν. Ένα. Δύο. Είναι απολύτως βέβαιο, το είχα πει και πολύ καιρό πριν και βέβαια στεναχωριέμαι μόνο για τον Νίκο Παπά που είναι και φίλος μου, ότι Νίκος Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποιοι άλλοι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Είναι ζητήματα πολιτικά και προσωπικά.
0: Ακούω μια εφημολογία ότι συζητούν όλοι αυτοί με τον Νίκο Κοντζιά για το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Νίκος Κοντζιάς.
1: Δεν το ξέρω. Δεν βλέπω τώρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο εκεί που ξέρω επίσης να προσθέσω είναι ότι ο Τσίπρας θα ήθελε να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό, για να εκφράσει.
0: Να υπάρχει
1: εκεί. Έτσι και θα ήθελε τώρα, δεν ξέρω.
0: Για να φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι
1: ακριβώς,
0: εντελώς καινούριο.
1: Σωστό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και κλείσαμε το κομμάτι, γιατί έχω να πω κάτι για τον Σαμαρά. Ο Τσίπρας έχει μία εξίσωση πολύ δύσκολη. Η μία είναι να πώς θα κάνει αυτό το λεγόμενο, το πούμε έτσι επικοινωνιακά, face control στελεχών βουλευτών, στην πορεία βουλευτών, τώρα κανένας. Και το δεύτερο είναι πώς θα απευθυνθεί και στον κόσμο που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ, η νέα γενιά είναι αυτή η δυσαρεστημένη από το Μητσοτάκη κλπ. Και ταυτόχρονα που είναι προς το κέντρο δεξιά, και πώς ταυτόχρονα θα πάρει κοινό ψήφους από το χώρο που ίδρυσε. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα να τα κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκάλη. Είναι κάτι σαν τα δύο καρπούζια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως δείχνει ότι έχει διάθεση για νέα πρόσωπα. Κάποιες νέες θέσεις περιμένουμε να δούμε. Έχει κάποιες επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με πώς παρουσιάστηκε παλιά. Αυτά για τον Τσίπρα και τα υπόλοιπα το βράδυ. Τώρα, για τον Σαμαρά έχω δύο παρατήσεις και μία αίσθηση. Πρέπει να μην ξεχνάμε, και κυρίως οι φίλοι μας που μας ακούν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 23.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε πρώτη πρόβλαβε να γίνει προδότης ο Μητσοτάκης από το 23 μέχρι σήμερα και σε ποια πράγματα? Δηλαδή λένε ότι το 23 ήσουν υποψήφιος με μένα, ήσουν με τον Μητσοτάκη, και τώρα λες διάφορα. Ένα. Δύο, σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής λένε ότι ειδοποίησε, δεν ειδοποίησε κανένα ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 23, και έχει μια ένταση παρουσιάζεται στις σχέσεις με τον Μητσοτάκη, η οποία ένταση είναι πρωτόγνωρη για Καραμαλή και για το τρόπο που κινείται πάντα ο πρώην πρωθυπουργός. Και επίσης θεωρούν ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που πιέζει τον Σαμαρά. Τώρα, η αίσθηση δική μου εξακολουθεί να παραμένει
0: ότι ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα.
1: Ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Δημοκρατία. Ναι.
0: Δεν το ακούω αυτό.
1: Ναι. Εγώ το ακούω να μου το λένε.
0: Ναι. Δεν το έχω ακούσει.
1: Και τώρα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, Νίκο, εδώ είμαστε να δούμε, αυτό που σου είχα πει πολύ καιρό πριν, ότι δεν, παρότι όλα συγκλίνουν...
0: Δεν μου μοιάζει Καραμαλής αυτό, δηλαδή,
1: ναι,
0: για να καταλάβεις.
1: Και εμένα.
0: Διότι συνήθως ο Καραμαλής, ναι μεν έχει κάνει την κριτική του και είναι βέβαιο ότι δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αλλά συνήθως αποφεύγει να παίρνει θέσεις σε τέτοια θέματα λεπτά και που αφορούν πρόσωπα. Συνήθως.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα δηλαδή μια σιγουρατζίδικη τακτική, να το πω έτσι.
1: Έτσι είχε τουλάχιστον, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ εξακολουθώ, όσο δεν έχει και μια σημασία η γνώμη μου, να την πω όμως, ότι παρότι όσα ακούγονται ότι βλέπει πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας, υποψηφίους, βουλευτές που έχουν καλή σχέση μαζί του ο Σαμαράς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Σαμαράς στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Κόμμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Και εγώ αυτό θεωρώ πιθανότερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Αυτό θεωρώ πιθανότερο. Και πιστεύω ότι οι διαρροές για κόμμα έρχονται από ορισμένους που προσεύχονται να κάνει κόμμα για να είναι υποψήφιοι. Διότι αλλιώς δεν θα είναι πουθενά υποψήφιοι.
1: Δεν θα είναι, ναι,
0: δεν θα είναι πουθενά.
1: Αυτά, και μια τελευταία παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, αν έχουμε καλεσμένα τον Πασόκ θα το ρωτήσουμε.
0: Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε
1: τέλεια
0: δύο λεπτά.
1: Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα που κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είπανε και το ακούω πολύ περίεργο αυτό, ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό. το να κρίνεις τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ακριβώς, ανάλογα με το που έδωσε ακριβώς συνέντευξη.
1: Νομίζω απάντησες σωστά και με καλύπτει πλήρως. Λοιπόν, okay, αυτά.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια και βέβαια και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Από την Κοσμοτέ Τέλεκομ θα ξεκινήσω, και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και πάμε στην Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Τι χαρά μας που σας πετυχαίνουμε κάθε φορά σε επικαιρότητα που βολεύει πάρα πολύ. Για να ρωτήσω. Εμείς δεν καταλάβαμε καλά, και εγώ και ο Νίκος τον εκφράζω απόλυτα, γιατί αυτό το παρόν στην Βουλή για τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή τι έχει αλλάξει με τα προηγούμενα ναι για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έχει και καταβολές εν πάση περιπτώσει από το χώρο το δικό σας. Αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
2: Μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μία τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτόν τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος να προτείνει θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία και μοναδική, σε άλλες κρίσιμες θέσεις, λιγότερο από αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την
0: δεν
2: ίδια
0: είναι το ίδιο
2: αξιακή πηξίδα.
0: Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεσμικής, και παρόλα αυτά βλέπω μια εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε αντίθεση με εμάς που νομίζω έχουμε μια συνέπεια στον τομέα αυτό.
0: Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Στουρνάρα. Δεν
2: σας
0: έχω
2: καταλάβει.
0: Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
2: Σας απάντησα γιατί έχουμε μια...
0: Αυτή είναι η αιτία. Καλά έχω καταλάβει.
2: Η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μια απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο υπενθυμίσατε ότι οι καταβολές του, η αφετηρία του ήταν μια αφετηρία συγγενής με το δικό μας χώρο, κάναμε μια εξαίρεση και λέγαμε «Α, ο Στουρνάρας ήταν κάποτε στο χώρο μας, άρα θα κάνουμε μια εξαίρεση από την πάγια αντίληψή μας και από τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση του συνεδρίου». Τότε πραγματικά θα ήμασταν καθόλου αξιόπιστοι και καθόλου συνεπείς.
1: Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε εκφράσει ως η ηγεσία σας, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Το προσπερνάμε αυτό.
0: Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, μήνυμα από ακροατή. Εδώ το Μιτσάρα που είναι τακτικός ακροατής. Λέει, γιατί δεν βάλατε και στο κόμμα σας τότε θητείες. Για τον πρόεδρο, ας πούμε, πόσες θητείες έχετε στο κόμμα σας?
2: Έχουμε βάλει.
0: Πόσες θητείες έχει ο πρόεδρος του κόμματός σας?
2: Κοιτάξτε,
0: με βάση
2: βάλει
0: το καταστατικό σας.
2: Έχουμε βάλει θητείες σε άλλα αξιώματα. Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται.
0: Εσείς είπατε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με βάση αυτό κάνατε κρίση για το διοικητή της τράπεζας.
2: Βεβαίως. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ σημαντική, την οποία και απευθύνω στον Μιτσάρα, που χαίρομαι καταρχήν που μας παρακολουθεί. Και θέλω να του πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται από τη βάση. Έχει δηλαδή μια αδιαμεσολάβητη νομιμοποίηση.
0: Όλοι και οι βουλευτές εκλέγονται από τη βάση, αλλά έχετε βάλει.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μια νομιμοποίηση πολύ ευρύτερη και έναν ρόλο πολύ σοβαρότερο. Εάν υπ' αυτή την έννοια η βάση του ΠΑΣΟΚ, που συνήθως έρχονται και ψηφίζουν και ευρύτεροι, αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ νομιμοποιεί έναν υποψήφιο πρόεδρο, τότε θα ήταν μια παρέμβαση που δεν θα είχε πολιτικό νόημα. Αλλά σε όλες τις άλλες θητείες έχουμε βάλει. Σε όλα τα άλλα αξιώματα έχουμε βάλει θητείες και επαναλαμβάνω, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και οι πρόεδροι οργανισμών έχουν άλλου είδους, διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία, δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση και δεν θα έπρεπε να έχουν φυσικά, έτσι. Είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάω κατευθείαν στην το υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί και στα δύο κόμματα σε έναν βαθμό μια δυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη, και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.
2: Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη, υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία, και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ό,τι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω ότι είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
0: ΠΑΣΟΚ. Πολύ περισσότερο από την τρίτη.
2: Πολύ θέση. Περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
0: Ναι, το λέω γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μια υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και...
1: Τώρα πάω κατευθείαν στην το υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί και στα δύο κόμματα σε έναν βαθμό μια δυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη, και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.
2: Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη, υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία, και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ό,τι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω ότι είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
0: πολύ
2: ΠΑΣΟΚ.
0: Πολύ περισσότερο
2: είναι...
0: από την τρίτη.
2: Πολύ θέση. Περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
0: Ναι, το για λέω αυτό... γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και

0: κόμμα του κ. Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω ότι είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
1: ΠΑΣΟΚ. Πολύ περισσότερο από την τρίτη.
0: Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
1: Ναι, το λέω γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μια υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και εμφανίζεται σε 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
0: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις. Άρα θέλω να πω, θέλω να επισημάνω την σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν το ενδιαφέρει και δεν δίνει μία μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με έναν πολύ υψηπετή στόχο, που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός. Δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος πρωθυπουργού, που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της τσέπης τους, της ζωής τους, αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία. Ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών, η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία, 80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα Τέμπη. Αντιλαμβάνεστε τι τραύμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα και στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?

0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε...
3: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
4: Ενίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, η αίσθησή σας είναι ότι πάμε για εκλογές τώρα το φθινόπωρο ή βλέπετε εξάντληση της τετραετίας και είστε έτοιμοι, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για μια αναμέτρηση που θα έρθει τυχόν νωρίτερα? Προγραμματικά έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας? Είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε μια πλήρη κυβερνητική πρόταση στον κόσμο?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναμφισβήτητο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά βλαπτικό για την χώρα, για την οικονομία, για το επενδυτικό κλίμα, για την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του αλλά και με τις διαρροές έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς, ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά και ιδιωτελή, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα του Μεγάρου Μαξίμου. Από την πλευρά μας είμαστε προετοιμασμένοι, το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, είναι ένα πρόγραμμα ευθύνης, θα έλεγα, μεγάλης ευθύνης και υψηλότατου βαθμού τεκμηρίωσης. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που δείχνει τον άλλο δρόμο, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και της κατάστασης σήμερα, της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. Ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για την μεγάλη στεγαστική κρίση, που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης, για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί Μακρόν Airbnb, για το ανεπαρκέστατο, σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, γιατί παρακολούθησα το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που κάνατε χτες.
0: Και έκανε και μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριό μας.
1: Που αντανακλά ακριβώς αυτή την προγραμματική ετοιμότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η εφταετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, σε ό,τι αφορά την απόλυτη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας που ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών τροφοδότησε, που η ανενόχλητη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης των ΟΠΕΚΕΠΕ τροφοδότησε, που η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Για όλα αυτά λοιπόν...
0: Βέβαια, εκεί είδαμε την κυρία Τιχεροπούλου, στην οποία είχε στηριχθεί η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, την είδαμε τώρα να βγάζει κάποια συμπεράσματα μέσα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε, από τα οποία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, για τον κύριο Μηταράκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε οικονομική ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Για άλλους αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρότερη η οικονομική ζημία, πλημελιματικής και όχι κακουργηματικής φύσεως. Θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση χθες και δόθηκε από την κυρία Τιχεροπούλου, ξαναλέω, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάπου δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα.
1: Καταρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι η μοναδική, είναι και πολλοί άλλοι μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια στάση απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη.
0: Είναι προφανές ότι έκανε λάθη.
1: Είναι προφανές. Αυτό που θέλω να σας πω...
0: Και σοβαρά λάθη, τα οποία δημιούργησαν πολιτικές εντυπώσεις.
1: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει μετά από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί της. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει, προκειμένου να περισσώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαθέψει, έτερον εκάτερον. Το να πυροβολείς τον θεσμό, το να υπάρχουν στελέχη σου ή επιφανή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που να εξαπολύουν αδιανόητες επιθέσεις και απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και του θεσμού, είναι άλλης τάξεως μέγεθος, είναι πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία της χώρας και την μεταγενέστερη διαπραγματευτική της ικανότητα σε διάφορα πεδία, και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με αυτή την επιλογή.
0: Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
2: Εδώ είμαι. Λοιπόν, εδώ είμαι παρόν, όπως λέει και το Πασόκ.
0: Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής?
1: Πρέπει να λοιπόν ετοιμάζομαι για κάτι μετά το κουμπί?
2: Όχι, θα πω τίποτα, απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη. Τώρα σας περιβάλλω και με συμπάθεια, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας βγάλω λίγο από το σύνοφο της θεσμικής ευπρέπειας που σας σήγαγε ο Νίκος και να πω το εξής: όλα αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις που έχετε κλπ, μήπως πάνε στο τέλος περίπατο και γίνει η απόλυτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις άλλες δυνάμεις αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο κάτω με τη Νέα Αριστερά κλπ. Και τελικά ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να στέλνει ανθοδέσμες κατά το φθινόπωρο στα κόμματα?
1: Κοιτάξτε, είμαι αυτού από
2: το λέω τώρα σοβαρεύοντας ότι αυτή η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που αλληλοσπαράσετε, υπάρχει ένα κοινό που λέει τώρα πού να πάμε εδώ, πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πάση πτώση προς το παρόν τσακώνεται μόνο με τον Σαμαρά και κρυφίως κοιτάξτε, με τον Καραμαλή.
1: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για την εκάστοτε κλωτσοπατινάδα, όπως είπατε, χρειάζονται
2: συγγνώμη για τον όρο, αλλά
1: όχι, όπως και για το ταγκό χρειάζονται πάντα δύο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον αέρα, όπως είπατε. Είναι το αποτέλεσμα μόχθου δουλειάς και είναι και κάτι που συνδέεται με την ταυτότητά μας. Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό. Κατά συνέπεια, και επειδή όπως σας είπα φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων, αυτές οι οδοί δεν οδηγούν εκεί. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα μας δείτε εμάς σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος, και να το είχε δεν θα το υπηρετούσαμε, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι πιεστικές και κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια περιφρόνηση στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Όσο δε για αυτό το υποδόριο, αν θέλετε, τελικά δίλημα ότι Μητσοτάκης ή χάος, έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό, διότι ανεξάρτητα από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του κ. Μητσοτάκη, σήμερα φαντάζομαι ότι αναμένεται
2: πίσω και ο
1: με ίδιος, ιδιαίτερο...
2: δεν λέει αυτό.
1: Με ιδιαίτερα, δεν το λέει
2: καλύτερα, αλλά από το χάος αντιπολίτευση, λέει Μητσοτάκης ή αυτή η αντιπολίτευση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μάλλον θέλετε σήμερα πληροφορούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ πλέον.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα. Δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Λοιπόν, τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας.
2: Έτσι, δώστε μέρα μας λίγο θάρρος, κυρία Αποστολάκη, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
1: Δεν σας άκουσα.
2: Δώστε μας λίγο θάρρος και ελπίδα στον κόσμο, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
1: Σας δίνω γιατί είναι υπαρκτή. Δεν σας τη δίνω επειδή το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Είναι υπαρκτή. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή. Μιλήσατε για την σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που είναι σύγκρουση ιδεολογική, ηθική, αξιακή. Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του, και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με επίγνωση του χρέους της, του ιστορικού της χρέους, που θα κάνει με ευπρέπεια, όπως είπατε, γιατί για μένα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτή, η ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο, που θα κάνει το χρέος της.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά. Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και στους δυο.
2: Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη.
1: Και στους ακροατές και στους ακροάτριες.
0: Τι γίνεται, Μητσοτάκης ή χάος είναι το σύνθημα για τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός είπε, λέει, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ.
1: Ναι, καλά.
0: Αλλά η κυρία βαβέλ. Αποστολάκη είπε πριν από λίγο ότι δεν πάτε πίσω κι εσείς, λέει, κοιτάξτε τα δικά σας, τη δική σας βαβέλ, το Σαμαρά, τον Καραμαλή.
1: Δεν υπάρχει βαβέλ στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται πλέον στο κόμμα, και από εκεί και πέρα υπάρχει, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουν γίνει και άλλοτε διαγραφές, επιστροφές. Είναι το κόμμα ιστορικό, μεγάλη παράταξη, και προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και θυμάστε και την περίπτωση του κυρίου Σουφλιά, που είχε διαγραφεί, επέστρεψε. Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία, και κυρίως δεν αλλάζει κάτι τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, γιατί κυκλοφορώ όλη μέρα. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποια από τις τάσεις.
2: Στη βάση δεν αλλάζουν πολλά, αλλά στα ψηλά πατώματα αλλαγές πολλές.
1: Στα ψηλά πατώματα, εντάξει, μα δεν είναι η πρώτη φορά, Αντώνη, αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
2: Τώρα, εσύ, Σοφία, έχεις μεγάλη εμπειρία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις μεγάλη εμπειρία και πολιτική και δημοσιογραφική. Όταν αποκαλείς βαβέλ την αντιπολίτευση χωρίς διακρίσεις, μπορεί να χρειαστεί Οκτώβρη μήνα ή τον άλλο Απριλί να συνεργαστείς με ένα κομμάτι της βαβέλ, και τότε πού πάει η θεσμική υπόσταση του Πρωθυπουργού?
1: Η απάντηση είναι, πού είναι? Πρώτον, η βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος για το γυνάτι του, άλλος για το κόλλημά του, και τα λοιπά. Εδώ η απάντηση πολιτική είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό. Ή θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας, που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία, και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας, το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ, με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής, μόνο και μόνο για το γυνάτι του.
2: Συνταγματικό είναι αυτό.
0: Αυτό δεν γίνεται με τον εκλογικό νόμο που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Διότι το 25% χρειάζεται για να πάρει τις 50 έδρες. Επομένως.
1: Όχι, δεν θέλει από την αρχή. Σιγά σιγά ανεβαίνει για να φτάσει στις 50 έδρες, Νίκο. Άρα εμείς θέλουμε και τις 50 έδρες. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει να πηγαίνουμε πρώτα 20, μετά άλλες 2, μετά άλλες 2. Να βασανιστούμε, έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια? Εδώ βλέπουμε στη Δανία, έχουν καταρρεύσει ένα μήνα δύο φορές τις συνομιλίες, μία της κεντροαριστεράς, μία της κεντροδεξιάς, και έχουν δει τώρα τι είναι η Δανία, 12 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και δεν έχει κυβέρνηση.
2: Αν, Σοφία μου, ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε, δεν περάσει το 25% να πάρει τον πόνους, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
1: Ναι,
2: δεν θα προλάβει να ξημερώσει.
1: Δεν είπε κανείς αυτό.
0: Ναι, και επίσης εγώ κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη, κατάλαβα, κυρία Υπουργέ, ότι ανησυχείτε ιδιαιτέρως για την πρώτη κάλπη. Για χαλαρή ψήφο τιμωρίας στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό λέτε δεν θα υπάρξει δεύτερη. Διότι φοβάστε ότι θα σας κάνουν το χουνέρι στην πρώτη, ελπίζοντας ότι θα το διορθώσουν στη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά αυτό λέω κι εγώ.
0: Να τα λέμε.
1: Να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δεύτερες. υπάρχει μόνο η πρώτη. Και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι οργάνωση, τοπική οργάνωση την Τυμπαχίου Κρήτης και Αριστιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας μπορεί να ξανάρθω κι εγώ. Και άντε λοιπόν, γιατί άμα υπάρχει μια τέτοια πολυδιάσπαση, ο σκοπός αυτής τη μητή είναι να υπάρξει πολυδιάσπαση ακριβώς με αυτό που λες και εσύ Νίκο, ότι δηλαδή θα πούνε οι ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε στη δεύτερη.
2: Λοιπόν, κρύβε λόγια Σοφία πάντως, κρύβε λόγια Σοφία, γιατί μπορεί να συνεργαστείς με κανένα Βελόπουλο και να σε βγάλουμε εδώ και να μην ξέρεις τι θα πεις. Και ξέρεις, σε περιβάλλουμε με συμπάθεια. Και θα γίνουμε κακοί τότε. Ότι άλλα μας έλεγε, Σοφία, πρόσεξε.
1: Όχι, πρόσεξε.
2: Καλά.
1: Άκουσε. Ναι. Εγώ, χωρίς
2: θα πείτε η χώρα και τέτοια.
1: Με τα, όπως, κόμματα, με τα κόμματα και υπακόμματα.
0: Και μην είναι και τώρα με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου.
1: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά. Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις, μιλούν τη γλώσσα του μίσους και θέλουν, επιδιώκουν το διχασμό, δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γι' αυτό επιδιώκω να εξηγήσω σε όλους γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές όπως ήταν το 12-14 με το ΠΑΣΟΚ που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ. Γίνονται εκβιασμοί. Δηλαδή πάρτε την Ισπανία. Οι Βάσκοι που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσανε και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. Οι Καταλανοί που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλωνία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε τώρα και στη Σλοβανία. Κέρδισε η Φιλοευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνστα, ο ακροδεξιός, φιλορώσος κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνα, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε 8 εκλογές σε 5 χρόνια όπως η Βουλγαρία μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντερ. Αν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, να, ο Θεός και η ψυχή τους θα σκάνουν, θέλουν, τι να πω, κάλπι είναι. Όμως θεωρώ από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, πάμε για να κερδίσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά την καλά βουλευτή και πρώην καλημέρα υπουργό, την κυρία καλημέρα Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα, καλημέρα Σοφία.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λεπτά μετά από τις 12 στο Ράδιο 1 και τους 98,1. 26 Μαΐου σήμερα, πάει και ο Μάιος. 26 Νέτη 2026. Ωραίο. Καιρός σαν τις σχέσεις. Αλλού ήλιος, αλλού συννεφιά. Στο βάθος παίζει να έρχεται και καμιά μπόρα. Καλημέρα και σε όσους ξύπνησαν. Ξύπνησαν σήμερα με την ψευδέστηση ότι 5 λεπτά ακόμη ύπνου θα τους έσωψε τη ζωή.

Έχουμε και αυτό το ωραίο reunion που μας συμβαίνει εκεί στον παλιό ΟΤΕ. Τι και αν υπάρχουν φανάρια από δεξιά, από αριστερά, από πίσω, από μπρος. Ένα μποτιλιάρισμα 5 λεπτών μπορεί και παραπάνω. Είναι σαν reunion. Όπ, τι κάνεις, πού είσαι? Εντάξει, μην εκνευρίζεστε. Τι να πούνε και στην Αθήνα. Εκεί κάνουν σχέση μακράς διαρκείας με το διπλανό οδηγό.

Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Σήμερα βλέπω εδώ στο βιβλίο. Πολύ ωραία. Αυτό το βιβλίο. Σαν σήμερα 26 Μαΐου το 1990, το αμερικανικό Billboard υποκλήθηκε για πρώτη φορά ολοκληρωτικά στο γυναικείο ταλέντο, με τις γυναίκες να καταλαμβάνουν και τις 5 πρώτες θέσεις των charts. Τα 4 θα τα παίξω χωρίς countdown.

Για πάμε να δούμε. 26 Μαΐου του 1990, 5 γυναίκες στην κορυφή. Νούμερο 3, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Γραμμένο αρχικά από τον Prince, απογειώθηκε το κομμάτι από αυτήν την σπαρακτική ερμηνεία της Ιρλανδής Sinead O'Connor και αυτό το εμβληματικό κοντινό πλάνο στο βίντεο κλιπ, το οποίο, παιδιά, κλαίει αληθινά, έτσι. Έχει γράψει ιστορία.

Είναι το Connor, Nothing Compares to You, 26 Μαΐου του 1991. Το γυναικείο ταλέντο καταλαμβάνει τις πρώτες 5 θέσεις, κυριαρχεί έτσι και γράφεται η ιστορία στο Billboard. Για να δούμε τι υπάρχει στο νούμερο 4. Δεπούτο σίγκλι του γυναικείου τρίο, οι οποίες αποτελούνται, είναι οι κόρες μελών των Beach Boys και Mamas and the Papas, απόλυτος ύμνος ελπίδας και αυτοπεποίθησης για τα 90's. Wilson Phillips, Hold On.

Top 5 Billboard γυναικεία υπόθεση νούμερο 2 τώρα. Μια δυναμική rock μπαλάντα για μια έτσι συνάντηση της μίας νύχτας, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία, αν και αργότερα απαγορεύτηκε σε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς λόγω, λέει, των προκλητικών στίχων της μπαλάντας. Βασικά, με τόσες υποσχέσεις που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, θα έπρεπε αυτοί να πάρουν το Όσκαρ της προκλητικότητας. Anyway, Heart, all I wanna do is make love to you.

26 Μαΐου 1990 Wilson Phillips Hearts and O'Connor 5 γυναίκες στις 5 πρώτες θέσεις γράφουν ιστορία.

26 Μαΐου 1990, Wilson Phillips, Archie Lee O'Connor. 5 γυναίκες στις 5 πρώτες θέσεις γράφουν ιστορία. Στο νούμερο 2 αυτό, στο νούμερο 5 ένας εκρηκτικός συνδυασμός dance, pop και hip hop, το οποίο ξεχώρισε, δεν ξέρω πώς το θυμάστε, για αυτό το φαντασμογορικό 30's style video clip του, στο οποίο συμμετείχε και guest ο θρύλος του Hollywood Gab Calloway, Janet Jackson. All right. Εδώ κουνάμε τα ποδαράκια από το γραφείο διακριτικά. Και όσοι έχετε την άνεση, δείξτε τις χορευτικές σας ικανότητες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1. What are you looking at?

Ακριβώς έτσι. Ποια άλλη βασίλισσα. 26 Μαΐου 1990 είπαμε λοιπόν ένα ιστορικό ρεκόρ. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στο Billboard. Για πρώτη φορά οι γυναίκες κατέλαβαν ολοκληρωτικά τις πρώτες θέσεις στο νούμερο 1, Madonna, Vogue. Εμπνευσμένο από το underground horror των clubs τότε του Harlem, παγκόσμιο trend τότε, poses, μοντέλους και single με τις περισσότερες πωλήσεις στην καριέρα της μέχρι τότε βέβαια.

Το 1992 τώρα, η US3 είναι το μοναδικό συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής που πήρε επίσημη άδεια από την αθρηλυκή jazz δισκογραφική εταιρεία Blue Note Records να μπει στα αρχεία της και να κάνει όσα samples, όσα δείγματα θέλει δηλαδή να πάρει, εντελώς δωρεάν. Αυτό συνέβη επειδή το πρώτο τους ανεπίσημο δείγμα είχε ενθουσιάσει τόσο πολύ τα αφεντικά της εταιρείας, Cantaloupe, αν θυμάστε, και συνέχισαν με αυτό. Αν και ο ήχος τους ακούγεται 100% αμερικανικός, έτσι, γκαζιάρικος, jazz, hip-hop της Νέας Υόρκης, η US3 είναι στην πραγματικότητα Βρετανή με έδρα το Λονδίνο.

πάμε να δούμε τι συμβαίνει όταν διαφορετικοί πολιτισμοί ενώνονται αντί να πολεμούν. Παράδειγμα, οι Gorillaz παίρνουν έναν Αργεντινό Master Don Beach, μία Αμερικανίδα folk φωνή και μία Ινδί δεξιοτέχνη του σιτάρ, και νομίζω φτιάχνουν ένα κομμάτι που θα μας συντροφεύει για το καλοκαίρι του 26.

0: όταν κυκλοφόρησε βέβαια ο single. Κυκλοφορία μόλις σε 1500 συλλεκτικά βινίλια επταϊτζών παγκοσμίως για τους κατόχους της ειδικής κάρτας Concard, τα οποία έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Για

εδώ πάει αυτό που λένε, η τέχνη θα είναι πάντα το καλύτερο καταφύγιο από την τρέλα του κόσμου. You know the...

Οι Gorillaz, Orange City, οι οποίοι έρχονται και για πρώτη φορά στην Ελλάδα 25 Ιουνίου, πλατεία νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Μια ιστορική έτσι οπτικοακουστική συναυλία. Το live είναι επίσημα sold out, βλέπω εδώ στην πλατφόρμα. Καθώς το Ίδρυμα Σταυροβουνιάρχος επιδότησε τα εισιτήρια κατά 45% κάνοντας τα ανάπαστα.

χαρακτηριστικός ήχος Three Corners Black Lagoon. Οι επόμενοι τύποι που έρχονται είναι Γερμανοί. Ένα ανεξάρτητο pop ήχο. Έχουν πάρει ένα κλασικό κομμάτι, το μετέτρεψαν και σε παγκόσμιο μπάιρα, αλλά αφού το ανέβασαν για λίγο στο TikTok, εκεί τέλη του 25, το διασκεύασαν, αποφάσισαν αργότερα στο EP τους Bedroom Tapes να το φτιάξουν ολόκληρο το κομμάτι. Αξιοπρεπέστατη διασκευή. Έχουν αλλάξει εντελώς το κομμάτι σε μια έτσι πιο indie pop μπαλάντα. Και διασκευάζουν αυτοί οι τύποι ρίκας Γερμανοί αυτό εδώ.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

επιστρέψαμε τα 100 αστέρια από το Idle Sun, από το εμβληματικό αυτό που το άτομο του Diamond. Day by day. Αυτό το σχήμα κατάφερε κάτι μοναδικό. Έγινε το πρώτο συγκρότημα που μπήκε στις παγκόσμιες θρυλικές lounge συλλογές, Café Del Mar και Bundabar, κατακτώντας αμέσως έτσι τα lounge, τα σαλόνια, αλλά και τα charts σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια streams. Bella Donna, Stevie Nicks. Σε λίγο τα υπόλοιπα.

γνωστή φωνή και μια εξαιρετία. Σαν σήμερα γεννήθηκε μια μοναδική Stevie Nicks. Κλείνει τα 78 της χρόνια. Πιο γοητευτική και μάγισσα πεθαίνεις έτσι. Μπέλα Ντόνα με αυτό εδώ απέδειξε σε όλο τον πλανήτη ότι μπορεί να μαγεύσει τα πλήθη και όλοι μόναχοι έτσι. 1981. Η ωραία γυναίκα της ροκ που δεν φοβήθηκε ποτέ να δείξει τα δόντια της.

Today in Music History 1964-26 Μαΐου Marianne Faithfull ηχογραφεί το τραγούδι των Mick Jagger, Keith Richards, As the Years Goes By, συνοδευόμενοι μάλιστα από τα μέλη των Led Zeppelin, μελλοντικά μέλη, Jimmy Page στην κιθάρα και τον John Paul Jones στον μπάσο. Βασικά Mick Jagger και Keith Richards τους είπε ο μάνατζερ, γράφτε ένα κομμάτι για τις, μέσα στην μέρα και δεν θέλω κουβέντα, τους έκλεισε σε μια κουζίνα. Έγραψαν αυτό που έρχεται. Όταν το άκουσε ο μάνατζερ είπε ότι αυτό είναι πολύ γλυκανάλατο, δεν κάνει για σας, και έτσι το έδωσαν στην Marianne Faithfull.

υπέροχο εκεί έτσι, με το γραφικό vibe. Αυτός ο τύπος τέτοιες μουσικές κάνει, Diamonds. Αναζητάτε στο Viber 12-14 κενό Live Radio 1. Μας στέλνει τα μηνύματά σας. Καλησπέρα μας, τα φιλιά μας, τα παιδιά στο chat. Ησυχία σήμερα βλέπω. Κάνοντας scroll έτσι το πρωί, στο εξωτερικό λέει έσπασαν το ρεκόρ για το μεγαλύτερο toast στον κόσμο. Εντάξει. Γατάκι, εμείς αναγυρίσουμε πρωταθλητή. Δεν ξέρω αν τον είδατε. Τον τύπο που κατάφερε εδώ σε εμάς, Έλληνας, Δελιβεράς, κατάφερε να κουβαλήσει 4 καφέδες φρέντο, 2 τυρόπιτες, ένα μπουκάλι νερό πάνω σε μηχανάκι, χωρίς να κρατάει το τιμόνι. Πως το λέγαμε, αμολυτή.

Διαβάζω εδώ, ο άλλος προσπάθησε να πληρώσει το σούπερ μάρκετ με το πάσο του λεωφορείου, το οποίο ήταν και το 2015. Δεν περνάει, το είπαν, λογικό. Τόσο πίσω μας έχει πάει η ακρίβεια. Αυτό έτος αριστερά είναι πολύ καλό. Το 99% των Ελλήνων δηλώνει ότι ξέρει να οδηγεί καλύτερα από όλους τους άλλους στον ίδιο δρόμο, έτσι.

διαβάζω εδώ, ο άλλος προσπάθησε να πληρώσει το σούπερ μάρκετ με το πάσο του λεωφορείου, το οποίο ήταν και το 2015. Δεν περνάει, το είπαν, λογικό. Τόσο πίσω μας έχει πάει η ακρίβεια. Αυτό εδώ στα αριστερά είναι πολύ καλό. Το 99% των Ελλήνων δηλώνει ότι ξέρει να οδηγεί καλύτερα από όλους τους άλλους στον ίδιο δρόμο, έτσι.

Πάσο του λεωφορείου, το οποίο ήταν και το 2015. Δεν περνάει, το είπαν, λογικό. Τόσο πίσω μας έχει πάει η ακρίβεια. Αυτό έτος αριστερά είναι πολύ καλό. Το 99% των Ελλήνων δηλώνει ότι ξέρει να οδηγεί καλύτερα από όλους τους άλλους στον ίδιο δρόμο, έτσι.

Το κορίτσι της Κυριακής. Sunday Girl, σαν σήμερα το 59. Αυτό εδώ χαρίζει στην Blondie το δεύτερο νούμερο 1 βρετανικό hit single. Hurry up. Hurry. Και ένα album που έχει αδικηθεί για μένα. Παράλληλες γραμμές, παράλληλες lines.

0: 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε, να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
11: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
10: Ωραία! Και για συσκευασία?
11: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
10: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
11: Άνεση και ποιότητα.
10: Ήδη μνημόσυνο?
11: Με σεβασμό και φροντίδα.
10: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
11: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
10: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Το κομμάτι το έχει γράψει ο κιθαρίστας, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη γάτα της Debbie Harry. Ονομαζόταν Sunday Man. Είχε βγει πρόσφατα τρέχοντας από το σπίτι, εμπνεύστηκε ο Chris Thayne και έγραψε.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόνη.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος. The gentle waves falling from grace. Στα zeros εκεί αρχή. Πίσω από τους The gentle waves κρύβεται η Isobel Campbell, η εμβληματική αυτή τσελίστρια και τραγουδίστρια των Belle et Sebastian. Αυτό το συγκεκριμένο EP και το album ήταν το solo project της. Απέδειξε ότι μπορεί να γράφει αριστουργήματα και μόνη της.

Και μιας και αναφερθήκαμε στους Belle and Sebastian, ένα πολύ αγαπημένο μου I want the world to stop.

μπερδεύτηκα να σας πω. Επιστήμονες, λέει, ανακάλυψαν ότι τα μυρμήγκια παίρνουν μικρούς υπνάκους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο άλλος συμπληρώνει από κάτω, όλοι έχουμε έναν δημόσιο υπάλληλο μέσα μας. Έλα τώρα, γιατί είσαι έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό που έγραψες. Εντάξει, βλέπω ανησυχία εμένα, ανησυχία ιδέ. Αντιπολίτευση, ανησυχία. Πολύ ανησυχία, ρε παιδί μου. Τόσο βαθιά ανησυχία όλα. Αν μετατρέψουμε την ανησυχία όλων αυτών των πολιτικών σε νόμισμα, νομίζω θα ξεχρεώσουμε σε μια δεκαετία, άντε 15 χρόνια, 20, πώς. Κάποιος να μας δείξει το δρόμο, ρε παιδιά, κάποιος.

Αρκετά έχουμε πει για τον Bert Bacharach, αυτό το δίδυμο. Καλά, εγώ το έχω ακούσει σε κασέτα 8 τρακ αυτό. Γιατί το είπα τώρα αυτό?

Do you know the way to San Jose? Λοιπόν, και εμείς τι έχω πει, έχω δηλώσει ότι μισώ τους αλγόριθμους, τον αλγόριθμο γενικά τουλάχιστον όταν παίζει μουσική. Να μην σου λέει αυτό. Βλέπω εδώ κάπου στην άκρη αυτό που έρχεται. Για να σας πω ότι αυτό κυκλοφόρησε το 1973 ως B-side. Το Brother Louie ήταν η πρώτη πλευρά. Έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής με αποτέλεσμα να ακουστεί σε εκατομμύρια πικά παγκοσμίως, σχεδόν κατά τύχη. Παρόλο που οι Stories ήταν αμιγώς αμερικανική μπάντα από τη Νέα Υόρκη, ο τραγουδιστής τους, ο Lloyd, Ian Lloyd, τραγουδίζει το κομμάτι που έρχεται, το Darling, με μια έντονη εξαρτημένη βρετανική προφορά, επειδή είχε πάθος με τους Small Faces και τον Rod Stewart.

Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Βρέθηκαν στοιχεία ότι πριν από 146.000 χρόνια οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την δημιουργικότητά τους για να επιβιώσουν στον παγετώνα. Λίθινα εργαλεία για να μοιράσουν το κρέας από το κυνήγι. Περίτεχνα, έτσι. Εργαλεία 146.000 ετών. Εντυπωσιάστηκαν οι επιστήμονες πόσο μεγάλο εγκέφαλο είχαν. Στο σίγουρο είναι, δεν είχαν τηλεόραση, social media. Ναι, ναι. Και δεν είχαν για αυτούς τους τύπους να τους στάζουν γέφυρες εκεί που δεν υπάρχουν ποτάμια, έτσι δεν το λένε. Δεν χρειάζεται και μυαλό σήμερα. Να ξέρεις να βγάζεις ωραίες selfie και έναν καλό επικοινωνιολόγο και είσαι κομπλέ.

soundtrack της ταινίας Scarface. Ταινία την οποία τη βλέπω και την ξαναβλέπω, είναι από αυτές που δεν τις βαριέμαι ποτέ. Push it to the limit. Για το τέλος, 1984, Dennis Williams, η πρώην ήταν backing singer του Stevie Wonder, η Dennis Williams. Ξεκίνησε μια πορεία 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 στα αμερικανικά charts και νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυτό εδώ. Για 2 ώρες οι μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 98,1 ήταν ο Γιάννης Παντελιδάκης. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια, σε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Την άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
15: Το θέμα της ημέρας.
16: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις. Μεταφράζουμε τα πλεονάσματα σε συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
17: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού, γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
16: Σύση Σταυροπιεράκου, μας είχες πει εδώ στο κεντρικό δελτίο από την πρώτη στιγμή ότι εάν δεν λήξει η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, πάμε για παράταση της επιδότησης, οι πηγές σου επαληθεύτηκαν πλήρως.
18: Πράγματι, τη συνέχιση της ενίσχυσης του πετρέλαιου κίνησης και για τον Ιούνιο, με μειωμένο όμως ποσό, προχωρά η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο, μειωμένο κατά 5 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο επίμονης ενεργειακής αστάθειας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο θα διατηρήσει χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά την τιμή σε σχέση με το Μάρτιο. Τότε η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είχε φτάσει στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες να πούμε ότι η τιμή είχε πέσει στο 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Παρά βέβαια το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ έχει υποχωρήσει, όπως βλέπουμε, στα πρατήρια κοντά σε αυτά τα επίπεδα, εκτιμάται ότι η απόσταση της επιδότησης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξαν στο οικονομικό επιτελείο να διατηρήσουν την επιδότηση στην Αγγλία ως μέτρο ανάστασης των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νοικοκυριά πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Βασίλειο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά στο Fuel Pass, με την κυβέρνηση όπως φαίνεται να επιλέγει να μην συνεχίσει την επιδότηση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα λόγω της τιμής αμόλυβδης βενζίνης που βρίσκεται πάνω από 2,12 ευρώ ένα λίτρο πανελλαδικά. Μάλιστα, στα Σαντορίνη έφτασε στα 2,5 ευρώ.
16: Εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ.
18: Στη Σαντορίνη εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ. Ωστόσο, το δημοσιονομικό κόστος, καθώς η δίμηνη θα στήγιζε 150 εκατομμύρια ευρώ, έκανε φαίνεται το οικονομικό επιτελείο να μην προχωρήσει την επιδότηση του Fuel Pass, διατηρεί αποθέματα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει και αναλόγως των εξελίξεων ίσως δούμε το επόμενο διάστημα και τον Ιούλιο να έχουμε παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
16: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Βαβέλ χαρακτήρισε το μεταξύ ο Πρωθυπουργός τα νέα κόμματα, έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί.
17: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
19: Λάθη προέκυψαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 για μη μισθωτούς, με την διοίκηση του ΕΦΚΑ να ανακοινώνει αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης, καθώς αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 29η Μαΐου. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανακούφιση Αργυρό Μαυρούλη, καθώς ορισμένοι είχαν λάβει ειδοποιητήρια με οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ. Πώς προέκυψαν τα λάθη και τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα?
20: Ήδη, όπως μας λένε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρούν σε διορθωτική εκαθάριση προστε να ενσωματωθούν σωστά τα στοιχεία και να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια μέσα στον Ιούνιο. Οπότε αυτός ο κόσμος, όπως έγραψαν και στην ανακοίνωσή τους, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι που εμφανίστηκαν με χρεωστικά υπόλοιπα λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, γιατί έγινε όλο αυτό, δεν είχαν υποβληθεί αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, και ο κόσμος που είχε μισθωτή απασχόληση και μπλοκάκι βρέθηκε να χρωστά ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του απασχόληση να μην εμφανίζονται μέσα στο καθαριστικό του και να προσκύψει χρεωστικό για τον, από την πλευρά της μη μισθωτής απασχόλησης.
19: Άρα πρέπει να μπουν και αυτοί οι δύο μήνες, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, όπως λες.
20: Έτσι, θα έχουν ήδη αναρτηθεί, οπότε θα ξαναγίνει η εκαθάριση τέλος του μήνα για αυτόν τον κόσμο, θα γίνει επανυπολογισμός και έτσι δεν θα πληρώσουν την πρώτη δόση που έλεγε στις 29 Μαΐου. Θα στείλουν νέα ειδοποιητήρια και αν προκύψουν ξανά χρεωστικά υπόλοιπα, θα υπάρξει ρύθμιση το πώς θα πληρώσουν τις δόσεις οι ασφαλισμένοι.
19: Την ίδια ώρα, Αργυρό, δεν είναι ευχάριστα τα νέα που έρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών φαίνεται ότι συνεχίζουν να διωγγώνονται, αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, την ώρα που τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οφειλών καταγράφουν κάμψη.
20: Περιμένουμε και αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Λοιπόν, το ποσό εμφανίζεται αυξημένο των οφειλών κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το Μάρτιο πέρσι, και μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα χρέη αυξήθηκαν κατά 470 εκατομμύρια ευρώ, Ελισάβετ. Από την τριμηνιά...
19: Αυτό δείχνει και τη δυσκολία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, από ό,τι φαίνεται. Αργυρό,
20: 40 εκατομμύρια φορούν νέα απλήρωτα χρέη, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, το σύνολο των οφειλών, περίπου 10,7 δισεκατομμύρια, χαρακτηρίζονται και ανεπίδεκτα ιστοξινοπεταιρίες που έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και απλά τα χρέη συνεχίζουν να καταγράφονται στις λίστες και δεν έχει γίνει κάποια εκαθάριση. Να πούμε ότι ανησυχία προκαλεί η αύξηση των λεγόμενων μεσαίων οφειλετών, δηλαδή αυτούς που χρωστούν από 30 μέχρι 50 χιλιάδες ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο οφειλέτες αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 58 χιλιάδες, φτιάχνοντας συνολικά σχεδόν τις 149 χιλιάδες. Και την ίδια στιγμή το ΚΑΟ εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 εστάλησαν 42.000 ατομικές ειδοποιήσεις με προειδοποίηση και αναγκαστικά μέτρα έσπρεξης, εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρυθμίση οφειλών. Αλλά όπως είπες και εσύ, οι ενεργές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 291.000, με ρυθμισμένες μόλις 5 δισεκατομμύρια από τα χρέη των οφειλών που καταγράφονται στο ΚΑΟ.
19: Αργυρό, ευχαριστούμε πολύ.
16: Διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο λεγόμενος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει τη θέσπιση τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι υψηλότερο από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φορό ηλεκτροδοτούμενων χώρων που θα αντικαταστήσει. Η διπλή επιβάρυνση θα έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας εξηγήσει κατά προσέγγιση τώρα τα ποσά που προκύπτουν και τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
21: Ο Βασίλη, έχουμε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις με διπλό χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών που θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, και προς μεγάλη απογοήτευση τα τέλη θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό έμφυα, ο οποίος παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΕΔΕ, αποτελώντας έσοδο του κράτους. Ειδικότερα, πούμε ότι στις αρχές του νεοχρόνου θα τεθούν σε ισχύ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο να πούμε ότι αντικαθιστά και συγχωνεύει δύο υφιστάμενες επιβαρύνσεις, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνωστό ΣΤΑΠ, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τα νέα τέλη τώρα υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως έχουν πει, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, μετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα δεύτερο εισπρακτικό μηχανισμό έμφυα. Ενώ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα κατευθύνεται στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Εδώ έχουμε μια ταυτόχρονη χρέωση υπέρ Δήμων και Περιφερειών μέσω του λογαριασμού ρεύματος, η οποία βέβαια διπλασιάζει το βάρος για τους ιδιοκτήτες, καθώς εντείνει την ήδη υψηλή φορολογική πίεση που δέχονται τα κίνητα. Και το πρόβλημα, να σου πω, Βασίλη, ότι πάει ένα βήμα παραπέρα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα. Καταλαβαίνεις ρυθμό, λοιπόν.
16: Θα συμπαρασύρει, λοιπόν, και ακριβώς καταναλωτικά προϊόντα.
21: Ακριβώς, γιατί θα είναι παραπάνω τα έξοδα, άρα κάπου θα πρέπει αυτό να απορροφηθεί και θα πρέπει κάπου να μοιραστεί.
16: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μέρη, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι ήδη επιβαρημένοι με πάρα πολλά τέλη.
21: Ακριβώς. Το τέλος επιβάλλεται, όπως είπες, επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τετραγωνικά μέτρα, τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας, θα εισπράττεται με απόλυτη αυστηρότητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με την επιβολή του, πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν σε δεινή θέση, με κίνδυνο ακόμα και για διακοπή ρεύματος, εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν το νέο διωγγωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο, βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδάς, θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
16: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις, Μέρη, σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπεται που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
21: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα υπομισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό το οποίο το αναλογεί. Άρα ενδέχεται όλο αυτό να πάει σε μια αλυσίδα και να δούμε ενδεχομένως και αυξήσεις και στα ενίκια και στα κόστη, περαιτέρω κόστη.
16: Που πολύ απευχόμαστε, διότι βρίσκονται ήδη τα ενίκια στον Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου, και να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της Πομιδάς Στράτος Παραδιάς.
0: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο ενός νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, όπου εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο, αλλά να μπαίνει και συνδικαιούχος σε μια ακόμη προσαύξησή του, ώστε να φτάσει στο τριπλάσιο, και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το Συμβούλιο κάθε περιφέρειας αποφασίσει ότι θέλει και αυτή φόρο από την αξία των ακινήτων. Οπότε και πάλι πάμε στον τριπλασιασμό του τέλους. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτούταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Αυτός διαγράφεται και πάει όλος υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 της χιλίας.
19: Στα ελληνοτουρκικά τώρα φαίνεται ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, καθώς η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τα ήρεμα νερά, ή να πω καλύτερα, Χρήστο Μαζανίτη, οι ήρεμοι εθέρες στο Αιγαίο, φαίνεται πως έχουν τελειώσει.
3: Και έχουν τελειώσει προπολού. Είναι κάτι το οποίο έχουμε γράψει αναλυτικά. Τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες στην Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr. Είχαμε λοιπόν χθες για ακόμη μία φορά τουρκικά μαχητικά οπλισμένα F-16 να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο 4 φορές και μάλιστα κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων να έχουμε αερομαχίες με 4 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τις μηναρχίες των Ρέντινες, δηλαδή των μηναρχίων όπου είναι οι ομάδες ετοιμότητας, ύψιστης ετοιμότητας, και μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις των αερομαχιών κατέληξε σε εμπλοκή. Εμπλοκή σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τα σκοπευτικά τους ραντάρ ένα τουρκικό μαχητικό. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή αυτό της σταδιακής αναβάθμισης των προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει εκπέμπεται από τις ειδικές ενόπλες δυνάμεις και ειδικά από την πολεμική αεροπορία είναι το ότι μπαίνουν σε καθεστώς υψηλής εγρήγορσης, να το πούμε έτσι.
19: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
16: Στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε από τη Βουλή νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς τη γειτονική μας χώρα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας για τις προθέσεις της Άγκυρας να ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ότι κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να μας δεσμεύσει στα ζητήματα αυτά. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρνει καμία απολύτως ένομη συνέπεια και προκαλεί ένταση, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γωροταξικό σχεδιασμό.
16: Να κοιμάστε ήσυχος, κύριε Καζαμία, η Ελλάδα μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, είπε ο Υπουργός Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ναι, και νομίζω ότι κινήθηκε σε ένα διπλό άξονα η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη εδώ στη Βουλή. Σε πρώτο στάδιο ότι η Αθήνα δεν ασχολείται ούτε με δημοσιεύματα αλλά ούτε με εσωτερικά νομοθετήματα της γείτονος χώρας τα οποία μπορεί να έλθουν σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες. Τη λογική ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου. Άρα ούτε τετελεσμένα μπορεί να υπάρξουν, ούτε δίνει κανένας ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτά. Και ο δεύτερος άξονας είναι ότι στο πεδίο της, των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία δεν θα πρέπει κανένας να φοβάται. Νομίζω ότι αυτό το νόημα είχε η φράση του κυρίου Γεραπετρίτη προς τον κύριο Καζαμία, ο οποίος είχε κάνει την επίκαιρη ερώτηση. Αυτό το να κοιμάστε ήσυχος δείχνει ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στο παραμικρό σε σχέση με την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να σου πω, ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προσέγγιση του κύριου Καζαμία ότι όντως οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας δημιουργούν τετελεσμένα στα ελληνοτουρκικά και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος τόσο στην αντιπολίτευση όσο και ενδεχομένως σε κάποιους κύκλους ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη ευκολία στη χρήση του όρου τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης, καλώντας τον βουλευτή να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα.
19: Στο μέτωπο, με συγχωρείτε, στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργείται νέα ανησυχία μετά τα αμερικανικά πλήγματα με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων του Ιράν και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
22: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες στο νότιο Ιράν αποτέλεσαν τη σοβαρότερη παραβίαση της έφταυσης εκεχηρίας των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν άμεσες απειλές κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στις περιοχές Λαράκ και Τζάσκ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταρρίφθηκαν εχθρικά ντρόνους από το νέο σύστημα εράμινας της Τεχεράνης. Μετά τα πλήγματα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των δηλώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Άσκον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνής νασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανώτατης ηγέτης Μοζαμπά Καϊμενεή προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Ντόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
19: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
16: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν, Θεοδόση Πάνο, ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτόχειρα.
5: Ακριβώς, δεχόταν απειλές. Είχαν υπάρξει, φαίνεται, το τελευταίο όμως.
22: Πυράβλων κοντά στον Παντάρα Μπάς. Η Ουάστον χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν άμεσες απειλές κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στις περιοχές Λαράκ και Τζάσκ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταρρεύτηκαν εχθρικά ντρόνους από το νέο σύστημα αεράμυνας της Τεχεράνης. Μετά τα πλήγματα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των δηλώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Άστον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνής νασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανώτατης ηγέτης Μοζαμπά Καϊμενεή προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Ντόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
19: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
16: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν, Θεοδόση Πάνο, ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτόχειρα.
5: Ακριβώς, δεχόταν.

0: δικές επιχειρήσεις, εάν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνής νασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανώτατος ηγέτης Μοζάμπα Καϊμενεή προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Τόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
1: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν, Θεοδόση Πάνο, ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτόχειρα.
3: Ακριβώς, δεχόταν απειλές. Είχαν υπάρξει, φαίνεται, το τελευταίο όμως διάστημα κάποιοι καυγάδες. Άλλωστε το είχαν ακούσει οι γείτονες και το έχουν μεταφέρει και στις καταθέσεις που έχουν δώσει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, επρόκειται για μια οικογένεια που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει γενικότερα. Το πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας στον Χολαργό, όπου εκεί φαίνεται ο 57χρονος δράστης στην συνεχεία αυτόχειρα, συνταξιούχος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, πυροβόλησε στο πόδι με ένα 22άρι πιστόλι την σύζυγό του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου και διέμεναν και φαίνεται πως εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Μέσα στο σπίτι πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν όπλα, τα οποία όμως το ζευγάρι φαίνεται ότι τα κατήχε νόμιμα, καθώς είναι εγγεγραμμένοι σε σχολή σκοποβολής. Κατά συνέπεια, όλα τα όπλα που είχαν μέσα στο διαμέρισμα τα κατήχαν νόμιμα, με άδεια τόσο από την σχολή στην οποία πήγαιναν, στον όμιλο μάλλον που εκπαιδεύονταν στην σκοποβολή, όσο και με άδειες από την αστυνομία. Τώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει καταθέσεις και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, πλην όμως δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είναι όμως σε σοκ και ακόμα δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για να ξεκαθαρίσει και το κίνητρο και το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στην πόρτα της εισόδου στην πολυκατοικία στο Χολαργό.
2: Μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν άκουσα έντονες φωνές, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στη δημόσια τηλεόραση.
4: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
5: Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο.
1: Μετά τις δεκάδες συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε ευρεία επιχείρηση και στη Βόρεια Ελλάδα, με μαζικές συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παρόμοια υπόθεση. Στο κύκλωμα που δρούσε από το 2019 και υπολογίζεται ότι αποκόμισε κέρδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, συμμετείχαν και δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Πώς δρούσε ακριβώς η οργάνωση, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Για τη νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις σε Κιλκή, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Το ένα στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στις Σέρες. Η σπήρα φέρεται να απομυζούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα παράνομα κέρδη από τις επιδοτήσεις Μαϊμού να φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο υπάλληλοι των ελόγων ΚΙΔ που είχαν πρόσβαση χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπιζαν ορφανά χωράφια, έβρισκαν φυσικά πρόσωπα που παρίσταναν τους αγρότες και δήλωναν τα αγροτεμάχια ως δικά τους, κάνοντας αιτήσεις και εισπράττοντας τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους υπαλλήλους των ΚΙΒ δεν συνελήφθη διότι δεν συνεχίζει τη συμμετοχή του στο ΚΙΒ, αλλά περιλαμβάνεται ωστόσο στη δικογραφία. Οι συλληφθέντες θα μεταμερθούν αύριο στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και από εκεί την Πέμπτη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα.
1: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα, Δημήτρη, μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι COVID-2 εμφανίζονται. Να σε ευχαριστήσουμε.

0: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, δείχνει η νέα έρευνα. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα τελευταία χρόνια οι ψυχικές ασθένειες. Οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Με βάση τα στοιχεία παγκόσμιας έρευνας, πλήττονται κυρίως οι έφηβοι ηλικίες από 15 έως 19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη, που πέρασε τις συμπληγάδες πολυετούς οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές και βαριά κατάθλιψη. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Πράγματι, όπως είπες, Βασίλη, οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά, επηρεάζοντας πλέον 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με την έρευνα, τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν έξαρση κυρίως στις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Από το 2019, η εμφάνιση της μείζωνος κατάθλιψης αυξήθηκε κατά περίπου 24%, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν περισσότερο από 47%, με τις δύο παθήσεις να κορυφώνονται τα χρόνια μετά την πανδημία. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ωστόσο οι μορφές και οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά ηλικία. Στην πρώιμη παιδική ηλικία κυριαρχούν διαταραχές όπως ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η νοητική υστέρηση. Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, εμφανίζεται εκεί το άγχος και η καταθλιπτική διαταραχή. Για την Ελλάδα τώρα, το 2023 οι ψυχικές διαταραχές παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 135,5% σε σύγκριση με το 1990. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, οι κύριες αιτίες είναι η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια και το γενικότερο αίσθημα αβεβαιότητας. Όπως δήλωσε στον Real FM, έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση στις διαταραχές που σχετίζονται με την τροφή, όπως η ανορεξία και η βουλιμία, ειδικά στους νέους και τις γυναίκες.
3: Το άγχος ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Πέρα από την κληρονομική επιβάρυνση που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στις αγχώδεις διαταραχές, την συμπίεση των ανθρώπων κάτω από τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας παγκόσμιας, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, επίσης βλέπουμε αυξήσεις στα καταθλιπτικά επεισόδια. Μια αύξηση της τάξης του 25% στην παγκόσμια επίπτωση λοιπόν της κατάθλιψης, που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει και έναν μεγάλο ρυθμό αύξησης στα χρόνια της πανδημίας. Εδώ πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι η περιραίωσα λοιπόν κατάσταση των κοινωνιών μας, η ανταγωνιστικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η ίδια η πανδημία και στην Ελλάδα βεβαίως και η οικονομική κρίση χρέους που προηγήθηκε, η αύξηση των τιμών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η επιβάρυνση της στεγαστικής κρίσης έχουν συμπιέσει πάρα πολύ τους πληθυσμούς μας, ειδικά στην Ελλάδα την ελληνική κοινωνία, και αυτό συντελεί στο να έχουμε περισσότερα συμπτώματα από τις διαταραχές του άγχους και της διάθεσης. Βλέπουμε επίσης και ορισμένες ακόμα αυξήσεις σε άλλα φαινόμενα της ψυχικής υγείας, όπως είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, ειδικά σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί αρκετά το φορτίο της ανορεξίας και της βουλιμίας, ειδικά στις ηλικίες 10-24, με ψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, αλλά και ταχύτερη αύξηση στους άνδρες σε σχέση με το παρελθόν, τα στοιχεία 1990-2022. Και αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα, με τον τρόπο που συγκρίνουν οι έφηβοι τον εαυτό τους με άλλους στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ παρήγορο, έτσι ότι σιγά-σιγά αντιμετωπίζεται το ταμπού και το στίγμα στην ψυχική υγεία, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διαχειριστούν προβλήματα τα οποία χειροτερεύουν και αφρίζουν στα χρόνια και μετά γίνονται πολύ πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους, αλλά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκτός από την πρόληψη να αντιμετωπίσουν υπάρχουσες καταστάσεις που τις κρύβαμε μέχρι σήμερα πίσω από την κλειστή πόρτα.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν απόψε στο Θησείο μέσω ενός βίντεο έκπληξη και υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάπως έτσι θα μάθουμε επιτέλους και το όνομα του νέου φορέα, Γιάννη Τσακίρη.
5: Ακριβώς στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στην εκδήλωση στο Θησείο, αλλά και το όνομα το οποίο μέχρι τώρα έχουν καταφέρει, θα λέγαμε, στην Αμαλίας να κρατήσουν επτασφράκιστο μυστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί το βίντεο από τον ίδιο, το όνομα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω ενός βίντεο που θα παίζει εκείνη την ώρα στα βίντεο wall που θα έχουν στηθεί γύρω από την στρογγυλή εξέταση από την οποία θα μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα δεν αναμένουμε, πρέπει να σου πω, παρουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Δεν θα έχει δηλαδή άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή εκδήλωση, καθώς καταλαβαίνεις θα ήταν και άκομψο από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές άλλων κομμάτων να δώσουν το παρόν στην ίδρυση ενός νέου. Από εκεί και πέρα όμως βεβαίως...
4: Περιμένουμε ένα κάλεσμα από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως του Αλέξη Τσίπρα για λαϊκή στήριξη του κόμματος.
5: Σίγουρα θα υπάρξει κάλεσμα στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όπως θα πει, σε μια προοδευτική πανστρατεία, τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Θα καλέσει, πρέπει να σου πω, όλους τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, όπως το αναφέρει, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη, που θα ανέβει αμέσως μετά την ομιλία του στην πλατφόρμα που έχει ετοιμαστεί για το νέο κόμμα και στη νέα ιστοσελίδα. Στη διακήρυξη θα υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής δράσης του κόμματος. Ενώ περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρχει αναφορά στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα υπογραμμίζεται ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν, όπως θα πει, τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα, λέγοντας επίσης ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Είναι ένα στοίχημα, θα λέγαμε, του Αλέξη Τσίπρα η συμμετοχή που θα υπάρχει και το πόσοι πολίτες θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό βέβαια δεν αφορά όταν θα πάει να το καταθέσει στον Άρεο Πάγο για το νέο κόμμα, καθώς ήδη υπάρχουν 200 υπογραφές, έχουν συγκεντρωθεί που χρειάζονται, που απαιτούνται για να τις καταθέσει στον Άρεο Πάγο. Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ουσιαστικά να δώσει την εικόνα ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία, που είναι και το μότο του νέου κόμματος.
4: Αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, θα ακούσουμε εμείς πώς σχολίασαν τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Είχα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας, που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Ο Τσίπρας, το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντε.
7: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα. Τα συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ότι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται.
4: Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, που υπογράφεται, όπως η ίδια είπε, από 650 άτομα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, ήταν το μήνυμα που έστειλε η κυρία Καριστιανού, εξερχόμενη του Αρίου Πάγου.
8: Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.
1: Απίστευτο περιστατικό αφαίρεσης μηχανήματος υπερήχων καρδιάς σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Άγνωστοι το απέσπασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το μηχάνημα εντοπίστηκε τελικά, Θεοδόση, πάνω στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι και μετά από τηλεφώνημα αγνώστου.
9: Ακριβώς, ο οποίος ενημέρωσε για το μηχάνημα και τους είπε πού ακριβώς θα το βρούνε. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν ενημερώθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι λείπει ο υπέρηχος καρδιάς από ένα συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης η πόρτα. Άλλωστε ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κλειδωμένη. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες βέβαιως απέβησαν άκαρπες, καθώς δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν είτε το μηχάνημα είτε κάποιον από τους δράστες ή τον δράστη. Σήμερα όμως, μάλλον για να ακριβολογώ, χθες απόγευμα προς βράδυ, με ανώνυμο τηλεφώνημα και μάλιστα από απόκριψη στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου, ένας άγνωστος άνδρας ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ είναι ακριβώς δίπλα από το παρεκκλήσι. Τώρα, το τι έχει γίνει εκεί, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν ή εκτιμήσεις που μπορούν στο μέλλον να διαψευστούν. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν όταν οι έρευνες προχωρήσουν περισσότερο, κυρίως σε αποτυπώματα και DNA, διότι οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας ήδη ερευνούν το συγκεκριμένο μηχάνημα για να μπορέσουν να εντοπίσουν αποτυπώματα ή DNA των δραστών.
1: Και για να ερωτήματα, πώς κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν το μηχάνημα ανενόχλητοι και να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Και αν δεν υπήρχε το τηλεφώνημα, μας λες, Θεοδόση, ακόμα ενδεχομένως να έψαχναν το μηχάνημα αυτό.
9: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου κατά τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα είναι 4, ανάμεσά τους 2 παιδιά 12 και 15 ετών, ενώ άλλοι 5 έφηβοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
10: Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε στη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Μπούκινγχάου της Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Το όχημα επέβραν συνολικά 7 μαθητές, ο συνοδός και ο οδηγός. Τόσο ο δήμαρχος της περιοχής όσο και η βελγική τηλεόραση έκαναν εξ αρχής λόγο για πολλά θύματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει την σύγκρουση. Η εταιρεία σιδηροδρομικών ανακοίνωσε ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
4: Ναι.
10: Ασφαλώς όμως οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
4: Τώρα να μεταφερθούμε, Τζέννη, και στη Δυτική Ευρώπη, την οποία σαρώνει ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης, αν σκεφτούμε ότι είμαστε ακόμα στον Μάιο. Εκεί επικρατούν θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών Κελσίου. Και μάλιστα έχουμε και θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βρετανία και τη Γαλλία.
10: Αρκεί να σου πω, Ελισάβετ, πως η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 34 βαθμούς, σήμερα θα φτάσει τους 36. Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λίγο για 7 θανάτους, mm-hmm. των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα Κάσονα, καθώς οι Γάλλοι σπέρνουν στις παραλίες για να δροσιστούν, αλλά οι ναυαγοσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά. Ο Κάσονας αυτός έχει δημιουργήσει έναν θερμό θόλο, με αποτέλεσμα στο Λονδίνο να έχουμε 34,8 βαθμούς Κελσίου, στην Ιρλανδία να έχουν αγγίξει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία, ενώ στην Ισπανία ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να πούμε κλείνοντας πως η Ιταλία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα κατά του Κάσονα. Ήδη στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνεται και η Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες κανονισμός που περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12.30 και 4 το μεσημέρι.
4: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
11: Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Τσέχα νούμερο 12 του κόσμου, τη Λίντα Νόσκοβατ, στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια η Μαρία Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ, πήρε το πρώτο με 7-5. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά, πρεμιέρα στη διοργάνωση του Γαλλικού Open, με τον Γάλλο Αλεξάντερ Μουλέ, νούμερο 127 στον κόσμο. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκουπ Νέστρουπ, προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία των Πρασίνων στη επιθέσεις του Ράφα Μπενίτεθ κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα. Αναφέρουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά το τέλος του Final Four της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ημιτελικά ξεκινάνε την προσεχή Πέμπτη. Χθες, μετά από συναρπαστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε στον τρίτο προημιτελικό 102-90 τον Άρη και προκρίθηκε στις νίκες με 2-1. Στον ημιτελικό θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Πέμπτη ξεκινάει και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 6 το απόγευμα το πρώτο παιχνίδι. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στα τελικά. Τώρα στο πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς δεν ξεκαθάρισε όταν ρωτήθηκε από τα κανάλια Nova Sports τι θα κάνει με το θέμα της παραμονής του, αφού λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι έχει κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο με τους Ιταλούς να το θεωρούν δεδομένο. Για να ακούσουμε τι είπε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης. Θέλω πάντα να δίνω το 100%. Έτυχε και το έδωσα εγώ σε αυτό το Final Four. Μπορεί όμως να ήταν και κάποιοι άλλοι. Να μην ήμουν εγώ ο πρωταγωνιστής στους ημιτελικούς και στον τελικό και θα τα αφήσω έτσι ότι είμαι επαγγελματίας παίκτης και δεν μπορώ να απαντήσω και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ. Να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος που αρχίζουν από την Πέμπτη. Στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ο πρώτος τελικός της Α1 στο πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μετά από 11 χρόνια θα συναντηθούν και πάλι σε τελικό. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Τέλος, στον τρίτο τελικό της Hardball Premier των ανδρών, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ. Προηγείται 2-1 νίκες. Θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Την προσοχή, Πέμπτη ο τέταρτος τελικός. Σήμερα για την Α1 των γυναικών, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό. 2-1, στο τέταρτο τελικό, συγγνώμη. 2-1 νίκες προηγείται ο ΠΑΟΚ. Θέλει ακόμη μία για να πάρει τον τίτλο στις γυναίκες στο Hardball.
12: Ο καιρός.
4: Λίγο πιο καλοκαιρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τάσο αρνιακές σε καμία περίπτωση δεν θα έχει σχέση με το κύμα ζέστης της Δυτικής Ευρώπης, φανταζόμαστε.
13: Βέβαια, Ελισάβετ, και ευτυχώς σε καμία σχέση με τα 35 και τα 36 της Δυτικής Ευρώπης. Εδώ θα διατηρηθεί στους 31-32, άντε το πολύ 33 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές. Όχι, δεν θα έχουμε καμία σχέση με τον πρόωρο καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Όμως αύριο περιμένουμε γενικά αέθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα βουνά της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Πίνδο ουσιαστικά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στο Αιγαίο, ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρη θερμοκρασία, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29, κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ακόμα καλύτερος ο καιρός από σήμερα θα είναι. Βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σήμερα είχαμε τους 29. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δεν θα λείψουν όμως οι πιθανότητες για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενή στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, με τον ιδανικό γύρο να φτάνει τους 32, δεν αποκλείται ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, με τον ιδανικό γύρο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς με σκαμπαναβάσματα, χωρίς να λείψουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες, αλλά κυρίως στα βουνά.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο άγρυπνος φρουρός της κίνησης Παναγιώτης Βολάνιος είναι κοντά μας.
14: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βέλγιο, σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. 4 νεκροί ανάμεσά τους, 2 παιδιά.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από την είδηση του Βελγίου, κτηματολόγιο στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα.
1: Ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM.

0: κρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη!
9: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη.
11: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
26: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι νομίζω? Δεν νομίζω κάτι που ξέρεις εσύ, τι νομίζω εγώ.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι επειδή άκουσες μια δροσερή Σακύρα και επειδή το βίντεο είναι έτσι, παραπέμπει σε παραλία.
1: Δεν το έχω δει το βίντεο.
0: Λέω, θα σκέφτεται η Λουκία, μας δίνει ο Νίκος άρωμα καλοκαιριού.
1: Θα μπορούσα, αλλά κάτι με τη Σακύρα δεν ξέρω, μου μπαίνουν διάφορα στο μυαλό και, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου, δεν μπορώ να σε διαβάσω ακόμα.
0: Ένα πράγμα.
1: Για πες.
0: Εχθές την είχαμε την μπάλα σε άλλα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είχαμε δύο μπάλες στην εκπομπή, αν θυμάσαι. Μια πορτοκαλί.
1: Μια πορτοκαλί.
0: Ολυμπιακός, ευρωπαϊκό. Και μια Μπαρτσελόνα.
1: Και μια Μπαρτσελόνα, φυσικά.
0: Σήμερα έχουμε μπάλα Μουντιάλ. Τρίτη μπάλα σου έχω. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την τρίτη μπάλα?
1: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την τρίτη μπάλα?
0: Ο ύμνος του Μουντιάλ που αρχίζει στην Αμερική 11 Ιουνίου.
1: Τώρα εντάξει. Εντάξει, δύσκολα. Συγγνώμη τώρα.
0: Σου έχω την τρίτη μπάλα. Πώς είναι η τρίτη κουρτίνα, δεν λέξει την τρίτη.
1: Νόμιζα ότι θα μου βάζει κάτι σε σχέση με την Μπαρτσελόνα που είναι και επίκαιρο σήμερα.
0: Μισό το. Είχε δύο κουρτίνε. Είχε την κουρτίνα Ευρωπαϊκό και την κουρτίνα Τσίπρα.
1: Ακριβώ.
0: Η Τσίπρα και η Μπαρτσελόνα.
1: Θα ήταν μόνο Τσίπρα η κουρτίνα.
0: Μπάλα Μουντιάλ.
1: Με μπέρδεψε. Είδες τέτοια κάνεις, τέτοιος είσαι και με μπερδεύεις.
0: Λοιπόν, η Σακύρα τραγουδάει, είναι φρέσκο, χθες βγήκε, το Die Die. Die Die.
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Die
1: Die πέθανε, ναι, ναι. Εννοούμε.
0: Όχι, όχι, έλα, έλα.
1: Ά, έλα, έλα.
0: Die Die. Λοιπόν.
1: Μήπως είναι... απευθύνεται στον πρώην της.
0: Όχι, είναι με αλφα γιώτα, δεν είναι Y. Είναι Die Die.
1: Γιατί αυτό είναι... το ξέρω ποιος ήταν ο πρώην της.
0: Λοιπόν, είναι το επίσημο soundtrack του Mundial 2026 που αρχίζει 11 Ιουνίου. Όλα θα περιστρέφονται γύρω από μία μπάλα, δύο μπάλες βασικά.
1: Και θα τραγουδήσει η Σακύρα.
0: Τραγούδησε η Σακύρα. Αυτή είναι που ακούμε τώρα. Πήγε στη Βραζιλία, θυμάσαι που είχε κάνει μια συναυλία με 2 εκατομμύρια κόσμο στο. Στην Κόπα Καμπάνα.
1: Ναι,
0: ωραία, αυτό το έχει γυρίσει το Μαρακανά. Το Μαρακανά, εσύ που είσαι νεκρή, είναι το στάδιο το θρυλικό στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Χωράει, δεν ξέρω, 105.000 θεατές. Λοιπόν, εκεί το τραγούδισε μαζί με τον Νιγηριανό Μπέρνα Μπόι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπέρνα Μπόι.
0: Και γράφει η ιστορία γιατί γίνεται η πρώτη τραγουδίστρια που έχει 4 τραγούδια σε Μουντιάλ. 6, 10, 14 και 26.
1: Είδατε τι μαθαίνουμε το μεσημέρι.
0: Ακού τι άλλο θα μάθει. Ποια χώρα έκπληξη θα συμμετάσχει, γιατί έχει προκριθεί στο Ιράν.
1: Στο
0: Μουντιάλ. Στόπα, έλα, στόπα.
1: Το Ιράν.
0: Το Ιράν. Λοιπόν, είναι
1: εδώ
0: σε
1: με
0: πόλεμο.
1: Τη Μαρία, άκου το βρήκαμε.
0: Να δεις τι γίνεται.
1: Είναι γυναική σε... αλληλεγγύη εδώ, σε πρόδωσαν τα λόγια σου.
0: Είναι σε πόλεμο η Αμερική με το Ιράν και πως τα έφεραν τα πράγματα και το Ιράν θα παίξει μπάλα στην Αμερική για το Μουντιάλ. Απίθανο. Είναι οι Ιρανοί, κοίταξε για λόγους ασφαλείς.
1: Συγγνώμη, οι Ιρανοί έχουν χρόνο να ασχοληθούν με αυτά.
0: Γιατί?
1: Είναι σε πόλεμο.
0: Τώρα θα μου πεις, πέχασε και όλα στο Ιράν από την Αμερική. Του δουλεύει για ετοιμένου.
1: Είναι σε πόλεμο, υποτίθεται.
0: Για πόλεμο, του δουλεύει για ετοιμένου. Γιατί η Αμερική δεν είναι σε πόλεμο, γιατί έχει χρόνο.
1: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Αλλά το Ιράν υποτίθεται ότι βομβαρδίζεται, κάνει Ιράνοι εκεί, χαμός.
0: Είπε υποτίθεται.
1: Υποτίθεται, λέω.
0: Εσύ το βλέπει ετοιμένο το Ιράν?
1: Όχι.
0: Δεν το βλέπω ετοιμένο. Τον Τραμπ ακού.
1: Θα ήθελε ο Τραμπ να είναι ετοιμένο.
0: Έτσι είναι ετοιμένοι. Που κάνουν κάθε μέρα οι AI βιντάκι και δουλεύουν τον Τραμπ. Λοιπόν, για να ξέρεις, το Ιράν παίζει μπάλα στο Μουντιάλ, επειδή δεν γίνεται να μένει και στην Αμερική.
1: Δεν ήξερα καν ότι το Ιράν έχει ομάδα.
0: Πολύ
1: ωραία. Ξεκινάμε από τα
0: αυτά. Δεν θα μένει στην
1: Μαρία,
0: Αμερική.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Δεν θα ούτε μένει εσύ στην Αμερική, λέω, για να μην τους ανατινάξουν. Θα μένει στο Μεξικό.
1: Ωραία.
0: Θα πηγαίνει αεροπορικός, θα παίξει Λος Άντζελες και Σιάτλ και θα επιστρέψει στο Μεξικό.
1: Έτσι.
0: Ωραίο. Και θα ασχολούμαστε κάθε μέρα από τις 11 Ιουνίου με το Μουντιάλ. Θα σε μάθω μπάλα. Και
1: θα με μάθει μπάλα. Ήδη έχω αρχίσει και μαθαίνω αρκετά.
0: Ποδοσφαιρική, μπασκετική.
1: Πού είσαι ακόμα, θα με κάνεις ξεφταίρι.
0: Ναι, πολιτική. Θα έχεις πολιτική με την μπάλα του Τσίπρα.
1: Πολιτική,
0: τώρα δεν ξέρω.
1: Σήμερα έχουμε γεγονός.
0: Ναι, για να καταλάβεις.
1: Φυσίο.
0: Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με όρους Μπαρτσελόνας τον Αλέξη Τσίπρα χθες. Διότι είπε, εγώ περίμενα, αφού είναι ο κύριος Μπαρτσελόνα, να κατεβάσει τον Ινιέστα, τη σου λέω τώρα, το Μέση και κάτι έχει κατεβάσει.
1: Το Μέση το ξέρω.
0: Ναι, είχε κατεβάσει, λέει, τον Κωνσταντοπούλου, τον Λαφαζάνη, τον Βαρουφάκη. Αυτή ήταν η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, αυτή Μπαρτσελόνα, ήταν η παλιά. Αυτή ήταν η παλιά ομάδα. Τώρα θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Ωραία, πες μου ένα από την νέα ομάδα.
1: Θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Όχι, πες μου ένα.
1: Φαίνεται, πάνε διάβαση. Η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Ναι, ναι, εδώ μία θα είναι.
1: Η κυρία.
0: Όχι, ναι, ναι, εκεί πώ τη λένε. Ναι.
1: Δεν
0: τώρα έχει, μα μην προσπαθεί. Δεν έχει, είναι νέα.
1: Θα
0: του
1: μάθουμε σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Κάνε λίγο υπομονή.
0: Μα η Μπαρτσελόνα είναι
1: θα τους
0: δεν είναι
1: σήμερα.
0: Η Μπαρτσελόνα.
1: Θα
0: του
1: μάθουμε σήμερα και θα του μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Σήμερα ξεκινάει η νέα ομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Επισήμως, κάνει την επίσημη πρώτη.
0: Λοιπόν, άρα ξεκινήσαμε με Σακύρα. Θέμα πρώτο. Θέμα δεύτερο. Είναι καλοκαίρι έξω. Αν έβλεπε το βίντεο, θα σε. Θα σε πήγαινε και σε καλοκαίρι.
1: Θα ήθελα να φύγω σε, για να πάω σε καμιά παραλία.
0: Είναι με αυτά τα σώματα τα βραζιλιάνικα, τα αυτά, σαν να βλέπεις παραλία.
1: Και Σακύρα στη μέση, χαμός.
0: Ναι, χάλια σώμα. Είναι
1: χάλια, χάλια. Δεν βλέπετε τη γυναίκα, ναι.
0: Πώς είναι έτσι, Μαρία, γιατί γελάς?
1: Ναι.
0: Η Μαρία Ψάλτη γελάει.
1: Είναι λίγο θεά, τι να κάνουμε.
0: Πόσους βαθμούς έχει έξω τώρα?
1: Πολλούς. Δεν χρειάζεται να σου πω. Πολλούς έχει πάντως. Μία ζέστη την έχει.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 33,2 στην Ημαθία. Έχει 33,1 στην Πιερία. Έχει 32,7 στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Εδώ πόσο έχει έξω?
0: Εδώ γύρω στους 30.
1: Γύρω στους 30. Καλά, το καταλαβαίνω. Ζεσταινόμουν.
0: Ναι. Έχει. Για να καταλάβεις, χαμηλότερη θερμοκρασία είναι Βοβούσο Ιωαννίνων. 6,7. Πάει, ήρθε το καλοκαίρι. Έχουμε 26 Μαΐου, Κύρθε, Λουκία, το καλοκαίρι. Το πιστεύεις αυτό?
1: Το πιστεύω.
0: Θα υπάρχει.
1: Το νιώθω,
0: λίγη.
1: Μάλλον. Κοίτα. Δεν χρειάζεται να το πιστέψω. Το νιώθω.
0: Και αύριο έτσι θα είναι. Θα πάμε και σε 33. 33 γενικώς. Θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Στην Ευρώπη, στην Δυτική Ευρώπη, έχει καύσωνα. Είχαμε και νεκρό στη Γαλλία.
1: Πρέπει να πηγαίνει θερμοκρασία, νομίζω, με την πολιτική θερμοκρασία, με το πολιτικό θερμόμετρο
0: και
1: που και εκεί έχει ανέβει.
0: Ιστορικά υψηλά, δηλαδή τέτοιες θερμοκρασίες Μάιο είχαν να τις δουν έναν αιώνα. Και δεν μιλάμε για. Πρόσεχε, εκεί είναι ρεκόρ Μαΐου 33. Μην φαντάζεσαι 45. Δεν είναι, αλλά για εκείνους είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας αριθμός είναι αυτός. Να σου πω παρεμπιπτόντως ότι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε αστάθεια. Θα έχει και βροχές μες τη μέρα. Το τριήμερο επίσης θα έχει αστάθεια. Αλλά γενικά μπήκαμε στο καλοκαίρι. Αυτό τώρα ανεπιστρεπτεί. Δεν γυρίζει πίσω. Έχω ακόμα ένα νούμερο να σου πω. Θα σας το πω.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από 33,8.
1: Βεβαίως.
0: 98,9.
1: 98,9 το πετρέλαιο.
0: Πολύ ωραία, το βρήκες.
1: Το βρήκα.
0: Γιατί, γιατί ανέβηκε?
1: Να, γιατί ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί πότε έπεσε?
0: Χθες. Ήταν κάτω από 95.
1: Α, εντάξει.
0: 94, 93.
1: Σιγά το,
0: λοιπόν,
1: το χαμηλό. Από εκεί
0: δεις,
1: που ήταν 50, έχει πάει να μας φαίνεται λογικό το 90 κάτι.
0: Μισό λεπτό, περίμενε να σου εξηγήσω, περίμενε να βρω τον αντίστοιχο τόμο, γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη μία συμφωνία, μία προσπάθεια να υπογράψουν συμφωνία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αμερικανοί και Ιρανοί. Νετανιάχου δεν λέω, Νετανιάχου τραβάει τα μαλλιά του που θα χάσει τον πόλεμο. Λοιπόν. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, σε αυτής της προσπάθειας ειρηνευτικής, συνέβησαν τα εξής. Οι Αμερικανοί βύθισαν δύο σκάφη το φρόνο της επανάστασης, τα βομβάρδισαν, γιατί τοποθετούσαν νάρκες στα στενά του ορμού.
1: Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να υπογράψουμε
0: συμφωνία. Το Ιράν απάντησε με πυράβλους εδάφους αερός κατά αμερικανικών αεροσκαφών. Οι Αμερικανοί ανταπάντησαν πλήττοντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, δεν ήταν πόλεμος αυτός.
1: Όχι,
0: μην κάνετε
1: καλέ,
0: έτσι.
1: Μην
0: ήταν μια αμυντική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Το ήξερες αυτό? Αμήνεσαι ισοπεδώνοντας μια χώρα.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση. Κατά τα άλλα, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη.
1: Είναι και χειρία.
0: Τι είναι και βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Και την εκεί
1: είναι. Ξανά είναι και χειρία.
0: Μετά από αυτό
1: εγώ
0: το μικρό.
1: Δεν βλέπω, εκτός αν δεν βλέπω ναι. καλά.
0: Μετά από αυτό το μικρό πόλεμο, στο πλαίσιο της διαδικασίας για να συμφωνήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο, οι Αμερικανοί. Πρόσεξε, είπαν τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Mm. Το Ιράν απάντησε, βρείτε μέρος να κρυφτείτε. Δεν έχετε ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο. Το είπε ο Χαμενεΐ, ο Μοχάμπα.
1: Ο
0: οποίος τελικά λέει, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι άρρωστος.
1: Δεν είναι.
0: Δεν
1: είπε, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Βγήκε ο Ιρανός Υπουργός Υγείας. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε ότι είναι καταστραμμένος?
1: Ναι, αλλά γιατί δεν μας τον δείχνουν όμως?
0: Δύο ράματα
1: έχει. Ωραία, να μας τον δείξουν.
0: Δύο ράματα, πρέπει να τα βγάλει τα ράματα.
1: Να μας τον δείξουν.
0: Να βγάλει τα ράματα.
1: Σιγά, αφού έχει μόνο δύο ράματα, να βγει και με τα ράματα.
0: Χρειαστεί αυτό.
1: Να μας τον δείξουν, να μας πείσουν. Πρέπει να μας πείσουν. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι προπαγάνδα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ψάξτε μέρος να κρυφτείτε, δεν θα έχετε ασφαλές καταφύγιο, διαμηνεί ο Χαμενεΐ. Είδες τι ειρηνευτικό κλίμα υπάρχει?
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, το Ιράν.
1: Το Ιράν λέει, καταρρύψαμε εχθρικό stealth drone χρησιμοποιώντας νέο σύστημα αεράμυνας. Έχει και νέα συστήματα αεράμυνας. Ναι. Που το έχουν τελειώσει τα πυρομαχικά επιτίθεται.
0: Απειλή εκ νέου με γενίκευση του πολέμου. Αλλά κατά τα άλλα
1: μια
0: έχουμε ήρεμα νερά.
1: Να.
0: Είναι τόσο ήρεμα νερά.
1: Όπως είναι και τα δικά μας με την Τουρκία.
0: Το ίδιο, ναι. Τελείως. Δηλαδή είναι
1: το ίδιο.
0: Ήρεμα νερά.
1: Είναι το ίδιο έργο αλλιώς.
0: Εκεί είχαμε το εξής. Μετά από καιρό μπήκαν δύο οπλισμένα μαχητικά πάνω κάτω στο Αιγαίο. Δύο κατασκοπευτικά τουρκικά.
1: Τέλεια.
0: Τα κυνηγούσαν ελληνικά μαχητικά.
1: Αλλά ήρεμα νερά,
0: Πάνω κάτω στο Αιγαίο. Είχαμε για πρώτη φορά μετά από καιρό εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο και μία εμπλοκή. Δηλαδή επεισόδιο. Κατάλληλα ήρεμα νερά. Πολύ ήρεμα νερά.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση πολύ ωραία που μας είπε χθες ο κύριος Φίλης, ότι είναι ήρεμα νερά όπως θα θέλουν οι Τούρκοι.
0: Ναι. Ωραία. Σε αυτά τα ήρεμα νερά λοιπόν. Των στενών του Ορμούς και του Αιγαίου, ο Αλέξης Τσίπρας σε, επειδή έχει κάνει αντίστροφη μέτρηση, σε 4 ώρες 46 λεπτά.
1: Ακριβώς.
0: Παρουσιάζει την ομάδα του.
1: Όχι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι κατά τις 9 θα βγει, λένε οι πληροφορίες μας. 8 έχουν πει, κατά τις 9 θα βγει.
0: Παρουσιάζει την ομάδα του, το κόμμα του, ήθελα να πω.
1: Το κόμμα του.
0: Την ομάδα.
1: Το κόμμα του, μην το υποβιβάζεις.
0: Την ομάδα του.
1: Το κόμμα του. Και κόμμα παύλα ομάδα.
0: Όχι, ομάδα Μπαρτσελόνα. Το κόμμα θα λέγεται Μπαρτσελόνα. Πώς
1: φαίνεται. Όχι. Δεν θα λέγεται Μπαρτσελόνα το κόμμα. Δεν θέλω πλακίτσες.
0: Γιατί.
1: Θα λέγεται, είναι έκπληξη το όνομα. Και δεν θα είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, καμία από αυτά τα, το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει περί πηξίδας και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Θα
1: είναι κάτι από αυτά.
0: Επειδή έχει η μπάλα μέσα και η φανέλα της Μπαρτσελόνα. Το κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδας. Κόκκινο δεν είναι. Μπορεί το ροδοκόκκινο. Το είπαμε αυτό.
1: Ναι,
0: είναι,
1: μου το εξήγησες χθες αυτό αναλυτικά.
0: Ναι, κυρία Μυράκη, διεκδικεί.
1: Ναι, διεκδικεί το, για λοιπόν, το πορτοροδοκόκκινο.
0: Το άλλο είναι μπλε της πατρίδας. Μπήκε η πατρίδα μέσα.
1: Ναι, μπήκε.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, θα υπάρχει και φόρος πατριωτικός.
0: Φαίνεται ότι θα παραπέμπει σε πατριωτική αριστερά το κόμμα. Κάτι σαν πατριωτική αριστερά.
1: Λες να είναι αυτό ο τίτλο, ένα από τα δύο.
0: Κοίτα, δεν μου ταιριάζει επειδή
1: εμένα
0: μου λένε
1: η λέξη
0: κάνει,
1: αριστερά λες θα είναι στον τίτλο ή όχι.
0: Θα κάνει και αρχικό. Δηλαδή, πώς είναι το Πασόκ.
1: Πια δεν πάει.
0: Πασόκ.
1: Ναι, είναι πατριωτική ένα... αριστερά δεν πάει. Ναι. Πα. Με τίποτα.
0: Πατρί.
1: Πατρί.
0: Πατρί.
1: Πατριωτική. Μπα. Και το Α.
0: Της
1: αριστεράς. Πατρία.
0: Όχι,
1: δεν πάει.
0: Αυτό τώρα επειδή με προκαλείς με αρχικά. Θα σου πω το άλλο.
1: Λοιπόν, εκτός αν είναι πατριωτική αριστερά Αλέξης Τσίπρας και μπει Πατρίς.
0: Ή Πατσάς.
1: Σταμάτα.
0: Πατριωτική αριστερά Αλέξης Τσί. Ε. Ας. Πατς.
1: Πατς. Όχι, ρε. Τώρα το τερμάτισες.
0: Μα δεν από Μπαρτσελόνα.
1: Το τερμάτισες.
0: Κοίταξε. Επειδή λέμε για αρχικά, θα κάνω μία παρένθεση και θα επανέλθουμε στον Αλέξη Τσίπρα με το θέμα της ημέρας. Διότι
1: αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά.
0: Περίμενε. Τα αρχικά που μπαίνουν στη ζωή μας είναι τέτα. Από τον ένφια στην τέτα. Γιατί γελάς.
1: Ένα σχόλιο που διάβασα από έναν ακροατής μας.
0: Δεν ακροατή. Να εξηγήσω.
1: Περιτώ βέβαια να πούμε πως οι συγγενείς των Ιρανών παικτών που θα συμμετέσχουν στο Μιντεάλ μέχρι και 81ο βαθμό συγγένειας είναι ήδη σε μπουντρούμια λυσοδεμένοι για να αποφεύγουν περιστατικά ετήσιος ασύλου.
0: Δεν τα κάνουν αυτά που είμαστε Αμερικανοί. Λοιπόν, πάμε στην τέτα. Ξέρεις τον έμφυα, σωστά.
1: Ναι, τώρα θα έρθει και η τέτα.
0: Τον ΤΑΠ, το θυμάσαι.
1: Τον θυμάμαι και τον ΤΑΠ.
0: Ωραία. Το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ξεκίνησε και κατέληξε έμφυα.
1: Το θυμάμαι το αυτό.
0: Ωραία.
1: Έμφυα. Ξεκινήσαμε,
0: λοιπόν.
1: Να έκανες τον έμφυα.
0: Ξεκινήσαμε επί κυβερνήσεων Βενιζέλου Σαμαρά με το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το θυμάσαι. Προσωρινά. Ναι. Τώρα έχουμε 26 και είναι ακόμα ως έμφυα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, στη συνέχεια έμειναν στους λογαριασμούς του ρεύματος δύο άλλοι φόροι ακινήτων για τους δήμους. Ο ΤΑΠ έμεινε αυτός και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Έρχεται τώρα ο νέος νόμος και λέει όλοι αυτοί ενοποιούνται. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Όχι. Ενοποιούνται σε έναν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις όμως ότι ο ένας είναι τρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πού
1: και
0: το ξέρεις.
1: Βλέπουμε ότι. Τα διαβάζω.
0: Τριπλό
1: και
0: χαράτσι.
1: Βλέπουμε ότι θα είναι χαράτσι.
0: Πώς
1: τα
0: λέγεται. Τέτα.
1: Τέτα το τριπλό χαράτσι.
0: Τα δύο από τα τρία, γιατί έχει δύο σκέλη.
1: Και
0: είναι
1: το θέμα είναι πόσο θα κοστίσει την τσεπούλα μας.
0: Τα δύο από τα τρία είναι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέτα. Τέτα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό είναι το τέπα. Έχουμε το τέτα και το τέπα.
1: Ναι.
0: Άθροισμα τώρα, πρόσεξε και τα τρία και τα τρία. Δύο τέτα και μία τέπα. 1,05 της χιλίης. Ο έμφυα πόσος ήταν?
1: Ένα
0: της χιλίης.
1: Ένα της χιλίης.
0: Ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Άρα το νέο τριπλό χαράτσι είναι παραπάνω και από ένα έμφυα.
1: Ωραία.
0: Πώς φαίνεται αυτό?
1: Φανταστικά.
0: Ωραία. Πού είναι το ωραία?
1: Μέσα σε όλα που έχουμε να πληρώσουμε, θα μας έρθει και αυτό δηλαδή τώρα. Δεν μας έφταναν όλα αυτά. Ναι. Θα μας έρθει και αυτό.
0: Τώρα, ο κύριος
1: Λιβάνιος. Τριπλό χαράτσι. Ο κύριος Λιβάνιος βέβαια, από την άλλη, αμφισβητεί. Λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέμε. Ότι δεν έρχεται νέος έμφυα, λέει ο κύριος Λιβάνιος, και ότι
0: λέει,
1: δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι.
0: Περίμενε. Αυτό που λέει ο κύριος Λιβάνιος είναι ότι ενοποιούνται δύο φόροι. Ξαναλέμε, δύο στην ένα κάνουν τρία, ναι. Οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και 40 χρόνια, λέει, σε ένα φόρο. Και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο. Σήμερα έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη έναν φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Και υπάρχει και το τέλος ακίνητης περιουσίας που είναι με βάση την αντικειμενική. Δύο φόροι. Η ενοποίηση αυτών των δύο φόρων στην μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι σε όλες, ναι, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Που θα φτάνει τα 13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην
1: Κυψέλη. Μόνο που οι φορείς έχουν άλλη άποψη.
0: Οι φορείς λένε ότι είναι τριπλό χαράκι.
1: Ναι. Έχουν άλλη άποψη από την άποψη του κυρίου Λιβάνιου
0: θα
1: και
0: αφορά,
1: θα
0: τους
1: φιλοξενήσουμε σε λίγο.
0: Φυσικά.
1: Για να μάθουμε και από την πλευρά των φορέων και όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης τι τελικά ισχύει και πόσο θα μας κοστίσει αυτό το χαράτσι.
0: Δεν θέλω άλλο χαράτσι.
1: Δεν θες, ούτε εγώ θέλω άλλο χαράτσι και σίγουρα δεν θέλουν και οι ακροατές μας άλλο χαράτσι.
0: Το καλύτερο.
1: Απλά το θέμα είναι ότι αν έρχεται άλλο χαράτσι, μήπως πρέπει κάπως να το προλάβουμε.
0: Το καλύτερο. Αν νοικιάζει κάποιος ένα σπίτι, ποιος πληρώνει το ρεύμα?
1: Ο νοικιαστής.
0: Προφανώς. Μέσω ποιου έρχεται το χαράτσι?
1: Μέσω των παρόχων.
0: Ποιο παρόχων, του λογαριασμού
1: του ρεύματος.
0: Ναι. Ποιος θα πληρώνει το χαράτσι?
1: Το χαράτσι θα το πληρώνει.
0: Το χαράτσι είναι για το ακίνητο.
1: Ναι.
0: Όχι, ο νοικιαστής.
1: Άρα ζημιωμένος και από εκεί ο νοικιαστής.
0: Μα μόνο, κοίταξε τώρα.
1: Ζημιωμένος από παντού.
0: Τα τέλη που υπάρχουν, που είναι το 0,3, λένε οι ιδιοκτήτες, σου είπα, ο κ. Λιβάνιος λέει άλλα, το πληρώνουν οι ενοικιαστές. Φαντάζεσαι να πάει κάποιος ενοικιαστής να πει στον ιδιοκτήτη, αφαίρεσέ μου 32 ευρώ γιατί πλήρωσε το φόρο ακινήτων? Τίποτα. Δεν έχει καμία τύχη. Άρα πάει πακέτο με το ρεύμα. Αν όμως τα 10 ευρώ που είναι τώρα γίνουν 30, τριπλασιαστεί δηλαδή όπως λένε οι ιδιοκτήτες το χαράτσι, τότε θα είναι ζήτημα ποιος θα το πληρώνει. Θα πηγαίνει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη να το ζητάει πίσω? Τρέχα γύρευε. Το ξέρεις, το πιάστο αυγό και χούρευτο.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά μπλέξαμε και το θέμα είναι ότι τα έχουμε όλα, θα έρθει και αυτό τώρα.
0: Ναι. Ποια άλλα έχουμε? Πληρώνουμε τίποτα? Όχι.
1: Έχουμε και άλλα και έχουμε και αυτή την...
0: Τι άλλα πληρώνουμε?
1: Έχουμε και αυτή την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που λέγαμε.
0: Αυτή είναι καταπληκτική. Αυτή δεν πληρώνουμε. Αυτή είναι ότι επειδή δεν πληρώνουμε, δεν πάμε διακοπές.
1: Επειδή πληρώνουμε, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Διότι σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Από 4 έως 7 ημέρες. Θυμάσαι παλιά λέω τώρα. Παλιά.
0: Και
1: εγώ όταν ήμουν μικρή, που πήγαινα με τους γονείς μου 15 μέρες, 20 μέρες. Αυτό για μια ελληνική οικογένεια τη σήμερα ημέρα είναι δυνατό? Μόνη μου, τα λέω μόνη μου, θα απαντήσω όχι.
0: Έχω
1: απάντηση.
0: Άλλη απορία. Εμένα άλλη είναι η είδηση. Όχι ότι οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές. Ότι οι άλλοι μισοί θα πάνε. Υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Όμως, μισό λεπτό.
0: Κάτσε
1: είναι το πού θα 5 πάνε.
0: 5 εκατομμύρια Έλληνες που τους περισσεύουν να πάνε διακοπές.
1: Στα εξοχικά.
0: Δεν το μήνα.
1: Κάποιοι έχουν
0: και εξοχικά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν εξοχικά?
1: Όχι όλοι. Οι μισοί που λες. Οι μισοί θα πάρει. Από αυτούς
0: οι περισσότεροι δεν έχουν τα σπίτια.
1: Μισό λεπτό. Επειδή όσο μιλάω με φίλους, φέτος όλοι προσπαθούν να βρουν κάπου να πάνε που να μην έχει ακτοπλοϊκά, να μην έχει αεροπορικά. Να μπορούν να πάνε οδικώς, αλλά να είναι σχετικά κοντά, να μην χρειαστεί να βάλουν πολύ βενζίνη ή πολύ ντίζελ, να μην έχει πολλά διόδια. Μία εξίσωση για δυνατούς λίτες.
0: Λοιπόν, λέει εδώ η έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Από το 50% που θα πάει διακοπές, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Λίγο, πολύ λίγο.
1: Ναι, 4 με μία εβδομάδα.
0: Το 14% θα πάει όσο πάει πάντα. Και το 2% περισσότερο, όχι το 34%, είναι λιγότερο από ό,τι άλλες χρονιές. Το 42% 4 με 7 μέρες, σωστά?
1: Ναι.
0: Το 29% 8 με 14.
1: Και
0: ο μέσος όρος είναι 11,4.
1: Ακριβώς. Και ότι ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στις διακοπές. Θυμάσαι που λέγαμε για τις περσινές διακοπές και το έλεγαν και πάρα πολλοί καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες εστιατορίων ότι δεν τρώγαν έξω και ότι έπαιρναν πράγματα από το σούπερ μάρκετ και μαγείρευαν στο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι θα το δούμε και φέτος.
0: Επίσης, εδώ βλέπω πόσο πολλοί έχουν εξοχικά. Λέει. Το 35% αυτών που θα πάει διακοπές επιλέγει τη δική του εξοχική κατοικία.
1: Κοίτα, το δική του είναι σχετικό. Μπορεί να είναι και των γονιών.
0: Όχι,
1: του,
0: όχι, όχι. Λέει
1: είναι...
0: άλλο ποσοστό. Τρίτο είναι 18%. Και ενοικιασμένο είναι το άλλο 50%. Δηλαδή, 35% έχει δικό του εξοχικό, αυτούς θα πάει διακοπές. 18% πάει σε εξοχικό φιλοξενούμενος και 47% το νοικιάζει. Μόνο το 14% θα πάει σε ξενοδοχείο. Το 10% χωρίς διατροφή, 4% all inclusive. 14% είναι πολύ λουκία. Για να πας σε ένα ξενοδοχείο 15 Αύγουστο, λιγότερο από, δηλαδή και σε υπόγειο να πας, στο χειρότερο νησί, Κάτω από 200 ευρώ μια οικογένεια δεν βρίσκει.
1: Την ημέρα, λέμε.
0: Την ημέρα.
1: Ένα τετράκλινο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, αν τετράκλινο 200 ευρώ, να μου το πεις και εμένα. Εάν λοιπόν βάλεις και τα έξοδα φαγητού και τα πήγαινε έλα τα εισιτήρια.
1: Μα γι' αυτό σου λέω είναι... ότι ο κόσμος προσπαθεί να βρει να μην υπάρχουν εισιτήρια, να πάει σε οδικός κάπου.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω.
1: Και η πυρωτική Ελλάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει το καλοκαίρι.
0: Για να φάνε δύο γονείς με τα δύο παιδιά πρωινό, εγώ σου λέω ένα τόστ και ένα με χυμό. Mm. Μεσημεριανό και βραδινό. Και
1: πόσα
0: να πάνε και στην παραλία και καφέ. Πόσα θέλουν τη μέρα τέσσερα άτομα, δεν θέλουν 200 ευρώ.
1: Εξαρτάται πού.
0: Στο νησί.
1: Εξαρτάται
0: δεν θα πας στην κορυφή του βουνού διακοπές.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Λίγα λες για νησί.
0: Εγώ σου λέω 200 ευρώ, δηλαδή, πολύ οικονομικά. 50 ευρώ την ημέρα.
1: Όλα τα γεύματα. Και ξαπλώστρες και τέτοια.
0: Εγώ σου λέω 50.
1: Την έβαψες.
0: 200 και 200, 400. Επί 7 μέρες, 4, 7, 28, 2,800. Και τα εισιτήρια και τα σουπαμούπες, 4.000 και για μια εβδομάδα διακοπές, οικογένεια και κακές διακοπές.
1: Για
0: καλές.
1: Μια εβδομάδα, έτσι.
0: 4.000.
1: Για μια εβδομάδα.
0: Άρα πόσα πρέπει να βγάζει αυτή, για να γυρίσει πίσω, έχει λογαριασμούς να πληρώσει. Έχει το νίκη, το δάνειο, εκείνος ο μήνας δεν παγώνει.
1: Μα γι' αυτό το λόγο τον Αύγουστο πολύ, γιατί εντάξει, λέω τον Αύγουστο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει έτσι μια ψιλοπαράδοση να παραλύει ο Αύγουστος, να κλείνουν τα πάντα και οι περισσότεροι να πηγαίνουν τότε διακοπές. Mm. Οι περισσότεροι αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς για να μπορέσουν να πάνε διακοπές.
0: Πάντως, εγώ μια χαρά άδεια τη βλέπω την Αθήνα τον Αύγουστο που είμαι εδώ στις 15
1: Αυγούστου. Και εγώ τη βλέπω άδεια την Αθήνα.
0: Α, επίσης παρατείνεται και τον Ιούνιο το επιδότηση στην Αντλία. Φιόλ
1: Παστέλος. Ναι, το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μόνο 15 λεπτά, όχι 20, γιατί έπεσαν λέει τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, είμαστε εδώ και αυτό το καλοκαιρινό ουσιαστικά μεσημέρι. Η κυρία Λουκία Γκάτσου.
1: Κύριος Νίκος Τραβελάκης. Η κυρία Δήμητρα Πανανού.
0: Πάει
1: όπως κάθε μέρα κοντά μας. Η Μαρία μας Ψάλτη εδώ και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Βλέπω ήδη
0: ξαφνικά
1: ότι το θέμα της ακρίβειας. Ναι, το θέμα της ακρίβειας και όλα αυτά που συζητάμε σας απασχολεί φυσικά πάρα πολύ.
0: Πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα, Λουκία.
1: Ναι, έχουμε σπίτι στους Παξούς, λέει το πατρικό της γυναίκας μου και στη Λέσβο το πατρικό μου, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, μας λέει ο Ηρακλής.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επειδή μας αποχαιρετάει η Μαρία Ψάλτη, γεια σου Μαρία, πας, φεύγεις.
1: Φεύγει η Μαρία, φεύγουμε λοιπόν, και εμείς. Πάμε λίγο διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό.
1: Ναι.
0: Έχει πει τα καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, τα
0: και
1: καλύτερα,
0: μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο
1: τέτα. Ναι, τέτα. Να δούμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Ναι, το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μόνο 15 λεπτά, όχι 20, γιατί έπεσαν λέει τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, είμαστε εδώ και αυτό το καλοκαιρινό ουσιαστικά μεσημέρι. Η κυρία Λουκία Γκάτσου.
1: Κύριος Νίκος Τραβελάκης. Η κυρία Δήμητρα Πανανού.
0: Έτσι.
1: Που πάει όπως κάθε μέρα κοντά μας. Η Μαρία μας Ψάλτη εδώ και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Βλέπω ήδη ότι το θέμα της ακρίβειας και όλα αυτά που συζητάμε σας απασχολεί φυσικά πάρα πολύ.
0: Πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα, Λουκία.
1: Ναι, έχουμε
0: γυρίσουμε.
1: Σπίτι στους Παξούς, λέει το πατρικό της γυναίκας μου και στη Λέσβο το πατρικό μου, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, μας λέει ο Ηρακλής.
0: Σωστό. Λοιπόν, επειδή μας αποχαιρετάει η Μαρία Ψάλτη, γεια σου Μαρία, πας, φεύγεις.
1: Φεύγει η Μαρία, φεύγουμε λοιπόν, και εμείς. Πάμε λίγο διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό.
1: Ναι.
0: Έχει πει τα καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, τα καλύτερα
0: το κεφάλαιο τέτα.
1: Ναι, τέτα. Να δούμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλευτή.

0: Φεύγεις.
1: Φεύγει Μαρία, φεύγουμε λοιπόν, και εμείς. Πάμε λίγο διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει μιλήσει ο πρωθυπουργός του Υπουργικό.
1: Ναι.
0: Έχει πει τα καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, τα
0: και
1: καλύτερα.
0: Και μετά θα
1: ανοίξουμε
0: το κεφάλαιο τέτα. Ε?
1: Ναι, τέτα. Να δούμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από...
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
16: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
17: Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Στις 8 απόψε στο Θησείο παρουσιάζει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά στις 3 σε μια καλοκαιρινή ημέρα εδώ στο Real FM σε, με καυτή αντίστοιχη με τον υδράργυρο Λουκία πολιτική επικαιρότητα.
1: Σαφώς. Είμαστε σήμερα εδώ. Έχουμε πάρα πολλά.
0: Και περιμένουμε
1: δύο πράγματα. Κυρίως τον κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε σήμερα το τι θα πει στο Θησίο. Τι άλλο.
0: Μιλάει ο Κώστας Καραμαλής και πληροφορούμε ότι θα μιλήσει πάλι για τις υποκλοπές στο βιβλίο του καθηγητή και προέδρου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής, του κ. Αρβανιτόπουλου. 7 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Άρα μπορεί να έχουμε και από εκεί
0: ειδήσεις.
1: Το μόνο βέβαιο είναι γιατί ο κ. Καραμαλής τον τελευταίο καιρό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κ. Καραγκούνη, θα σου πω τα εξής. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, βάλλοντας κατά και Τσίπρα και Καριστιανού και Πασόκ, ότι τα πράγματα γίνονται σύνθετα, λέει. Από τη μια πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, μη πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές.
1: Αναφορά στον κύριο Τσίπρα, προφανώς ήταν αυτή, για να έχει επανεμφανιζόμενους.
0: Φορούν ένα άλλο προσωπείο, και Καριστιανού για μένα, όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
1: Ναι, στους πρωτοεμφανιζόμενους, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: ότι αναφέρεται στην
0: κυρία Καριστιανού. Και με άλλο ρόλο εμφανιζόμενο, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Κατά τα άλλα, Πασόκ τώρα, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ που έχει κοινό τόπο. Την καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι το μείζον θέμα για τον η επίθεση στο Πασόκ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ψήφισε παρόν όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα.
0: Το οποίο λέει τον είχε προτείνει τον κύριο Στουρνάρα. Και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά.
1: Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.
0: Βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος τον είχε προτείνει για διοικητή. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά να μας απαντήσει. Αλλά το Πασόκ λέει ότι ένα θέμα είναι αν κάνει καλά τη δουλειά. Το άλλο είναι δεν μπορεί να είναι σε 20 χρόνια ο ίδιος διοικητής. Είναι 3 εξαετίες. Και μάλιστα. Μου έστειλαν από το Πασόκ και την διάρκεια.
1: Αυτή είναι η επίσημη έτσι, εξήγηση. Γιατί η τρίτη θετία και δύο εξαετίες συνολικά θα σημαίνει 18 χρόνια. Εντάξει, 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Μου έστειλαν τη διάρκεια Στουρνάρας 14 με 32, 18 χρόνια. Και η επόμενη είναι 14,5, 14, 12, 12, 11, δεν λέω ονόματα τώρα, 10, 10, 10, δηλαδή 18 δεν υπάρχει.
1: Ναι, λένε παραδείγματος χάρη ότι στο Πασόκ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα παραδείγματος χάρη, η θητεία είναι μία και είναι οκταετής. Στην Τράπεζα της Αγγλίας είναι κάτι ανάλογο. Δηλαδή ότι σε εμάς εδώ.
0: Έχω και το άλλο τώρα.
1: Τα 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Βλέπω εδώ υπάρχει ζήτημα από το Πασόκ κατά του κόμματος Τσίπρα. Διότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι.
1: Είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο ουσιαστικά.
0: Είναι επικεφαλής επιστημονικής ομάδας. Αυτό που λέει το Πασόκ με τη δήλωσή του να καλησπέρασε τον κύριο Καραγκούνη, τον Υπουργό
1: Εργασίας. Γεια σας, κύριε Καραγκούνη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω με προσοχή.
0: Λοιπόν, σας λέω ότι λέει εδώ το Πασόκ. Άρχισαν τα όργανα, Πασόκ Τσίπρας. Με το που πριν ακόμα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του και το κόμμα του και το όνομα. Λοιπόν, λέει το Πασόκ. Ο κύριος Χιακαντάρης άφησε να εννοηθεί ότι πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά η λύση στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτινόμενες λύσεις. Συνεχίζει το Πασόκ, αφού θυμίζει ότι ο κύριος Χιακαντάρης που εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα ασχολήθηκε, λέει, με την ιδεολογική διακήρυξη του πάντα Πασόκ Ανδρέα Λοβέρδου. Να μας εξηγήσει, λέει, τι εννοεί σήμερα, γιατί είναι προφανώς συνέχεια του άρθρου του, με την απόφαση του συνεδρίου, μετά την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, που ασκούσε κριτική λέγοντας αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγική αντίπαλη. Κατά το Πασόκ, δηλαδή, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσει το κόμμα Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καραγκούνη. Χάσαμε την μπάλα. Για να μιλήσω με όρους Μπαρτσελόνα. Χάσαμε την μπάλα.
2: Είναι βαβέλ λίγο η κατάσταση. Εγώ δεν συμφωνήσω με τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι μέσα στο μέτρημα των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης των πολιτικών, όπως λέει ο κ. Χιακαντάρης, θα ήταν όταν τέθηκε στο δίλημα στον κύριο Τσίπρα, εάν θα διαλέξει την φορολόγηση των εφοπλιστών αντί των συνταξιούχων, για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο ποσό που ήταν για να κλείσουν εκεί με την Τρόικα τότε, φαντάζομαι ότι ως μετρήσιμο αποτέλεσμα και ως αξιολόγηση μετρήσιμη πολιτική θα το επέλεξε το πρώτο. Φαντάζομαι, ενώ επέλεξε το δεύτερο υπέρ του πρώτου. Εντάξει, με αυτή την έννοια, ναι, όλα είναι μετρήσιμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα παίξει και ρόλο.
1: Άρα, αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ, κύριε Καραγκούνη, καλά, δεν ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα σας την κάνω την ερώτηση. Αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ και τον κύριο Χιακαντάρη, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς αν δεν έχετε αυτοδυναμία, πώς θα το βλέπατε.
0: Θα συγκυβερνήσω με τον Τσίπρα. Γιατί, Λουκία.
1: Δεν ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Το είπα, θα την κάνω την ερώτηση.
2: Δεν θα είμαι κοινότυπο, αλλά πιστεύω θα πω την ουσία.
0: πείτε.
2: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή, επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τώρα εκλογές, δείχνει μια δυναμική γύρω στο 30%, αν δεν κάνω λάθος, 30-32% κάποιες.
0: Στην εκτίμηση.
2: Ας πούμε στην εκτίμηση. Τα ίδια μας δίνανε και το 23, τελικά πήραμε 41. Mm. Μπορεί να επαναληφθεί και αυτό. Αλλά μπορεί και να μην επαναληφθεί. Εμείς θέλουμε να επαναληφθεί και θα βάλουμε ακριβώς τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών, ώστε να επαναληφθεί, γιατί αυτή είναι και η μόνη προοπτική για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, ο λαός διαμορφώνει την πολιτική εντολή. Αν δηλαδή στο βράδυ των εκλογών, αξιολογώντας όλα τα κόμματα, θα έχει στείλει κάποιο μήνυμα, έτσι δεν είναι? Όποιο και αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα μήνυμα αυτό.
0: Γιατί, συγγνώμη κύριε Καραγκούνη, η Νέα Δημοκρατία έχει 30 και το Τσίπρας 22, θα συγκυβερνήσετε, θα είναι το μήνυμα συγκυβερνήσετε τη Νέα Δημοκρατία και
2: Τσίπρα. Λέω ότι σε κάθε περίπτωση λέω την εντολή, το τι πρέπει να γίνει, τι είναι ο λαός. Είναι μεν κοινότυπο, αλλά είναι και η ουσία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εξαρτάται πώς θα διανύμει τις δυνάμεις.
1: Δηλαδή αν είναι έτσι όπως σας το είπε ο Νίκος, δηλαδή έχει η Νέα Δημοκρατία 30 και ο κύριος Τσίπρας έχει, λέω τώρα ένα τυχαίο ποσοστό, 22. Αυτό ουσιαστικά...
2: Αλλά μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα κόμματα, μπορεί να έχουν κάποιο άλλο ποσοστό, δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή εκεί ο κόσμος θα έχει πει, θέλω για κυβέρνηση...
1: αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Να πάρω λοιπόν τη δική σας λογική. Έχει η Νέα Δημοκρατία 30, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ παραπάνω. Και το δεύτερο κόμμα είναι 20-22-18, δεν ξέρω τι. Θα έχει πει ότι εγώ, ο λαός θα έχει πει, ότι για την επόμενη κυβέρνηση θέλω οπωσδήποτε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, υπό μία έννοια, βρείτε τα. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια
1: κουβέντα. Ωραία, με ποιον θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία?
2: Εκεί λοιπόν είναι και αξιολόγηση που θα έχουν κάνει οι πολίτες όλα τα κόμματα. Λογικό δεν είναι?
1: Ναι, με ποιον θα κυβερνήσει όμως η Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχει
2: πιο
1: δυναμία?
2: Δεν λέμε με ποιον θα κυβερνήσουμε, λέμε ότι είναι αξιολόγηση, την έχουν κάνει τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει, γιατί έχει κουλτούρα συνεργασιών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει με τα άκρα. Σωστά. Το έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Άκρο θεωρείται ο κύριος Βελόπουλος?
2: Επαναλαμβάνω. Δεν θα κυβερνήσουμε με τα άκρα. Όποιος εκφέρει ακραίες απόψεις δεν θα έχει θέση στη δική μας.
0: Μια στιγμή. Επειδή αυτό που είπατε επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Εσείς είπατε ότι οι πολίτες θα προσδιορίσουν το στίγμα της επόμενης κυβέρνησης. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει αυτό, δεν είναι μία που κερδίζει να κυβερνήσει. Ωραία. Αυτό επιδέχεται τις ερμηνείες λόγω καχυποπτός. Αν οι πολίτες δείξουν Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα, εσείς θα πρέπει να τα βρείτε με τον Τσίπρα να κυβερνήσει.
2: Αλλά δεν μπορεί να μην είναι ο Τσίπρας, μπορεί να έχει πάρει.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ο Τσίπρας, αυτό εγώ ρωτώ.
2: Αλλά μπορεί και ένα άλλο κόμμα, δεν έχει σημασία.
0: Εγώ λέω, αν οι πολίτες δείξουν Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό είπατε τώρα, ότι όποιος δείξει είναι οι πολίτες.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Θα δώσουν την κατεύθυνση οι πολίτες.
2: Διαμορφώνουν πάντα τις δυναμικές. Αυτό είπα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι. Γιατί μπορεί να είναι το Πασόκ, μπορεί να είναι ο ένας, μπορεί να είναι. Μην το εξειδικεύουμε.
0: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν σας στέλνουν αυτοί οι δύο. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας λέει δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και το Πασόκ δεν συνεργαζόμαστε με εσάς. Άρα και να θέλετε, τι θέλουν εκείνοι.
2: Οπότε οι πολίτες θα το λάβουν υπόψη τους αυτό πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ότι κάποιοι δεν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με εμάς που είχαμε πάντα κουλτούρα συνεργασιών και το έχουμε αποδείξει, θα το βάλει στο ζύγι πηγαίνοντας προς εκλογές και θα πει ο αυτός δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, παρότι δίνει στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται δημοσκοπής μια πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή στην ουσία ήδη μας λέει ο λαός ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, ήδη λέει ο λαός ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, ήδη λέει ο λαός ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, και υπάρχουν τώρα κόμματα που σου λένε ότι εγώ δεν πάω. Θα αξιολογηθεί και αυτό από τους πολίτες. Θα το θέσουμε και εμείς ως δίλημα εν ώψη των εκλογών. Γιατί λέει τώρα και ο Μητσοτάκης, σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος θα πάει να κληθεί να πάει στις εκλογές.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά όταν λέτε οι πολίτες θα δείξουν το δρόμο για την επόμενη κυβέρνηση, εάν οι πολίτες δείξουν πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και δεύτερο Τσίπρας, δεν θα κυβερνήσετε με το τέταρτο ή το πέμπτο. Πάντως, επίσης υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Μια στιγμή.
2: Είναι υποχρεωτικό να κυβερνήσετε το δεύτερο κόμμα.
0: Θέλετε. Συνήθως δεν κυβερνάτε με το πέμπτο. Αλλά πέραν αυτού, μπορείτε να μου πείτε. Πείτε ότι έχετε δίκιο. Μπορείτε να μου πείτε ένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Ένα από τα υφιστάμενα. Βάλτε μέσα και Τσίπρα και Χαριστιανού που θα μπορούσε να συγκυβερνήσει. Δεν βλέπω κανένα.
2: Ακούστε.
0: Ούτε σε βλέπετε κανένα.
2: Επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα συνεργασιών και έχει συγκυβερνήσει
0: με ποιον.
1: Ναι, κουλτούρα έχει, αλλά με ποιον
2: και
1: μπορεί να συνεργαστεί.
2: Όταν κουλτούρα λοιπόν,
0: έχει,
2: θα γίνουν,
0: εταίρο δεν έχει.
2: Όταν θα γίνουν οι πρώτες εκλογές και ο κόσμος θα έχει πει κάτι με την ψήφο του. Όποιο κόμμα θέλει να πάει εναντίον αυτό που θα έχει πει, θα έχει πει ο κόσμος, θα το κάνει. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στα ποσοστά του 23 όσον αφορά να προχωρήσει αυτοδυναμία. Αυτό βέβαια είναι υποαίρεση πολλών πραγμάτων, με την έννοια είναι το έργο που πρέπει να συνεχίσουμε και τα διλήμματα που θα βάλουμε και τις πολιτικές που ακόμα θα αναπτύξουμε και αυτά που θα βγουν την επόμενη τετραετία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα ανεβάσει το δείκτη και το ποσοστό να πάμε προς την αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν γίνει αυτό και υπό μία έννοια είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, θα μπορούσα να σας πω εγώ, εκεί λοιπόν πάλι θα έχει στείλει ένα μήνυμα ο κόσμος και θα μας οδηγήσει, θα δώσει τις εξελίξεις. Ο ίδιος ο κόσμος, εγώ αυτό που λέω, χωρίς να κάνω ειδικότερα, αν θα πάμε τον Τζίπρα, θα πάμε το Πάσχα, ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Αλλά ο κόσμος θα δείξει πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτό λέω. Ότι όταν θα αποτυπωθεί αυτό το βράδυ των εκλογών, και καλή ώρα πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ, τα συζητάμε, και θα με ρωτήσετε, κύριε Καραγκούνη, τώρα που είστε, ξέρω, κοντά στο 35, ή κύριε Καραγκούνη, που είστε κοντά στο 30, και θα μου τα πείτε. Και εγώ θα σας εξηγήσω εκείνη τη στιγμή. Να τι είπε ο λαός. Να τι θέλει ο λαός. Αν ο λαός έχει βάλει τη Νέα Δημοκρατία με 15 μονάδες διαφορά μπροστά, συγγνώμη τώρα κάνω μια υπόθεση εργασίας, αφού έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα έχει πει ο κόσμος τότε? Θα έχει πει να πάει ο Τσίπρας με το Πασόκ να κάνουν συγκυβέρνηση ή με την Κωνσταντοπούλη?
1: Ναι, αλλά
2: θα
1: υπάρχει
2: έχει πει
1: το αγκάθι που λέει ότι με κάποιον πρέπει να κυβερνήσετε αν δεν είστε αυτοδυναμία. Αυτό
2: μάλιστα
1: είναι ένα αγκάθι.
2: Μπορεί να είμαστε
1: όμως
2: κοντά στην αυτοδυναμία. Αν είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, κάποιο από τα κόμματα, αφού γκραζόμενο το τι έχουν πει οι πολίτες, μπορεί σε μια διαδικασία. Δεν το ξέρω. Είναι πολύ υποθετικά αυτά που συζητάμε. Καλά κάνουμε και τα συζητάμε όμως, έχετε δίκιο. Γιατί οι πολίτες ενώπιον των εκλογών πρέπει να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Προφανώς. Mm-hmm. Όπως και αξιολογούν ότι κάποιοι λένε ότι με τη Νέα Δημοκρατία εγώ δεν συγκυβερνώ σε κάθε περίπτωση. Όχι ότι θα το χρειαστούμε, επαναλαμβάνω, σας το λέω από τώρα, δεν θα το χρειαστούμε. Αλλά αξιολογείται και αυτό όταν βγαίνουν και λένε. Πολύ πιο εύκολα, ξέρω εγώ.
1: Αξιολογείτε
2: να
1: διπλά, κύριε Καραγκούνη, γιατί έχουμε δει πολλά και έχουμε δει πολλά να αλλάζουν και μετεκλογικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που λένε κάτι προεκλογικά, ενδεχομένως πρέπει να μείνουν πιστοί σε αυτό και το λέω προς πάσα κατεύθυνση.
2: Σωστά, σωστά. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποδείξει ότι κάνει το αντίθετο. Αυτό το οποίο λέει το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο στόχος εννοώ είναι για την αυτοδυναμία και το πιστεύω αυτό. Μάλιστα, θυμάστε και Στραβελάκη, νομίζω και μαζί το είχαμε πει. Τότε που δίναν 32-33, εγώ έλεγα να πάρει 40%. Θα δούμε τώρα τα διλήμματα πώς θα προχωρήσουμε.
0: Είπατε
2: θα
0: κάτι πριν, κύριε Υπουργέ, το οποίο το κράτησα για να σας ρωτήσω. Είπατε, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Συμφωνώ. Είναι δικό μας πρόβλημα των πολιτών. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, όχι εσείς. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πράγματα που συγκρούονται μεταξύ τους. Και εδώ θα σας πω τη γνώμη μου για να απαντήσετε ότι δοκιμάζεται η ωριμότητα του πολιτικού συστήματος. Έχουμε ένα νόμο με επιλογή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δείχνει συνεργασίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος δεν έχει τα μπόνους που είχαν προηγούμενοι νόμοι, άρα ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για το πρώτο κόμμα να είναι αυτοδύναμο. Έχουμε λοιπόν ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και ένα πολιτικό προσωπικό με την καλή έννοια που δεν δείχνει, που γυρίζει την πλάτη στις συνεργασίες. Δηλαδή, αν ρωτήσω εσάς και οποιονδήποτε από εσάς, υπουργό, τον πρωθυπουργό, δεν θα μου πει ένα κόμμα που τώρα μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ρωτούσα πριν τον κύριο Τσουκαλά στη τηλεόραση. Κανένα.
2: Να.
0: Ρωτούσε τον κύριο Φάμελο. Έλεγε ένα ενωτικό το οποίο, ενωτικό πάει αυτό, κατέρευσε. Μας είπε ο Φωνικολάκου δεν υπάρχει Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά, λέει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης, φύγεται ως την απάτη στον Τσίπρα. Έχουν ήδη τρεις πίσω. Πάει η Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κόμμα που να συνεργάζεται με κανένα κόμμα. Πώς γίνεται λοιπόν, είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα των πολιτών ότι έχουμε ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και κόμματα τα οποία απεχθάνονται τις συνεργασίες.
1: Και είναι και δικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές
0: πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Θέλουμε κυβέρνηση και ισχυρή κυβέρνηση.
2: Είναι ένας νόμος που έχει τον πόνους και είναι αρκετό τον πόνους. Βέβαια, λίγο πιο αναλογικό προφανώς.
0: Πολύ δύσκολο.
2: Α, όχι, μην το λέτε.
0: Θέλει 38%. Δεν είναι εύκολο 38%.
2: Δεν είναι, μην το λέτε, μην το λέτε. Λοιπόν, ειδικά όπως είναι τα πράγματα, σας είπα, 41% έφερε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα τότε μας λέγανε αυτό που μας λέγανε. Λοιπόν,
0: καλά, αυτό αφήστε το. Για να γνωρίσω, λέτε εσείς 41. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει θα κερδίσουν μια μονάδα με μια ψήφο διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας λέει πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: και ο κύριος Βελόπουλος με το πρωί πρώτο. Άρα έχουμε 5
1: που θα είναι πρώτοι.
2: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία τώρα στα πολιτικά και το λέω σε εσάς που έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία. Αν πάτε πίσω στο χρόνο και δείτε προεκλογικές, μάλλον το τι λέγανε τα κόμματα προεκλογικά και μετά υπήρξαν κυβερνήσεις συνεργασίας και στο 12 και όποτε και να βάλετε πίσω και όποτε έγιναν συνεργασίες στην Ελλάδα, Πήγε περίπτωση ποτέ κόμμα να πει νωρίτερα θα συνεργαστεί με κάποιο?
0: Τώρα μου θυμίζει τον κύριο Γιαννούλη που τον είχαμε χθες και του λέγαμε: συγγνώμη, ο Τσίπρας λέει ότι δεν συνεργάζεται μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά. λέω: δεν υπάρχει κανείς να συνεργαστεί μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά.
2: Ναι. Ωραία. Θυμάστε.
0: Εγώ λέω αυτά που ακούω τώρα.
2: Να υπάρχει συγκυβέρνηση και προηγουμένως κάποιοι από τα κόμματα να πούνε ότι θα συγκυβερνήσω και θα αποτελέσω.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε.
2: Συγγνώμη τώρα για την έκφραση δεκανίκη του άλλου.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει χάσμα. Χάσμα.
2: Προσέξτε, προσέξτε. Λέω το εξής. Το χάσμα που μου λέτε και μου περιγράφετε εσείς, εγώ θεωρώ ότι είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και θα το κάνουμε πολύ, θα το τονίσουμε πάρα πολύ και θα το κάνουμε πολύ καθαρό στον κόσμο. Ότι κοιτάξτε, αυτό το οποίο ως άρνηση και μάλιστα κόμματα που έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσαν να κάνουν και να ακολουθήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους όρους που φερρυπίν χρησιμοποιεί η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή, παρά να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία που είναι 15 μονάδες μπροστά. Όλα θα τα αξιολογήσει ο κόσμος. Και εμείς θα το κάνουμε καθαρό αυτό. Ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν καθαρές λύσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη γεωπολιτική, θα έλεγα.
1: Θα το κάνετε καθαρό, εννοείται προεκλογικά, κύριε Καραγκούνη. Δηλαδή, θα παίξετε αυτό που ακούμε, θα παίξετε το χαρτί, ας πούμε, ότι να το πω έτσι, το Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό εννοείται.
2: Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, επαναλαμβάνω. Σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι Μητσοτάκης και άλλη επιλογή. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι εδώ.
1: Ναι, αλλά
2: το
1: τους παρουσιάζεται ως ότι δηλαδή η μόνη λύση σταθερότητας είναι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως ο κόσμος σε όλες τις δημοσκοπίες δεν δείχνει ότι είναι λύση σταθερότητας.
0: Σε αυτό ξέρετε τι απαντάει.
1: Ναι, αλλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οι δημοσκοπήσεις δεν σας βγάζουν και τόσο μπροστά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος σε πάρα πολλά θέματα. Ότι ένας στους δύο και παραπάνω είναι δυσαρεστημένος όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά το πώς έχετε αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
2: Είναι ευχαριστημένος. Και ο άλλος στους ένας στους δύο είναι επίσης ευχαριστημένος.
1: Ναι, αλλά πιάνει γύρω στο 70% κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Καραγκούνη, που σας βάζουν αρνητικό πρόσημο στο πώς έχετε αντιμετωπίσει επιμέρους θέματα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παίρνει 40%, είναι 38%, είναι 35% όταν μάλιστα εκλέγεται. Υπάρχει και ένα 65% ή ένα 70% ή ένα 55% που είναι και απέναντι. Λογικό είναι. Λογικό δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως το αξιολογούν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και όποτε έχουν στηθεί κάλπες, άλλα δείχνουν στο τέλος της ημέρας.
0: Οπότε όλα αυτά τα διλήμματα.
1: Δηλαδή, κάποιος που είναι δυσαρεστημένος με όλα αυτά θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λέτε? Κάποιος που είναι σε αυτό το 70% της δυσαρέσκειας όσον αφορά θέματα δικαιοσύνης, όσον αφορά θέματα ακρίβειας, θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία?
2: Εγώ κρατάω καταρχήν την αξιολόγηση της πρόθεσης ψήφου. Μαζί με την εκτίμηση, αυτή τη στιγμή μας δίνουν στο 32. Και παραλαμβάνω, έχουμε μπροστά μας να θέσουμε αυτά τα διλήμματα και να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο τι πρόκειται να κάνουμε εμείς και σίγουρα τι δεν πρόκειται να κάνουν οι άλλοι. Και ποιο είναι το δικό μας πλεονέκτημα απέναντι των άλλων. Και όταν θα φτάσουμε σε εκλογές, καλή ώρα, τον Μάρτιο-Απρίλιο του 27, εκεί τα πράγματα θα γίνουν απόλυτα ξεκάθαρα σε όλους. Και εκεί ο κόσμος θα αποφασίσει. Θέλει να μπει σε περιπέτεια όπως τώρα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η Βαβέλη στην αντιπολίτευση, ή θέλει κάτι πιο καθαρό και κάτι πιο συγκεκριμένο?
0: Ξέρετε, η αντιπολίτευση απαντά σε εσάς. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ίσον χάος. Άρα αυτή είναι η απάντηση.
2: Αλλά εντάξει, τώρα τα έχουμε ακούσει αυτά και παλαιότερα κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Αφού ο Μητσοτάκης είναι το χάος με το 30 και το 32%, η δεύτερη επιλογή που είναι στο 15% και στο 13%. Είναι το καταπληκτικό και ξέρω εγώ, η σταθερότητα και η ασφάλεια και η σιγουριά.
0: Βάζουμε άνω
2: τελεία. 13%.
0: Πρέπει να κλείσουμε, θα το συνεχίσουμε τους ή άλλους, κύριε Καραγκούνη. Νομίζω μόλις το τέλειρ κάναμε τις επόμενες συζητήσεις. Θα έχουμε και εικόνα Τσίπρα και θα επανέλθουμε για να τα σχολιάσουμε συνολικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υπουργός Εργασίας, ήταν μαζί μας. Μαρία Ψάλτη, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Θα βλέπω τα νότερα στη για την πρόγνωση το τρίμηνο του Άγιου Πνεύματος Λουκία. Να σου πω ότι γενικά είναι πιο μαζεμένοι οι μετεωρολόγοι. Στην αρχή μιλούσαν για ένα δεκαήμερο με άστατο καιρό.
1: Το
0: ως τα μέσα της άλλης εβδομάδας.
1: Εγώ τελικά θα πέσω μέσα,
0: των ανατροπών.
1: Ναι, ανατροπών, είμαι υπέρ των ανατροπών. Ναι, είμαι υπέρ των ανατροπών.
0: Λοιπόν, θα είναι τρίμηνο με αστάθεια. Είναι τρίμηνο με καλοκαιρινό καιρό, με τριαντάρια, ό,τι πρέπει για παραλία. Θα έχει όμως και την αστάθεια. Πάρτε και μια ομπρέλα καλού κακού. Ή καθίστε κατά την ομπρέλα της παραλίας.
1: Μην τον ακούτε, θα είναι καλός ο καιρός.
0: Θα έχει τις τοπικές βροχές. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Πάμε ειδήσεις. Επιστρέφουμε με την άλλη πλευρά, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, και μετά με την Τέτα. Τέτα,
1: Τέτα, Τέτα, Τέτα.
3: Real FM.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1
5: Go. Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
17: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Στην παγκόσμια κατάταξη Λίντα Νόσκοβα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ, ενώ ο Έλληνας τενίστας είχε κερδίσει το πρώτο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather.
18: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επιστρέψαμε. 6 λεπτά Michael μετά τις 4. Έτσι, Michael Jackson. Ήγραφε 97,8. Λουκιά Κάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Δήμητρα Πανανού, Μαρία Ψάλτη, Φράνσις Παράσχη, όλη η γυναική ομάδα. Και τι έχω γυναίκες.
1: Πάντα, δεν ξέρω, είσαι τυχερός.
0: Εδώ είσαι έχω τυχερός. 3. Στην τηλεόραση έχω 11.
1: Ω Παναγία μου. Είσαι ο μόνος με 11 γυναίκες.
0: Μόνος. Γυναίκες είναι, αρχισυντάκτρια, παραγωγή,
1: η
0: Μίνα, σκηνοθέτες, όλοι σκηνοθέτες.
1: Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα για τις διακοπές, έτσι.
0: Α, για τις διακοπές, είναι το θέμα της ημέρας.
1: Για τις διακοπές. Εδώ μας λέει ο Νίκος, συνονόματός σου, όπως οι περισσότεροι Έλληνες, παίρνει την οικογένεια και πάει στο σπίτι του παππού στο χωριό. Τρώει οικογένεια σπίτι όπως και στην Αθήνα, πάει σε ελεύθερη παραλία με καφέ και τοστάκι από το σπίτι και τα μόνα έξοδα είναι η βενζίνη και τα διόδια.
0: Ναι, έτσι πας. Έτσι όντως πας διακοπές, αλλά ξέρεις.
1: Δεν το λες, λέει, και διακοπές, αλλά είναι αυτές που κάνουν οι περισσότεροι τυχεροί Έλληνες.
0: Ναι, διότι αν πρόκειται
1: να πληρώσεις. Δυστυχώς έτσι μας κατάτησαν, καταλήγει.
0: Έστω και τα απαραίτητα, πραγματικά δεν βγαίνει ο μήνας. Δηλαδή, όταν γυρίζεις πίσω, σε περιμένουν υποχρεώσεις του υπόλοιπου μήνα, οι οποίες δεν σβήνονται.
1: Δυστυχώς σε περιμένουν εκεί, γυρίσεις, σε κοιτάνε στη γωνία, στο τραπέζι ή κάτω από το σπίτι, ξέρεις,
0: δάνειο,
1: κάτω από την πόρτα.
0: Σούπερ μάρκετ, δίδακτρα, δόσεις, φαγητό, όλα.
1: Φορεία.
0: Ναι. Και θα πρέπει
1: μην το ξεχνάμε και αυτό, έμφυα, τέτα που μπορεί να έρθει.
0: Άστο τέτα, αλλά εγώ θα επιμείνω, επειδή λέει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το οποίο είναι το πιο, ξέρεις, το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, είναι το πιο συντηρητικό από όλες τις ενώσεις καταναλωτών. Δηλαδή, πιο κοντά στην κυβερνητική πολιτική. Δεν λέει ακραία πράγματα. Άρα, για να λέει το ΙΕΛΚΑ ότι ένας στους δύο μόνο μπορεί να πάει διακοπές, σκέψου ποια είναι η πραγματικότητα. Ξαναλέω, το ΙΕΛΚΑ μιλάει για αυξήσεις 2% στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Είναι 2% αυξήσεις στα ράφια.
1: Παραπάνω. Το λέμε κάθε μέρα. Εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Είναι ότι δεν είναι 2% μόνο.
0: Πολύ συντηρητική η προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση, είναι, ξέρεις, μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο διακοπές. Διακοπές είναι ένα κομμάτι, είναι 10 μέρες το χρόνο. Και άντε και πήγες μια εβδομάδα διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Τις άλλες 50 που κάθεσαι εδώ. Το πρόβλημα, Λουκία, είναι ότι όλο και περισσότεροι αναγκάζονται λόγω των αυξημένων τους υποχρεώσεων να έχουν δύο δουλειές. Έχουν δύο παιδιά και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο και δεν τους περισσεύουν χρήματα να κάνουν τίποτα παραπάνω από τα απαραίτητα. Δηλαδή, υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν περισσεύουν ούτε για να πας διακοπές, ούτε βόλτα, ούτε να βγεις έξω να φας, ούτε να διασκεδάσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι μόνο να σε φτάνουν τα χρήματα για το σούπερ μάρκετ, να ζεις κιόλας. Δεν γεννηθήκαμε για να τελειώσει η ζωή μας, λογαριασμοί, σπίτι, δουλειά,
1: τίποτα,
0: σούπερ μάρκετ.
1: Και να μην μπορούμε μετά, όταν, έχουμε, κάτι, όταν έχουμε άδεια, να μην μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι δίπλα, να έτσι, το πω εγώ έτσι.
0: Έτσι. Κάποτε θυμάσαι, έλεγε, πάω με ταξίδι στο εξωτερικό. Πού να πας ταξίδι στο εξωτερικό? Και εκείνο το μήνα που θα πας ταξίδι στο εξωτερικό, τι θα τρως? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι, ξέρεις, ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και ένα μεγάλο θέμα που συζητούσα πριν και το είπα στον κύριο Καραγκούνη και θέλω να σου το πω πιο αναλυτικά. Είναι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν νομίζω ότι οι πολίτες είναι έτοιμοι να δεχθούν, γι' αυτό και πάρα πολλοί γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική συνολικά ή την ημέρα των εκλογών δεν σηκώνονται από τον καναπέ και έχουμε τόσο μεγάλη αποχή. Είναι ότι το πολιτικό προσωπικό είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα της χώρας. Όχι για να λέει ο καθένας ότι είναι μοναδικός και να τσακώνονται με τους άλλους. Δεν είναι όλοι οι άλλοι άχρηστοι και μόνο το κάθε κόμμα είναι χρήσιμο, Λουκία. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Θεωρώ ότι κάθε κόμμα έχει καλά και κακά. Και υπάρχουν πάντα στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, πεδία συνεννόησης. Εγώ λοιπόν απαιτώ από τους πολιτικούς μας να βρουν όχι αυτά που τους χωρίζουν, αλλά αυτά που τους ενώνουν. Γιατί βαριέμαι όλη την ημέρα κάνοντας 4 ώρες το Open και 2 ώρες εδώ πολιτική συζήτηση, ναι, να ακούω τους πολιτικούς να βρίσκουν μόνο αυτά που τους χωρίζουν.
1: Αυτά. Και όλοι να μην παίρνεις καμία απάντηση.
0: Σε κάθε
1: όπως
0: κόμμα,
1: και εγώ
0: όλοι
1: οι
0: άλλοι είναι άχρηστοι, ναι, και εκείνοι είναι καλύτεροι. Ναι. Και το λέω αυτό και στον κύριο Τσουκαλά που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
0: Ξέρετε, η συνήθις κατηγορία. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλησπέρα.
0: Η συνήθις κατηγορία σε εισαγωγικά από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση και ειδικότερα προς το ΠΑΣΟΚ είναι ότι είστε τοξικοί. Δηλαδή ότι σας φταίνε όλα. Εγώ προηγουμένως μιλούσα με τον κύριο Καραγκούνη και η Λουκία Γκάτσου το ίδιο. Και του έλεγα, έρει ο κύριος Καραγκούνης, πιστεύω ότι θα έχουμε αυτοδυναμία και θα κυβερνήσουμε εμείς. Μάλιστα, λέω, και αν δεν έχετε, θέλετε να μου πείτε ένα κόμμα με το οποίο μπορείτε να συμπράξετε? Κανένα. Θέλετε να μου πείτε εσείς, η Νέα Δημοκρατία, με ποιο είναι κοντά? Με κανένα. Είστε εσείς, Όχι, αυτή τη στιγμή. Ούτε ο Τσίπρας είναι, ούτε προφανώς ο Μητσοτάκης είναι, ούτε ο Βελόπουλος είναι, ούτε η Κωνσταντοπούλη είναι. Θέλετε από τους υπόλοιπους να μου πείτε έναν, και εγώ λέω, σε έναν νόμο, ο οποίος εκλογικό νόμος πρόχνησε συνεργασίες και συνενέσεις. Οι πολίτες απαιτούν να βρουν τα κόμματα, αυτά που τους ενώνουν και όχι αυτά που τους χωρίζουν. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να ακούμε όλους σας να λέτε ότι εσείς είστε οι καλύτεροι και όλοι οι άλλοι είναι επικίνδυνοι για τη χώρα.
2: Η ερώτηση είναι σε μένα σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Καραγκούνης.
0: Είναι σε εσάς σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Καραγκούνης και αυτό που σας προσάπτει ο Πρωθυπουργός. Ότι είστε τοξικοί και είστε και μία βαβέλ και είστε πάντα μονόχνοτοι, εκνευρισμένοι, θυμωμένοι, που δεν μιλάτε σε κανέναν. Το λέει τρεις φορές την ημέρα ο Πρωθυπουργός.
2: Πρώτα απ' όλα, η τοξικότητα δεν είναι το να σου φταίνε όλα. Τοξικότητα είναι να βουλιάζει στη λάσπη την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία με συνέπεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Αντί να συζητάμε για τις μεγάλες διαφορές που έχουμε, τα προγράμματά μας, τις θέσεις μας για το στεγαστικό, τα δάνεια, την εργασία, τις συντάξεις, την ανάπτυξη, να συζητάμε μόνο και μόνο σκάνδαλα ή να έχουμε προσωπικές επιθέσεις ή να έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται χωρίς κανένα όριο στον οποιονδήποτε και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Τοξικότητα είναι να επιλέγεις προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ομάδα αλήθειας, για να είναι οι φορείς πολιτικής σου. Και να προχωράς στη δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων σου. Τοξικότητα είναι να έχει συνεργάτες στα Υπουργεία, ανθρώπους που έχουν λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι καταδικάστηκαν για συκοφαντία. Τοξικότητα είναι εσύ ο ίδιος να έχεις υπουργούς, οι οποίοι λένε ανελιφρίαστα ψέματα και συκοφαντούν τους πολιτικούς αντιπάλους τους. Για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι τοξικότητα. Mm-hmm. Ότι ο φορέας στην πολιτική ζωή του τόπου είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι ρήμιν του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει ένας αυτονομημένος μηχανισμός. Ο εγκέφαλος αυτής της διαδικασίας είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Προσπαθεί απλά να φτύρει τον πολιτικό αντίπαλο που φοβάται, πετώντας λάσπη. Περιφέρουν τον ιό της λάσπης και μολύνουν την πολιτική ζωή του.
0: Στον αντίποδο είπε για εσάς ο Πρωθυπουργός, για εσάς και το ΠΑΣΟΚ σήμερα, χωρίς να σας κατονομάσει, ότι υπάρχουν θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν όλο και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ η οποία έχει ένα και μόνο κοινό τόπο, η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Ότι
0: το μόνο που κάνετε όλη μέρα είναι καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό, κύριε Τσουκαλά. Η κυρία Σδούκου σήμερα σας κατονόμασε και είπε ότι έχετε πάρει διαζύγιο με το κέντρο και έχετε γίνει η ουρά της αριστεράς. Και όλα αυτά μετά το γεγονός ότι ψηφίσατε παρόν όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα.
2: Δεν ήξερα ότι το κέντρο είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύς και ο κύριος Πλεύρης. Δεν ήξερα ότι το κέντρο είναι η ακροδεξιά και ο φανατισμός. Νόμιζα ότι το κέντρο είναι η μετριοπάθεια, η λογική, η σύνεση και η προστασία των θεσμών. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μόλις προχθές την Πέμπτη επέλεξε χωρίς αιτιολογία να συγκαλύψει ένα σκάνδαλο όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ και να μην διαρευνηθούν οι υπουργοί, τους οποίους δεν ζητούσε το ΠΑΣΟΚ να διαρευνηθούν, ζητούσε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία την Παρασκευή προσπάθησε να ενταφιάσει την έρευνα για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών χωρίς καμία αιτιολογία, δεν μπόρεσε να απαντήσει για ποιο λόγο 120 το όριο το 22 ενώ το 25-2026 να είναι 151, και μια κυβέρνηση όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με διάβημά της ετήθηκε το να ενεργοποιηθεί ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου, είπε δηλαδή ότι ορμπανοποιείται η χώρα, ότι εμποδίζονται οι δικαιωματικοί θεσμοί οι Ευρωπαϊκοί να κάνουν έρευνα και ότι αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μείωση κονδυλίων για το κράτος πρόνοιας. Τώρα, σε αυτά πρέπει να απαντήσω σοβαρά ποιος είναι θεσμικός και ποιος δεν είναι θεσμικός. Αν τώρα μου έλεγε για τον κύριο Στουρνάρα.
0: Υπάρχει κριτική ότι εσείς ξέρετε, τον προτείνατε και τώρα ψηφίσατε παρόν. Ενώ είναι δικό σας.
2: Εμείς έχουμε μία αρχή. Όχι ισοβιότητα σε δημόσιες θέσεις. Το κάναμε πράξη πρόσφατα και στο συνέδριό μας. Πάραμε θητείες. Εμείς δεν συμφωνούμε να υπάρχει το ίδιο πρόσωπο στην ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδας για 18 χρόνια.
0: Τόσα θα μείνει αν εξαντλήσει την τρίτη εξαιτία. Ναι.
2: Και θα κάνει το ρεκόρ σε όλο το ευρωσύστημα. Mm. Ωραία.
0: Άρα ο λόγος είναι η μακροβιότητα, δεν είναι η καταλληλότητα.
2: Ο κ. Στουρνάρας έχει διαδραματίσει στο παρελθόν έναν ρόλο υπέρ της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Mm. Τον είχαμε στηρίξει σε αυτές τις επιλογές. Ξέχωρα λοιπόν από αυτό, βέβαια σήμερα έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας ελλιπής έλεγχος εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδας των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών, των funds και των services. Και βέβαια τον άκουσα χθες στην τοποθέτησή του να λέει ότι πράγματι πρέπει να νομοθετηθεί η διαδικασία απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά να το πασώ και φέρε τροπολογία. Πριν 20 μέρες δεν θυμάμαι δημόσια να την στήριξε και δεν θυμάμαι και την κυβέρνηση να την αποδέχτηκε. Άρα, όταν ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας έχει μια θέση η οποία κατά τη γνώμη μας είναι σωστή, δεν την εκφράζει όταν πρέπει, η κυβέρνηση δεν την αποδέχεται, ή η κυβέρνηση τον θέλει διακοσμητικό, ή ο ίδιος θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας πιο πολύ να υπερασπιστεί την δική του θέση. Χθες τη διατύπωσε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας, γιατί σε λιγότερες από 4 ώρες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του. Και ξέρετε, ήδη κυκλοφορούν δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι ανεπίσημες, δεν μπορεί να μετρηθεί ένα κόμμα πριν παρουσιαστεί, που σας εμφανίζουν στην τρίτη θέση πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Και ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε μια χθεσινή τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, δείχνει τον κύριο Τσίπρα ως πιο βολικό αντίπαλο σε σχέση με εσάς στις εκλογές που έρχονται. Και θέλω να το σχολιώσεις και για τον κύριο Τσίπρα και για την Μπαρτσελόνα που έχει υιοθετήσει, για την μπάλα με το κόκκινο, δεν κόκκινο, βυσσινή, και το μπλε. Έχει βάλει και την πατρίδα στην εικόνα, στη βιτρίνα του κόμματος. Πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα, σας απειλεί?
2: Αν ήταν να ψηφίζουμε ομάδες, θα ψηφίζαμε Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει δείξει μας ότι νικάει με την ομάδα μου, θα είμαστε σε αυτές τις επιλογές. Δεν πιστεύω στη μοδοσφαιροποίηση της πολιτικής.
0: Δεν σας λέω τίποτα, επειδή είμαστε όλοι Ολυμπιακοί αυτή τη βδομάδα, γιατί πήρε το Ευρωπαϊκό. Θα σας πω την άλλη εβδομάδα.
2: Δεν πιστεύω ούτε στη μοδοσφαιροποίηση.
0: Όταν αρχίσει το πρωτάθλημα, η τελική του μπάσκετ.
2: Και εκεί θα δείτε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
2: Ούτε στη λογική του μάρκετινγκ. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ έχουμε μια σύγκρουση δύο κόσμων. Αυτόν που προσωπεί η κυβέρνηση και είναι οι λίγοι και ευνοημένοι, και αυτόν που προσωπεί το ποσό που είναι οι πολλοί και έως σήμερα δυστυχώς αγνοημένοι. Τα νοικοκυριά που δεινοπαθούν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τα βγάζουν πέρα, ο κόσμος που βλέπει την ενέργεια, το ρεύμα να ακριβένουν συνεχώς. Αυτή είναι η μάχη, και αυτή η μάχη θέλει πολιτικές λύσεις. Δεν είναι μήλα και πορτοκάλια εδώ, ούτε είναι καλυστία. Εδώ έχουμε πολιτικές διαφορές.
0: Τον κύριο Τσίπρα, πώς τον βλέπετε? Έρχεται διαφορετικό από το 2015.
2: Δεύτερο. Τώρα. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Οπότε και μόνο σας, έχουμε εδώ και μέρες, δεν είναι σημερινό.
0: Ναι.
2: Και εδώ και εβδομάδες προαναγγέλλονται δημοσκοπήσεις και αποτελέσματά τους χωρίς να έχουν καν διενεργηθεί.
0: Γι' αυτό και δεν τις μεταδίδουν, γιατί υπάρχουν κανόνες διοντολογίας.
2: Δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει, η ευχή τη να γίνει πραγματικότητα.
1: Άρα, ποια είναι η ευχή τη, θεωρείτε, να μην είναι αντίπαλος ο κύριος Ανδρουλιάδης?
0: Ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι αυτή η μάχη θα δοθεί σε μία, ενδεχομένως και σε δύο κάλπες. Δεν θέλει να βρεθεί στην δύσκολη για αυτήν θέση να αναμετρηθεί με ένα ισχυρό πάσο και στην πρώτη, αλλά κυρίως στην επαναληπτική κάλπη, διότι ξέρει ότι θα συντριβεί. Γιατί ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ, το ξέρουμε όλοι όσοι βλέπουμε στα κομματικά επιτελεία μετρήσεις, μπορεί δυνητικά να εισπράξει από μία πολύ μεγάλη περίμετρο που εκτείνεται από τα αριστερά έως και την κεντροδεξιά. Και προφανώς μπορεί να υπερισχύσει τη Νέα Δημοκρατία στον χώρο του κέντρου. Το άγχος που έβγαλε η κυρία Σδούκου, η συνεχής αγωνία να βγαίνει και να λέει η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟ χάνει το χώρο του κέντρου, είναι μια διαδικασία ιωνία αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Πιστεύουν ότι όσο το λένε θα γίνει πραγματικότητα, γιατί πραγματικά έχουν εντοπίσει ότι ο μεγάλος κίνδυνος ποιος είναι? Ο κόσμος του κέντρου να κάνει την φυσική επιλογή.
0: Τον κύριο Τσίπρα, πώς το
2: σταθερότητα, ασφάλεια και μετριοπάθεια και ισχυρούς θεσμούς και οικονομία η οποία είναι συμπεριληπτική και διατηρήσιμη όσον αφορά την ανάπτυξη, να κάνουν τη φυσική επιλογή για αυτούς που είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε στον κύριο Τσίπρα.
2: Το καταρχήν κόμμα το οποίο θέλει να ενώνει και όχι να διχάζει.
1: Κύριε Τσουκαλά, βλέπουμε όμως ότι και εσείς σήμερα βλέπω μία επίθεση του ΠΑΣΟΚ κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος είναι ο συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου του Τσίπρα. Και λέτε πως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο ίδιος
1: ο κύριος Σιακαντάρης νωρίτερα έκανε μία ανάρτηση που έχει την απομαγνητοφώνηση των όσων είπε στην ΕΡΤ και λέει ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Και ότι ουσιαστικά δεν σας ενδιαφέρει πλέον η αλήθεια μπροστά στον πανικό των πρώτων δημοσκοπήσεων.
2: Μιλάμε για παλαιότερη ανάρτησή του, όταν πήραμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας. Είχε τότε κάνει μία ανάρτηση και διαφωνούσε με το ΠΑΣΟΚ. αποφάσισε τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ή έλεγε ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος, νομίζω, η αριστερά με τη δεξιά. Έχουμε διαφορετική άποψη, προφανώς. Γι' αυτό θέτουμε και το ερώτημα. Μήπως το πολύ μπλε στο χρώμα έχει και άλλους συνειδημούς. Δεν είναι όμως το μείζον ζήτημα, νομίζω, και είπε ο κ. Σακαντάρης. Θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς τι έχει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ναι,
2: εμείς όμως δεν χάνουμε τον προσανατολισμό.
0: Έχει σημασία, επειδή ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός. Σωστά. Επειδή ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, συνομιλητής. Δεν λέω εταίρος, δεν λέω συνομιλητής. Σε αυτή την φάση καταλαβαίνω ότι τα βέλη σας στρέφονται εξίσου προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα. Ή κάνω λάθος?
2: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Κάνω λάθος.
2: Τα βέλη μας είναι στην Δημοκρατία, όμως, επειδή μου δίνετε την ευκαιρία. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ σε ένα σενάριο υποθετικό για το θέμα της συνεργασίας, στο οποίο άκουσα σήμερα την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είπε καμία συνεργασία ούτε με τα εκλογικά.
0: Μας το είπε την Παρασκευή.
1: Ναι, μας το είπε και σήμερα.
0: Ναι. Καμία συνεργασία. Με κανέναν. Κανένα.
2: Να απαντά σε υποθετικά σενάρια όπου οι υπόλοιποι έτσι κι αλλιώς τα κλείνουν. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει αυτόν ο οποίος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι αυτόν ο οποίος έχει κάνει επάγγελμα να χάνει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Απλά καταλαβαίνετε ότι η κυρία Κουφονικολάκου απάντησε σε αυτό, γιατί τη ρωτήσαμε και εμείς αν και με ποιους θα συνεργαστεί. Ναι, αυτό θέλω να σας πω, ότι εμείς κάνουμε μονίμως αυτή την ερώτηση και η απάντηση που παίρνουμε από όλους είναι καμία συνεργασία. Απλά επειδή το σύστημα είναι τέτοιο που η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται φικτή, γι' αυτό το λόγο εξακολουθούμε και ρωτάμε. Γιατί και ο κόσμος πρέπει να ξέρει από τι.
2: Ισχυρό Πασόκ σημαίνει ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα απαλλάξει τη χώρα από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και γενικά από τη Νέα Δημοκρατία, για να μην προλάβετε, θα μείνει στην αντιπολίτευση.
0: Θα σας το πω διαφορετικά. Ο κύριος Μαρκόπουλος είπε σήμερα για δεύτερη φορά σε λίγες μέρες, τον άκουσα, αλλά το έχει πει και τρεις φορές και τέσσερις, ότι το Πασόκ, ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος εκεί στο πάνελ, ο πρώην γραμματέας σας, ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα, το οποίο δεν έχει αρχηγό. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αρχηγός που δεν έχει κόμμα.
2: Αφού το Πασόκ είναι ένα κόμμα που δεν έχει αρχηγό, γιατί λυσαλέα επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη? Δεν βλέπουν όλοι ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια δυσφήμισης, αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη? Ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό?
0: Γιατί
2: στάθηκε μόνος του απέναντι σε ένα καθεστώς.
0: Λέτε για τις υποκλοπές και όλα τα υπόλοιπα.
2: Γιατί βλέπουμε διάφορα συστήματα από τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Δημητριάδη, με εγκέφαλο το Μέγαρο Μαξίμου, οι επιθέσεις τους να είναι μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη? Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν έχουν καμία διάθεση αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα? Δεν είναι γιατί προφανώς.
0: Όχι,
2: δεν είναι,
0: μην το λέτε. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στο στόχαστρο τον κύριο Τσίπρα και το σλόγγαν αυτή τη στιγμή σε όλες τις συζητήσεις: θέλετε 15 ή θέλετε 30. Αν θέλετε να γυρίσετε το 15, που είπε ότι θα έκανε τι τράπεζες σε μια μέρα, μόλις
2: ναι,
0: ψηφίστε Τσίπρα. Εγώ δεν βλέπω να ασχολούνται μαζί σας με τον Τσίπρα.
2: Δεν απαντάει στον κύριο Τσίπρα. Θέλει να θυμίζει το παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα. Ότι ό,τι μεταρρυθμιστική πνοή υπήρξε, εξεφημάνει. Ελάχιστη υπήρξε, αλλά εξαπατήθηκαν πολλοί άνθρωποι. Γνωρίζει ότι πια έχει αποτύχει και στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι κοινωνικοί δείκτες είναι στα τάρταρα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι μειούμενοι. Οι επενδύσεις στο ίδιο, οι προβλέψεις είναι αρνητικές για το μέλλον. Και η μόνη μου δυνατότητα να κερδίσω ξανά είναι να διαλέξω αντίπαλο με τον οποίο μπορώ να στήσω πόλωση με βάση το παρελθόν.
0: Ενδιαφέρον έχει αυτό και θέλω ένα θέμα που θα συζητηθεί
2: στις επόμενες μέρες. Στους Έλληνες,
0: αυτό που λέτε.
2: Να πάμε σε
0: όταν
2: μια διαδικασία που να μιλάμε για το παρελθόν.
0: Ωραία. Μία φράση για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά, γιατί και εκείνη παίρνει στο παιχνίδι.
2: Έχει επιλέξει μια ατζέντα υπερσυντηρητική. Νομίζω ότι ακουμπάει κυρίως στο μαλακό υπογάστριο ενός τμήματος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, υπερσυντηρητική λέτε, ότι είναι πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία?
2: Δεν λέω πιο δεξιά με την έννοια. Μπορεί να μην είναι πιο νεοφιλελεύθερη. Ή να είναι πιο πολύ υπέρ των ανισοτήτων από την
0: Ελλάδα. Μπορεί να είναι πιο πατρίστης και οικογένεια.
2: Αλλά φαίνεται να έχει μια ατζέντα αφενός η οποία έχει μια μονομέρεια. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες για αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Αφετέρου, φαίνεται στα ζητήματα των δικαιωμάτων ή αυτών των ζητημάτων να έχει μια συντηρητική, η οποία κυρίως ακουμπάει σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι συντηρητικό.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα. Νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία για την εκλογική μάχη. Είτε στηθούν οι κάλπες τον Οκτώβριο, είτε του χρόνου την άνοιξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Εκπρόσωπο του Πασόκ. Καλό απόγευμα. Λουκία, ετοιμάσου για τέτα τώρα.
1: Τέτα. Πάμε.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.

0: gadgets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθεια θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικά.
8: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: SUV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή

0: θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 4. Ρίγαλα 97,8 και λέω Λουκία να αφιερώσουμε αύριο την εκπομπή ανεξάρτητα από τον κύριο Τσίπρα, το δεύτερο κομμάτι της, στο θέμα του τουρισμού. Να φιλοξενήσουμε
3: ναι, οπωσδήποτε
2: τον,
3: γιατί βλέπουμε, βλέπω τον από τα μηνύματα, από τα μηνύματα των ακροατών.
2: Να το ανοίγω
3: μας, ότι τους ενδιαφέρει και τους αφορά πάρα πολύ.
2: Να το ανοίξουμε αύριο, να δούμε όλη την έρευνα, πόσα χρήματα περισσεύουν, πόσα εξοδεύει ο καθένας, πόσα θα ήθελε και πόσα μπορεί να εξοδέψει και κυρίως πώς θα καταφέρνουν οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν διακοπές. Γιατί, ξαναλέω, το θέμα δεν είναι για μένα οι μισοί που δεν πάνε, το άλλο είναι οι μισοί πώς θα καταφέρουν να πάνε διακοπές με τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν λέω εκείνους που είναι. Κοίταξε, επειδή πολλές φορές ακούω, είναι γεμάτοι οι δημοφιλείς ορεινοί προορισμοί.
3: Ναι.
2: Ξέρεις πόσα κρεβάτια έχουν?
3: Εγώ να σου πω ότι έχουν.
2: Εγώ να σου πω κάθε υπερβολή είναι ότι έχουν 100.000 κρεβάτια, που δεν έχουν προφανώς.
3: Ναι,
2: πόσο είναι το 1% των Ελλήνων?
3: Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω.
2: Πόσο είναι το 1% των Ελλήνων?
3: Το 1% των Ελλήνων πόσο είναι?
2: 100.000. Αν λοιπόν το 1% έχει λεφτά να πάει διακοπές, στην Αράχοβα, στο.
3: Ναι, παιδί μου, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ότι γεμίζουν οι ορεινοί προορισμοί. Αλλά δεν είναι μόνο οι ορεινοί προορισμοί.
2: Όχι, επειδή το 1% των προορισμών το χειμώνα είναι γεμάτο, δηλαδή ο 1% Έλληνα πάει διακοπές, ότι υπάρχουν λεφτά.
3: Σημαίνει ότι υπάρχουν λεφτά, όχι. Δεν το λέμε πουδενή αυτό. Και ο κόσμος ιδανικά το καλοκαίρι δεν θα ήθελε να πάει σε ορεινό προορισμό.
2: Όχι,
3: θα ήθελε να πάει σε ένα νησί. Αλλά τα νησιά αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, εγώ μια έρευνα που έκανα, προσωπική έρευνα, μου πέσαν τα μαλλιά λίγο από τις τιμές.
2: Το ίδιο δωμάτιο. Μπορείς να βρεις το ίδιο δωμάτιο με 150 ευρώ τον Ιούνιο και λίγο, με 350.
3: Να σου πω κάτι. Και λίγο, παιδιά, όσους μας ακούνε, δηλαδή και όσοι έχετε ξενοδοχεία και λίγο κρατηθείτε λίγο, πραγματικά. Για τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα.
2: Το ίδιο δωμάτιο το οποίο το βρίσκεις τον Ιούνιο 150 ευρώ, το βρίσκεις τον Αύγουστο το ίδιο 350 ευρώ.
3: Ναι.
2: Και εγώ ρωτώ,
3: και
2: η απάντηση είναι αφού τα δίνουμε, αφού έχει ζήτηση, θα βγάλουμε σπασμένα του καλοκαιριού.
3: Ναι,
2: 25 Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
3: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και λίγο τον άλλο που έρχεται.
2: Μα δεν είναι ιδρύματα. Δεν, είναι
3: ιδρύματα, δεν είπα ότι είναι ίδρυμα, αλλά μην εσχροκερδούμε κιόλα.
2: Μην έρθετε, μην είναι σπίτι.
3: Μια χαρά. Τέλεια.
2: Εγώ δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι πολλές φορές ξέρεις χαζεύω όταν έχω 2 λεπτά ελεύθερα για να ξεφύγω κάπως. Όπως κοιτάζω ένα site, έχει μια ωραία φωτογραφία ενός καταλύματος.
3: Ναι, και μπαίνεις μέσα.
2: Λοιπόν, καταπληκτικό αυτό στη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Ή στην Πάρο, ή στα Κφονήσια, ακόμα και εκεί, στην Αντίπαρο.
3: Καλά, τα Κφονήσια και η Αντίπαρος έχουν γίνει τώρα,
2: μπαίνω λοιπόν και βλέπω κάτι,
3: δεν είναι όπως παλιά,
2: κάτι καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένα.
3: Ακριβώς.
2: Και λέει αυτό το δωμάτιο 32 τετραγωνικά που έχει κάτι σαν γούρνα που το βαφτίζει πισίνα,
3: ναι.
2: 1200 ευρώ την ημέρα.
3: Ναι, αυτά,
2: λέω,
3: δηλαδή,
2: ποιος
3: Έλληνας
2: μπορεί να πάει,
3: λέω,
2: όχι για μία μέρα, να το σκεφτεί να περάσει απ' έξω. 1200 ευρώ την ημέρα και να λέει γεμάτο.
3: Ναι, εντάξει.
2: Ένα δωμάτιο 30 τετραγωνικά με μια γούρνα.
3: Ναι.
2: Έτσι που το βαφτίζει πισίνα και είναι πάνω στην κορυφή του βουνού.
3: Το οποίο μπορεί όμως ένας από το εξωτερικό να το έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο στο 1/3 της τιμής.
2: Πάμε τώρα στην τέτα. Ο κύριος μιλάμε για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και τα στοιχεία που δίνει η Πομιδά, η Ομοσπονδία των Διοκτών Ακινήτων, ότι με το νέο τρόπο που υπολογίζονται τα τέλη για τα ακίνητα στους λογαριασμούς του ρεύματος, έχουμε στην πραγματικότητα τριπλασιασμό. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Βάπας, Γενικός Γραμματέας Πομιδά, καλησπέρα κύριε Βάπα.
4: Καλησπέρα σας.
2: Και ο κύριος Παναγιώτης Παντελής, φοροτεχνικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικών και Φορολογικών Αναλύσεων. Κύριε Παντελή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές.
2: Λοιπόν, για να καταλάβω, κύριε Βάπα, θα ξεκινήσω από εσάς. Διότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπάρχει στους λογαριασμούς του ρεύματος ο TAP και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Και ξέραμε ότι είναι περίπου το 0,3 της χιλίης. Λέτε λοιπόν ότι με τους νέους αυτοί αντικαθίστανται από ένα φόρο που είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, γι' αυτό λέω ότι είναι τέτα, και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. ΤΕΠΑ. Λέτε λοιπόν ότι αυτά τα δύο τέλη συνολικά μπορούν να φτάσουν μέχρι 1,05 της χιλίης φόρος σε κάθε λογαριασμό του ρεύματος επί της αντικειμενικής αξίας, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και τριπλό χαράτσι σε σχέση με σήμερα. Για εξηγήστε το, γιατί άλλα λέει ο Υπουργός Εσωτερικών.
4: Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε τον ίδιο συντελεστή που είχε ο συμπληρωματικός φόρος του ΕΜΦΙΑ. Ενώ αυτή τη στιγμή ο ΤΑΠ είναι 0,35 της χιλής, αφορά τους χώρους εκτός κατοικιών. Είναι 0,25 στις κατοικίες, είναι ακόμα λιγότερο. Στους περισσότερους δήμους είναι 0,25, 0,35 είναι για τα κίνητα των υπόλοιπων χρήσεων. Και ο φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων, ο οποίος συνήθως είναι χαμηλός, είναι γύρω στο 0,3-0,4, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι πολύ χαμηλός. Καταργείται λοιπόν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ο ΤΑΠ και αντικαθίζονται από δύο νέα τέλη που το καθένα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των δύο φόρων. Το καθένα φτάνει το 0,5. Άρα ξεπερνάμε λοιπόν το 1 της χιλής. Ουσιαστικά από εκεί που κάποιος πλήρωνε για μια κατοικία 0,25 θα φτάσει να πληρώνει δύο τέλη από περίπου 0,5 της χιλής το καθένα, άρα μια τελική επιβάρυνση η οποία θα ξεπερνάει το 1 της χιλής. Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος ΕΜΦΙΑ στη χειρότερη μορφή του, ο συμπληρωματικός φόρος του πρώτου ΕΜΦΙΑ ήταν στο 1 της χιλής. Λοιπόν, ξεκινούσε το 1 της χιλής. Γι' αυτό και τον λόγο λοιπόν έχουμε μιλήσει για έναν δεύτερο ΕΜΦΙΑ, ο οποίος στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει μια πολύ σημαντική επιβάρυνση και θα δημιουργήσει και μια πολύ ισχυρή σύγκρουση στα θέματα αυτά μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών.
2: Εσείς επιμένετε ότι ο νέος φόρος που θα ισχύσει ο 1ος-1ου του 27 θα είναι έως 1,05 της χιλής. Το λέω γιατί ο κύριος Λιβάνιος βγήκε σήμερα στην κρατική τηλεόραση, απάντησε και λέει ότι εδώ δεν πρόκειται για αύξηση, πρόκειται για μείωση. Δεν υπάρχει επιβάρυνση. Αντίθετα, για τους περισσότερους είναι μειωμένος ο φόρος.
4: Δεν ξέρω πώς το αιτιολογεί αυτό ο κύριος Λιβάνιος.
2: Ναι, να σας πω. Γι' αυτό το ρωτώ, θα μας πει ο κύριος Παντελής. Για μια κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη, πληρώνει ίδιο φόρο μια κατοικία 100 τετραγωνικά στο Κολωνάκι. Υπάρχει θέμα δικαιοσύνης. Και συνεχίζει λέγοντας ότι με την ενοποίηση των φόρων στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, θα υπάρχει σημαντική μείωση που μπορεί να φτάσει τα 15 ευρώ για ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη.
4: Ούτε και αυτό ισχύει, διότι επειδή ο ΤΑΠ υπολογίζεται με βάση έναν τύπο που λαμβάνει υπόψη του την αξία του ακινήτου, επ' αυτού υπολογίζεται ο ΤΑΠ, δεν υπολογίζεται με άλλου είδους με άλλα μεγέθη, έχει μέσα και παράγοντα που σχετίζεται με την αξία, με την τιμή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται, δεν πληρώνει το ίδιο ΤΑΠ ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην Κυψέλη, με ένα ακίνητο που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Γιατί ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη και η αξία του ακίνητου. Επομένως λοιπόν, ούτε και αυτό είναι ακριβές που ακούστηκε. Στην πραγματικότητα η επιβάρυνση θα είναι σημαντική και ακόμα πιο σημαντική θα είναι οι τριβές που θα προκληθούν μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών, διότι ο ΤΑΠ αυτή τη στιγμή είναι ένας πάρα πολύ χαμηλός.
3: Αυτό εξηγήστε το μας λίγο. Εξηγήστε το μας.
4: Είναι ένας πάρα πολύ χαμηλός συντελεστής ο ΤΑΠ. Δημιουργεί ένα πάρα πολύ χαμηλό αποτέλεσμα, μια πολύ χαμηλή επιβάρυνση στον λογαριασμό της ΔΕΗ, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός, πληρώνεται κανονικά με τις συμφωνίες που υπάρχουν από τους ενοικιαστές, οι οποίοι εξοφλούν τον λογαριασμό τους, και μέσα σε αυτό τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνει και ο ΤΑΠ που κανέναν δεν προβληματίζει. Όταν τώρα τα τέλη αυτά τριπλασιάζονται, δημιουργείται μια πολύ σοβαρή φορολογική επιβάρυνση που κανείς ενοικιαστής δεν προτίθεται να καταβάλει και σωστά δεν θα προτίθεται να καταβάλει. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι αυτό αφαιρείται από το μίσθωμα. Με αποτέλεσμα λοιπόν εκεί να υπάρξουν πάρα πολύ σοβαρές τριβές. Ο ΔΕΗ ιδιοκτήτης, ο οποίος αποβλέπει σε ένα συγκεκριμένο μίσθωμα που αυτό το μίσθωμα έχει συμφωνήσει και υπάρχει μια μισθωτική συμφωνία συγκεκριμένη, ξαφνικά θα δει ότι ένα μέρος του μισθώματος αυτού αφαιρείται. Άρα θα εισπράττει μικρότερο μίσθωμα.
2: Επειδή φύγαμε ένα θέμα, ποιος θα πληρώνει, εγώ επιμένω ότι ο κύριος Λιβάνιος, και θέλω τη γνώμη του κυρίου Παντελή Υπουργό Εσωτερικών, λέει ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση. Και αυτό που λέει υπομοιδά δεν ισχύει. Δεν είναι τριπλό το χαράτσι. Καταρχήν μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους για να πείτε τετραγωνικά τι φόρο πληρώνουμε στο λογαριασμό του ρεύματος.
5: Με 0,35 ευρώ αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
5: και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα τετραγωνικά, τη τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας.
2: Δώστε μας.
5: Άρα θα πρέπει να πάρω αυτά τα τρία στοιχεία και να πολλαπλασιάσω επί 0,35 της.
2: Πόσο μιλάμε, για 20 ευρώ ή για 100 ευρώ?
5: Μιλάμε για 20, για 30 ευρώ και πολλά ίσως να αναφέρω.
2: Σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικά.
5: Από την άλλη μεριά δεν ξέρω που προκύπτουν τα στοιχεία του κυρίου Λιβάνιου. Όταν έχω από 0,30 μέχρι 0,70 και μάλιστα με τη διακριτική ευχέρεια των Δήμων για το τέλος τοπικής ανάπτυξης και έχω και τον φόρο της περιφερειακής ανάπτυξης.
2: Άρα μπορεί να υπερβεί το 1 της χιλής σε κάθε λογαριασμό.
5: Ναι. Απλή πρόσθεση αριθμητικής είναι, δεν είναι κάτι
2: Τότε πόσο ο κύριος Λιβάνιος λέει ότι θα είναι μικρότερο
5: βάρος. Δεν το ξέρω που βγάζει τα μαθηματικά ο κύριος Λιβάνιος και πώς έχει μάθει να κάνει την πρόσθεση, αλλά η διαδικασία είναι αυτή. Σε κάθε ακίνητο παίρνω τη τιμή ζώνης, παίρνω τα τετραγωνικά μέτρα, το συντελεστή παλαιότητας ο οποίος καθορίζεται και εκεί επάνω πάω, πολλαπλασιάζω επί 0,35. Και όταν το πολλαπλασιάζω επί 0,70, το ίδιο ακίνητο, τα ίδια τετραγωνικά της ίδιας παλαιότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερος ο φόρος. Και επιπλέον προσθέτω με την ίδια λογική αυτό το τέλος
2: περιφερειακής ανάπτυξης. Άρα θα πάει 1,05 από
5: 1,05.
2: Άρα έχει δίκιο η Πομιδά, λέτε.
5: Ο κύριος Σαββάπας από την Πομιδά έχει και έχει δίκιο. Πρόσθεση κάνουμε. Mm. Δεν κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό.
4: Και βέβαια... δεν είναι κάποιο σπουδαίο μαθηματικό συλλογικό.
3: Άρα θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση με λίγα λόγια.
2: Το αντίθετο.
5: Όχι μόνο σημαντική επιβάρυνση, το ανέφερε προηγούμενο ο κύριος Βάπας, για φανταστείτε τις διαδικασίες των ενοικιαστών με τους ιδιοκτήτες για αυτή την επιβάρυνση σε ένα μισθωμένο ακίνητο. Ποια άκρη πρόκειται να βγάλουν?
2: Λοιπόν, Λιβάνιος, η επιβάρυνση θα αφορά ελάχιστες, αν όχι μηδαμινές περιπτώσεις. Η εξοικονόμηση ανέρχεται σε 2-3 ευρώ στο λογαριασμό και σε ετήσια βάση σε 15 ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία θα πληρώσει αρκετά λιγότερα. Δεν υπάρχει ζήτημα επιβάρυνσης ακίνητης περιουσίας με το νέο τρόπο υπολογισμού των τελών σε δήμους και περιφέρειες.
5: Χωρίς καμία παρεξήγηση προς τον Υπουργό, αυτά τα μαθηματικά με ξεπερνάνε τα μαθηματικά αυτά του κύριου Υπουργού. Δηλαδή, ειλικρινά.
4: Δεν μπορώ να αντιληφθώ κι εγώ πώς έχει γίνει αυτός ο υπολογισμός και σίγουρα είναι απόλυτα ανακριβές. Το ανέφερε πριν και ο κύριος Παντελής πολύ σωστά αυτό που συζητήσαμε, ότι λαμβάνεται υπόψη αυτή τη στιγμή τιμή ζώνης, άρα δεν στέκει το ότι ίδιο τα πληρώνει η Κυψέλη και το Κολωνάκι σε καμία περίπτωση.
3: Άρα ανάμεσα σε αυτά που λέει ο κύριος Λιβάνιος και αυτά τα οποία διαπιστώνετε εσείς, υπάρχει ένα χάος, αυτό καταλαβαίνουμε.
5: Ένας τριπλασιασμός υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς, του φόρου από 0,35,
3: το οποίο θα κληθεί να πληρώσει
5: ο ιδιοκτήτης και θα μεταφερθεί στον ενοικιαστή, ο οποίος ενοικιαστής θα πρέπει να το στείλει στον ιδιοκτήτη, και δεν είναι αυτό. Σε τρεις συνεχόμενους λογαριασμούς, αν δεν πληρωθεί αυτός ο φόρος, αυτό το τέλος τέλος πάντων, έχουμε διακοπή ρεύματος. Και όχι μόνο έχουμε διακοπή ρεύματος. Έτσι, μπράβο. Όχι μόνο έχουμε διακοπή ρεύματος, η επανασύνδεση γίνεται μόνο στην περίπτωση στην οποία αν έχει εξοφληθεί αυτός ο φόρος. Αλλιώς δεν γίνεται επανασύνδεση από το ΔΔΕ, ο οποίος βεβαιώνει και το ποσό.
2: Επειδή μου αρέσει να μιλάμε με αριθμούς, θέλουμε να βοηθήσετε και οι δύο, μισό λεπτό. Μπορείτε να μας πείτε, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, δώστε μας δύο παραδείγματα σπιτιών και τι τέλος καλούνται να πληρώσουν. Εγώ σας λέω τώρα είναι 10 και θα πάει 30. Αποδέχομαι τη δική σας λογική. Γιατί φόρο μιλάμε, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ένα μέσο σπίτι, τι τέλος πληρώνει ακινήτων μέσω το ΤΑΠ και των ηλεκτροδοτούμενων χώρων μέσω του λογαριασμού του ρεύματος?
5: Ένα δευτερόλεπτο, 100.
2: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
4: Κύριε Παντελή, που είσαι πιο έτσι πρόχειρος με τέτοιου είδους παραδείγματα.
5: 1,35 διά 1,000 ίσον. Θα πληρώσει 35 ευρώ με ΤΑΠ. Ένα ακίνητο 100 τετραγωνικό καινούριο με 1,000 ευρώ η αντικειμενική.
2: Σε κάθε λογαριασμό, πολύ είναι και μηνιαίοι. 35 ευρώ το μήνα.
5: Όχι, είναι 35 ευρώ, αν με διορθώσει ο κ. Βάπας, νομίζω ότι είναι 35 ευρώ. Ετήσιο.
4: Επιμερισμένου στου λογαριασμού του χρόνου.
2: Άρα 35 ωραία. Ευρώ ετήσιο για 100 τετραγωνικά καινούριο και λέτε πάλι 105.
4: Ευρώ τιμή ζώνης υπολογιστή. Με χαμηλή τιμή ζώνης.
5: Πάει 105 ευρώ.
2: Πολύ χαμηλή. 1000 ευρώ, εντάξει.
5: Εγώ, εντάξει, σίγουρα.
2: Άρα αν βάλουμε 2000 ευρώ είναι 70 ευρώ.
5: 70 ευρώ.
2: Ναι.
4: Το χρόνο επιμερισμένο στου λογαριασμού όλου του χρόνου.
2: Και το 70 γίνεται 210, λέτε
5: 210.
2: Εσείς.
5: Αυτό ακριβώς.
2: Είναι ζήτημα, τα 70 γίνονται 210.
5: Αυτό 210. Και σε τελευταία ανάλυση ο ενοικιαστής, αν δεν τα βρει με τον ιδιοκτήτη, θα βρεθεί και χωρίς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό σε τρεις συνεχόμενες.
2: Κανονικά ποιος πρέπει να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης, γιατί αυτό αντιστοιχεί στο ακίνητο και η κυριότητα είναι στον ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής που πληρώνει το ρεύμα, ο ιδιοκτήτης.
4: Ο ιδιοκτήτης είναι ο τελικός υποχρέωτος. Ο ιδιοκτήτης.
2: Ξέρετε πολλούς ενοικιαστές να δίνουν το λογαριασμό αυτό στους ιδιοκτήτες? Εγώ δεν ξέρω κανένα.
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο ΤΑΠ, επειδή είναι σε, όπως είπαμε, πάρα πολύ χαμηλό φόρο που δεν προβληματίζει, στις περισσότερες περιπτώσεις, στην δυτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα πληρώνουν οι ενοικιαστές. Βεβαίως,
2: αυτό το καταλαβαίνουν για κάποιο λόγο. Λέει, πλήρωσε 100 ευρώ ρεύμα, δεν καταλαβαίνουν τι πληρώνουν.
4: Σε ένα πολύ ακριβό ακίνητο, ναι, εντάξει, σε πολύ ακριβά ακίνητα επαγγελματικά με μεγάλες τιμές ζώνης που βγαίνει ο ΤΑΠ ένα σημαντικό ποσό, Ούτως ή άλλως ο μισθωτής το συμψηφίζει όταν το ποσό είναι μεγάλο. Αλλά όταν μιλάμε για μικρά διαμερίσματα, τώρα ο κύριος Παντελής σε φέρει ένα παράδειγμα, μια ενός διαμερίσματος 100 μέτρα. Καλώς. Θα μπορούσε να είναι 20, 30 μέτρα, 40 μέτρα, 60 μέτρα. Ο ΤΑΠ είναι ακόμα λιγότερος. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα τέτοιο ποσό, δεν προβληματίζει τώρα σε κάθε λογαριασμό που μπορεί να βγαίνει μια διαφορά 2-3
2: μέτρα. Αν όμως λέτε είναι μεγάλο, είναι 200-300 ευρώ το χρόνο, εκεί θα τεθεί θέμα ποιος το πληρώνει.
4: Ούτως ή άλλως τίθεται θέμα. Κατά μείζωνα λόγο τίθεται τώρα θέμα, διότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη επιβάρυνση που δεν έχει κανένα λόγο.
3: Πώς θεωρείτε ότι. Ποια λύση θα μπορούσε να βρεθεί, πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να ξεμπλέξουμε από αυτό,
2: έτσι είναι ώστε να μην είναι επιβίωση.
3: Γιατί είναι νόμος σε διαβούλευση. Έχετε κληθεί πρώτα απ' όλα οι φορείς όσον αφορά τη διαβούλευση να πείτε τη γνώμη σας, όπως γίνεται στις επιτροπές.
4: Συνήθως οι φορείς καλούνται έτσι όπως το είπατε εσείς. Καλούνται στις επιτροπές.
3: Στις επιτροπές, δηλαδή αυτό θέλω να πω.
4: Στο στάδιο που ο νόμος θα μπει στη
3: ακριβώς,
4: Βουλή.
3: Ακριβώς.
4: Ακόμα δεν είμαστε εκεί, είμαστε ένα στάδιο πριν από αυτό.
3: Ναι.
4: Θα τελειώσει η διαβούλευση και μετά θα έρθει στη Βουλή και προφανώς θα κληθούμε. Εμείς έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό για το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε ενδεχομένως να
2: κληθούμε
4: στο επόμενο χρονικό διάστημα τον κύριο Λιβάνιο. Εμείς έχουμε προτείνει ότι, εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια αύξηση λόγω της συγχώνευσης του ΤΑΠ με το φόρο ηλεκτροδομένων χώρων, μπορεί αφού θα συγχωνευτούν και οι δύο φόροι το 0,35 να γίνει 0,5, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε για τίποτα μεγαλύτερο.
2: Πάντως, πραγματικά με εντυπωσιάζει, επειδή έχω μπροστά μου όλες τις δηλώσεις του κ. Λιβάνη στην κρατική τηλεόραση, η βεβαιότητα η δική σχέση που μιλάω ότι είναι τριπλάσιο το χαράτσι και η βεβαιότητα του κ. Λιβάνη, γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να σκύψει κατά δύο, ότι είναι μικρότερος ο φόρος. Εκτός αν για άλλο πράγμα μιλάει ο ένας για άλλο άλλος. Γιατί εσείς μιλάτε για τρεις φόρους στην πραγματικότητα, δύο με τον τέταρτο τέλος τοπικής ανάπτυξης και έναν με το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Μιλάμε για τρεις φόρους.
5: Το νομοσχέδιο στη διαβούλευση είναι ένα και είναι αυτό που προβλέπει τα άρθρα του αυτού του φόρου. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, να το πω έτσι. Ό,τι προβλέπεται μέσα στο νομοσχέδιο.
2: Λοιπόν,
5: αυτό που είναι στη διαβούλευση.
2: Θα επικοινωνήσουμε τον κύριο Λιβάνιο και θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, το καταλαβαίνετε και μας αφορά όλους. Και σίγουρα κανένα νοικοκυριό δεν αντέχει ακόμα ένα φόρο μεγαλύτερο για τα ακίνητα, έχοντας ήδη τον ΕΝΦΕ και τόσες άλλες επιβαρύνσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα της Πομιδά, τον κύριο Αναστάσιο Βάπα και τον κύριο Παναγιώτη Παντελή, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου
4: Οικονομικών
2: και Φορολογικών Αναλύσεων. Λουκία, έβγαλε άκρη.
3: Όχι.
2: Ούτε εγώ. Θα το ξανανοίξουμε.
3: Θα το ξανανοίξουμε, γιατί πρέπει να το ψάξουμε πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να έχουμε και την άλλη πλευρά να θέσουμε αυτά τα επιχειρήματα που μας είπαν οι δύο κύριοι και προς μια κυβερνητική πλευρά.
2: Το βράδυ πας Βαρκελόνη.
3: Το βράδυ δεν πάω Βαρκελόνη, πάω κόντρα.
2: Κοίταξε,
3: κόντρα και περιμένω να δω τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Πριν πάμε στη διαφημίση, πάμε Camp Nou. Τι είναι το Camp Nou?
3: Ξέρω, σταμάτα. Δεν είμαι τόσο άσχετη. Δεν είμαι.
2: Τι θα κάνει την παρουσίαση ο κ. Τσίπρας? Τον κάλεσαν.
3: Θυσίο πάμε. Θυσίο πάμε, άστα αυτά.
2: Και ο Μητσοτάκης πάει στο Μπερναμπέου, στη Ρεάλ, να
3: πάει. Θυσίο.
2: Εντάξει, να πάτε, για.
6: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: You shall not pass!
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Ριζόρτ στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
17: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Ταξίδι, Λουκία.
3: Λοιπόν, φύγαμε για Ναύπλιο. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Φυσικά, πανέμορφη διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη.
2: Το αγαπημένο μου είναι να πηγαίνω στο λιμάνι μετά, τέρμα, το δρόμο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω που έχει απέναντι το Μπούρτζι.
3: Είναι αριστούργημα.
2: Αριστούργημα. Και Real News θα τα πούμε αύριο ξανά. Θα έχουμε και αποτέλεσμα του Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
3: Βέβαια, αύριο έχουμε να πούμε πολλά.
2: Έτσι, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερο Τσίπρα, περισσότερες διακοπές αύριο. Ραντεβού λοιπόν αύριο 3 το μεσημέρι. Γιώργηδες ακολουθούν. Γιώργος Κουδαλάκης, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης, Νίκος Μπογιόπουλος. Εδώ λοιπόν, μείνετε στο Real FM.
3: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη και τη Φράνση την Παράσχη. Όπως είπε και ο Νίκος, κοντά σας αύριο στις 3 με όλα τα νεότερα. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.
2: Γεια σας.
0: Real FM.

αποφασίσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia.pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

2 presidents.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκά.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί ποιοτικό.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ για την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Παναθηναϊκός διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο οι πράσινοι έχουν λύσει τη συνεργασία τους την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος Δανός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καράγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ναι, το γνωρίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ομίλησε σήμερα και είπε διάφορα χαριτωμένα. Επίσης γνωρίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε καμιά ώρα θα εμφανίσει την Μπαρτσελόνα του. Επίσης η κυρία Καριστιανού ότι κατέθεσε την ιδρυτική πράξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Αλλά για πείτε μου κάτι, είναι μικρό πράγμα να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος περιφέρεται επί 8 μέρες από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα χωρίς αυτοί οι καλοί φύλακες και προστάτες του πολίτη να κάνουν καμία ενημέρωση στην οικογένειά του, και αυτός ο άνθρωπος την 8η μέρα να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και μάλιστα να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα με εμφανέστατα σημάδια βασανισμού. Αυτό είναι μικρό πράγμα? Κάποιοι βέβαια θα πούν ότι αν είναι μικρό ή μεγάλο εξαρτάται από το χρώμα αυτού του ανθρώπου. Πρόκειται για τους αλήτες, πρόκειται για τους ρατσιστές, πρόκειται για τους φασίστες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τους κανονικούς ανθρώπους. Αυτό είναι μικρό πράγμα? Θυμίζω λοιπόν ότι το 2024 είχαμε το θάνατο ενός μετανάστη, του Μοχάμεντ Καμράν, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Ήταν Σεπτέμβρης του 2024. Το υλικό το οποίο προέκυψε και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που έγιναν, ο ιατροδικαστής, ο πραγματογνώμονας ή πραγματογνώμονας, διορίστηκε βεβαίως από την οικογένεια, κατέδειξε σαφείς ενδείξεις ότι εδώ είχαμε βασανισμό του ανθρώπου. Και τότε βεβαίως αυτό το οποίο ελέγεται ήταν ότι ο θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν ήταν ένα κρατικό έγκλημα. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε, επαναλαμβάνω, νεκρός και γεμάτο σημάδια ακραίας κακοποίησης στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Είχε προηγηθεί η οχταήμερη περιφορά του σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Και όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής, ο θάνατός του προέκυψε μετά από άγριο ξυλοδαρμό από αστυνομικούς, ενώ ήταν κρατούμενος. Δηλαδή, ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα απάνθρωπης μεταχείρισης, την οποία υπέστη αφού τον βασάνισαν, χτυπώντας τον με γροθιές, με κλωτσιές, με γκλόπ σε όλο του το σώμα, προκαλώντας του ισχυμία του μυοκαρδίου. Μιλάμε για έναν 37χρονο άνθρωπο ο οποίος έφερε τραύματα τα οποία ξεκινούσαν έως και μία εβδομάδα πριν από το θάνατό του, ξαναλέω, μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι οι ξυλοδαρμοί ήταν συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια των μεταφορών του από το ένα αστυνομικό τμήμα στο άλλο. Αυτή είναι η ιστορία του Μοχάμεντ Καμράν. Και βεβαίως θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως καταγγέλλεται, ήταν νομιμότατα στην Ελλάδα, ήταν διανομέας, δούλευε ο άνθρωπος, και ότι τα έγγραφα τα είχε πάντα μαζί του, αλλά αυτά τα έγγραφα εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από την μεταγωγή του
από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση 2 χρόνια μετά, γιατί αυτός ο άνθρωπος μεταφέρεται από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Και 2 χρόνια μετά έρχεται σήμερα το πόρισμα κόλαφος για το θάνατο αυτού του ανθρώπου από το συνήγορο του πολίτη. Και τι λέει λοιπόν αυτό το πόρισμα? Η μελέτη του υλικού σύμφωνα με το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη κατέδειξε σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης των αστυνομικών που χειρίζονταν τον 37χρονο στο τελευταίο τμήμα, στον Άγιο Παντελεήμονα, ως προς τις σωματικές κακώσεις που έφερε ο 37χρονος. Προέκυψαν βάσιμες ενδείξεις ότι μέρος αυτών επήλθαν κατά την διάρκεια της κράτησής του και σε προηγούμενα αστυνομικά τμήματα. Αυτά καταγράφονται, ξαναλέω, στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για το θάνατο του Καμράν. Και εδώ πια τίθενται πολύ βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, 2 χρόνια, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έρευνα έχει γίνει από την ηγεσία της Ελλάς για το θάνατο αυτού του ανθρώπου μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα? Εντόπισαν αστυνομικούς, βασανιστές? Ή εδώ έχουμε μία ακόμα επιχείρηση συγκάλυψης της ρατσιστικής βαρβαρότητας? Ή μήπως και εδώ δεν συνέβη τίποτα, όπως δεν συνέβη τίποτα στο έγκλημα της Πύλου, όπως δεν συνέβη τίποτα με τους νεκρούς μετανάστες στη Χίο? Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό είναι το πόρισμα κόλαφος σήμερα του συνηγόρου του πολίτη για τον θάνατο που βρήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα ένας 37χρονος μετανάστης, διανομέας στο επάγγελμα, πριν από 2 χρόνια. Αυτά συμβαίνουν και άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντηθούν από αυτούς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας αυτού του κράτους, μεταξύ άλλων και του δικαίου σε αυτό το κράτος. Μιλάω για τον Μητσοτάκη, μιλάω για τον Πλεύρη, αυτόν τον δημοκράτη τον οποίο τον έχει διορίσει και υπουργό μετανάστευσης, μιλάω δηλαδή για την κυβέρνηση του Βορύδη, του Γεωργιάδη και όλων αυτών.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά μας πράγματα, έτσι να το πω όπως μου βγαίνει, και συγχωρήστε με κιόλας, η βλακεία έχει ξεκινήσει. Και τι ακριβώς εννοώ? Εννοώ ότι το 90% των συζητήσεων στις κατόνομα πολιτικές εκπομπές στα μίντια είναι του εξής τύπου. Έτσι. Θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ? Ή θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Πασόκ? Ή θα συνεργαστούν και οι τρεις μαζί? Ή αν είναι πρώτος ο Δίνα, θα πάει με τον τρίτο που ίσως να είναι ο Τάδε, που αν δεν είναι τρίτος αλλά δεύτερος, τότε θα πάει με τον τέταρτο, εφόσον εκείνος δεν είναι πέμπτος, και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι που λογίζεται σε μεγάλο βαθμό σαν πολιτική συζήτηση. Πού τώρα αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση? Αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία. Αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση στη χώρα που την δευτεροτρίτη βδομάδα του μήνα τελειώνει ο μισθός. Τελειώνει ο μισθός. Όχι των εφοπλιστών. Όχι. Όχι των τραπεζιτών, ούτε των εργολάβων. Των εργατών, των εργαζόμενων. Αυτόν όλων τελειώνει ο μισθός την δεύτερη-τρίτη βδομάδα του μήνα. Αυτό που σας περιέγραψα λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση εδώ, που τραπεζίτες και εισηγμένοι στο χρηματιστήριο έχουν περισσότερα κέρδη και από όσα είχαν πρώτων μνημονίων. Αλλά εδώ είναι που 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση. Πότε? Την εποχή του φασίστα αυτού του πορτοκαλί κλόουν, του τραμπούκου, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, την εποχή του πολέμου, την εποχή της γενοκτονίας στη Γάζα, την εποχή του μακελιού στην Ουκρανία και βεβαίως της εμπλοκής της Ελλάδας μέχρι το λαιμό σε όλο αυτό το θάνατο. Και βεβαίως αυτή η συζήτηση για τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, όγδο δεν γίνεται στη βάση. Α, για έλατε να δούμε ρε παιδιά, αυτοί τι σχέση έχουν με όλα τούτα? Τι σχέση έχουν? Έχουν κάποια σχέση όλοι αυτοί με το γεγονός ότι τελειώνει ο μισθός τη δευτεροτρίτη εβδομάδα? Έχουν καμιά σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα μέσα από τις συμμαχίες της και την ορθή πλευρά της ιστορίας της συναλλάσσεται, συναγελάζεται και σφιχταγκαλιάζεται με παγκόσμιους δολοφόνους? Έχουν καμιά σχέση όλοι αυτοί? Αλλά ξέρετε, ήταν πάντα έτσι και επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά. Εκτός από τις συγκαλύψεις εγκλημάτων, εκτός από τα μπαζώματα των σκανδάλων, εκτός από το θάψιμο των συστημικών αιτίων της πολιτικο-επιχειρηματικής σαπίλας, εκτός από το λασάρισμα του μεσιανισμού σαν ελιξίριο κοινωνικής σωτηρίας, η επιχείρηση αποβλάκωσης είναι και αυτή, αυτή κι αν είναι, πολιτική πράξη.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα είπε ανάμεσα στα άλλα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, μάλιστα. Και ανακοίνωσε και 15 λεπτά, λέει, το πετρέλαιο, επιδότηση θα διατηρηθεί, λέει, 15 λεπτά, όχι για τη βενζίνη, γιατί όσοι είσαστε με βενζίνη τα κονομήσατε με το προηγούμενο Fuel Pass. Η βενζίνη ρίστον παρόδο έχει πάει 2,12 εδώ στην Αθήνα. Στη Σαντορίνη, άμα πεταχτείτε, έχει 2,5 ευρώ. Λοιπόν, στηρίζει το εισόδημα ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω από πού να το πιάσει κανείς και πού να το αφήσει. Λοιπόν, θα το πιάσω από το πιο μικρό. Το έβλεπα προχτές στα νέα της Πέλλας. Στα νέα της Πέλλας. Ξέρετε πόσο φεύγει το κεράσι από το χωράφι? 1,60. Τόσο φεύγει το κερασάκι από το χωράφι. Στα Μανάβικα, εκεί στα Γιάννητσα, φτάνει 5 ευρώ. Από 1,6 στο χωράφι μέχρι να φτάσει στο Μανάβικο πάει 5. Στο κέντρο τώρα της Θεσσαλονίκης πάει στα 8 ευρώ. Άμα κατέβει κάτω, εδώ στην Αθήνα, στην Αθήνα είναι 17 τα ευρώ. Δηλαδή 10 φορές πάνω. Δηλαδή φανταστείτε, ο Μητσοτάκης, ο οποίος λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια, το θυμόσαστε αυτό που το είπε προχτές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λυπάται, λέει, και θυμώνει για την ακρίβεια. Αυτό μάλλον δεν θα το ξέρει, γιατί θα γινότανε Τούρκος αν το μάθαινε. Ναι, λοιπόν, λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης από την ακρίβεια, γιατί ροκανίζει, λέει, το εισόδημα. Αλλά όπως του γράψε ο άλλος Μητσοτάκης, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, δεν ροκανίζει η ακρίβεια τα εισοδήματα, ξάδερφε, η πολιτική σου είναι που τα κατασπαράζει. Και το να παριστάνεις τον τρομαγμένο, λυπημένο και θυμωμένο παρατηρητή της καταστροφής που ο ίδιος δημιουργείς, δεν είναι απλώς υποκρισία, είναι πολιτική ξεδιαντροπιά. Α, και φυσικά έρχεται και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει δηλώσει αριστερός. Αριστερός ήταν τότε που θα καταργούσε τα μνημόνια σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Μετά δήλωσε και κεντροαριστερός. Κεντροαριστερός μάλλον ήταν όταν πήρε το δημοψήφισμα από όχι και το έκανε 100% ναι. Ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος θα έβαζε τα νταούλια των αγορών να χορεύουν και υπήρξε βεβαίως ένας από τους καλύτερους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Είναι αυτός ο οποίος έβρισκε μέχρι και τον Τραμπ αγγελικό. Και τώρα λοιπόν ξανάρχεται ο κύριος Τσίπρας σε νέο περιτύλιγμα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν προκαλεί καμία εντύπωση, ακόμα και αν το όνομα το οποίο θα μας ανακοινώσει λίγο του ονόματός του είναι, εκτός από τα χρώματα, είναι και αυτό Μπαρτσελώνα, διότι προχτές τον είδαμε να λέει ότι μας αποκάλυψε τα χρώματα, θα πάει, λέει, με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα σε ό,τι αφορά το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Διότι αυτά είναι τα χρώματα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Μόνο που ξέρετε, η Μπαρτσελώνα δεν έχει επιλέξει το κόκκινο κόκκινο. Δεν είναι το κόκκινο κόκκινο χρώμα, είναι κάτι σαν κόκκινο. Του τέστην γκρενά, εξού και το μπλαουγκράνα της Μπαρτσελώνα. Και ο Πανιόνιος δηλαδή τα ίδια χρώματα έχει. Αλλά τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί το μνημόνιο να το λέει η Τρόικα. Επίσης μπορεί το μνημόνιο, συγγνώμη, να το λέει πρόγραμμα. Έτσι δεν έλεγε το μνημόνιο? Πριν κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, το μνημόνιο ήταν μνημόνιο. Μετά έγινε πρόγραμμα. Επίσης πριν κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, η Τρόικα ήταν Τρόικα. Μετά τον κύριο Τσίπρα, η Τρόικα έγινε θεσμή. Μπορεί λοιπόν να τα κάνει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας, να λέει το μνημόνιο πρόγραμμα, να λέει την Τρόικα θεσμούς, να λέει το Δεσπότη Παναγιώτη. Θα μου πείτε λοιπόν, μετά από όλα αυτά κολλάς εσύ τώρα στις διαφορές μεταξύ του
κανονικού κόκκινου με το γκρενά, με το μπορντό και με το βυσσινί. Σας το λέω από καρδιάς. Εσείς έχετε δίκιο. Εσείς έχετε δίκιο. Σιγά τώρα που θα κολλήσει στα χρώματα ο κύριος Τσίπρας.

0: Real FM.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Center Soft One.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, εθνικής αντιστάσεις.
19: Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά.

0: και πελάτες ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, πριν πάω στο σοβαρά, να πω σε έναν καραγκιόζη εδώ, ο οποίος εμφανίζεται. Προφανώς δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτοί οι καραγκιόζηδες. Περιμένουν πότε θα βγω εγώ στο μικρόφωνο για να έρθουν να πούνε τη μαλακία τους. Λοιπόν, άκου, καραγκιόζη. Αυτό το οποίο έγινε προχτές στα Σκερκίδια στο ΆΚΑ, ανάμεσα στον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη, όπως είπα, έγραψα και χτες τα έλεγα εδώ, είναι η απόδειξη σε τι ψήπεδα αριστείας μπορούν να φτάσουν οι συναντήσεις της πολιτικο-επιχειρηματικής ελίτ. Τα ψήπεδα βέβαια της γλίτσας της δικιάς σου, σε ό,τι αφορά την ύπαρξή σου, δεν μπορεί να τα φτάσει κανένας. Παλιό καραγκιόζη που θα έρθει εδώ να μου πεις εμένα περί δημοσιογραφίας και περί λεβεντιάς. Άιντε να γαδείς νούμερο. Λοιπόν, το είχαμε ως πώς το λέγανε ρε Μέρη, Μέρη Παπακοσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου Μέρη μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Πώς το λέγανε τη ΔΕ, το λέγανε τότε, τον έμφυα πριν από κάποια 15 αριά.
1: Έχει αλλάξει τόσες πολλές ονομασίες,
0: ναι.
1: Τελικά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, πάντως και ακόμα εδώ είναι.
1: Μία είναι κοινή λέξη, το χαράτσι που,
0: το χαράτσι.
1: Μένει, που έρχεται και μένει πάνω από το κεφάλι μας.
0: Και τώρα δηλαδή με αυτό που κάνουνε, με αυτό που φέρνουνε στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δεύτερος έμφυα.
1: Αυτό είναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και δεύτερο ένφια. Είναι ένα χαράτσι διπλό αυτό που θα φέρει το ερχόμενο έτος, ανάβοντας φωτιές τώρα στους ιδιοκτήτες. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι θα ονομάζεται, βρίσκεται σε διαβούλευση, προκειμένου να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών, υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών. Τα τέλη θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφια, ο οποίος, Νίκο, παραμένει ως έχει και εισπράττει από την ΑΔΕ ως έσοδο του κράτους. Τώρα, με απλά λόγια, ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει ριζικά τώρα τον τρόπο που λειτουργούν, χρηματοδοτούνται και διοικούνται οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας. Και να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια απλή τροποποίηση, αλλά για μια συνολική αναθεώρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα και την τσέπη φυσικά των πολιτών. Οι βασικοί του τώρα άξονες είναι τα νέα οικονομικά βάρη στα κίνητα, ένας τοπικός ένφια, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό είναι το κομμάτι που έχει ξεσηκώσει, έχει προκαλέσει μεγαλύτερες αντιδράσεις. Θεσπίζεται μια νέα διπλή φορολογία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το χαράτσι, όπως το χαρακτηρίζει και η υπομοιδά, που περιλαμβάνει το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το ΤΑ, αντικαθιστά το γνωστό ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Δηλαδή, τώρα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα εισπράττεται μέσα στο λογαριασμό ρεύματος, όπως είπαμε, και υπέρ των Δήμων. Και έχουμε και το άλλο, το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης, ένας εντελώς νέος φόρος που θα πηγαίνει απευθείας στις περιφέρειες, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα δεύτερο ένφια. Τώρα, αυτός μεταφέρει, ο κώδικας αυτός μεταφέρει πολλές κρατικές αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα να αναζητούν δικούς τους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι τώρα αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία να καθορίζουν τοπικά τέλη και πρόστιμα για να χρηματοδοτούν τα έργα τους. Κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, κρύβει κινδύνους για περαιτέρω αυξήσεις.
0: Μέρη, ισχύει αυτό που βλέπω και εδώ, ότι σε σχέση με τον κλασικό ΤΑΠ έτσι που είχαμε, εδώ πάμε μέχρι και σε τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό του χαρατσιού.
1: Ναι, αυτό είναι που είπαμε ότι είναι το διπλό το χαράτσι, γιατί είναι αυτό που σου λέω που ενώνονται. Δηλαδή ήταν το γνωστό αντικαθιστά το ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενο.
0: Και έρχονται δύο να ενωθούν μαζί τώρα, τα οποία είναι τετραπλάσια από το προηγούμενο.
1: Τα δύο μπαίνουν στο ένα, στο τέλος τοπικής ανάπτυξης, και έχουμε και το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης. Ουσιαστικά τριπλό, όπως λέει και η Πομιδά, γι' αυτό αναφέρει, αν έχει δει τα σχόλια τη Πομιδά που λέει μας έρχεται τριπλός. Ότι είναι τριπλός ένφια, όπως το έχει χαρακτηρίσει, τριπλό χαράτσι. Και το πρόβλημα πάει και παραπέρα, να σου πω, Νίκο. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο τώρα της δημοσιογραφικής συνάντησης που είχα το πρωί με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας αυτό το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Θα μεταφερθούν εκεί, ναι, προφανώς θα μεταγγελθεί το κόστος.
1: Όταν αυξάνει το κόστος των ενοικίων, επιβαρύνεται με έξτρα φόρους, με έξτρα χρεώσεις, εννοείται ότι κάπου πρέπει και αυτοί να το μετακυλήσουν. Και το λογικό είναι να μετακυλήσει τα προϊόντα και τους καταναλωτές. Τώρα, έχουν βάλει και τη θετική πλευρά, στη θετικά του κώδικα, λένε ότι γίνεται προσπάθεια για λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται ψηφιακά για τα πιστοποιητικά, τις άδειες και τις πληρωμές τελών. μειώντας την ταλαιπωρία στις δημοτικές υπηρεσίες.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά στην εποχή της ψηφιακής.
1: Να γίνουν γρηγορότερα, Νίκο.
0: Ναι, αλλά στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και της κυβερνητικής, αυτό θα πρέπει να έρχεται φτηνότερα, όχι ακριβότερα.
1: Ναι. Αυτό είναι για να διευκολύνουν τις πληρωμές. Δηλαδή ότι θα γίνεται πιο εύκολο να μην περιμένει την ουρά για να πληρώσει.
0: Εντάξει, δεν θα περιμένω. Ναι. Να πληρώσω το χαράτσι μου, θα μου το κάνει πιο εύκολο να πληρώνω το χαράτσι μου, δηλαδή. Θυμάμαι εκείνο το παλιό επιχείρημα που είχαν, ότι κάνουμε, λέει, ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να μην έχουν ψυχική οδύνη αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους. Γιατί τέτοιες αθλειότητες μιλάμε τώρα εδώ.
1: Για να φύγουν γρηγορότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να καταλάβω, επειδή μέχρι τώρα. Γιατί εδώ υπάρχουν και σοβαρά πρακτικά ζητήματα τα οποία καθόλου δεν είναι αμεληταία. Τα τέλη μέχρι τώρα, το ΤΑΠ, εν πάση περιπτώσει, εμφανιζόταν σε λογαριασμούς ρεύματος, έτσι, οι οποίοι είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Τώρα ποιος θα το πληρώνει του το δω.
1: Ναι, τώρα κοίτα, νομικά και φορολογικά τώρα είναι επιβάρυνση βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, τον κύριο που καρποτεί ή τον ομέα του ακινήτου. Ωστόσο, επειδή η σπέξη τώρα του τέλους τοπικής ανάπτυξης θα γίνεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη. Διαμορφώνεται, θα είναι ως εξής. Αν ο λογαριασμός ρεύματος είναι στο όνομα του νοικιαστή, ο νοικιαστής θα βλέπει τη χρέωση του τέλους τοπικής ανάπτυξης στο λογαριασμό του, υποχρεούται να την πληρώσει προκειμένου να μην κοπεί το ρεύμα.
0: Και πρέπει να κάνει συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
1: Ακριβώς, και στη συνέχεια ο νοικιαστής θα αφαιρεί το ποσό αυτό από το μηνιαίο νίκιο που καταβάλλει τον ιδιοκτήτη. Άρα, συνεπώς, πάλι το οικονομικό βάρος μεταφέρεται τελικά στον ιδιοκτήτη, ακριβώς όπως ίσχυε και σήμερα, με το τέλος ακίνητης περιουσίας, με το ΤΑΠ, όπως το είπε.
0: Και τι μαθαίνεις, θα μείνουν αγκιστρωμένοι σε αυτή τη διάταξη, γιατί αυτό υποτίθεται το έχουν φέρει για διαβούλευση τώρα.
1: Ναι, αυτό θα υπάρχει τώρα διαβούλευση. Υπάρχει το περιθώριο να μπουν μέσα σε πλατφόρμα και να μπορέσουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο να πούνε, δηλαδή, ο καθένας αυτό που θέλει, νομίζει ότι θέλει αλλαγή, και έτσι αυτό θα το λάβουν υπόψη τους. Η δημόσια διαβούλευση τώρα είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς. Είναι στο opengov.gr.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα που ξημερώνει πλέον, ο εργάτης, ο υπάλληλος που φεύγει το πρωί για τη δουλειά, δεν ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι το βράδυ και στην οικογένεια. Ο λογαριασμός των εργοδοτικών εγκλημάτων μετράει μόνο την περασμένη εβδομάδα 6 νεκρούς εργαζόμενους. Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει παγίδες θανάτου, δεκάδες είναι οι τραυματίες σε εργοτάξια, σε βιομηχανίες, σε μεταφορές, σε υπηρεσίες, εκεί που η εντατικοποίηση και τα ατέλειωτα ωράρια έχουν γίνει πλέον η κανονικότητα. Βεβαίως καμία ευθύνη δεν έχει για όλα αυτά η καλή μας η κυβέρνηση της αριστείας, της επιτελικότητας, ούτε η εργοδοσία βεβαίως. Παρά το γεγονός ότι έχουν νομοθετήσει τα 12 ώρα, παρά το γεγονός ότι έχουν νομοθετήσει τα 13 ώρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε την καταστρατήγηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, παρά το γεγονός ότι έχουμε τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα που ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το αποκαλεί ενεργός γύρανση, λέει. Και βεβαίως, όπως είδαμε και σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα στη Βιολάντα, εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργαζόμενες, έχουν μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας σε έναν μηχανισμό εκ των υστέρων διαπίστωσης των εγκλημάτων.

0: Αύριο οι εργάτες βγαίνουν στους δρόμους, στα σωματεία τους, στα συνδικάτα τους, καλούν σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Για το ζήτημα των εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Εμείς έχουμε υπόψη εκείνα τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως σε ό,τι αφορά και το θανατικό στους χώρους δουλειάς και τους τραυματισμούς. Υπάρχουν όμως, και αυτό πια το αντιλαμβάνεται και το κατανοεί ο καθένας, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έρχονται. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο βασιλεύει τελικά ως ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους δουλειάς?
1: Αυτό που βασιλεύει είναι ο θάνατος στη ζωή μου. Κυριολεκτικά, που αυτό θα μπορούσε να βγει επί της ουσίας από τα χείλη των εργοδοτών και των επιχειρηματικών ομήλων με τις πράτες των κυβερνήσεων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Μέσα σε τρεις μέρες την προηγούμενη εβδομάδα στην Αττική είχαμε δύο νεκρούς, έναν 52χρονο τεχνικό της ΔΕΔΙΕ, πατέρα τριών παιδιών, και άλλον ένα εργαζόμενο, υποτίθεται με την ιδιότητα του επιστάτη, την ειδικότητα του επιστάτη σε επιχείρηση ύφασης στη Νέα Φιλαδέλφια, που σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να φτιάξει την καραζόπορτα της επιχείρησης. Έτσι. Και με πολύ μακάβριο τρόπο, πατέρας δύο παιδιών. Τι να πω, ο κατάλογος είναι.
0: Είχαμε τον νεκρό στα Γιάννενα για το τελάρο που έλεγε ο έξαρχος, ο βουλευτής, γιατί δεν υπήρχε ένα τελάρο εκεί.
1: Ο κατάλογος είναι μακρύς και εδώ βασικά έχει χαθεί μπάλα. Με ποια έννοια? Δεν καταγράφονται καταρχήν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα, να το πούμε καλύτερα. Έτσι, με όλα αυτά τα ωραία, τα μαγικά που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση, βγάζοντας απ' έξω τα τροχαία, βγάζοντας απ' έξω όλες τις επαγγελματικές ασθένειες και καταγράφοντας μόνο αυτά τα οποία έχει συντάξει έκθεση επιθεώρηση εργασίας. Ποια επιθεώρηση εργασίας? Αυτή που στη Δυτική Αττική, που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος βιομηχανικός, να το πω έτσι, όγκος επιχειρήσεων, έτσι, που μιλάμε τώρα για Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και πάει λέγοντας, έχει δύο επιθεωρητές για ελέγχους, τον προϊστάμενο και έναν υπάλληλο. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή για τον κάθε επιθεωρητή, να το πω έτσι, εργασίας, αντιστοιχούν πάνω από 10.000 εργαζόμενοι για να ελέγξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς αύριο θα κάνουμε συγκέντρωση και απαιτούμε να γίνει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, που έχει την ευθύνη για αυτά τα ζητήματα, και έχουμε πει κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να κατοχυρωθούν άμεσα.
0: Για πείτε μας, κύριε Στεφανάκη.
1: Καταρχήν να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό επιθεώρηση εργασίας και να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα ελέγχουν την ασφάλεια και την υγεία. Δηλαδή, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Να επαναλειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές υγείας και ασφάλειας και στις κατασκευές και στα ναυπηγεία, με δυνατότητα την παρουσία των εκπροσώπων των κλαδικών συνδικάτων και των επιτροπών υγείας και ασφάλειας. Να δημιουργηθεί ένα κρατικό σώμα τεχνικών.
0: Τώρα
1: ασφάλειας.
0: Που το λέτε αυτό, θυμάμαι ότι στη Βιολάντα απαγόρευαν στο εργατικό κέντρο να μπει μέσα.
1: Έτσι. Και σήμερα απαγόρευαν σε ένα εργοστάσιο να μπει μέσα τροφίμων. Αντίστοιχο στον Νίκας, γιατί απολύθηκε συνδικαλιστής, υποψήφιος στις εκλογές του κλαδικού συνδικάτου. Και μάλιστα καλέσαν την αστυνομία για να συλλάβει τους συνδικαλιστές. Αποτράπηκε βέβαια στην προσπάθεια, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Να γίνεται ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών από το κρατικό, να το πω έτσι, σώμα τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας, υπηρεσιών υγείας. Μιλάμε τώρα για λογικά πράγματα. Να ισχύσει ξανά η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Και μάλιστα των γυναικών στους υπόλοιπους κλάδους υγείας, τουρισμού, ψητισμού, να απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ποιος εγγυάται δηλαδή τη μια άγιος γυναίκα που δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες νύχτα μπορεί να κρατήσει το παιδί που έχει, ας πούμε, και κυοφορεί? Να γίνουν οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου παντού, σε όλες τις επιχειρήσεις. Η υπεράσπιση, λέμε, και τη διεύρυνση του θεσμού των βαρέων καθηγητών επαγγελμάτων. Σήμερα ένας μάγειρας, για παράδειγμα, που δουλεύει στις κουζίνες σε τέτοιες θερμοκρασίες, θα δουλεύει μέχρι τα 67 του μέσα σε μια κουζίνα. τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το αίτημα που έχουμε βάλει εδώ και από πέρυσι και από πρόπερση, όταν φτάνει 38 βαθμούς υπό σκιά η θερμοκρασία, πρέπει να απαγορεύεται η κάθε εργασία σε υπαίθριους χώρους. Είναι πολύ απλό.
0: Θυμήστε μας,
1: πρέπει να πάρει τώρα.
0: Βλέπω ότι είναι πλήθος των σωματείων και των συνδικάτων που καλούν στην αυριανή κινητοποίηση. Πείτε μας τι ώρα είναι.
1: Είναι 4 η ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
0: Έχετε απάντηση από το γεγονός, του γεγονότος, ξέρουν ότι θα πάτε εκεί, ζητάτε ραντεβού.
1: Έχει δεσμευτεί ο κύριος Καραγκούνης ότι θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία των συνδικάτων. Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
14: Ο Πέτρος.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
19: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
22: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
22: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
22: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
22: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
23: Γιώργο, πεινάς?
24: Έχω μία πείνα.
23: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
24: Να πάμε.
23: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
25: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
25: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
26: Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
27: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι μας για αυτόν τον στόχο, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στα δύο μεγάλα παιχνίδια, στον ημιτελικό με τη Φενέρ Μπαχτσέ και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
28: Real Weather.
29: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθυρος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Α, το λέω για σας στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και για όλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να ξέρετε ότι η κυρία Πρέσβης, η κυρία Γκυλφόιλ, είπε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επιτακτική σημασίας, όπως είπε η κυρία Κίμπερλι, για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας και για τους συμμάχους μας, όπως είπε, στο ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική και στρατιωτική συνεργασία. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα όλοι, η Αλεξανδρούπολη είναι βασικό και ζωτικό στρατηγικό κομμάτι για την ειρήνη. Όχι για τα εγκλήματα που διαπράττουν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους παντού στον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για την σταθερότητα. Όχι για τα μπουρλότα που βάζουν σε όλη την Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη και όλη η Ελλάδα, η Σούδα, η Λάρισα, μέσω της νατοποίησης της χώρας, όλα αυτά είναι ζωτικά και στρατηγικά για την ασφάλεια. Όχι για τις φωτιές που βάζουν όλοι αυτοί εμπλέκοντας μέχρι το λαιμό τη χώρα μας μέσω των ανεξάρτητων πάντα κυβερνώντων και το λαό μας σε αυτού του είδους τις θανατοστρατιωτικές τους πρωτοβουλίες. Έτσι, λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κίμπερλι σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο τομέα όπου, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνησή μας πρωτοστατεί. Και μιλάμε για την υγεία των Ελλήνων. Μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Φλιτζάνη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο στην Κρήτη. Καλησπέρα, κύριε Φλιτζάνη.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήσετε αύριο, αφού έχουν λυθεί τα θέματα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όλοι γνωρίζετε ότι τα νοσοκομεία, όχι μόνο οι δημόσιες δομές υγείας, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν, θα λέγαμε, σε συνθήκες επιχειρησιακής ασφυξίας και μόνιμης επισφάλειας, και γι' αυτό το λόγο όλα τα σωματεία τα τοπικά, σε πλήρη συνεργασία, έχουμε κάνει ουκολίγες κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Αν θυμόσαστε, η πιο μεγάλη κινητοποίηση που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2023, πάλι με πορεία από το Βενιζέλιο προς το κέντρο του Ηρακλείου, που τότε είχε 3-4.000 κόσμο. Έτσι. Τώρα, με πρωτοβουλία της ΠΟΕΔΗΝ, της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν βέβαια όλα τα σωματεία και στηρίζουν της Κρήτης, πάμε σε νέα κινητοποίηση και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, καθώς πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τα ωράρια των εργαζομένων είναι εξαντλητικά, έχουμε διπλοβάρδιες, χιλιάδες οφειλόμενα άδειες και ρεπό, εργαζόμενους που καλύπτουν καθημερινά δεκάδες κενά με μετακινήσεις και υπερεργασία, και στην ουσία τα νοσοκομεία λειτουργούν χάρη στην αυτοθυσία, θα λέγαμε, των εργαζομένων τους, και η κατάσταση δεν πάει άλλο.
0: Πείτε μου κάτι, επιβεβαίωστε μου ένα στοιχείο το οποίο διάβασα με βάση τα επίσημα στοιχεία, αυτά που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Είναι ακριβές ότι από τον Οκτώβρη του 2021 μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης υπηρετούν 1060 άτομα προσωπικό λιγότερα?
1: Λοιπόν, ο αριθμός αυτός είναι από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025. Τώρα αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 1100 άτομα.
0: 1100 λιγότεροι μέσα στην πενταετία.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και συνέπεια. Στην έχεια, εμείς βλέπουμε ότι συνεχώς αποχωρεί προσωπικό. Είναι απαράδεκτο ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διορισμοί και οι καθυστερήσεις. Είναι τραγικό το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει καν ο πίνακας για επικουρικό προσωπικό, από τον οποίο θα μπορούσαν τα νοσοκομεία να αντλήσουν προσωπικό άμεσα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Εγώ μη θεωρούμε ότι πλέον αυτό γίνεται εσκεμμένα. και να πω πόσο επικίνδυνο είναι, διότι εμείς δεν είμαστε στην υπηρετική Ελλάδα, είμαστε στο νησί, το οποίο το καλοκαίρι ο κόσμος διπλασιάζεται. Εξυπηρετούμε όλο το νότιο Αιγαίο και τα νησιά γενικότερα και τη Ρόδου, τα Δωδεκάνησα. Πολλές φορές έχουμε διακομιδές στην Κρήτη. Με αποτέλεσμα να καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετούμε πολύ παραπάνω πληθυσμό από όσο αντέχει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων υγείας.
0: Πείτε μου κάτι, μόνο στην Κρήτη οι λίστες αναμονής είναι πάνω από 8.000.
1: Για χειρουργικές επεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα είναι ο αριθμός, ο οποίος βέβαια δεν είναι και πραγματικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι παραπάνω, καθώς υπήρχαν με πολλούς παράξενους τρόπους διαγραφές. Με ασθενείς όπου δεν δέχονταν να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα και επειδή τους είχαν καλέσει, τους διαγράφανε από τη λίστα και πρέπει να ξαναμπούν. Γενικότερα, όλο αυτό το πρόγραμμα εισαγωγικά των απογευματινών χειρουργείων δεν περπάτησε όπως ήθελε η κυβέρνηση και πώς θα περπατούσε. Καθώς οι πολίτες ήδη δίνουν το 40%, είμαστε τα υψηλότερα ποσοστά σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας και καλούνται να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη για παροχές που ήδη έχουν πληρώσει και θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν.
0: Είναι ακριβές ότι το 45% των μόνιμων θέσεων στο νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλα είναι κενές.
1: Είναι κενές, και μας είναι το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Με εξαίρεση ίσως το Παγνί, αλλά και το Παγνί δεν μπορεί από μόνο του να σηκώσει όλο το βάρος των αναγκών. Η κατάσταση, δηλαδή, θεωρείται εσείς φυσιολογικό να ψάχνουμε κρεβάτι μέσα σε όλη την Κρήτη εν ώψη τουριστικής περιόδου? Το προηγούμενο διάστημα ψάχνουμε παιδοχειρούργο και έπρεπε να φύγει κάποιος ασθενής ένα παιδάκι από το Λαφίτη να πάει στα Χανιά για να χειρουργηθεί. Τα ραντεβού σε οφθαλμολογικά, γαστροεντερολογικά πάνε δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες πίσω.
0: Πείτε μου κάτι, στη Σιτία δεν υπάρχει, έχει κλείσει η παθολογική?
1: Η παθολογική δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Α, χρόνια.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω περίπου. Γενικότερα η κατάσταση είναι υποδιάλυση και δεν βλέπω κίνητρα προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε νησί και είναι ένα μεγάλο νησί που εξυπηρετεί πολύ παραπάνω κόσμο από τους μόνιμους κατοίκους του.
0: Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Είναι ακριβές για να μπορέσουν να βγουν οι εφημερίες στη μονάδα εντατικής θεραπείας στον Άγιο Νικόλα? Φέρνουν ανθρώπους, φέρνουν γιατρούς, μετακινούν γιατρούς από το Γεννηματά στην Αθήνα?
1: Και από το Παγνί και από το Γεννηματά. Κατά περιόδους έχουν μετακινήσει το παρελθόν και από το Βενιζέλιο. Όπως φεύγουν γιατροί από το Βενιζέλιο που πηγαίνουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου Παθολόγια να εξυπηρετήσουν. Γενικότερα τα εντέλεστα και οι μετακινήσεις είναι ο τρόπος για να μπαλώσουν τα κενά, αντί να δώσουν ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα και κίνητρα με τα βαρέα και ανθυγιεινά και όχι εξαγγελίες εν ώψη εκλογών και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα υγείας.
0: Πόσοι άνθρωποι ζουν στην Κρήτη, κύριε Φλιζάνη?
1: Θα σας γελάσω, πιστεύω οι μόνιμοι κάτοικοι είναι γύρω σε 600.000, αλλά το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται ο κόσμος που είναι πάνω στο νησί. Και είπαμε και εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά και το Νότιο Αιγαίο, διότι οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη και δεν πάνε στην Αθήνα σε περίπτωση έκτακτη ανάγκη.
0: Πάντως είναι φανερό ότι εκεί στην Κρήτη τρόπος για να πολλαπλασιάζονται τα γίδια και τα κατσίκια και τα γελάδια τα οποία βόσκουν στην Ξάνθη ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ή και εκτός Ελλάδας υπάρχει. Τρόπος να καλυφθούν όλα αυτά που μας είπατε μάλλον δεν υπάρχει.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα. Ναι. Ότι εδώ μια ολόκληρη εφταετία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αναθεωρήσει τους οργανισμούς των νοσοκομείων, ούτε βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή τα τελευταία 12 χρόνια που υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει περίπου τα μνημόνια, είμαστε με οργανισμούς πετσοκομμένους από το 2012. Να πούμε ότι στο Βενιζέλιο το 2019 για καλή μας τύχη πριν τον COVID επεκταθήκαμε κατά 1/3, δηλαδή το μεγάλο χωροταξικά και αναπτύχθηκαν υπηρεσίες με τον ίδιο οργανισμό και με λιγότερο προσωπικό παρά το οτιδήποτε λέει ο κύριος Γεωργιάδης, με λιγότερο προσωπικό καταφέρνουμε μέχρι σήμερα και στεκόμαστε όρθιοι, αλλά δυστυχώς πλέον πολύ φοβάμαι ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα μπορούμε πλέον ούτε εμείς να διαρκώς να απορροφούμε όπως και το Παγνί τις ανάγκες και του νομού Λαφετίου και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Χανίων, γιατί ούτε το νοσοκομείο Χανίων λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί παρόλο που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται εις βάρος του πολίτη Και μας κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα.
0: Πότε, πείτε μας πότε και τι ώρα είναι η.
1: Αύριο το πρωί είναι η προσυγκέντρωση στις 10.30 στην κεντρική πύλη του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Και από εκεί θα κάνουμε μια πορεία περίπου 4 χιλιόμετρων προς το κέντρο του Ηρακλείου, την πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνουν και οι ανάλογες ομιλίες και παρεμβάσεις και από την ΠΟΕΔΗΝ και από όλα τα σωματεία που συμμετέχουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλιζάνη. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εκεί που πολλαπλασιάζονται τα ίδια με τους γκρούζες. Οι γιατροί δεν έχουν βέβαια την ίδια αντιμετώπιση, πόσο μάλλον οι ασθενείς. Αλλά μιας και είπα ο ΠΚΕΠΕ, πάμε στον συνάδελφο μου, τον Θεοδόση. Θεοδόση Πάνου. Έλα, Θεοδόση μου.
2: Νίκο, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τελειωμό δεν έχει αυτή η ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ, καθώς σήμερα είχαμε νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, αυτή τη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Προχθές, χθες για να ακριβολογώ, ήταν στην Κρήτη. Σήμερα είναι Κιλκής, Σέρες, Θεσσαλονίκη, είχε και μια σύλληψη εδώ. Συνολικά 17 έχουν συλληφθεί, να δούμε όμως πόσοι άλλοι θα αναφέρονται ως μισθωτές ή εκμισθωτές αγροκτημάτων και αγροτικών καλλιεργειών, καθώς όλη η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 17 λοιπόν οι συλλήψεις, 4,5 τα εκατομμύρια τα οποία φαίνεται να έχουν καρποθεί, τουλάχιστον αυτοί που φέρονται ως ο ηγετικός πυρήνας της συγκεκριμένης οργάνωσης. Βεβαίως από μία τούρτα δεν μπορεί να λείπει το κερασάκι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ένας μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί, άλλοι τρεις λένε οι πληροφορίες, μάλλον θα αναφέρονται τα ονόματά τους στην δικογραφία. Και αυτό γιατί έβρισκαν τα λεγόμενα ανενεργά αφημί, δηλαδή αγροκτήματα και αγροκαλλιέργειες που είχαν πολλά χρόνια να δηλωθούν ή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Αυτές τις έπαιρναν, τις καρπώνονταν, έφτιαχναν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν τα χρήματα από το 2019 μέχρι τώρα. Χαρακτηριστική δε και η περίπτωση της Κρήτης. Εκεί είχε πάει το ΦΕΣΗ, γιατί για ΦΕΣΗ συζητάμε, γύρω στα παραπάνω από 3 εκατομμύρια είναι δυνατόν να προσεγγίζει το ποσό.
0: Και αυτά τα βρίσκανε μέσω αυτών των περιβόητων, τα κέντρα υποδοχής, έτσι. Που είχαν πρόσβαση σε όλο το χάρτη της χώρας.
2: Βεβαίως, αν μη τι άλλο.
0: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν στη χώρα των 30 εκατομμυρίων τουριστών και των αδιευκρίνηστων εκατομμυρίων, αδιευκρίνηστου αριθμού, εκατομμύρια βέβαια, γηδοπροβάτων. Γιατί το είπα τώρα αυτό το περί τουριστών? Γιατί στη χώρα, ξέρετε, των 30 εκατομμυρίων τουριστών, εδώ οι Ινδιάνοι, οι Ιθαγενείς, δεν πάνε διακοπές, δεν μπορούν οι καημένοι. Και αυτό προκύπτει από την έρευνα που έκανε σήμερα το ΙΕΛΚΑ. Ένας στους δύο πολίτες ούτε καν το σκέφτεται να πάει. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή, Δημήτρης Χριστούλιας. Πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης.
3: Νίκο.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Τι
3: πώς
0: λέει η έρευνα? Ορίστε.
3: Συνήθως λέμε ότι ένας στους δύο θα κάνει διακοπές. Πολύ σωστά το είπες και θα συμφωνήσω και θα προγράψω με αυτό που είπες. Ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές και φέτος.
0: Ναι, τουλάχιστον ένας στους δύο. Τουλάχιστον, γιατί αυτοί ούτε καν το σχεδιάζουν, ούτε το έχουν στο μυαλό τους δηλαδή. Τώρα από τους υπόλοιπους θα δούμε τι θα γίνει.
3: Πρόσεχε, επειδή λες, ξέρεις το ρεπορτάζ και ξέρεις τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, 8 στους 10 οικονομικές διακοπές. Και πρόσεχε, είναι αυτό που σου λέω για πλάκα, που κάποια στιγμή δεν θα είναι πλάκα, θα είναι η ουσία της συζήτησης και της σχέσης που έχουμε και εμείς οι δύο, ότι θα έρθω σύντομα για διακοπές στην Αμαλιάδα. Διότι πρόσεξε, Νίκο, το 35% σου λέει, ένας στους τρεις από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, πρόσεξε, ο μέσος όρος είναι 11 μέρες διακοπές, 4 στους 10 από 4 μερούλες μέχρι μια εβδομάδα maximum.
0: Και κυρίως στα σπίτια φίλων, έτσι, αυτό γίνεται.
3: Ένας στους τρεις τα σπίτια φίλων, ένας από τους τρεις θα είμαι και εγώ φέτος, να το ξέρεις, θα σου έρθω.
0: Έλα, να έρθεις.
3: Λοιπόν, ένας στους τρεις ακόμα είναι σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες και το τελευταίο στοιχείο, επειδή πραγματικά το ζούμε όλοι στο πετσί μας και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ένα στους δύο, Νίκο, τι κάνουν για να κάνουν όσο το δυνατόν πιο οικονομικές διακοπές? Μαγειρεύουν το δωμάτιο που πηγαίνουν. Εγώ θα σου πω που έχω τρία παιδιά.
0: Ναι, πλέον βλέπεις το καλοκαίρι. Το βλέπεις, το βλέπουν και εμείς κάτω, εν πάση περιπτώσει. Το καλοκαίρι. Είναι άδεια τα μαγαζιά και είναι ωραίες τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ.
3: Δεν υπάρχει. Αυτό ναι. που γίνεται, αυτό σου επιβεβαιώνω και εγώ και από την Κορώνη. Λοιπόν, αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ Ιούλιο-Αύγουστο δεν ξαναγίνεται. Μου λένε οι μαγαζάτορες, γιατί του ρωτάω, ρε παιδιά, λέω, όλα τα... δεν βρίσκει κανένας ούτε ένα δωμάτιο για Ιούλιο και Αύγουστο. Πού πάει όλος αυτός ο κόσμος? Μου λένε, Δημήτρη, όλοι παίρνουν τα τοστάκια τους, παίρνουν τα μακαρόνια τους, παίρνουν τα αυγά τους, παίρνουν ό,τι είναι να πάρουν οι άνθρωποι και τη βγάζουν στο σπίτι. Ένα θα σου πω. Κάθισα για σένα μόνο να υπολογίσω 5 μερούλες και Κυκλαδονήσει, μην φανταστείς τίποτα ακριβά νησιά, ένα νησί που μπορεί να πάει μια μέση ελληνική οικογένεια. Για 5 μερούλες, Νίκο, για σένα μόνο, με τα απολύτως απαραίτητα 4 παιδιά, 2 ενήλικοι, 2 ανήλικοι, 2.100 ευρώ. Πόσο δηλαδή? 2 μισθοί. 2 μισθοί για 5 μέρες διακοπές. Αυτός είναι ο τίτλος που θα έβαζα.
0: Η βενζίνη που έχει φτάσει, ρε Δημήτρη? 2.12, Αθήνα 2.12.
3: 2.12, 2.13 μέση πανελλαδική τιμή. Υπήρξε επέκταση της επιδότησης στην Αντλία ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά από 20 που ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου. Και οι μετακινήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και τα εισιτήρια για τις διακοπές είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και όσοι επιλέξουν ακόμα και η πυρωτική Ελλάδα, οι βενζίνες και οι μετακινήσεις και τα διόδια και τα φαγητά και, και η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις.
0: Έρχονται και άλλες αυξήσεις τώρα το επόμενο διάστημα.
3: Εσύ τι λες, θα σου έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, είμαι medium.
3: Ρεπορτάζ μέσα στην εβδομάδα, και θα σου πούμε ποια προϊόντα θα αναδειχθούν τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο μου. Γεια.
4: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το...
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας?
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από
14: Είστε
13: το...
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε

0: Ένα. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Καεμαθές. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και garcinia cambogia που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ιταλία, ο Οροπός, το Τρίκερι, τα Θανατονήσια, όπως ήταν ο Αϊστράτης, η Γιάρος, η Λέρος. Όλα αυτά τα μέρη διηγούνται τα βασανιστήρια, διηγούνται τις θυσίες του ελληνικού λαού, διηγούνται τους αγώνες των κομμουνιστών, των αγωνιστών, των μαχητών της εθνικής αντίστασης. Εκεί εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι, εκεί εξορίστηκαν, βασανίστηκαν αξιοπρεπείς άνθρωποι, γιατί έκαναν ένα έγκλημα. Ποιο ήταν το έγκλημα που έκαναν? Διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου της δουλειάς, τα δίκαια του κόσμου του μόχθου. Διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το έγκλημά τους. Διεκδίκησαν μια άλλη κοινωνία, πέρα και μακριά από την αδικία και από την εκμετάλλευση. Μια κοινωνία με δουλειά, με υγεία, με παιδεία, με ελευθερία. Για όλους όμως. Τέτοια λοιπόν μέρη, τέτοιοι τόποι εξορίας, τέτοιοι τόποι φυλάκες, είναι γεμάτη η χώρα. Η Μακρόνησος όμως, η Μακρόνησος ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη νίκη του ανθρώπου απέναντι στο τέρας. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Ήταν τότε που η ανθρωπότητα καταδίκαζε την φασιστική κτηνοδία. Ήταν τότε που είχαμε δίκες για τους Ναζί, τους εγκληματίες αυτούς, αυτά τα καθάρματα. Ήταν τότε που ο κόσμος ξεκινούσε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων, των κατεστραμμένων πατρίδων. Τότε, και σε αντίθεση βέβαια με τις διακηρύξεις του νικητή ελεύθερου και τάχα μου δημοκρατικού κόσμου, εδώ στην πατρίδα μας, το κράτος των δοσύλλογων, το κράτος δηλαδή εκείνων που ήταν συνεργάτες των Γερμανών και μετά των Εγγλέζων και μετά των Αμερικάνων, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ναζιστικές πρακτικές, τις πρακτικές του Ντάχαου, με προτροπή και με στήριξη από τους Άγγλους και τους Αμερικάνους, ήταν τότε ακριβώς που δημιούργησαν όλοι αυτοί αυτό το κολαστήρι, το κολαστήρι της Μακρονήσου. Και ήταν σαν σήμερα, ήταν σαν σήμερα στις 26 Μάη του 1947, όταν αυτή η κόλαση άνοιξε τις πύλες της. Και ο στόχος ήταν απολύτως διακηρυγμένος. Ήταν η αναμόρφωση, όπως έλεγαν, των παραπλανημένων και παραστρατημένων νεολαίων που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο του κομμουνισμού. Και επίσης είχαν κάνει και το έγκλημα να συμμετάσχουν στον μεγαλειώδη αγώνα της εθνικής αντίστασης, μέσα από τις γραμμές βεβαίως του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Ή είχαν κάνει άλλο έγκλημα. Ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημα? Να έχουν αδέρφια, να έχουν γονείς, να έχουν θείους που ήταν αγωνιστές. Γιατί το να μην προσκυνάς είναι έγκλημα για τους δοσύλλογους. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να τους αποκηρύξουν με δηλώσεις μετανοίας, αποκηρύσσοντας μεταυδελιγμίας και καταδικάζοντας, όπως έλεγε εκείνη η δηλωσούλα, το ΚΚΕ και τις παραφιάδες του, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Τι έλεγε και τι έκανε για όλα αυτά η άρχουσα πολιτική τάξη της χώρας, ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο κατά τα άλλα και γέρος της δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ζητώντας να υπογραφούν τέτοιες δηλώσεις, έλεγε στη σχετική του εγκύκλιο, «Πας αφιέμενος ελεύθερος εξαιτίας υποβολής τιούτων δηλώσεων, έδι να περιβάλλεται μεταστοργής και εμπιστοσύνης υπό των αρχών ασφαλείας, προτρεπόμενος επιδεξίως εις πράξης εκδήλως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα εχθρικάς, ώστε να εκτίθεται ανεπανορθώτως εις τη συνείδηση των πρώην ομοειδεατών του. Αυτά έλεγε ο Παπατζής, ο κατά τα άλλα γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Οι άλλοι φωτισμένοι δεξιοί τι έλεγαν? Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έλεγε: ο οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τας λαμπροτέρας ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών. Αυτά έλεγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Και ο μετέπειτα εκπρόσωπος του κράτους Ελλάδα, ο Τσάτσος, πρόεδρος Δημοκρατίας, τι έλεγε? Έβρισκε σε αυτό τον τόπο εξορίας, στη Μακρόνησο, ακούστε τι ωραία που τα έλεγε, ένα αναρωτήριο ψυχών, μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, μία νέα εδέμ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Αυτά λέγανε για τη Μακρόνησο. Το εγχείρημα βεβαίως απέτυχε, γιατί στο επίπεδο των ιδεών οι αγωνιστές της Μακρονήσου, παρά τα απίστευτα βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τους εκβιασμούς, το ξέρουν οι πάντες, βγήκαν νικητές. Σταθήκαν όρθιοι και έγραψαν μια αθάνατη σελίδα στην ιστορία των αγώνων του ελληνικού λαού. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1947, άνοιγε η Μακρόνησος. Η Μακρόνησος, ένας στέρφος τόπος που κάρπισε η ανθρωπιά. Η Μακρόνησος που είναι το ορόσημο ανάμεσα στον άνθρωπο και τα πολιτικά καθάρματα.
1: Κάθε τόσο μας έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνοι γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες, μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα σλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο πότε τον βλέπεις που έχουν συμπεδελιάσει με τα ελάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δασκελώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις βαλουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

Κυρίες και κύριοι, τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης στη χώρα μας υπήρξαν πολλοί και ο καθένας έχει τη δική του την ηρωική ιστορία, η ακροναύπλη.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο, στο Σωτήρη. Γιώργο μου, δεν το ξέρω αυτό που λες, θα το ψάξω. Καλησπέρα στην Τζέση, στον Τζον, στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Κωστή που μας ακούει από την Κωνστάντζα. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το μήνυμα που έστειλες. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα. Κύριε Νάνο, θα το μεταφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το μεταφέρω. Πολλές καλησπέρα στο Γιάννη, στο Μιχάλη. Είναι και σήμερα δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Γαλλία, που έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αρχικά, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Γκβίρ κατά ακτιβιστών. Συγκεκριμένα, σκέφτεται να κινηθεί νομικά σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ταμάρ Μπενγκβίρ. Να θυμίσουμε πως ο Ισραηλινός Υπουργός, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται να χλεβάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου που πήγαινε στη Γάζα, που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ τους είχαν βάλει χειροπέδες και τους έβαλαν να γονατίσουν. Σε αυτό το βίντεο αναφέρεται ο Λεκορνί, και να δούμε τελικά θα πράξει και την σκέψη του, την ώρα που ο Ζορντάν Μπαρτελά της ακροδεξιάς εθνικής εισπύρωσης προηγείται σταθερά με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Ο Μπαρτελά της ακροδεξιάς φαίνεται πως θα είναι ο νικητής στον δεύτερο γύρο, προς το παρόν με οποιονδήποτε φαίνεται πως θα είναι αντίπαλος απέναντί του, εκτός και αν υπάρξει συσπήρωση, όπως είχε συμβεί τόσο με την Μαρί Λεπέν απέναντι στον Μακρόν, όσο και απέναντι στον Ολάντ.
0: Και όταν μιλάμε για αυτόν τον τύπο, μιλάμε για τη Λεπέν, έτσι, περί αυτού.
1: Βεβαίως, είναι να. Το πολιτικό της που λένε, είναι το άτομο που έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματός της, εφόσον εκείνη έχει χάσει μεγάλο μέρος της πολιτικής της δύναμης λόγω των δικαστικών της περιπετειών, λόγω της καταδίκης που έχει μάλλον στην πλάτη της. Και βέβαια η ίδια έχει πει πως ακόμα κι αν υπάρξει κάποια αντίδραση στην έφεση, δεν θα είναι υποψήφια μέχρι να αναιρεθούν όλες τις κατηγορίες.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στο Βέλγιο, εκεί που είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα σήμερα. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε συνδρομική διάβαση στην περιοχή Μπούγκενχάουτς, Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Στόχοι με επέβαιναν συνολικά 7 μαθητές και σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει τη σύγκρουση. Πάντως διερευνώνται τα ακριβή αιτία της τραγωδίας, καθώς η εταιρεία σιδηροδρόμων αναφέρει ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
0: Ζένι μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα
5: η ώρα είναι 9.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Στην ΑΕΚ. Είναι ο 7ος τίτλος στην ιστορία του συλλόγου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Real Weather.
19: Πρόσκαιρες νεφώς με τοπικές βροχές αύριο στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά αιθρίος καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. 8 πάμε για τα 9 λεπτά μετά τις 9, εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Real FM 97,8 και απόψε μαζί έως τις 2. Ούτε απόψε δεν έχουμε μαζί μας την Λένα μας, αλλά από αύριο πρώτο Θεός νομίζω θα είμαστε μαζί κανονικά. Λοιπόν, τι είναι αυτό το Beta CC που έχουν βγάλει? Ναι, όχι, αυτό λέω, τι είναι Beta, τι είναι αυτό. Με το live. Α, ναι, υπότιτλοι, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε Θησίο, καταλαβαίνετε τώρα γιατί έχουμε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το όνομα. Ωραίο είναι το πλάνο. Α, ωραία στημένο είναι, γιατί έχει από πίσω την Ακρόπολη. Αλλά ξέρετε, το θέμα δεν είναι το πλάνο, το θέμα είναι πολιτική. Τα πλάνα είναι πάντα ωραία. Όταν θα έχουμε το όνομα, γιατί εγώ τώρα πια δεν μπορώ να ακούω, άκουσα λίγο στην αρχή, αλλά πολύ λίγο. Όταν θα έχουμε το όνομα θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Πού είναι η Λένα, ρωτάει ο κύριος Κώστας. Σας την έχουμε κρύψει για 3 μέρες επίτηδες, για να σας λείψει. Αύριο πρωτοθώς θα είναι εδώ. Αν δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή, αύριο θα είμαστε πρωτοθώς, να είμαστε καλά μαζί. Κανονικά, να έχω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να πω μια κουβέντα, να διαφωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε ρίζο σήμερα στις 9:30, οπότε μπορείτε να στέλνετε και τα ερωτήματά σας. Να, ο κύριος Νίκος μου λέει εδώ πέρα, άσε μου λίγο τώρα που πας να κάνεις εκπομπή, τώρα όλοι βλέπουμε Τσίπρα. Καλά, εντάξει. Εγώ δεν σας είπα να στείλετε μήνυμα και να ακούσετε. Δηλαδή, ή Μάρθον. Καλησπέρα σας, λέει ομάδα αλήθειας. Τι είναι αυτό, κύριε Τάσο? Αυτό που έχετε στείλει, θέλω να σας πω ότι επειδή έχει έρθει στα junk, δεν ξέρω τι φωτογραφία είναι. Και από αυτό που έχετε γράψει δεν μπορώ να καταλάβω και τι είναι. Οπότε αν θέλετε ξαναστείλτε το, όμως έρθει κανονικά και μπορέσω να το δω. Γιατί τις φωτογραφίες, ό,τι και να κάνω, α, μπος. Όχι, δεν μπορώ να το περάσω. Μπορώ. Μπορεί και. Α, να το. Εντάξει, το είδα. Όταν λέει το μίσος ξεπερνά τη λογική, η χώρα πληρώνει. Αυτό το. Αυτό είναι. Το έχει βγάλει η ομάδα αλήθειας για το Σαμαρά. Αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω δει πουθενά, τώρα το βλέπω. Γεια σας, κύριε Ιωάννη. Και κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, η μέρα σήμερα, όσο και να είναι, έχει μονοπολίστε ενδιαφέρον η ανακοίνωση του Τσίπρα. Έχει διάφορα θέματα η επικαιρότητα, αλλά μην φανταστείτε κάτι τρομερό. Τώρα, επειδή μου έχετε στείλει και κάνα 2 μηνύματα, έχει πάει πολλής κόσμος. Ενώ πολιτικά στελέχη τα οποία, από ό,τι φαίνεται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τώρα θα μεταπηδήσουν. Δεν ξέρω αν είδατε και τη δημοσκόπηση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από το 1%. Με κόμμα Τσίπρα χωρίς όνομα. Λοιπόν, σας έχω πει βεβαίως ότι οι δημοσκοπήσεις δεν μου λένε εμένα κάτι, αλλά
Όπως και να έχει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι τα μεταξύ συνεχίζουν, έτσι. Βλέπω και μια δήλωση Καραμαλή, πολιτική, λέει, των ήρεμων νερών δεν αποδίδει. Η Άγκυρα προωθεί την αναθεωρητική ατζέντα της. Άμα σε χτυπάνε και από μέσα. Εμφανίστηκε ο κύριος Χατζηδάκης, ώστε λέει μια απάντηση ο κύριος Τσίπρας για τη δύο. ΣΥΡΙΖΑ την είχε φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας. Θα γίνει τώρα. Καταλαβαίνω. Θα αρχίσουν οι κατηγορίες, η πολιτική. Τι έκανε, τι δεν έκανε, τι έπρεπε να κάνει και γιατί τώρα ξαναεμφανίστηκε. Εντάξει, φοβερά, θα γίνουν φοβερά πράγματα. Πολύ ενδιαφέροντα. Θα είναι όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, έχει διάφορα το αστυνομικό δελτίο, έχει διάφορα περιστατικά. Έχει την 34χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στην Πρέβεζα. Έχει δύο συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια Σαργολίδα και Αττική. Έχει ένα τουριστικό λεωφορείο που συγκρούστηκε με μπετονιέρα στην Κέρκυρα. Έχει αυτό το τύπο τον απίστευτο το Γάλλο που είχε πέσει σε φαράγγι στα Χανιά. Έχει τον άλλο στο ναυάγιο που ήθελε να βγάλει selfie. Τι ήταν αυτός, Αμερικάνος νομίζω. Που ήθελε να βγάλει selfie. Είχε εκεί και κλειδώματα, έλεγε. Το θέμα δεν είναι ότι έπεσε. Βγήκε από τα κυκλειδώματα και πήγε στον γκρεμό κανονικά. Πέφτει, 300 μέτρα είναι το ύψος. Και τον σταματάει, γιατί είναι και τυχερός. Σταματάει σε θάμνο στα 10 μέτρα. Το κινητό του πέφτει λίγο πιο κάτω, αλλά σταματάει και αυτό κάπου. Και καταφέρνει, και το πιάνει και ειδοποιεί. Και γίνεται βέβαια τρελή κινητοποίηση, τον σώσανε. Είχε εκεί. Μην περάσετε, όχι πέρα από εδώ. Αλλά έπρεπε να βγάλει selfie, διότι άμα δεν τραβήξει μια selfie, να γιατί γυρίσει η φωτογραφία του, να κάνει το γύρο του κόσμου. Τώρα θα μπορούσε να έχει βγάλει τη selfie. Ναι, και μπράβο, και να έχει γίνει κομμάτια, έτσι. Και να είναι και συλλεκτική μετά. Εντάξει, δεν είναι, γιατί η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης. Πες μου, λέει, το μισθό σου. Γιατί να σας πω το μισθό μου? Φοριακός είστε? Τον δηλώνω κανονικά. Κάνω και ποθενέσχες. Α, ορίστε. Γι' αυτό μου το στην τάξη. Λοιπόν, άκου Γιάννη, άκου. Μου έστειλε ένα link ο κύριος Αντώνης για τη Σοφία Καρβέλα. Ποια είναι η Σοφία Καρβέλα? Η κόρη του Καρβέλα θα είναι προφανώς, ναι. Χρεώνει, λέει, πλάκα κάνει τώρα, διαδικτυακές συμβουλές styling. Χρεώνει $750 την ώρα για μια συνεδρία, ενώ άμα θες να κάνεις λίτρια 30 λεπτή συνεδρία για styling τώρα, πληρώνεις 450, οπότε σε συμφέρει η ώρα. Έτσι, γιατί στην ώρα σου κόβει 1,5 εκατοστάρικο, τι λένε. Δηλαδή δουλεύει 2 ώρες και βγάζει παραπάνω από αυτά που βγάζω εγώ σε ένα μήνα. Ένα άσχημα. Καλά κάνει. Τι μπορούμε να κάνουμε, ρε φίλε, να δουλεύουμε 2 ώρες και να βγάζουμε αυτά τα λεφτά? Ρε τι έχουμε πάθει. Να το, πεθαίνοντας για μια selfie. Αυτός είναι ο τίτλος. Όχι, δεν πέθανε. Τον σώσανε αυτοί που... Πες το. Οι που παίζουν τάβλητο το χειμώνα. Τι? Ναι, αυτοί ρε παιδί μου που δεν έχουν δουλειά το χειμώνα, ξέρεις. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος λέει, από Καρδίτσα εργάζομαι οδηγός σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, εργοδότης με βάζει να χτυπάω κάρτα 7.30 προσέλευση. Και 10 λεπτά αργότερα αποχώρησε και το πρωί που ξεκινάω την επιστροφή του δρομολογίου πάλι το ίδιο. 3.30, 3.40. Πόσο νόμιμο είναι αυτό? Δεν το κατάλαβα. Εργάζομαι οδηγό σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, εργοδότης με βάζει να χτυπάω κάρτα 7.30 προσέλευση.
Και 10 λεπτά αργότερα που έχω πω, τι πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή δουλεύετε 10 λεπτά και άλλα 10 λεπτά δουλεύετε 3,5 με 4 παρά 20. Τι είναι αυτό. Εμφανίζεται δηλαδή ότι σύμφωνα με την κάρτα σας ότι δουλεύετε 20 λεπτά κάθε βράδυ. Τι κόλπο είναι αυτό. Τι νόμιμο. Α, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Πηγαίνετε, χτυπάτε κάρτα και μετά από 10 λεπτά ξαναχτυπάτε και ανεβαίνετε πάνω στο τιμόνι. Τι. Δέκα λεπτά είναι το δρομολόγιο. Ρε, είμαστε με τα καλά μας. Κύριε Γιώργο, θέλετε να στείλω το μήνυμα στην επιθεώρηση. Να τελειώνει το παραμύθι. Τι είναι αυτό. Ελά Χριστέ και Παναγία. Εννοείται κύριε Νίκο για την καθαρογραφία ότι θα ρωτήσω. Ω, φορτσά πάω κάρα. Έχεις μπει πολύ δυνατά. Που είπε ο Φλωρίδης για το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη ότι αν διαπιστωθεί, λέει, αξιόπινη πράξη επειδή έχει αυστηροποιηθεί το... έχουν αυστηροποιηθεί ο νόμος για την βία στα γήπεδα μετά τη δολοφονία Λιγερίδη. Καλά δεν το είπα, Λιγερίδη. Ναι, το αστυνομικό που... Ναι. Ακούστηκε Λιγερίδη, ναι, με γάμα γάμα, Λιγερίδη. Είπε ότι αν λέει προκύψει αυτό, προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή. Αλλά η δικαιοσύνη λέει, τι να κρίνει ρε παιδιά, δεν είδαμε το βίντεο. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουν. Ναι, γιατί και οι δύο είναι κανονικά. Το ποιος το ξεκίνησε δεν έχει σημασία. Κάποιος το ξεκινάει, κάποιος απαντάει. Άμα σηκώνεις χέρι μέσα στο γήπεδο είναι φυλακή. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, τι ώρα. Πιο πιθανό να πάω φυλακή εγώ με αυτά που λέω. Αφού πρώτα θα έχω μείνει άνεργος. Λοιπόν, ελάτε τώρα, εντάξει. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, καλά τα λες. Γεια σας κύριε Γιώργο από το Γαλάτσι. Χειρουργημένος λέει εδώ και μια εβδομάδα. Είμαι στον μπαλκόνι και σας ακούω, στο ισχύο. Περαστικά κύριε Γιώργο, ευτυχώς όλα πήγαν καλά και οι πόνοι μειώνονται κάθε μέρα, μπράβο. Όλα καλά λέει σε δημόσια νοσοκομεία Αγία Άλογα στη Νέα Ιωνία. Φοβερό νοσοκομείο. Και οι γιατροί χωρίς φακελάκια ακόμα πάντα υπήρχαν. Μπράβο. Και άλλο μήνυμα για τον κύριο Ρίζο, ωραία, κρατάω. Γεια σας κυρία Γιώτα. Αύριο πρωτοθέσω. Ό,τι θα πείτε εσείς. Μανώλη λέει, θυμάσαι την υπόθεση εικονικής φάρμας θηλαστικών. Δύο κέντρα λέει υποδοχής δηλώσεων στη Θεσσαλονίκη στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Εντάξει κύριε Κώστα, σιγά. Αυτά είναι λεπτομέρειες, πες μου. Καλό καλοκαίρι. Φεύγετε κύριε Νίκο, πάτε διακοπές. Μαρινάκης λέει και Δημητριάδης έχουν παρελθόν από την υπόθεση των υποκλοπών. Και τι σημαίνει αυτό, βέβαια βλακώνονται στο γήπεδο. Δεν ξέρω, εγώ τον κύριο Φλωρίδη άκουσα τι είπε. Να δείτε που δεν θα... δεν ξέρω πώς μπορεί ο εισαγγελέας να το υπερπηδήσει αυτό. Τι να πει ας πούμε, ότι δεν ήταν, ήταν φιλοφρόνηση. Κάνανε πλάκα. Ήτανε... πώς το χάβει, φιλική... Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Θα το πει το όνομα. Έχουμε μείνει στο τώρα είναι η ώρα. Πηξίδα Νέα Ελλάδα, ακούγονται διάφορα, αλλά δεν έχει πει. Ποιοι ήταν λέει αυτοί που ανοίξαν την εκδήλωση, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα του Μασάτου. Είχαν ένα διάλογο, δεν τον παρακολούθησα για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν. Ναι.
Δεν ξέρω, κύριε Τάσο, αν έχουν υποθεί αυτά. Μανώλη λέει: πολλοί θάνατοι μαζεύονται τον τελευταίο καιρό για διάφορες νόσους. Και δεν ξέρω αν όλα αυτά συνδέονται με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Εννοείται ότι δεν συνδέονται, κύριε Διονύση. Τι εννοείται? Τι θάνατοι μαζεύονται? Η Μαστροκώστα, η γυναίκα 17 χρόνια παλεύει με τον καρκίνο. Ο Άτζας, γιατί σε αυτούς φαντάζομαι αναφέρεστε. Ο Άτζας χτυπήθηκε από μια ασθένεια που είναι πάρα πολύ σπάνια και η οποία δεν έχει και θεραπεία. Όπου ρολή με περίεργο να δω ποιοι θα πάνε, πού να πάνε μάρτυρες. Δεν θα γίνει κάτι για να χρειαστεί μάρτυρες. Έχει στείλει ένα ωραίο σκίτσο ο Πάνος, είναι ένα διαστημόπλιο ως άλλη κυβωτός του ΝΟΕ, στο οποίο ανεβάζουν και, και ένα ενιδρίο που έχει μέσα φάλαινες, ζευγάρια όλα έτσι. Ανεβαίνουν κάτι τίγρης, κάτι καμιλοπαρδάλης, ελέφαντες, πεταλούδες, παπαγάλοι, τι είναι αυτά, είναι όχι μαϊμούδες, ναι, ας πούμε μαϊμούδες. Και πάει και ένας τύπος με τη γυναίκα του και είναι φορτωμένη με μπαγκάζια, λεφτά κτλ. Κτλ. Και του κάνει εξωγήινος, όχι εσύ. Αλλά. Α, έτσι. Τι να πω εγώ, Φόρτσα Παοκάρα τότε. Ρε Φόρτσα Παοκάρα, στείλε πρώτα αυτό. Και μετά στείλε το άλλο. Δεν τα στέλνεις σωστή σειρά. Και ο Φλωρίδης δηλαδή έτσι το... Έτσι το εννοείσαι, μπορεί. Λέσλι, ναι, έχουμε ρελάντς Τσίπρα για την Πρωθυπουργία. Πολλούς θαυμαστές μαζεύει σταδιακά. Εσείς νομίζετε, κύριε Γιάννη, ότι κατεβαίνει για να χάσει? Το τι θα γίνει στις κάλπες δεν ξέρω. Αλλά προφανώς και κατεβαίνει για να κερδίσει εκλογές. Τώρα αν ο κόσμος θα του δώσει αυτή τη δυνατότητα δεν το ξέρω. Μεταξύ μας, τώρα ο Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός, γιατί το κόμμα δεν μπορείς να το πεις μεγάλο κόμμα, γιατί είναι νέο ιδρυθέν, αλλά και ο Ανδρουλάκης για την πρώτη θέση κανονικά πρέπει να παλεύει. Αλλά δεν τσιμπάει. Δεν ξέρω γιατί. Και αν ισχύουν οι δημοσκοπήσεις. Λέω αν ισχύουν, δεν ξέρω. Οι δημοσκοπήσεις. Και δεν έχει προσπεράσει χωρίς να έχουμε ακόμα όνομα ο Τσίπρας. Δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα. Όχι, κύριε Νίκο, θα έρθει αύριο η Ελένη. Έπρεπε να απουσιάσει για 2-3 μέρες. Έπρεπε να απουσιάσει τώρα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Έπρεπε να απουσιάσει. Αν παρατηρίζεις, λέει, σε κάποια από τα πλάνα, όπως γυρνάει η κάμερα, υπάρχει ένα γηπεδάκι και κάποιοι παίζουν μπάλα. Λες να είναι τα τσικό της Μπάρτσα και να κάνουν ζέσταμα. Πού εκεί στο Θησίο? Δεν νομίζω. Κάποιοι που δεν ασχολούνται. Το κράτησα, κύριε Γιώργο, το μήνυμά σας για το κύριο Ρίζο. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Real FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivdi και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα.

0: Μιμητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9, πάντα σε εξέλιξη η εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Δεν έχουμε ακόμα μάθει το όνομα, αλλά φαντάζομαι μέχρι τις 10 δεν μπορεί, κάτι θα μάθουμε. Ο κύριος Ρίζος στην τηλεφωνική μας γραμμή, εργατολόγος μας, καλησπέρα σας. Κύριε Ρίζο.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Εσείς πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Έχουμε κάτι για να ξεκινήσουμε με τα προβλεπόμενα?
1: Λοιπόν, περιμένουμε την τροπολογία αύριο,
0: ναι,
1: για τους νοσηλευτές και τα βαρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει και πώς θα δομηθεί αυτή η εκκρεμότητα. Και περιμένουμε να δούμε και το πότε θα έρθει η κύκλος για τη ρύθμιση των 72 δόσεων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται.
0: Ναι, βέβαια τελειώνει ο μήνας.
1: Ναι.
0: Και... όχι, το λέω διότι έχει τη σημασία του, γιατί αυξάνονται τα... πώς το λένε, αυξάνονται οι οφειλές.
1: Ναι, αυξάνονται οι οφειλές γιατί περιμένει πολλοί κόσμος.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, και παγώνουν, βέβαια δεν ξέρω αν συμφέρει τώρα να παγώσει κάποιος τις πληρωμές για τη ρύθμιση. Αλλά, εντάξει, ο καθένας κρίνει ανάλογα. Η πρώτη ερώτηση που ήρθε με το που είπα, ξεκινώντας την εκπομπή, κύριε Ρίζο, ότι 9.30 ώρα θα μιλήσουμε, ήταν: έχουμε καθαρογραφή?
1: Όχι ακόμα, δυστυχώς.
0: Εντάξει, τι είναι αυτό,
1: δυστυχώς,
0: το πράγμα τώρα.
1: Έτσι.
0: Γιατί το περιμέναμε για την Παρασκευή, γι' αυτό το λέω.
1: Το περιμέναμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι ακόμη έτοιμη.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μία ενημέρωση από τον Άριο Πάγο μέσα στις επόμενες μέρες και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε.
0: Ναι, λέτε, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.

0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένας ακροατής ένα μήνυμα. Θα σας το διαβάσω.
1: Ναι.
0: Πείτε μου, λέει, παρακαλώ, αν με συμφέρει να κάνω αναγνώριση πλασματικών χρόνων για να συμπληρώσω τα 40 έτη. Έχω κάνει έτη το 2011. Είμαι εκπαιδευτικός και συμπληρώνω 25 έτη το 11 ως πατέρας ανήλικου. Μου έχει κάποιο λάθος εδώ. Κάποιο λάθος πρέπει να έχει.
1: Όχι, σωστά τα λέει. Mm. Ναι, και.
0: Αν συμφέρει, λέει, να κάνει αναγνώριση πλασματικών για να συμπληρώσει τα 40. Έχω κάνει έτη το 11. Είμαι εκπαιδευτικός και συμπλήρωσα μάλλον 25 ετία.
1: Κοιτάξτε, άμα κάνει την 25 ετία το 11, δηλαδή 35 ετία το 21, 36 χρόνια το 22, 37 το 23, 38 το 24, 39 το 25, ο άνθρωπος θα βγει τον Αύγουστο με 39 χρόνια και 8 μήνες.
0: Ναι.
1: Αν εννοεί να αγοράσει 4 μήνες επιπλέον, εντάξει, δεν είναι. Οι 4 μήνες είναι μισό της 100 προς αύξηση της σύνταξης. Μπορεί να τους αγοράσει. Για να πάρει το maximum της σύνταξης φτάνοντας τα 40 έτη.
0: Ναι. Μισό της 100.
1: Ναι, γιατί από 39 και 8 θα πάει 40.
0: Αξίζει τον κόπο να τα πληρώσεις για να...
1: Άμα έχει κάνει αίτηση το 11, επειδή θα πληρώσει 80 ευρώ το μήνα, 90, δηλαδή 360 ευρώ για να πάρει
0: 100.
1: Ναι. Εντάξει, προφανώς πιθανότητα συμφέρει.
0: Ναι, ναι, σωστό. 80 ευρώ το μήνα, εντάξει, δεν είναι υπερβολή.
1: Έτσι.
0: Να πληρώσει. Μάλιστα. Άρα συμφέρει. Εδώ ο κύριος Γιώργος από την Καρδίτσα. Δεν το έχω καταλάβει όμως, αν μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς. Εργάζομαι, λέει, οδηγό σε μεταφορική. Όταν έχω νυχτερινή βάρδια, ο εργοδότης με βάζει να χτυπάω κάρτα 19 και 30 προσέλευση και 10 λεπτά αργότερα αποχώρηση. Και το πρωί που ξεκινώ την επιστροφή του δρομολογίου πάλι το ίδιο. 3,5 προσέλευση, 3 και 40 αποχώρηση. Πόσο νόμιμο είναι αυτό?
1: Δηλαδή, ότι δεν είναι καθόλου.
0: Καθόλου δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή τον βάζει να χτυπάει κάρτα τη στιγμή που μπαίνει στο γραφείο και τη στιγμή που βγαίνει από το γραφείο, και αυτό είναι.
1: Πιθανόν, έτσι όπως το λέει.
0: Έτσι,
1: τώρα,
0: και εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Μου φαίνεται λίγο, πρέπει λίγο να.
0: Έχει ξαναστεί, γιατί έκανα εγώ την ερώτηση εντωμεταξύ. Mm-hmm. Και λέει, συμπληρωματικά, λέει, να προσθέσω ότι η βάρδια αυτή περιλαμβάνει και αναμονή στην κεντρική αποθήκη για την ανταπόκριση των δρομολογίων από άλλους προορισμούς. Έχω την αίσθηση ότι τον βάζει να χτυπάει κάρτα μόνο για το δρομολόγιο που μπορεί να είναι δεκάλεπτο, γιατί μπορεί να είναι τοπικό.
1: Ναι, πιθανό.
0: Ενώ η βάρδια ξεκινάει στις 7.30 και τελειώνει τα ξημερώματα.
1: Χρειάζεται λίγο έλεγχο αυτό, δεν είναι λίγο περίεργο όπως τα λέει.
0: Ναι. Σίγουρα πάντως εργαζόμενος 20 λεπτά την ημέρα δεν μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Γενικά είμαι αρνητικός στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες οι εργοδότες χτυπούν την κάρτα των εργαζόμενων ή τους βάζουν να χτυπάνε την κάρτα.
0: Ναι, πάντως χθες που μίλαγα με τον κύριο Χότζογλου, επειδή έχουν μια κινητοποίηση σε ένα μήνα ακριβώς, στις 24 νομίζω 25 Ιουνίου, μου έλεγε ότι γίνεται κατά κόρον αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Στον τουριστικό κλάδο.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν δει καν την κάρτα τους.
1: Ναι, ναι. Τους κρατάνε οι εργοδότες ή οι λογιστές και τη χτυπάνε οι εργοδότες και οι λογιστές.
0: Προφανώς.
1: Αν δεν έχει ψηφιστεί για αυτό το λόγο η διάταξη, τώρα να λέμε και την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Η διάταξη έχει ψηφιστεί για να προστατεύσει τον εργαζόμενο. Άρα ο εργαζόμενος έπρεπε να έχει την κάρτα.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Την εφαρμογή στο κινητό του.
0: Ναι.
1: Όχι ο λογιστής στο γραφείο του.
0: Άρα δεν λειτουργεί το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και επίσης...
1: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει το Υπουργείο και φυσικά η έλεγχη του σώματος επιθεώρησης εργασίας.
0: Και επίσης μου έλεγε και κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι η πλειονότητα των εργαζομένων βγαίνουν μετά το καλοκαίρι με οριακά τα ένσημα που πρέπει να έχουν, δηλαδή 103-104, ενώ δουλεύουν 13 ώρα, 14 ώρα και δουλεύουν 5 και 6 μήνα.
1: Ακριβώς, γιατί τους δηλώνουν για μερική απασχόληση.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα παρέχουν πλήρη απασχόληση. Είναι το πάγιο ζήτημα το οποίο έχουμε κάθε
0: άρα
1: φορά.
0: Άρα τι κάναμε την κάρτα.
1: Και καταστρατηγείται και το κομμάτι της απασχόλησης. Έτσι.
0: Ναι, άρα την κάρτα γιατί την κάναμε, έτσι, για να την έχουμε.
1: Ναι.
0: Για να λέμε ότι έχουμε κάρτα και χτυπάμε. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι. Είναι γιατί λέει στις 100 μέρες βγάζουν τους 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Οπότε σου λέει, αφού θεμελίωσες το δικαίωμα, τέλος, δεν έχει άλλα ένσημα. Αυτό ήτανε.
1: Ακριβώς.
0: Α, εντάξει. Καλά είναι αν είναι έτσι. Μια χαρά λειτουργεί το σύστημα. Ο κύριος Γρηγόρης
1: καταστρατηγείται.
0: Καταστρατηγείται, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
1: Επίσης... Αυτό είναι θέμα ελέγχων, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και καταγγελίων.
0: Ναι. Μου λέγανε επίσης, μου έλεγε επίσης ότι για να, σε κάποια νησιά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει επιθεώρηση και για να γίνει καταγγελία πρέπει να...
1: Σε άλλο νησί,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα εντάξει, στέλνεις με ένα email τώρα, μην είμαστε...
0: Θα το πάρουν το email ή θα πάει σε κανένα κάλαθο, δεν ξέρω.
1: Θα το πάρουν, εντάξει, φυσικά.
0: Καλά θα το πάρουν, δεν θα το κάνουν, δεν ξέρω. Για την παράλληλη εργασία, λέει, σύνταξη πριν το 2016, τι γίνεται, θα ψηφιστεί?
1: Αύριο, αφού ανακοινωθεί το θέμα της τροπολογίας για τα βαρέα, θα μπει σε δεύτερη φάση και αυτού το θέμα και θα επιληθεί άμεσα. Τουλάχιστον έτσι. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο κύριος Αντώνης τι γίνεται, λέει, με τη σύνδεση των συστημάτων με τη... δεν ξέρω τώρα πώς το εννοεί, για τον ΕΦΚΑ, λέει, που είναι από το 2016, ακόμα δεν έχουν, τι δεν έχει συνδεθεί από το 2016.
1: Κάποια επανυπολογισμοί συντάξεων δεν έχουν γίνει από το 2016, κάποια αναδρομικά έχουν, ναι, λάθος, κάποια τέτοια πράγματα.
0: Από το 2016, έχουμε 26 όμως, 10 χρόνια. Τι έγινε? Μπήκαμε αναμονή, κατά λάθος. Ακούς εσύ, τον έχουμε? Ναι, κύριε Ρίζο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μου. Είναι 10 χρόνια, λέω.
1: Επανυπολογισμοί.
0: Ναι. Είναι, λέω, 10 χρόνια όμως.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς κάνει με τη μηχανογράφηση του ΕΦΚΑ που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Δεν έχουμε προσωπικό, δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι θέμα προσωπικού, είναι θέμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών.
0: Α.
1: Κάποια πράγματα θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει να γίνουν διαφορετικά για να μην υπάρχει, να μην υπάρχει ζήτημα αργότερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα θέματα του χρόνου ασφάλισης, θα έπρεπε πρώτα να είχαμε καλέσει τη γενιά που βγαίνει στη σύνταξη, να τους πούμε φέρε τα ένσημά σου να τα ψηφιοποιήσουμε,
0: ναι,
1: και μετά να βγάζουμε ψηφιακές αποφάσεις συνταξιοδότησης. Ενώ εμείς το κάνουμε ανάποδα. Βγάζουμε πρώτα τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις με ό,τι έχει μέσα το σύστημα και μετά τους λέμε φέρετε τα ένσημα να τα μετρήσουμε και κρατήστε τα 10 χρόνια γιατί μπορεί να σας τα ζητήσουμε πίσω κλπ.
0: Μάλιστα. Λέει εδώ ο κύριος Ευάγγελος, ποιοι έλεγχοι, λέει, δεν γίνονται? Έχω να δω έλεγχο για ένσημα 14 μήνες, μόνο μια φορά μπήκαν για αποδείξεις.
1: Ακριβώς όπως τα λέει.
0: Και να κάνουν, εννοείται, έφοδο τώρα, να εννοεί ο κύριος Ευάγγελος.
1: Γενικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Πόσα διαπιστώσεις ότι τηρεί την νομοθεσία η επιχείρηση ή τηρεί τους κανόνες ασφάλισης ή όλα αυτά. Δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Πώς θα διαπιστωθεί?
0: Ναι. Λοιπόν, έχει στείλει
1: εδώ. Ξέρετε, η χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας δεν είναι ο μόνος τρόπος να γίνεται έλεγχος.
0: Σωστά. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και χωρίς καταγγελία.
1: Προφανώς. Ναι. Να είναι δειγματοληπτικοί κλπ.
0: Γίνονται αυτοί?
1: Κάποιοι γίνονται. Δεν έχετε ακούσει που πηδάνε και από τα παράθυρα οι εργαζόμενοι μη δηλωμένοι σε διάφορες περιπτώσεις?
0: Κάποιες φορές, ναι, συνέβαινε. Δεν ξέρω τώρα πια. Δεν ξέρω. Θα περιμένετε ένα λεπτό, γιατί έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα για εργαζόμενη η οποία έμαθα την ανασφάλιστη όταν χρειάστηκε γιατρό για το παιδί της. Ένα λεπτάκι, ευχαριστώ. Real FM.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 44-45 λεπτά μετά τις 9, ο κύριος Ρίζος, ο εργατολόγος μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κύριε Ρίζο, μήνυμα που έχει έρθει. Δούλευα, λέει, 2 χρόνια σε επιχείρηση. Μου γράφει εδώ την επιχείρηση, δεν θα την αναφέρω. Και παίρναμε κανονικά το μισθό μας, τα δώρα μας, τα πάντα. χρειάστηκε σε κάποια στιγμή γιατρό το παιδί μου, εγώ δεν χρειάστηκε αυτά τα 2 χρόνια. Και τότε ανακάλυψα ότι είμαι ανασφάλιστη. Προφανώς και την κάλυψη και του παιδιού.
1: Προφανώς.
0: Έκανα καταγγελία. Έγινε, είχε γίνει, λέει, έλεγχος κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας, όπου φαινόταν ότι είμαστε ασφαλισμένοι ενώ δεν ήμασταν, ή δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει αυτό. Τελικώς παρετήθηκα από την εργασία μου έχοντας κάνει καταγγελία. Εδώ και 2 χρόνια βρίσκομαι σε άλλη εργασία και ακόμα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Ρίζο?
1: Αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έχει γίνει, γιατί τον έχει συμπλούστα το λόγο. Όταν καταθέτει τη ΣΑΠΗ ΔΕΛΤΑ, πρέπει αυτές να πληρωθούν. Ιδάλλως δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησης των νησίμων. Οπότε εδώ μου φαίνεται δύσκολο αυτό να έχει γίνει επί μια διετία συνεχόμενη. Αρκετά δύσκολο.
0: Ναι. Άρα μπορεί να έχει γίνει όμως για μικρότερο χρονικό διάστημα.
1: Για μικρότερο χρονικό διάστημα, ναι.
0: Ναι.
1: Μου έχει τύχει και εμένα να εργαζόμενοι να έρχονται στο γραφείο μου, να δούμε τα ένσημά τους και να λείπουν από μέσα οι τελευταίοι 6-7 μήνες, αλλά όχι παραπάνω.
0: Ναι. Παράνομο όμως είναι και αυτό. Ή δίνει το δικαίωμα ο νόμος στον εργοδότη να τα πάρει μαζεμένα?
1: Όχι. Ο εργοδότης μπορεί να κάνει τις απειδέλτες και να μην πληρωθούν αυτές. Άρα φαίνονται ότι δεν έχουν πληρωθεί τα ένσημα, άρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται μετά, γίνεται καταλογισμός και αν θέλει να, μετά πρέπει να κάνει ρύθμιση. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι, αλλά ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αφού δεν έχουν πληρωθεί τις φορές, πώς θα είναι ασφαλισμένος?
0: Και ο εργαζόμενος δεν το γνωρίζει?
1: Ο εργαζόμενος, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρέπει να μπαίνει στον ατομικό του λογαριασμό, στον ΕΦΚΑ, και να βλέπει αν έχουν κολληθεί τα ένσημά του. Δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείς τους κωδικούς τάξης σου, ανοίγεις την ιστοσελίδα του efka.gov.gr, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μισθωτούς, ατομικός λογαριασμός ασφάλισης, σου ζητάει τους κωδικούς τάξης, σου στέλνει και στο κινητό σου πλέον, έχει αυξηθεί η ασφάλεια, σου στέλνουν ένα OTP, ένα δηλαδή μηνυματάκι με ένα αριθμό στο κινητό σου, περνάς τον αριθμό, πάρεις τον άμυκα σου και εμφανίζεται ο ασφαλιστικός σου βίος από το 2002 και μετά, αν είσαι μισθωτός εργαζόμενος, και ιδίως τις τελευταίες εισφορές.
0: Ναι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης για, το, για αυτό το, το μήνυμα που σας διάβασα με τον οδηγό, τον επαγγελματία, ότι αν λέει με την... για μισό λεπτό, γιατί το χάσα τώρα το μήνυμα που είναι. Μια άλλη από τις δουλειές που πραγματικά υπάρχει τεράστια ζήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι οι επαγγελματίες οδηγοί. Όποιος λοιπόν επαγγελματίας κάθεται και τον εκμεταλλεύουν, την άξιο της μοίρας του. Να πω ότι δεν είναι εύκολο ένας εργαζόμενος να προχωρήσει σε καταγγελία. Προσωπική άποψη είναι αυτό που καταθέτω. Αναγκαίο όταν υπάρχει.
1: Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου με μια ειδικότητα τώρα τελευταία,
0: ναι,
1: αυτή την περίοδο. Ωραία. Ένα παιδί νεαρό σε ηλικία, γύρω στα 30, δούλευε τα τελευταία 4-5 χρόνια σε ένα πρακτορείο προπό.
0: Ναι.
1: Και δούλευε 15 ώρες ημέρα, δεν του πληρώναν υπερορίες, δεν του πληρώναν τίποτα. Έγινε ένα περιστατικό και τον εξανάγκασαν κιόλας και σε αποχώρηση, και επειδή έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και διεκδίκησε τα δικαιώματά του, βρήκε δουλειά και λόγω της προϋπηρεσίας που είχε σε άλλο πρακτορείο προπό, και του, μετά από 20 μέρες του είπαν ότι ξέρουμε ότι έχεις κάνει καταγγελία σε άλλο πράκτορα και θέλουμε να αποχωρήσεις.
0: Άρα λειτουργήσε το γνωστό σύστημα του τηλεφώνου, της ειδοποίησης.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Έτσι. Που σου κλείνει.
1: Για να μην νομίζετε ότι έχουν αλλάξει πολλοί εποχές.
0: Αυτό, γι' αυτό ήθελα τώρα να το πω. Ότι, αυτό έλεγα, ήθελα να πω τώρα ότι ο εργαζόμενος έχει όπλα για να χρησιμοποιήσει, αλλά πρέπει να γνωρίζει και το ρίσκο που παίρνει.
1: Ακριβώς.
0: Και τις, είναι σύνδετες και οι ανάγκες που μπορεί να έχει.
1: Όπως τα λέτε.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θεμητό είναι, προφανώς, και δεν πρέπει κανένας εργοδότης να εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο, αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε ανάγκη και δεν τολμούν να σκεφτούν την καταγγελία, όχι να την κάνουν. Υπάρχουν και άλλοι που κάνουν την καταγγελία. Τώρα το τι άκρη βγάζουν, αυτό είναι ένα ζήτημα σχετικό. Και η κυρία Κατερίνα έχει στείλει ένα μήνυμα. Η ευεργετική διάταξη που αφορούσε τις τη 15ετία και τη 18ετία για τις γυναίκες με ανήλικο τέκνο. Ισχύει ακόμα?
1: Όχι, η σχετική διάταξη ισχύει μόνο για όσους έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα το 10 ή το 11 ή το 12 και εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας του νόμου 43-36 του 2015.
0: Δηλαδή?
1: Να ήταν δηλαδή 50 χρονών το 18 μέχρι το 18 ή το 19 το πολύ.
0: Άρα πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι 18 ετία.
1: 5.500 ένσημα, 18 χρόνια και 4 μήνες.
0: Ναι, δε, εντάξει, 18 ετία. Θέλω, λέει, να καταλάβω, μου γράφει ο κύριος Γιάννης, τι οργάνωση διαθέτει το ΕΦΚΑ για την ψηφιοποίηση του σε αρκετά θέματα. Απλώς εγώ είχα κάνει καταγγελία κατά ιδιωτικής εταιρείας του 23 για ένσημα που δεν μου είχε κολλήσει. Μου αναγνωρίσανε το ένσημα εδώ και ένα χρόνο, δηλαδή ακριβώς στις 26/5 του 25, και ακόμα περιμένω να μπουν.
1: Ναι, δυστυχώς αυτά τα τμήματα υπολειτουργούν. Επειδή έχουν αρχίσει και η ψηφιοποίηση αυτή την περίοδο, γενικά μάλλον, αφορά την έκδοση των συντάξεων. Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν παραμείνει σε επίπεδο διαδικασίας, τον παλιό τρόπο, και καθυστερούν πάρα πολύ όλες οι διαδικασίες. Δεν τίθεται θέμα ψηφιοποίησης, ας πούμε, για να κάνεις άλλου είδους ενέργειες κλπ.
0: Ναι.
1: Όπως είναι, ας πούμε, η υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, η καταγγελία για ένσημα, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, άλλου είδους παροχές. Όλα αυτά, ακόμη και το Μητρό, και να αλλάξεις πράγματα στο Μητρό σου, έχει καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Και επανέρχεται ο Γιάννης, λέει: μόνο που εγώ είπα συγκεκριμένα για επαγγελματίες οδηγού, όχι για άλλους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Γιατί στον επαγγελματίο οδηγό, αν πάει και κάνει μια καταγγελία και πάει μετά να πιάσει σε μια άλλη μεταφορική, νομίζετε δεν θα πέσει τηλέφωνο, Γιάννη, ότι κοίτα να δεις, καλός οδηγός είναι ο Μπαμπής, αλλά μας έκανε καταγγελία προχθές. Δεν θα λειτουργήσει εκεί?
1: Προφανώς και υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα αντεκδίκησης, όχι μόνο στους επαγγελματίες οδηγούς, αλλά σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και αλυσίδες και χώρους, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι τα ξενοδοχεία. Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις υπάρχουν ζητήματα όταν ένας εργαζόμενος προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ή προσπαθεί να πάρει πράγματα τα οποία του οφείλονται.
0: Ναι. Ο κύριος Γιώργος από το παλιό Φάληρο, έχω σκανάρει, λέει, τα ένσημα που είχα μεταξύ 93-2000. Δεν μπορώ να βρω τις original καρτέλες. Τι μπορώ να κάνω για να αναγνωριστούν από τον ΕΦΚΑ?
1: Πρέπει να πάει να κάνει υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, έτσι λέγεται η διαδικασία, με την οποία να του πιστοποιήσουν ότι όντως ήταν ασφαλισμένος εκείνη την περίοδο και να καταθέσει τα αντίγραφα.
0: Ναι. Παρεπιπτόντως, λέει, φαίνονται οι μέρες ασφάλισης, αλλά όχι τα ποσά. Παίζει ρόλο αυτό?
1: Καλό είναι να φαινόταν και τα ποσά, για να φαίνονται τι φορές έχουν πληρωθεί.
0: Ναι. Δεν βρίσκουν όμως αυτά, όχι, ε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα αναζητούν στις μισθολογικές καταστάσεις.
0: Της επιχείρησης.
1: Ναι.
0: Εφόσον υπάρχει.
1: Και υπάρχει και δεν υπάρχει, γιατί το αρχείο έχει και επιχειρήσεις που δεν υπάρχουν πλέον.
0: Ναι. Η κυρία Ελένη είχε στείλει και την περασμένη εβδομάδα, τώρα στέλνει και τη διευκρίνηση. Ρώτησα, λέει, εάν κάποιος που στεξιοδοτήθηκε το 2013 δεν πήρε από δική του αμέλεια μέχρι σήμερα το επικουρικό λόγο του ότι δεν έχει καταθέσει ένα έγγραφο.
1: Πρέπει να κάνει νέα αίτηση.
0: Ναι. Διευκρινίζω, λέει, ότι τη σύνταξη την παίρνει. Είχε γίνει σύγχρονος η αίτηση και για το επικουρικό. Θα το πάρει αναδρομικά ή χάνει κάποιο διάστημα?
1: Αν είχε γίνει αίτηση συνταξιοδότησης για επικουρική σύνταξη, θα τα πάρει αναδρομικά.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε γίνει αίτηση.
0: Συγχρόνως, λέει, είχε γίνει αίτηση και για το επικουρικό.
1: Αν έχει υποβληθεί αίτηση και υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου ξεχωριστής αίτησης για την επικουρική σύνταξη, θα τα πάρει. Συγχρόνως, αν έχουν υποβληθεί μαζί σε έναν αριθμό πρωτοκόλλου, δεν θα τα πάρει.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να μην κάνει, λέει, καταγγελία, αν φοβάται. Να φύγει και να πάει σε άλλον εργοδότη.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι εύκολο, ούτε αυτό. Δεν τις βρίσκουμε έτσι εύκολα τις δουλειές, νομίζω. Αυτά, κύριε Ρίζο.
1: Όνομά
0: σας. Αυτά.
1: Καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε ακροατές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ.
6: Η και ώρα είναι 10.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 10. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον στη ρύθμιση των ήχων και η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. Είπαμε και απόψε χωρίς την κυρία Λένα μας, αλλά από αύριο με τη βοήθεια του Θεού κανονικά. Ελάς, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και θα φαντάζομαι θα συζητηθεί ποικιλοτρόπως το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς όμως τώρα θα πάμε στα εθνικά θέματα και θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με την τουρκική προκλητικότητα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Μέση Ανατολή, όπου εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι ποιος μπορεί να βγάλει άκρη έτσι όπως παίζει το παιχνίδι ο Τραμπ, και τι γίνεται και με το Ισραήλ, δεν ξέρω. Θα το δούμε και αυτό. Βέβαια τώρα άκουσα και τις δηλώσεις Τσίπρα που έλεγε για μίληση για γενοκτονία Παλαιστινίων και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπερδεύεται λίγο το πράγμα. Ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ο διεθνολόγος, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, αν είστε εσείς.
0: Εγώ είμαι, ναι.
1: Θέλετε να σχολιάσω την επικαιρότητα, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι. Έκανα τον πρόλογο αναφερόμενο στην τουρκική προκλητικότητα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που κάθε μέρα έχουμε και ένα καινούργιο επεισόδιο, που ίσως και πολλά επεισόδια μέσα στην ημέρα.
1: Λοιπόν, να πω πρώτα για την τουρκική προκλητικότητα, που στην δική μου αξιολόγηση, με την πρόσφατη εξαγγελία ότι θα υιοθετηθεί εσωτερική νομοθεσία στην Τουρκία η οποία θα επιβάλλει την λεγόμενη διαβόητη γαλάζια πατρίδα,
0: ναι,
1: είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό και πολύ περισσότερο από προκλητικότητα. Είναι η νομοθετική υλοποίηση του τουρκικού επεκτατισμού, με την οποία συγκρίνω με την εκτόξευση της απειλής πολέμου για την χωρική θάλασσα και την επέκτασή της πατρίδας μας το 1995, την προοπτική να γίνει κάτι τέτοιο που δεν έχει γίνει τις ενδιαφέρουσες πλευρές με την Τουρκία στα ανατολικά αλλά μόνο στα δυτικά, και εκείνο μετά από τη συμφωνία του 77 του Κωνσταντίνου Καραμαλή για την ελληνοϊταλική οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Και επίσης θα τολμούσα να την συγκρίνω ως προς την προοπτική που δημιουργεί και με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Άρα η χώρα μας θα πρέπει να αντιδράσει με την δέουσα σοβαρότητα, την οποία δεν βλέπω επί του παρόντος. Η προσπάθεια υποβάθμισης και υποτίμησης και η διπλωματική γλώσσα που χρησιμοποίησαν οι κυβερνητικοί μας, ιδίως ο αρμόδιος υπουργός, δείχνουν ότι είτε δεν αξιολογούν την σοβαρότητα της υπόθεσης, είτε δεν βλέπουν την δραματική κλιμάκωση του τουρκικού επεκτατισμού. Οι λέξεις αναθεωρητισμού είναι πολύ κομψή για να περιγράψει αυτό το οποίο κάνει και θέλει να ολοκληρώσει με το «έτσι θέλω», ακολουθώντας τραμπικές μεθόδους, γιατί από εκεί παίρνει τον αέρα η Τουρκία. Και υποψιάζομαι ότι και ο κύριος Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, με βάση δικές του, όχι πολύ παλιότερες από τώρα, δηλώσεις, οργανώνει την συγχορδία των απειλών και νομικών ενεργειών που πράγματι θα είναι έολες. Δεν μπορούν στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών να αντικαταστήσουν και μάλιστα με μία απόλυτα σε αντίθεση με το δίκαιο, contra legem όπως λέμε εμείς οι νομικοί, κατεύθυνση, το διεθνές δίκαιο, το οποίο εκτός από το ότι έχουν φτάσει 170 τουλάχιστον κράτη από τα 193 της ανθρωπότητος, και μέσα στα 173 είναι τα περισσότερα εκ των κρατών που έχουν ακτές, που έχουν ενδιαφέρον για τη θάλασσα, ναι, δηλαδή, και ταυτόχρονα το δίκαιο αυτό, το οποίο κατεψήφισε η Τουρκία, κατεψήφισαν και άλλα τρία κράτη, τα οποία όμως εφαρμόζουν τις ουσιαστικές διατάξεις αυτού του νομικού συστήματος, το οποίο για να παραχθεί, κύριε Παρδάλη, χρειάστηκαν 9 ολόκληρα χρόνια με πολλές συνδιασκέψεις στη διάρκεια κάθε μιας από αυτές τις χρονιές, 1973-1982, με συμμετέχουσα συντριπτικά την ολότητα, θα έλεγα, πάνω από 160 κράτη της ανθρωπότητας. Θυμηθείτε ότι υπάρχουν και τα κράτη τα οποία δεν έχουν τόσο υψηλό ενδιαφέρον, τα λεγόμενα περίκλειστα, χωρίς θάλασσα, ή άλλα μικρά κράτη που δεν έχουν τέτοιου είδους διπλωματικές δυνατότητες. Και η Τουρκία, η οποία δεν το επεκύρωσε αφού το κατεψήφισε, έρχεται τώρα να κάνει τα στραβά μάτια στο ότι όλη αυτή η σύμβαση έχει αξιολογηθεί από την διεθνή νομολογία, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και άλλα ad hoc ή διαιτητικά δικαστήρια, και βέβαια από το Δικαστήριο του Αμβούργου, το οποίο δημιουργήθηκε με αυτήν την σύμβαση, αλλά κυρίως από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που με πάνω από 140 κράτη συμμετοχή συνέρχεται συνήθως τον μήνα Ιανουάριο, αφού έχει ολοκληρωθεί η τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται τον Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς, και έχει πει ότι η σύμβαση του Montego Bay του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας, για τον τρόπο χρήσης των ωκεανών και θαλασσών δηλαδή από τα κράτη της Οικουμένης, είναι και εθιμικό πλέον δίκαιο λόγω της συντριπτικής συμμετοχής και εφαρμογής στην πράξη των διατάξεών της, και άρα δεσμεύει και την Τουρκία και την όποια άλλη Τουρκία θα μπορούσε να είχε αντιταχθεί σε οποιαδήποτε φάση, πρώιμη ή τωρινή, στην νομοθετική αυτή προσπάθεια της ανθρωπότητας, η οποία ρυθμίζει την χρήση του 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας, όπου υπάρχουν στα θαλάσσια βάθη οι μεγαλύτεροι θησαυροί ορυκτών και άλλων πρώτων υλών, υδρογονανθράκων και όχι μόνο, αλλά και η ελπίδα της ανθρωπότητας για μια αειφορική εξέλιξη της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν. Άρα για μένα η Ελλάδα θα πρέπει να φέρει το θέμα άμεσα και στο ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία δεν φέρεται ως σύμμαχος χώρα αλλά ως πειρατική χώρα, και να αρχίσει η Ελλάδα να χρησιμοποιεί τη δυνατότητα του βέτο που έχει, γιατί οι αποφάσεις συνατοικές λαμβάνονται με συμμετοχή όλων, με αρνησικυρία όταν τα συμφέροντά τους φύγονται των χωρών, και το ίδιο να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να σταματήσει την λεγόμενη, που ήταν μια σκέτη κοροϊδία, πολιτική κοροϊδία των Τούρκων προς εμάς, που εφαρμόσαμε καλόπιστα την πολιτική των ήρεμων υδάτων, όπως ονομάστηκε, με βάση την διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, ήταν μια άκρος επικίνδυνη, άκρος λανθασμένη πολιτική, η οποία δεν απέφερε τίποτα. Φυσικά είναι τίποτα το ότι γλιτώσαμε μερικούς τόνους, έστω και εκατοντάδες κυροζήνης για τα αεροσκάφη μας, τα οποία δεν κάνανε αναχαιτήσεις πια. Ήδη έχουν αρχίσει μαζικές παραβιάσεις και παραβάσεις. Καθημερινά ακούμε από την πολεμική μας αεροπερία τις αναφορές. Οι δε Τούρκοι πήραν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν ξανά και για τα F-35 τη συμπαραγωγή τους, εφόσον λύσουν βέβαια το θέμα των S-400, και επίσης να παραλάβουν επικαιροποιημένα σε επίπεδο Viper τα F-16 που έχουν, και άλλα 90 τα οποία θέλουν να αγοράσουν. Όλα αυτά τους τα έδωσε η κάκιστη πολιτική στο θέμα αυτό της Ελλάδος, η οποία δεν είχε κανένα λόγο να δώσει το ξέπλυμα. Η κουβέντα ανήκει στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ήταν άκρος περιγραφική της πολιτικής, η οποία πραγματικά δημιούργησε τη δυνατότητα της Τουρκίας να είναι καλό παιδί, να παίρνει από την Ισπανία τεχνογνωσία θαλασσίων πλωτών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, το ίδιο σε αεροσκάφη Eurofighter από την Γερμανία, την Αγγλία και την Ιταλία, και να κάνει να επιδιώκει μέσω έμεσων κυρίως τρόπων την συμμετοχή στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και εξοπλισμό που αναπτύσσεται με βάση το πρόγραμμα SAFE. Το πρόγραμμα αυτό, τον κανονισμό SAFE, που η Τουρκία έμεσα, εξαγοράζοντας ιταλικές εξοπλιστικές εταιρείες, μπορεί να συμμετέχει. Συνεπώς, εάν δεν υπάρξει μια σοβαρότατη ελληνική αντίδραση, σοβαρότατη σημαίνει άμεση καταγγελία και διακήρυξη ότι η Ελλάδα θα μπλοκάρει την νατοϊκή συμμετοχή της Τουρκίας και θα σταματήσει την ευρωπαϊκή της πορεία, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σταματημένη. Καλώς,
0: νομίζω δεν έχουν τέτοια φιλοδοξία ευρωπαϊκή.
1: Ναι, και τέτοια επιθυμία, γιατί δεν θέλουν να υπαχθούν στο κράτος δικαίου, στην δημοκρατική συνταγματική αρχή που ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτική πλουραλισμού. Βλέπετε τι γίνεται στο τουρκικό κοινοβούλιο και στις τουρκικές φυλακές. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης έφαγε, ξέρω εγώ, 2.000 χρόνια φυλακής. Αυτά δεν είναι πράγματα και ενέργειες μιας πολιτισμένης χώρας της Δύσεως. Λοιπόν, όλα αυτά δυστυχώς τα αφήσαμε στο πλάι και προχωρήσαμε, για να δεν κατάλαβα ποτέ μου, και έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα καταγγέλλοντας, ούτε προϋποθέσεις θέσαμε, ναι. Για παράδειγμα, άμεση αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και επίλυση με τον γνωστό, έστω μειονεκτικό τρόπο, της πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, που είναι άκρως επικίνδυνη, και επίσης αποδοχή της Τουρκίας του δικαίου της θάλασσας και εξαγγελία άμεση σε όλα τα θαλάσσια πεδία της χώρας μας, τις παρακείμενες θάλασσες, 12 ναυτικών μιλίων, με διασφάλιση φυσικά. Έχω γράψει κείμενα επικειμένων και τα έχω δημοσιεύσει, και το ένα από αυτά στις ανιχνεύσεις του Παντελή Σαββίδη το έχουν επισκεφθεί 1.200.000 άνθρωποι, το διάβασαν. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς οδεύουμε, επιτρέψτε μου να πω, χαζοχαρούμενα απέναντι σε μια χώρα η οποία φαλκιδεύει το διεθνές δίκαιο, υπονομεύει τα κυρίαρχα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο και σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια νοτίως της Κρήτης, και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Είμαι απόλυτος γιατί τα λάθη και οι ολιγορίες έχουν φτάσει στο αποχώρητο. Ναι. Τώρα, να μεταβούμε λίγο στην περίπτωση της, του πολέμου στο Ιράν, όπου από μεγαλοστομίες που ξεκίνησαν ότι θα λήξει το θέμα σε λίγα 24 ώρα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, οδηγηθήκαμε σε 60-70 μέρες που έχουν περάσει από την έναρξη των εχθροπραξιών, σε ένα μπλοκάρισμα της διεθνούς οικονομίας λόγω του μπλοκαρίσματος των στενών του Ορμούζ και του Ομάν, της θάλασσας του Ομάν, και του ενδεχομένου το ίδιο να γίνει και στην περιοχή της, της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούτι. Και δεν βλέπω αυτά τα οι δύο μήνες, εκεχηρία η οποία βασίζεται σε ένα κείμενο μνημονίου κατανοήσεως 14 ή 11 σημείων, παίζουν αυτά, ότι μπορούν να οδηγήσουν πουθενά, όταν τα κύρια σημεία τα οποία ζητάει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δίπλα τους, δηλαδή η μεταφορά εκτός του Ιράν των 460 κιλών του εμπλουτισμένου ουρανίου, που είναι έτοιμο ή σε λίγο θα μπορούσε να είναι έτοιμο για να αποτελέσει την πυρηνική βόμβα, δεν έχει υπάρξει ως τώρα συμφωνία από τους Ιρανούς να το παραχωρήσουν στους Αμερικανούς ή να το καταστρέψουν με κάποιον δημόσιο ορατό τρόπο για να είναι βέβαιο. Και επίσης το θέμα της ναυσιπλοείας και διακίνησης κυρίως ορυκτών καυσίμων από τη θάλασσα του Ορμούζ, επίσης δεν βλέπω να υπάρχει συμφωνία. Καλό είναι να υπάρχει συζήτηση, καλό είναι να υπάρχει μια διακίνηση έστω με συνοδεία δεξαμενοπλοίων και να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, αλλά αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πρέπει να σταματήσει το μπλοκάρισμα των Ιρανικών λιμανιών και της δυνατότητας αυτής της χώρας που ζει από τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που έχει, να μπορεί να συνεχίσει την ύπαρξή της, πέρα από τις καταστροφές τις οποίες επεσόρευσε η ατελείωτη αεροπορική και οι βομβαρδισμοί κλπ. Άρα χωρίς κανείς να συγχαίρει το Ιράν για την δημοκρατία που υποτίθεται ότι έχει, στην ουσία δεν έχει,
0: δεν έχει, όχι, ναι,
1: για τη θέση της γυναίκας και για χίλια δυο άλλα θέματα, δεν μπορεί παρά να καταγγείλει ένα μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο οποίο εδράζεται η έδρα του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξεκινήσουν χωρίς διαδικασίες ερώτησης και συνένεση συγκατάθεσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας, έστω και με απουσία, αποχή, όπως συνήθως συμβαίνει, χωρών όπως η Κίνα ή η Ρωσία που δεν θα συμφωνούσανε, το ότι προχώρησαν και κάνανε αυτούς τους βομβαρδισμούς και λοιπά. Εμείς που διδάσκουμε, εγώ συμπλήρωσα περισσότερα από 40 χρόνια διδασκαλίας, διδάσκω στην δόξα τω Θεώ στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων στην ανωτάτη διακλαδική σχολή πολέμου, και νιώθω λίγο περίεργα όταν με ρωτούν οι αξιωματικοί μας ή οι φοιτητές μας προχθές εννοώ προ λίγο καιρού, του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τι θα πει διεθνές δίκαιο και δίκαιο θάλασσας και Ηνωμένα Έθνη, όταν η πρακτική των μεγάλων δυνάμεων τα καταρακώνει και τα σκίζει.
0: Ναι.
1: Και βλέπει η Τουρκία και προχωράει προς τα εκεί. Σου λέει δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, άρα προχωράω.
0: Ναι, είναι αλακάρτ πλέον το διεθνές δίκαιο.
1: Τι να σας πω, αγαπητέ κύριε Παρδάλη, όλοι εμείς, και έχουν γίνει και από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων πρόσφατα ημερίδες και συνέδρια, και επίκειται και ένα ακόμη, στα οποία καταγγέλλεται όλη αυτή η πρακτική, η οποία θα υπονομεύσει ό,τι κέρδισε η ανθρωπότητα σε ευνομία και δικαιοταξία μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους που είχαν 60 ή 70 εκατομμύρια νεκρούς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρακοστάνογλου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Κύριε Παρδάλη, καληνύχτα. Γεια σας.

0: Πουαρό, δεν νομίζω ότι μπορεί να κατοχυρώσει η Τουρκία το, το Made in EU. Δεν είναι και ο στόχος της αυτός. Έχω την αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος βέβαια. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχει ενταθεί πάντως η τουρκική προκλητικότητα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που το, να το αμφισβητεί. Τώρα το πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς, αυτό είναι κάτι συζητήσιμο. Γράφει εδώ.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής.
1: Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική.

0: και είδη συσκευασία.
1: Είμαστε καλά για τώρα.
0: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
1: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
0: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
1: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Όταν σας λέω ότι θα αρχίσει τώρα με το όνομα Ελλάς, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Εντάξει. Κύριε Κώστα, προσωπικό σου, θέλω να σας πω ότι συμφωνώ, διαφωνώ απολύτως για το, για την οργάνωση και σοβαρότητα του τουρκικού κράτους και το τι θα γίνει αν αριστούν. Επίσης είμαι της, πάντα της άποψης ότι αν θέλεις να αριστείς, να αριστείς, αλλά δεν έχω, δεν, προσωπικά δεν αισθάνομαι κανενός είδους φόβο έτσι όπως το περιγράφετε. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω γιατί μου ζητάτε διαρκώς να σχολιάσω το, το ντοκιμαντέρ ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. Να δούμε λίγο τι σημαίνει και ντοκιμαντέρ, έτσι, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και γιατί βγήκε τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, κάπου να υπάρχει και ένα μέτρο. Άμα είναι να γίνει και ένα ντοκιμαντέρ, ρε παιδί μου, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαχρονικά, ξέρω εγώ. Για τα Τέμπη έχει γίνει, θα μου πείτε, εκπομπή αφιέρωμα. Για τις υποκλοπές, ντοκιμαντέρ, ωραίο. Υποκλοπές υπήρχαν και πριν από δεκαετίες. Βέβαια. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα για ντοκιμαντέρ. Κύριος Γιάννης λέει, άλλος έτερος Γιάννης, αν λέει μου πείτε πως απόψε δεν ρίξατε τρελό γέλιο, δεν σας πιστεύω. Κύριε Γιάννη πόθεν, για ποιο πράγμα? Κυρία Ρένα, ναι, το προγραμματίσαμε. Ναι, δεν είναι ακριβώς φήμη, Γιάννη. Οι Τούρκοι είχαν βγάλει τώρα, πες το, σε επίπεδο προκλητικότητας, τώρα είχαν βγάλει αεροσκάφη οπλισμένα, έχουν αρχίσει και κάνουν πάλι τα τρελά τους. Τα υπόλοιπα τώρα φήμη, ξεφήμη. Εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, σας απαντάμε και στις φήμες. Πριν να φτάσουμε στο επίπεδο η φήμη να γίνει επίσημη τοποθέτηση. Δεν πειράζει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω γιατί πρέπει να ανεχόμαστε την πρόκληση ακόμα και σε επίπεδο φήμης. Δηλαδή υπάρχει πάντα η τοποθέτηση που μπορεί να βάλει και εκείνους που διακινούν φήμες στη θέση τους. Πάντα υπάρχει τρόπος. Καλησπέρα κύριε Γεωργό, να είστε καλά. Συνδέεται τώρα το Ελλάς του Τσίπρα με τον Ελλάς. Εντάξει, τώρα θα γίνει, θα παίξει πολύ το όνομα με διάφορους τρόπους. Προσωπικώς δεν με αφορά, για να είμαι ειλικρινής. Το όνομα δεν έπαιξε ποτέ ρόλο ενός κόμματος στη βελτίωση της κατάστασης, του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, της οικονομικής κατάστασης της χώρας κτλ. Κτλ. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να φτιάξει πέντε πράγματα, να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει κάποια προβλήματα και ας το λένε και δεν ξέρω εγώ τι. Α, δεν είναι το... Εντάξει, το όνομα έχει μια σημειολογία. Υπάρχουν ονόματα που έχουν μια ιστορία πίσω τους, υπάρχουν άλλα ονόματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ιστορία ή προσπαθούν να δώσουν ένα βηματισμό. Εντάξει, αυτά είναι ενδιαφέροντα μέχρι εκεί όμως. Δεν αλλάζουν την καθημερινότητα τα ονόματα. Ζητήματα πολιτικής τίθενται. Το έλλειμμα που έχουμε στη χώρα μας είναι έλλειμμα πολιτικής, δεν είναι έλλειμμα ονομάτων. Στις βαφτίσεις μια χαρά είμαστε. Μετά αρχίζουμε και τα χαλάμε. Ο κύριος Γιώργος επανέρχεται, μου λέει, αναφορικά μου λέει με την κουβέντα που κάνατε πριν με τον κύριο Ρίζο. Έχετε, μου λέει, δίκιο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το εγώ το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά πρέπει, σε κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται και αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα, μου λέει, να καταγγείλεις έναν εργοδότη. Όσο επιτυχημένος κι αν είσαι στο επαγγελμά σου και όσο καλές κι αν είναι οι απολαβές που μπορεί να έχει με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Έχω την αίσθηση, έχω την πεποίθηση βασικά, και έχω και τη γνώση για το πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα όταν ένας εργαζόμενος κάνει μια καταγγελία. Και το έχω ζήσει μέσα στο σπίτι μου. Ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί. Λοιπόν, ναι, δεν είπα, είπα ότι θα γίνουν διάφορες συνδέσεις του ονόματος. Δεν είπα ότι το συνέδεσες εσύ. Γιάννη, να σου πω κάτι. Σταμάτα πια να είσαι τόσο μη μου άπτου. Ο κύριος Καρακοστάνογλου ήταν, κύριε Εφηγένεια. Θεωρώ ότι είναι ένας εξόχως σοβαρός αναλυτής. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί του είτε διαφωνεί. Έχει προφανώς και έχει την προσωπική του άποψη, έτσι. Αλλά γενικώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία θέση και είναι και γνώστης του περιβάλλοντος. Τον συμβουλεύομαι συχνά πυκνά, γιατί γνωρίζω ότι παρακολουθεί και τοποθετείται κέρια. Λοιπόν, ξαναλέω, ασχέτως του αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την άποψή του, που είναι κάτι θεμητό, έτσι, και σεβαστό. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Το ζήτημα δεν είναι τα ονόματα, γιατί μου στέλνετε εδώ τώρα, έχουν άπειρα μηνύματα για το Έλλας. Τι να κάνω εγώ τώρα, ο Τσίπρας το όνομα έτσι. Εγώ μπορώ να σας πω η αίσθησή μου ποια είναι. Ότι από τη στιγμή που δημιουργεί τόσο μεγάλο θόρυβο σαν όνομα, μπορεί αυτό να του βγει σε καλό, μπορεί και όχι. Φαντάζομαι όμως ότι όταν ελήφθη η απόφαση για αυτό το όνομα, ζυγίσανε κάποια πράγματα τα οποία προφανώς εμείς δεν γνωρίζουμε. Δεν έπεσε τυχαία. Επίσης έχει και ένα ενδιαφέρον, διότι όταν αναφέρεται, θα αναφέρονται οι πολιτικοί του αντίπαλοι στο κόμμα και θα λένε Ελλάς, έτσι όπως ακούγεται, δεν ξέρεις πως χτυπάει, ας πούμε, στο αυτί του τρίτου. Φανατική ακροατή που μου γράφεται εδώ, υπογράφεται έτσι, την είπα την είδηση στην αρχή της εκπομπής για την Πρέβεζα. Δεν έχω να πω όμως κάτι άλλο. Δεν είναι το πρώτο και δεν είναι και το τελευταίο περιστατικό. Το είπα όμως στην αρχή της εκπομπής. Μάλλον δεν το ακούσατε. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 10. Από τις 11 και μετά ανοίγουμε γραμμές. Ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα μου γράφει: πες τα γατάκια, λέει, που τους έχει καθίσει ανάποδα το όνομα. Που τους έχει καθίσει ανάποδα, συγγνώμη, το όνομα, λέει, τους πείραξε και όχι ότι τι τους κάνει δεξιά για 7 χρόνια. Δεν μπορώ να το διαβάσω, κύριε Θοδωρή, καταλαβαίνετε γιατί. Άι, συχτήρ, λέει, επιτέλους με τους Ελληναράδες. Είπα το όνομα, δεν. Σαν βγεις παραμυθάκι, λέει, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, είσαι τόσο ηλίθιος που θα βρεθείς στη Θράκη. Μάλιστα. Θα αρχίσουν αυτά τα ωραία τώρα. Εκτός τόπου και χρόνου, ζουν σε άλλες εποχές, μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Αμελάς, ναι. Τα λύσαμε τα προβλήματα όλα. Θεωρώ, λέει, λογικό να σχολιαστούν και αναλυθούν συγκριτικά οι δηλώσεις μαρτυρίας των άμεσα εμπλεκομένων στις διαπραγματεύσεις. Και εγώ, θα θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα, γιατί εγώ δεν έχω τη διάθεση να κάνω τέτοιο πράγμα, για να είμαι ειλικρινής. Το θεωρώ και περιττό. Αλλά πες το ότι έχετε κάποιο λόγο που μου το ζητάτε. Λογικό, βέβαια, λέτε ότι είναι. Οπότε δεν λέτε ότι είναι και απαραίτητο. Λοιπόν, να σας θυμίζω λίγο για το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στο ΝΑΦ, Πλοίο Real FM και Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Άφλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη. Προσέξτε, την Τρίτη, γιατί Δευτέρα είναι το Άγιο Πνεύματος. Έτσι, Τρίτη 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και υπάρχει κόσμος, θέλω να σας πω, που ξεκινάει το τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο από αύριο. Ξέρω κόσμο που φεύγει από αύριο Τετάρτη. Εμείς εδώ μη σας μπαίνουν ιδέες. Μετά, λέει, το φιάσκο, σκάνδαλο, τη φωτογραφική ανάθεση αγορών των AI καμερών, έρχεται και το φιάσκο με τις αστοχίες. Από τις 5.500 παραβάσεις που καταγράφηκαν από τις έρευνες κάμερες στην Αττική, σωστές ήταν μόνο 400. Ο επανέλεγχος, όπως τα λέγεται, της τροχιάς έδειξε τεράστιες αστοχίες και απίστευτα λάθη. Κλείσεις επειδή ξύνεις το κεφάλι σου ή ατμίζεις. Δεν το έχω δει αυτό το άρθρο. Αλήθεια. Πήγε κλείσει άνθρωπο επειδή έχει το κεφάλι του. Ελάτε τώρα. Σύμφωνα, λέει, με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, από τις περίπου 13.000 κλήσεις που από το Current Driver διαβάζω, έτσι, που βεβαίωσαν οι έξυπνες κάμερες από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου, ελέγχθηκαν οι 5.500. Από αυτές, λέει, οι πραγματικές ήταν μόλις 400. Περίπου 3.800 ακυρώθηκαν γιατί αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, η οποία, λέει, ωστόσο υπολογιζόταν μέσω της μέσης ταχύτητας, κάτι που δεν προβλέπεται με βάση τον νόμο. Τι εννοούν? Με βάση τη μέση ταχύτητα η τεχνητή νοημοσύνη έλεγε ότι αφού έχει μέση ταχύτητα τόσο θα φτάνει τόσο. Ωραία. Επιπλέον, οι υπόλοιπες 1.300 αφορούσαν χρήση κινητού και μη ζώνη ασφαλείας, οι οποίες, λέει, επίσης απορρίφθηκαν, καθώς το οπτικό υλικό που έλεγξαν οι αστυνομικοί διέψευδε τις αναλύσεις των καμερών με την τεχνολογία να μπερδεύεται από τα ρούχα των οδηγών, την παρουσία και χρήση άλλων αντικειμένων αλλά και κάποιων μη παραβατικών κινήσεων που έκαναν όσοι βρίσκονταν πίσω από το τιμόνι. Παρουσιάζει, λέει, ευαισθησία στην παραβίαση του κόκκινου ακόμα και για λίγα εκατοστά, ενώ δόση συνυπολογίζει τις τυχόν ρυθμίσεις από τους τροχονόμους. Επιπλέον, για να βρει την υπερβολική ταχύτητα, μετρά χρόνους διέλευσης από τις έξυπνες κάμερες και καταγράφει χωρίς νομοθετικό υπόβαθρο αμφισβητήσιμους μέσους όρους ταχύτητας. Ανέφεραν στην εφημερίδα υψηλόβαθμα στελέχη της Ελλάδας. Ωραία. Προκύπτουν, λέει, σημαντικά λάθη, μια μαύρη μπλούζα ή αντανάκλαση του φωτός, ένα πέτο ή ένα κασκόλ που μπορεί να καλύπτει τη ζώνη οδηγίας σε ασφαλμένες καταγραφές και διαπιστώσεις.
Έχει υπάρξει περίπτωση που το σύστημα να έχει αυτόματα καταγράψει ότι ο συνοδηγός δεν φορούσε ζώνη, και από την έρευνά μας που ακολούθησε να προκύπτει ότι στο όχημα δεν υπήρχε καν συνεπιβάτης. Σούπερ. Ακόμα λέει έχει διαπιστωθεί το κινητό που η τεχνητή νοημοσύνη ήταν τελικά συσκευή ατμίσματος. Ζήτω, μπράβο. Ή και η ύποπτη κίνηση απάντησε κλήσεις, δεν κλήση, δεν ήταν παραξίσιμο του κεφαλιού. Το πρόβλημα λέει αναμένεται να γίνει πολύ μεγαλύτερο όταν τοποθετηθούν στους δρόμους ακόμα περισσότερες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς θα πρέπει να ελέγχονται καθημερινά χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο από τις καταγραφές παραβάσεων, κάτι που θα απαιτήσει την ενασχόληση με το ζήτημα ενός πολύ μεγάλου αριθμού προσωπικού. Δεν τους βγάζαμε καλύτερα στον δρόμο παρά να κοιτάνε τις κάμερες. Ρε τι έχουμε πάθει. Και έχει και διάφορες περίπτωσες. Φοβερό. Εντάξει, φαντάζομαι θα το φτιάξουν αυτό τώρα. Έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Οι τσιπρικοί λέει τώρα θα αναφέρονται σε ελασίτες. Ελασίτες. Δεν ξέρω. Μπούμεραντ. Τι να σου πω. Ελάς, φαντάζομαι ναι. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν ήμουν έτοιμος. Καλησπέρες λέει για αυτούς που φεύγουν από σήμερα. Το τέταρτο, πέμπτο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, δεύτερο λέει Πασοκάρα. Έμα πράγματι. Εν τω μεταξύ λένε ότι δεν θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Θα είναι άστατος. Αυτός λέει ο θερμικός θόλος, είναι καινούριο. Θερμικός θόλος που πλήττει την Ευρώπη και έχει και νεκρούς κάπου, είδα. Από τις υπερβολικές θερμοκρασίες δεν έρχεται λέει στην Ελλάδα. Εδώ θα έχουμε άστατο καιρό. Δηλαδή, ένα τριήμερο, πενθήμερο, εξαήμερο της προκοπής δεν μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό επί της ουσίας είναι και το τελευταίο πριν το καλοκαίρι του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αν κάποιος περιμένει κάτι, είναι αυτό ρε παιδί μου. Το τριήμερο ή όσο πάει ο καθένας του Αγίου Πνεύματος. Και έχει και την Πανσέλινο τη δεύτερη του Μαΐου. Αυτό ξέρεις Κατερίνα τι σημαίνει έτσι. Δύο, είναι ο μήνας με τις δύο Πανσέλινο. Εντάξει, στην αρχή και στο τέλος μας έχει ρημάξει. Δήλωση Πασόκ για κόμμα Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια λέει του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα. Ή τα άλλα κόμματα τι είναι δημόσια. Ρε τι με το όνομα λέει Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιθμίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντ μολονότι υποσχόταν στη Σάχτια με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκια. Άσχετο αυτό το μεταξύ με το Ελλάς. Αλλά ναι, δεν έχει άδικο. Εκείνος λέει προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Jean-Claude Juncker. Θυμήστε μου λίγο, ο Juncker πότε έγινε αξιόπιστο συνομιλητή? Ο Juncker δεν ήταν που τα κοπάναγε λίγο? Ο Jean-Claude δεν ήταν που έπινε κανένα ποτηράκι παραπάνω? Ή κάνω λάθος? Δεν λέω ότι δεν είναι έτσι, αλλά θυμάμαι ότι τον είχαμε λίγο. Ποιον είχαμε λίγο μικροκανάτα? Το Juncker δεν είχαμε. Ο άλλος ήταν που δεν είχε δίπλωμα, εντάξει. Ωραία τραγούδια απόψε. Μπράβο στον ηχολήπτη σας, Κατερίνα Βουτσά. Μπράβο κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε δελτίο? Πάμε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενόπλο.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Ολυμπιακού Αγίου Μπελκάμπη, καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουνάι. Σε φιλικό αγώνα το Μαρόκο κέρδισε με 5-0 τον Μπουρούντι, με τον Ελκάμπη να πετυχαίνει 2 τέρματα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather.
15: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι με τα βελτία έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα.

0: Άρχισε το πανηγύρι. 9 λεπτά μετά τις 11. Πολύ ωραία. Όλοι οι Ευρωπαίοι μου γράφει εδώ. Γιάννης είναι αξιόπιστη, μπεκρίδες, απατεώνες κλπ. Οι μόνοι που δεν έχουν πει ποτέ ψέματα στη ζωή του είναι ο Αλέξης, ο μεγαλύτερος ηγέτης τα τελευταία 1526 χρόνια στην Ελλάδα. Ο πολύ βραβευμένος νομπελίστας με τις πρωτοποριακές θεωρίες Γιάννης Μενανή και ο μέγας επαναστάτης Λαφαζάνοφ. Εγώ εδώ μεταξύ είπα για το Γιούγκερ αυτά που γράφανε, που λέγανε όλοι, έτσι. Αλλά, okay, Γιάννη, το ό,τι πεις, δεν έχω θέμα. Ωραίο λέει τρολάρισμα το τραγουδάκι. Κυρία Φιγένια, η κυρία Ρένα έριξε την ιδέα. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν το είχα σκεφτεί. Ποτέ λέει δεν μου άρεσε η χρησιμοποίηση του νόματος της χώρας για να γίνονται πατριωτικοί συνειρμοί. Κάναμε την ελληνική αστυνομία, την ΕΛΑΣ λέει για την ελληνική αστυνομία. Εντάξει, η ελληνική αστυνομία είναι ΕΛΑΣ. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα έχουμε το κόμμα λέει του Τσίπρα και άλλα που δεν μου έρχονται. Γιατί ρε παιδιά, προσωπικά λέει εγώ στην τελική προτιμώ το λογοπαίγνιο Welcome to Hell Us. Το Us. Εντάξει, οκ. Άμα λέει πια ο κύριος Δημήτρης. Εντάξει κύριε Δημήτρη. Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, Πασόκ, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Κασελάκης, Πολάκης, ΣΥΡΙΖΑ και Βελόπουλος. Όλοι εναντίον Τσίπρα με δηλώσεις. Λογικό δεν είναι. Το περιμέναμε όμως. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω το εξής τώρα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αλλά όσο πιο πολύ πέφτουν όλοι πάνω του, τόσο πιο πολύ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κερδίσει σε ποσοστά. Γιατί να ξέρετε ότι όταν κάποιος βλέπει ότι όλοι χτυπάνε κάποιον, μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί. Μη μου το πιστώσετε, δεν μου το χρειάζεται. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος, α, κοίτα να δεις τώρα, αυτός κάτι καλό πάει να κάνει γιατί τον βαράνε όλοι μαζί. Δεν ξέρω, δείτε το και έτσι. Δηλαδή να είναι άλλη κυβέρνηση και να βαράνε όλοι τον Τσίπρα, έχει ένα ενδιαφέρον. Ωραία θα περάσουμε. Έλα Μπουμεράγκ.
1: Γεια σου σύντροφε συναγωνιστή.
0: Συμπολεμιστή, συνοδοιπόρε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Συνοδηγέ.
0: Μόνο συνοδηγός δεν είμαι.
1: Όχι μόνο συνοδηγός, ναι, γιατί...
0: Το
1: ναι,
0: παράπονο γιατί, το έχω με αυτό που είδα.
1: Α, ναι, ναι, γιατί εσύ δεν μπορεί... Εγώ που να είμαι συνοδηγός, εσύ δεν μπορείς... Γιατί εσύ δεν ξέρεις να οδηγήσεις αυτόματο, εσύ ξέρεις μόνο με ταχύτητες. Ναι, θα συμπορευτούμε όλοι μαζί, ναι, να σου πω, μαζί στο χαράκωμα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι το ότι για να πάρω εγώ αυτό που είδα, μόνο την κορδέλα, ούτε την κορδέλα δεν παίρνω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Και αυτό αυτόματο είναι. Ναι, τώρα όλοι αυτοί οι υποστηρικτοί του Τσίπρα και μαζί και οι ραδιοφρόιντε μου, η Τσιπρέα από το Κολωνό, είναι όλοι αυτοί ελασίτες.
0: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Υποστηρικτές του ΕΛΑΣ. Και αν όταν και αν γίνει διάσπαση, επίσης γιατί η αριστερά συνεχώς διασπάται, αυτοί που θα φύγουν θα είναι του ΕΑΜ.
0: Τι να ξέρω, δεν ξέρω. Προς το παρόν το μόνο που βλέπω είναι...
1: Συγγνώμη που γελάω,
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν έχω, γιατί δεν κλαίμε. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά,
1: ναι.
0: Βλέπω πώς το λένε, με τσουλήθρα τούνελ να πηγαίνουν
1: οι νέοι παλιοί.
0: Όσοι τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Οι παλιοί νέοι.
0: Και θα δεις κάτι, η αριστερά είναι αριστερά, τώρα δεν είναι κέντρο, δεν ξέρω.
1: Τώρα όλο αυτό που δημιούργησε ο Τσίπρας, συγγνώμη, ο Τσίπρας, ο Ελασίτης, είναι για να υψώσει το λάβαρο της αριστεράς ή να το διαλύσει τελείως. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και δεύτερον, είναι τώρα που έχει μιμήσει το όνομα και έχει βάλει το όνομα ως το όνομα του φορέα του και το έχει λεζάντα. Όχι αυτό δυσφημί, αλλά αυτό είναι ασέβεια σε αυτούς που πραγματικά ήταν στο Ελλάς, που πολεμήσανε για την απελευθέρωση της Ελλάδος.
0: Δεν νομίζω ότι θα το. Δεν ξέρω αν θα το συνδέσει κανείς έτσι ή αν θα το ρωτήσει. Τι να σου πω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και στο ΣΟΕ, στο δικό μου, υπάρχουν άτομα που πεθάνανε στο Ελλάς. Είχαν δώσει το αίμα τους, Μανώλη. Δεν είναι ότι πάμε και παίρνουμε.
0: Καλά, όχι,
1: περίμενε, ένα όνομα.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, ναι, βέβαια, ναι, τώρα ότι το όνομα αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις τέτοιου είδους. Δηλαδή, εγώ το βρίσκω παράλογο.
1: Okay. Ωραία, η ερώτηση δημιουργεί.
0: Το πρόβλημα δεν είναι το όνομα. Το θέμα είναι οι πολιτικές.
1: Και αν οι πολιτικές είναι οι ίδιες από αυτές που είχε.
0: Περίμενε. Όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε για τις πολιτικές, θα συζητήσουμε για τις πολιτικές. Αλλά τώρα το όνομα δεν είναι κριτήριο.
1: Το όνομα δεν είναι κριτήριο.
0: Για μένα όχι. Μπορεί να πουλήσει ή να μην πουλήσει, αλλά δεν θα φτιάξει την καθημερινότητά μας. Ή θα τη χαλάσει το όνομα.
1: Αυτό δεν μπορεί να είναι και. Κοίταξε, δεν είναι, υποτίθεται δεν είναι και προκλητικό σε πολλούς αριστερούς και σε πολλούς κομμουνιστές.
0: Δεν ξέρω.
1: Και από οικογένειες που προέρχονται από κομμουνιστές.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί όχι.
1: Και η νεολαία του κόμματος θα είναι νεολαία ελασίτων. Τα ελασιτάκια. Βλέπεις πως τώρα πως, που πάει το πράγμα, Μανώλη.
0: Όχι.
1: Μη συγχωρείς, σύντροφε, συναγωνιστή, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι. Σου ξαναλέω, το όνομα για μένα είναι το λιγότερο.
1: Okay.
0: Και αν, και αν επικεντρωθεί η κριτική στο όνομα, καλό θα του κάνει, του Τσίπρα δεν του κάνει κακό.
1: Καλό ενδιάμεσα ή μακρόχρονα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί μπορεί να είναι όλο αυτό μια φούσκα. Αν ο Μητσοτάκης τώρα δεν κηρύσει εκλογές φέτος και κηρύσει τον χρόνο, μπορεί όλο αυτό δεν θα ξεφουσκώσει.
0: Όχι.
1: Ναι, έλα.
0: Να σου πω. Πιστεύεις εσύ ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει για να χάσει, να πάει τρίτος, τέταρτος? Ότι έκανε όλο αυτό το rebranding, βιβλία, ιστορίες, το ένα τ' άλλο και ανακοίνωση κόμματος για να. Ρυθμιστής θέλει να γίνει. Αν όχι να κυβερνήσει. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπει ο κόσμος. Ακόμα και το ότι του επιτίθενται όλοι.
1: Ναι.
0: Τον δυναμώνει.
1: Θα τον χειροκροτήσουνε.
0: Όχι, αλλά τον δυναμώνει.
1: Ναι. Ενδιάμεσα.
0: Βρε, τι ενδιάμεσα. Θα βρει τρόπο το ενδιάμεσα να το διατηρήσει.
1: Άρα εσύ με το σκεπτικό το δικό σου λες ότι όλη αυτή η διαδρομή από το καιρό που έχασε με τόσες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία δύο φορές το 23 έφερε το κασελάκι για να ρίξει την Αξιόγλου. Μετά διέλυσε μετά του την έφερε το κασελάκι. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπουζουξίδικο για να αυτός παρετείται, βγάζει ένα βιβλίο με όντως ένα δεύτερο, μια δεύτερη έκδοση του Όμηρου και δημιουργεί δικό του κόμμα, ότι όλο αυτό ήταν προγραμματισμένο και μελετημένο.
0: Εσύ τι λες, δεν ήτανε αλήθεια? Μέχρι κεραίας είναι προγραμματισμένο και μελετημένο.
1: Ναι. Αλλά έτσι με όσα που είχαν συμβεί από το 23 μέχρι σήμερα, είναι μια λογική πορεία.
0: Τι εννοείς?
1: Με όλα αυτά που έκανε. Ωραία. Ότι αυτός έφυγε, έβαλε το δικό του άνθρωπο στην αρχηγία, τον υποστήριξε στην αρχή, μετά του την έφερε, μετά με τον τρόπο το πήγε και το διέλυσε το μαγαζί που παρέδωσε. Και τώρα δημιουργεί καινούριο μαγαζί. Αυτό που έχει κάνει στο παρελθόν, το έχουμε δει στην ελληνική.
0: Κάποιος που δεν συμπαθεί τον Τσίπρα θα το δει όπως το βλέπεις εσύ. Κάποιος που συμπαθεί τον Τσίπρα θα πει να το έρχεται για να μας γλιτώσει.
1: Ναι,
0: δεν θα κάτσει να ασχοληθεί ούτε, ούτε με τον Κασελάκη, ούτε βάζω. Με τίποτα.
1: Το ξέρω ότι τα ελληνικά σου είναι πιο καλύτερα από μένα, αλλά στάσου μια στιγμή. Είπες ότι εγώ δεν τον συμπαθώ.
0: Όχι, είπα κάποιος που δεν συμπαθεί τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Θα το δει έτσι όπως το λες.
1: Okay, μπορώ να
0: δεν
1: σου πω,
0: ότι εσύ δεν τον συμπαθείς.
1: Ωραία, ανακαλώ. Αλλά δεν είναι ότι το θέμα ότι εμείς οι πρώην Τσιπρικοί δεν τον συμπαθούμε. Είναι ότι είμαστε απαγοητευμένοι και εκνευρισμένοι με όλο αυτό που έγινε.
0: Όχι, συμφωνώ. Όχι όλοι.
1: Εντάξει, η Τσιπρέα από το Κολονό θα το χειροκριτήσει. Εντάξει, εγώ δεν υπάρχει θέμα για μένα.
0: Ξέρεις πώς είναι σαν και σένα απογοητευμένοι και τσαντισμένοι, και πώς είναι σαν την Τσιπρέα, από την Τσιπρέα που λες από το Κολονό, που θα τον χειροκροτήσουν.
1: Πολλοί θα τον χειροκροτήσουν.
0: Η πρώτη δημοσκοπή, εγώ πάκου μπούμερα και εγώ με τις δημοσκοπήσεις, εγώ πει δεν ασχολούμαι, δεν θέλω να ασχολούμαι γενικώς, γιατί δεν τις πολύ.
1: Ναι.
0: Έχω τη δική μου θεωρία για τις δημοσκοπήσεις. Που είναι όμως, το έχω πει χίλιες φορές και θα το ξαναπώ, είναι επιστημονική μέθοδος και δεν αμφισβητώ την επιστημονική μέθοδο, έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, όταν όμως την ημέρα της ανακοίνωσης μου βγάζει ποσοστό πολύ κάτω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάνω από το Πασόκ και δεύτερο κόμμα, δεν ξέρω.
1: Κάτι υπάρχει, πόσο είναι αυτό, δεν το διάβασα, συγγνώμη, δεν το έχω
0: δει.
1: Πόσο είναι το ποσοστό?
0: 13 ακόμα τόσο, 14 κάπου εκεί.
1: Έτσι άρχισε ο Ανδρέας.
0: Άσε το πώς άρχισε ο Ανδρέας. Δεν είναι ο Ανδρέας, ήταν άλλο πράγμα. Επίσης ο Τσίπρας δεν αρχίζει τώρα.
1: Αρχίζει πάλι δεύτερη φορά.
0: Δεν αρχίζει η δεύτερη φορά, είναι άλλο πράγμα ήτανε, άλλο πράγμα είναι. Ωστόσο, είναι ένα ποσοστό, αν υποθέσουμε ότι τα ποσοστά έχουν κάποια αξία,
1: ναι,
0: των δημοσκοπήσεων, που είναι πάρα πολύ δυνατό για να κάνεις έναρξη χωρίς καν να έχεις ανακοινώσει όνομα. Και σε βάζει και στη δεύτερη θέση.
1: Ωραία, άρα εσύ λες ότι το 13 είναι το όνομα του Τσίπρα και το συνέστημα, το Ελλάς θα δώσει άλλα 3-4
0: Δεν το ξέρω, όχι, δεν το λέω αυτό. Σου λέω απλά ότι πριν ανακοινώσει επισήμως το κόμμα, στην πρώτη μέτρηση. Ναι. Στην πρώτη μέτρηση ως κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω, μπορεί το Ελλάς να το αφαιρέσει, μπορεί και να του δώσει. Για μένα το όνομα δεν είναι κριτήριο. Για άλλον είναι.
1: Δεν είναι κριτήριο για σένα. Και να σου
0: το όνομα
1: γιατί.
0: Όχι.
1: Ένα όνομα που ταυτίζεται με κατοχικές και εμφυλιακές
0: Μπούμερα,
1: καταστάσεις.
0: Ο κόσμος έχει προβλήματα χειροπιαστά και υπαρκτά.
1: Συμφωνώ. Κατανοητό. Ωραία.
0: Είναι θέμα πολιτικής και όχι ονόματος. Μπορεί κάποιος να βγάλει ένα κόμμα και να πει Ναβουχοδονόσορας και να λύσει τα προβλήματα του Κοσμάκη. Τι θα πούμε, γιατί πήρε αιγυπτιακό όνομα?
1: Τι αιγυπτιακό, τι γερμανικό, τώρα τι γαλλικό
0: όχι,
1: όνομα.
0: Όχι, κατάλαβες τώρα, τυχαία το λέω.
1: Εγώ μπήκαμε στο νόημα.
0: Μπα, βγει κάποιος και να πει τον Μπρίκι. Ξέρω εγώ.
1: Μα θα είναι καλός ο καφές.
0: Θα είναι καλός ο καφές, άμα σου λύσει τα προβλήματα, θα σου πω εγώ αν θα σε νοιάζει αν το λένε Μπρίκι. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Ναι, εγώ κατάλαβα, εγώ ξέρω πού το πάω. Αλλά εσύ τώρα νομίζεις ότι είναι δεύτερη φορά ή είναι τρίτη φορά? Γιατί και σε ερωτώ γιατί είναι τρίτη φορά.
0: Σύμφωνα με τον Τσίπρα είναι δεύτερη. Γιατί πριν δεν ήξερε, τώρα ξέρει.
1: Δεν ήξερε και τώρα ξέρει.
0: Άκουσες όμως,
1: εμείς ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Εμείς ξέρουμε.
0: Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα σου απαντήσω, όταν δω τι ψηφίζει ο κόσμος.
1: Ναι, όχι, δεν λέω για το ψήφο, δεν λέω ποιον θα με υποστηρίξει, αλλά εσύ είπες ότι τώρα αυτός ξέρει πριν δεν ήξερε.
0: Δεν το παγώ, εκείνο το πει.
1: Ναι, ωραία.
0: Για μένα αυτό δεν αποτελεί. Περίμενε. Για μένα αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία.
1: Ναι. Okay.
0: Για τον Τσίπρα όμως αποτελεί.
1: Ναι, γι' αυτό μπορεί να αποτελεί δικαιολογία.
0: Και μπορεί να αποτελεί και για εκείνους που θέλουν να βγει. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, δεύτερη φορά ή τρίτη φορά? Και γιατί κάνω την ερώτηση, Μανώλη?
0: Δεύτερη.
1: Πρώτα είχαμε το πρώτο είδος Τσίπρα μέχρι το Γενάρη το 2015.
0: Δεύτερη.
1: Θα σου μια στιγμή να εξηγηθώ και μετά.
0: Τι, επειδή ξαναπήγε σε εκλογές?
1: Το Σεπτέμβριο δεν ήταν ένα άλλο.
0: Ναι, δεύτερη σου λέω. Γιατί δεν, δεύτερη, γιατί δεν ήξερε. Δεύτερη.
1: Το Σεπτέμβριο του 2015. Εκεί πήρε το μάθημα.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, ωραία. Και πέρασε. Πέρασε τις εξετάσεις και πήρε το μάθημα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ωραία.
0: Αν τις πέρασε.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το δεύτερο, το Σεπτέμβριο του 2015 και η διακυβέρνηση του μέχρι που έχασε το 2019, ήταν η δεύτερη φορά ή ήταν ακόμα η πρώτη φορά? Γιατί αυτή η διακυβέρνηση ήταν τελείως διαφορετική από
0: την
1: πρώτη.
0: Για τον ίδιο ήταν η πρώτη.
1: Για τον ίδιο ήταν
0: η πρώτη. Ο καθένας θα το υπολογίσει όπως θέλει.
1: Okay. Και αυτό το Ελλάς τώρα θα είναι πασοκικό, παλιό πασοκικό, θα είναι Ανδρέο Παπαντρεϊκό, θα είναι κουκουέ εσωτερικού, τι θα είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω,
1: το στυλ, η ιδεολογία.
0: Πρέπει να δω λίγο τη διαχείριση και να δω τις θέσεις. Εγώ άκουσα ένα κομματάκι, γιατί τώρα δεν γίνεται να ακούσω ότι, αφού έχω την εκπομπή. Ναι. Άκουσα όμως λίγο πριν πω στο στούντιο ότι είχαν μια αναφορά σε γενοκτονία των Παλαιστινίων από τον Νετανιάχου.
1: Okay. Άρα
0: δεν ξέρω.
1: Λέει τα ίδια. Α, έλεγε αυτά που έλεγε ο Ανδρέας.
0: Περίμενε. Δεν ξέρω. Γιατί αυτή είναι μια θέση που θα βρει πολλούς οπαδούς και πολλούς να αντιτίθενται.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η θέση της γενικής αλήθειας. Και τα ίδια λέει Κωνσταντοπούλου, και τα ίδια λέει Κασελάκη, και τα ίδια λέει και ο Κουτσούμπας. Ναι. Τώρα τι θα γίνει με το Πασόκ? Το Πασόκ θα το σπρώξει στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, θα συγκυβερνήσουν, τι θα γίνει?
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το Πασόκ, η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι το Πασόκ, ό,τι και να κάνει,
1: ναι,
0: σε περίπτωση που αποφασίσει να συνεργαστεί με όποιον και να συνεργαστεί, θα διαλυθεί, θα έχει συνετέθει. Δεν ξέρω.
1: Πάμε προς διάλυση.
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
1: Θα φτάσουν πάλι στο 4 και στο 5%.
0: Δεν ξέρω, νομίζω θα έχει πρόβλημα. Αν δεν ορθώσει πολιτικό λόγο που να πει στον κόσμο και να κυνηγήσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, δεν σου λέω την πρώτη, γιατί την πρώτη φαίνεται ότι δεν τη χάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Νομίζω θα έχει πρόβλημα.
1: Εάν ο Τσίπρας κατεβάσει πρόγραμμα μελλοντικά και εσύ συμφωνήσεις με τα προγραμματικά στιγμή.
0: Τι πρέπει να το άμεσα πρόγραμμα, σε ένα
1: ναι, ωραία, σε ένα τρίμηνο, σε ένα εξάμηνο. Ναι. Κατεβάσει ένα λεπτομερές πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε ο Κασελάκης και όπως έκανε ο Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εσύ συμφωνήσεις και σου αρέσει αυτό. Αν επιτρέπετε να το ρωτήσω, να σε ρωτήσω, θα τον ψηφίσεις?
0: Με ρωτάς εάν θα ψηφίσω τον Τσίπρα, εάν κατεβάσει ένα πρόγραμμα με το οποίο να συμφωνώ?
1: Ναι.
0: Θες να σου απαντήσω σε μια υποθετική ερώτηση επί ενός υποθετικού προγράμματος που μπορεί να μου αρέσει? Θα σου απαντήσω όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Τσίπρα, με αφήνει παγερά αδιάφορο.
1: Δεν έχω...
0: Ορίστε.
1: Υστερείτε το ηγετικό προφίλ, το
0: ηγετικό
1: σώμα?
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που να για μένα ως ψηφοφόρο,
1: ναι,
0: που να αξίζει τον κόπο. Για μένα όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άνθρωποι ανάξιοι.
1: Okay. Αλλά δεν σε εκφράζει κανένας μέχρι στιγμή?
0: Όχι.
1: Ότι πρόκειται να σε εκφράσει κανένας?
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να προβλέψω τον. Να προβλέψω, ναι, το μέλλον.
1: Είχα μια συζήτηση χθες το βράδυ με έναν Πασόκο.
0: Επίσης έχω ξαναπεί ότι κατά την προσωπική μου άποψη το κόμμα δεν το παντρεύεσαι. Κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Okay.
0: Δεν το παντρεύεσαι το κόμμα. Υποστηρίζεις ένα κόμμα γιατί θεωρείς ότι θα κάνει κάτι. Αν δεν κάνει αυτό που έχει υποσχεθεί, που έχει εξαγγείλει και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν με δεσμεύει κάτι. Δεν είμαστε παντρεμένοι.
1: Μόνο υποστηρικτής και θερμός υποστηρικτής.
0: Δεν υπάρχει υποστηρικτής. Κοίτα, όταν ψηφίζεις κάτι είσαι υποστηρικτής.
1: Okay.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Κάτσε, έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπούμεραγκ, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Ακούω, έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ο κύριος Λοΐζος. Γεια σου, λέει Παρτάλη. Είμαι ένας ακροατής που σ' άκουγε όταν έκανε τη νύχτα μια ωρίτσα. Και αν είχες, λέει, γραμμές το 2019. Δεν έκανα. Αλλά δεν πειράζει. Καλά θυμάστε εσείς. Δεν τρέχει τίποτα. Θυμάμαι, λέει, πολύ καλά. Τελείως, λέει, για τον Τσίπρα. Και τότε, λοιπόν, σταμάτα την υποκρισία. Λέει, αυτά τα κρυφοπούστικα που κάνεις. Θα ξεκινήσεις να λες πάλι για τις τράπεζες που έκλεισε και τι κακά έκανε. Πες ξεκάθαρα, ρε, εσύ, αν είσαι άντρα και φοράς παντελόνια. Πες ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη που έχει
4: για των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Κάτσε, έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπούμεραγκ, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ο κύριος Λοΐζος. Γεια σου, λέει Παρτάλη. Είμαι ένας ακροατής που σ' άκουγε όταν έκανες τη νύχτα μια ωρίτσα. Και αν είχες, λέει, γραμμές το 2019. Δεν έκανα. Αλλά δεν πειράζει. Καλά θυμάστε εσείς. Δεν τρέχει τίποτα. Θυμάμαι, λέει, πολύ καλά. Τελείως, λέει, για τον Τσίπρα. Και τότε, λοιπόν, σταμάτα την υποκρισία. Λέει, αυτά τα κρυφοπούστικα που κάνεις. Θα ξεκινήσεις να λες πάλι για τις τράπεζες που έκλεισε και τι κακά έκανε. Πες ξεκάθαρα, ρε, εσύ, αν είσαι άντρα και φοράς παντελόνια.

0: οικογενειακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
2: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Κάτσε, έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπούμεραγκ, ακούς?
4: Ναι, ακούω.
3: Ακούω. Έχει έρθει ωραίο μήνυμα. Ο κύριος Λοΐζος. Γεια σου, λέει Παρδάλη. Είμαι ένας ακροατής που σ' άκουγε όταν έκανες τη νύχτα μια ωρίτσα. Και αν είχες, λέει, γραμμές το 2019. Δεν έκανα. Αλλά δεν πειράζει. Καλά θυμάστε εσείς. Δεν τρέχει τίποτα. Θυμάμαι, λέει, πολύ καλά. Τελείως, λέει, για τον Τσίπρα. Και τότε, λοιπόν, σταμάτα την υποκρισία, λέει, αυτά τα κρυφοπούστικα που κάνεις. Θα ξεκινήσεις να λες πάλι για τις τράπεζες που έκλεισε και τι κακά έκανε. Πες ξεκάθαρα, ρε, εσύ αν είσαι άντρα και φοράς παντελόνια. Πες ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη που έχει περάσει, ναι ή όχι. Όπως λέει όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτοί που τον ψηφίσανε έχουν στα σπίτια τους απ' έξω 30 πρόβατα ακόμα. Άντε βλάκα. Πονηρά και φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά το αφεντικού σου. Γεια σας, κύριε Λοΐζο. Ζήτω. Πάμε που μένουμε.
4: Χαίρομαι που φοράς παντελόνια, Μανώλη.
3: Και πού το ξέρεις εσύ, με βλέπεις?
4: Έτσι λέει αυτός, εφόσον το
3: αν είπε, δεν λέει. Αν φοράς παντελόνια, λέει. Δεν λέει φοράς.
4: Υποτίθεται ότι φοράς παντελόνια. Θα ήμουν πολύ στενοχωρημένος αν είχες έρθει στο στούντιο με το σόβρακο.
3: Γιατί μπορεί να είμαι τέτοιο, μπορεί να είμαι σκοτσέζος και να φοράω φούστα.
4: Α, με την γάιτα. Ωραία.
3: Ναι.
4: Σκοτσέζι κοντούς. Τες το βράδυ είχα μια
3: συνέντευξη. Νόμιζε ο κύριος Βουλής, δεν το διαβάσω το έχω αυτό. Φαντάζομαι. Μωρέ, είχα εγώ 30 πρόβατα έξω από το σπίτι και θα σου έλεγα εγώ.
4: Θα είχες ένα καινούριο αγροτικό αν είχες 30 πρόβατα.
3: Πολλά θα είχα αν είχα 30 πρόβατα. Και το γαλατάκι μου θα είχα. Και το τυράκι μου θα είχα. Και το μαλλί θα είχα να πλέξω. Μια χαρά. Και θα έπαιρνα και επιδότηση.
4: Ναι, ναι, συμφωνώ. Και μια Φεράρι. Είχα μια συζήτηση με έναν Πασόκο χθες το βράδυ και του τάσουρα γιατί κεντροδεξιά γραμμή και τα λοιπά και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και ξέρει τι κοινά και μου λέει: εσένα τι σε νοιάζει, δεν είσαι μέλος.
3: Τι μέλος?
4: Καταλαβαίνεις τι. Στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις την κατάδεια των Πασόκων. Καταλαβαίνεις που βρίσκονται και δεν έχουν καταλάβει ούτε το τι νος πρόκειται, από πού βρίσκονται και πού οδεύουν.
3: Δεν πρόκειται να ότι μέχρι τις εκλογές θα κάνουμε καινούριο σηκώτη, αλλά θα πρέπει να φτιάξουμε και στο μάχη.
4: Α, ναι.
3: Να αντέχουμε.
4: Α, ναι, αλλά θα το διασκεδάσουμε κιόλας.
3: Ναι, νομίζω.
4: Ναι, θα το διασκεδάσουμε. Τώρα που το κλείσω, όσον αφορά την κορδέλα και είπες ότι δεν έχεις ούτε να πάρεις την κορδέλα, Μανώλη, δεν ήταν ακριβό, είναι κινέζικης κατασκευής.
3: Συνεχίζω να μην έχω να πάρω την κορδέλα.
4: Εντάξει, μωρέ, μην νομίζεις ότι είναι. Και μου το είπε κάποιο φίλο, λέει είναι 100.000 δολάρια αυτοκίνητο. Το λέω δεν είναι, είναι κινέζικο.
3: Πόσο είναι, 50?
4: Όχι, το πήρα 38.000, άρα 20.000 ευρώ.
3: Καλά είναι, πολύ καλά.
4: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν
3: καλά, ούτε με 20.000 παίρνω αμάξι τώρα. Εγώ δεν υπάρχει.
4: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, σε σύγκριση με τη Volkswagen, σε σύγκριση με τη Toyota, τη Hilux,
3: ξέρεις πόσο μου το ασφαλίζουν τα αμάξι μου, 3.000.
4: Γι' αυτό καλό είναι, Μανώλη.
3: Με 3.000.
4: Πόσο χρόνο είναι το αυτοκίνητο, 20 χρονών?
3: Ναι, αλλά τι παίρνεις με 3.000.
4: Τι παίρνεις με 3.000. Όχι. Αν ψάξει, γιατί έχω ψάξει στο InCarGIA, έχω ψάξει για ένα φίλο μου που πήγε να αγοράσει αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Βρίσκει κάτι παλιά διατηρητέα.
3: Αν είναι να δώσω 3.000 να πάρω ένα διατηρητέο και να χρειάζομαι μισό μισθό για να το κυκλοφορήσω και να το. Όταν θα συμβεί κάτι, δεν υπάρχει λόγο.
4: Έλα, κοίταξε, εγώ έχω δει κάτι παλιά Corolla, κάτι παλιά Lancia, κάτι της δεκαετίας του 90 που είναι το κουτιού, είναι ακόμα καινούρια.
3: Ξέρεις πως καταλαβαίνουν ότι έχεις τέτοια μάξη?
4: Πώς?
3: Είσαι στον Πειραιά και το σύννεφο σε ακολουθεί από το Μαρού.

0: Ρούση.
1: Ωραία, με αυτό κλείνω. Καλό σου υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Μπούμερα.
1: Και χαιρετισμού σε όλους.
0: Γεια, γεια. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια. Λέτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Γεια σας.
2: Συγγνώμη, δεν σε ακούω. Λοιπόν, κοιτάξτε, τελειώσατε με το προηγούμενο.
0: Ναι, αμέ, αφού μιλάω με σας.
2: Να σας πω τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα, για το σύστημα τώρα που με τις κάμερες για τα αυτοκίνητα, τις κλήσεις που είπατε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα τι να πιστέψουμε, περιμένουν σοβαρά, δηλαδή να πιστέψει ένας νοήμων ή μη νοήμων.
0: Να πιστέψει.
2: Ακόμα και δηλαδή υποχειρότερα, ότι θα πιστέψει ότι αγόρασε ένα σύστημα που δεν είναι δοκιμασμένο. Δεν έχει δοκιμαστεί.
0: Προφανώς, οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει. Γιατί αυτά τα λένε αξιωματικοί της Ελλάς που κάνανε τους ελέγχους.
2: Οι ρυθμίσεις πρέπει να έχουν δοκιμαστεί.
0: Τι να σας πω τώρα.
2: Δεν πήραν δοκιμασμένες ρυθμίσεις.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ σας λέω τι λέει το ρεπορτάζ.
2: Και εγώ σας λέω, δεν ξέρουν να βάλουν τις ρυθμίσεις που έχουν βάλει σε άλλες χώρες. Όχι, φυσικά μην το πιστέψουν. Αυτό είναι το νέο κόμμα.
0: Άρα λένε ψέματα οι αξιωματικοί. Αλλά άρα οι αξιωματικοί που έλεγξαν τις κλήσεις και τις ακύρωσαν, λένε ψέματα.
2: Ακριβώς, λένε
0: αλήθεια.
2: Άρα πήρανε μίζα.
0: Αν λέω με μισό λεπτό, επειδή εγώ δεν μπορώ να αποδώσω.
2: Όχι, αλλά είναι το κόμμα του Ελλάς τώρα, αλλά είναι και το κόμμα τη μίζα. Είναι καινούριο λογοτυπό.
0: Δεν έχει σχέση τώρα.
2: Αλλά με συγχωρείτε, πήραν τώρα ένα σύστημα και στην πράξη δεν δουλεύει. Δηλαδή δεν ξέραν να πάρουν κάτι δοκιμασμένο και να βάλουν τις ρυθμίσεις τις δοκιμασμένες.
0: Μισό λεπτό.
2: Αυτά είναι για ούτε για 5 ετών παιδάκια τώρα.
0: Ναι, έχετε δίκιο, πρώτη φορά συμβαίνει στη χώρα μας.
2: Όχι, αυτό είναι το σύνηθες. Αυτό είναι το. Αν υπάρχουν εξαιρέσεις, μόνο αυτό υπάρχει. Τώρα σε ποιον τα πουλάει.
0: Συγγνώμη, αφού λοιπόν είναι το σύνηθες, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν είναι έτσι.
2: Είπα εγώ ότι δεν είναι. Αυτό λέω. Είναι έτσι είναι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Όλα έτσι με μίζα γίνονται τώρα. Το ξέρετε. Όλοι το λένε.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, εσύ το ξέρετε. Εγώ από όσο έχω ακουστά στα μίδια, όλοι αυτό λένε.
0: Δεν ξέρω τι έχετε ακουστά στα μίδια. Εγώ δεν το λέω.
2: Δεν είπα για εσάς.
0: Αφού δεν το λέτε, δεν με απασχολεί τι λένε οι άλλοι.
2: Και για τους πολιτικούς αρχηγούς εδώ.
0: Δεν με απασχολεί. Αν υπάρχει κάτι, με αποδείξεις.
2: Δεν το λέω για εσάς, δικαιωμάσεις.
0: Ναι, με αποδείξεις λέω. Αν υπάρχει κάτι, με αποδείξεις.
2: Εγώ λέω τη δική μου τη γνώμη. Με αποδείξεις, μα οι αποδείξεις είναι στα νούμερα.
0: Αλλά εδώ πήγαμε να βγάλουμε τρελούς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα. Τι συζητάμε, ναι.
2: Ορίστε.
0: Εδώ λέω πήγαμε να βγάλουμε σκάρτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, εντάξει, δίκιο έχετε.
2: Όχι στα νούμερα εννοώ. Ότι φαίνεται σε πόσα δισεκατομμύρια σε απευθείες ταλαφές. Εκεί φαίνεται. Εκεί τα νούμερα δεν διαψεύδουν.
0: Ναι.
2: Συγκρίνουν πόσες απευθείες αναθέσεις, πόσα λεφτά αντιστοιχούν σε απευθείες αναθέσεις σε σχέση με τις παρελθούσες κυβερνήσεις. Δηλαδή απλά πράγματα. Να σας πω κάτι. Όσα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, αυτό είναι πτέσμα σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
2: Ένα. Λοιπόν, άστε το αυτό, γιατί δεν χρειάζεται για μένα να αποδείξει αυτά. Φαίνονται δηλαδή από χιλιόμετρο. Τώρα, ήθελα να πω, στα σχολεία σήμερα, στο μάθημα της ιστορίας, εγώ δεν ξέρω, τι διδάσκουν για τον Ελλάς, ξέρετε.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
2: Να μάθουν. Δεν νομίζω να μπορούν να διδάξουν κάτι άλλο, πλην του ότι ήταν τα άτομα που ήταν εκεί μέσα, αν μη τι άλλο ήταν πατριώτες.
0: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι να διδάσκουν.
2: Ξέρετε, εγώ μιλάω, δεν ξέρω να μιλήσετε εσείς. Άμα είμαι μιλήστε εσείς.
0: Όχι, λέω, δεν ξέρω τι διδάσκουν.
2: Μα σας ρώτησα κάτι. Δεν σας ρώτησα κάτι. Τι αμήνεστε έτσι.
0: Δεν σας ρώτησα
2: κάτι.
0: Δεν ξέρω.
2: Τη γνώμη μου λέω.
0: Ναι, και εγώ λέω ότι δεν ξέρω.
2: Ωραία, δεν χρειάζεται να το λέτε κάθε φορά. Ό,τι λέω εγώ δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε αυτομάτως.
0: Δεν συμφώνησα, δεν διαφώνησα.
2: Η σιωπή σας δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε μαζί μου. Σιωπάτε, μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί να μην συμφωνείτε.
0: Έχω το δικαίωμα να μην σιωπώ.
2: Δικαίωμά σας, αλλά αυτό και η σιωπή δεν σημαίνει ότι παίρνετε κάποια θέση.
0: Προφανώς.
2: φαντάζομαι ότι στα σχολεία, εγώ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω. Στο σχολείο στην Ελλάδα πήγα μέχρι τη δεύτερη δημοτικού. Δεύτερη δημοτικού λέω εγώ, γιατί δεν είμαι. Πώς το λένε. Γιατί ο Έλληνας που μεγαλώνει στην Ελλάδα έχει κάποια, ας πούμε, πώς θα το πω τώρα, κάποιους τύπους. Πρέπει να τους έχει ακούσει χίλιες φορές και δεν μπορεί να ξεφύγει, έτσι. Δηλαδή, λένε δεύτερα δημοτικού, δεν μπορούν να πούν δεύτερη δημοτικού. Δηλαδή, είναι αγκύλωση. Τέλος πάντων, λοιπόν, να περάσουμε σε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τα άτομα που πήραν μέρος στον Ελλάς και αυτά που πήραν μέρος στο ΕΑΜ είναι όπως όλα τα άτομα στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη που κάνουν αντίσταση. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τιμούνται με το παραπάνω τα άτομα που κάνουν αντίσταση στον άξονα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ τα άτομα αυτά τα ξέρετε, φαντάζομαι, όλοι το ξέρουν, τα άτομα που πήραν μέρος στον Ελλάς θεωρήθηκαν προδότες. Θεωρήθηκαν δηλαδή μοιάσματα, δηλαδή άσπρο μαύρο. Λοιπόν, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί το πρόβλημα είναι τα άτομα που πήραν μέρος στον Ελλάς ή και στο ΕΑΜ και στην ΕΠΟΝ που ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια από ό,τι έχω διαβάσει χοντρικά. Μιλάμε για αριθμό λοιπόν πανελλαδικό. Προφανώς είναι πολύ περήφανα, αν μη τι άλλο. Και η Ελλάδα, έτσι, αν έχει κάτι να περηφανεύεται, είναι ότι είχε έναν Ελλάς. Γι' αυτό, άμα δεν είχε έναν Ελλάς, νομίζω ότι καμία περηφάνεια.
0: Τώρα να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι,
0: το όνομα που έδωσε ο Τσίπρας στο κόμμα θα μας κάνει να ανοίξουμε συζήτηση για τον Ελλάς.
2: Μα το άνοιξαν άλλοι τη συζήτηση.
0: Ποιος την άνοιξε?
2: Την ανοίξανε και στο διαδίκτυο. Είδα και παντού ότι υπάρχει, γιατί διάλεξε τον Ελλάς. Δηλαδή είναι περηφάνεια να διαλέγεις ένα τέτοιο όνομα. Είναι όνομα τιμής για την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Όπως είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι οργανώσεις διαδικτυακές σε όλη την Ευρώπη, όσοι πήραν μέρος, είναι με παράσημα όλοι και σούπερ περήφανοι. Σούπερ περήφανοι. Πιο περήφανοι δεν γίνεται. Τώρα, επειδή εδώ επικράτησε αυτή η συκοφάντηση, ας πούμε, όσοι θέλουν να συνεχίσουν, αλλά δεν πάει μακριά το ψέμα η κυβαλίτσα, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι περηφάνεια μεγάλη να ήταν καλής, να είχε τον πατέρα του, τον παππού του, στον Ελλάδα, στον ΕΑΜ. Μεγαλύτερη περηφάνεια δεν γίνεται. Μην κορυδευόμαστε. Τώρα, όσοι δεν τους είχαν, εντάξει, δεν τους είχαν, δεν είναι και λόγος να συκοφάντουν και να επιτίθενται. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά τώρα για το όνομα, άλλη μόνο νομίζω ότι είναι μεγάλη περηφάνεια. Πέραν του ότι ο Ελλάς δεν ήταν και απολύτως, συμμετείχαν και άτομα που δεν ήταν κομμουνιστές, μπορεί να μην ήταν καν αριστεροί. Πέραν δηλαδή, έτσι, υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Μάλιστα.
2: Από όσο ξέρω.
0: Κύριε Γιώργο, θα μου επιτρέψετε, θα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή και θα βάλω και ένα τραγουδάκι εκτάκτος και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έλατε κύριε Γιώργο, ζητώ συγγνώμη, ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ακούμε καλά γιατί έχω με ανοιχτή ακρόαση μιλάω.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ένας σημερινός Έλληνας προφανώς θα είναι περήφανος άμα ξέρει ότι ο προπάπους, προπάπους αγωνίστηκε ενάντια στον τουρκικό ζυγό του 1921. Περήφανος. Το ίδιο θα είναι περήφανος άμα ξέρει ότι ο παππούς του αγωνίστηκε στον Ελλάς. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Τώρα, προηγουμένως έτυχε να μιλήσω τώρα για τη δεύτερη δημοτικού. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Η συνήθεια είναι δεύτερη φύση. Δηλαδή, άμα συνηθίσει κάτι, για να το ξεκολλήσει, να τα αλλάξει, δηλαδή πρέπει να σου βάλουν πιστόλι στον κρόταφο για να τα αλλάξει. Συνήθεια, λοιπόν. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένας δάσκαλος, καθηγητής, που να συμμορφωθεί με ό,τι λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει επίσημη γλώσσα δημοτική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν συμμορφώνεται με το Σύνταγμα.
0: Ποιος?
1: Το λέω τυπικά τώρα αυτό, δεν είναι και το θέμα, αλλά είναι το θέμα ότι είναι η αγκύλωση. Οπότε, για να ακούσουμε δεύτερη δημοτικού, θα περάσουν 500 χρόνια. Έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει όμως και για τους διανοούμενους. Καλά, κοιτάξτε, οι διανοούμενοι. Γιατί αυτό τώρα, αυτές οι επικρατούσες λέξεις ακόμα από την καθαρέμουσα δεν είναι τυχαία, επικρατούν τυχαία.
0: Αλλά
1: είναι επειδή τα άτομα στο πανεπιστήμιο, γιατί από εκεί ξεκινάει. Άμα ένας καθηγητής πανεπιστήμιου που είναι το κύρος στη λογοτεχνία και στη φιλολογία.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς είπατε μέχρι την Δευτέρα Δημοτικού πήγατε στην Ελλάδα και μετά.
1: Μετά πήγα στο Παρίσι, με πήγαν οι γονείς.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω. Για μένα ήταν τύχη που.
0: Εντάξει, δεν είχατε και επιλογή.
1: Α, ναι, δεν είχα επιλογή. Όχι, ναι, βεβαίως δεν είχα επιλογή. Αλλά ήταν τύχη από την πλευρά ότι δεν συνήθισα σε κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί είναι συνήθειες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είχα μείνει και εγώ, μπορεί να έλεγα Δευτέρα Δημοτικού. Αυτό θέλω να πω. Και πολλά άλλα. Θα έλεγα, ας πούμε, επίσης, θα έλεγα των Αθηνών. Η Ακαδημία των Αθηνών. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι παρεκτροπές θα έλεγα, δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος τώρα, είναι φιλόλογος στο πανεπιστήμιο και δεν μπορεί να αλλάξει μια συνήθεια. Όλες τις χώρες στην Ευρώπη τις γλώσσες τους τις έχουν εξυγχρονίσει. Δεν κρατάνε απομεινάγια από το παρελθόν. Είναι ομοιογενείς οι γλώσσες τους. Καταλάβατε, δεν κρατάνε. Τι έχουν καταργήσει όλα τα παλιά, τα έχουν για να είναι μια ομοιογένεια. Δεν μπορεί να λες, ξέρω εγώ, τη ασφαλεία μια φορά και μετά να λες τη ασφαλεία. Για τον Έλληνα μπορεί να
0: δεν το ίδιο, δεν είναι το ίδιο πράγμα, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι, λέω, το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, λέω, για τον Έλληνα μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό αυτό. Για ένα, ας πούμε, από άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν η ομοιογένεια που έχουν πετύχει, δεν είναι τυχαία. Κάποια στιγμή του λέει κάτι, γιατί το λέμε έτσι, το λέμε έτσι, ξέρουν δηλαδή. Λοιπόν, στην Ελλάδα όμως είναι φυσιολογικό αυτό. Μια να λες ασφάλεια και μια ασφαλεία. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω είναι ένα πρόβλημα που ξεκινάει από τον καθηγητή πανεπιστημίου. Άμα η κορυφή, ας πούμε, το υπόδειγμα, ας το πούμε έτσι, αρχίσει και μιλάει με βάση, κοιτάξτε, αυτή είναι και μια αρχή της γλωσσολογίας, από όσο γνωρίζω, δεν είμαι γλωσσολόγος, από όσο γνωρίζω, είναι μια αρχή της γλωσσολογίας, το σωστό και το καλό είναι η γλώσσα να έχει μια ομοιομορφία, να συμμορφώνεται, να συγχρονίζεται και να έρχεται, ας πούμε, να δένει. Λοιπόν, αυτό οι καθηγητές πανεπιστημίου, έτσι, δεν το έχουν καταλάβει, δεν το θέλουν, είναι και, κοιτάξτε, η συνήθεια είναι τρομερό πράγμα. Άμα συνηθίσει κανείς.
0: Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Να. Ολοκληρώστε, γιατί μιλάμε πολλή ώρα και περιμένει πολλοί κόσμος, γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία, λοιπόν, για τους διανοούμενους θέλω να πω, γενικότερα,
0: ναι.
1: Ότι είναι ζητιάνοι της κάθε εξουσίας. Οι περισσότεροι, πολλοί τέλος πάντων. Οι ακαδημαϊκοί δεν μπορούν να πούνε, ας πούμε, η Ακαδημία Αθήνας, Αθηνών. Επί Χούντας,
0: από δεν είναι
1: τον Κωνσταντόπουλο που έλεγε, επί Χούντας.
0: Είναι η Ακαδημία Αθηνών, δεν είναι λάθος. και σας ακούω εδώ και ώρα και δεν μιλάω γιατί να μην νομίζετε ότι αντιδρώ στα λεγόμενά σας. Και η δευτέρα τάξη.
1: Έχετε δικαίωμα να αντιδράτε. Δεν έχω κάτι να μην αντιδράτε.
0: Όχι, και η δευτέρα τάξη, ούτε αυτό είναι λάθος.
1: Ορίστε.
0: Και η δευτέρα τάξη που λέμε του δημοτικού, ούτε αυτό είναι λάθος.
1: Όταν μιλάω για λάθος, τι εννοώ? Εννοώ ότι αν το πάρουμε νομικά, συνταγματικά.
0: Δεν υπάρχει νομικά και συνταγματικά όταν μιλάμε.
1: Ορίστε.
0: Δεν υπάρχει νομικά και συνταγματικά όταν χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα.
1: Αν το πάρουμε, λοιπόν.
0: Δεν γίνεται να το πάρουμε. Πώς θα το πω,
1: δεν είναι. Και να μην το πάρουμε. Συνταγματικά και. Συνταγματικά, αν το πάρουμε, δεν είσαι σύμφωνο με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει δημοτική. Αλλά πέραν τούτου. Είναι θέμα. Οι διανοούμενοι το έχουν κάνει αυτά.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Άρα τη Δευτέρα που τη λέμε Δευτέρα δεν πρέπει να τη λέμε Δευτέρα.
1: Σαν
0: μέρα.
1: Σαν μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσα να το συζητήσω.
0: Γιατί να το συζητήσουμε?
1: Γλωσσολογικά μπορεί να στέκει.
0: Και γλωσσολογικά, κοιτάξτε, γιατί να μην στέκει.
1: Είναι
0: η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Γιατί να τη λέμε Δευτέρα?
1: Δεν είναι επίθετο. Δεύτερη είναι επίθετο. Δευτέρα είναι μέρα, δεν είναι όνομα, δεν είναι επίθετο.
0: Έχουμε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα.
1: Μα εσείς το θέσατε, με συγχωρείτε.
0: Ναι, το έθεσα ως σκέψη.
1: Μισό λεπτό. Βάζετε ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βλέπετε ότι χάνετε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζουμε για να χάσουμε, παίζουμε τα αυλή.
1: Βλέπετε ότι έχω δίκιο. Και αμέσως λέτε να πάμε σε κάτι άλλο. Αφήστε. Έχετε δικαίωμα να κάνετε λάθος, να το παραδέχεστε. Έχετε δικαίωμα στο λάθος. Ξέρετε πόσα λάθη κάνω εγώ κάθε μέρα.
0: Λάθη, εννοείται, όχι. Δεν έχω δεν έχω απλώς δικαίωμα στο λάθος, έχω και έφεση.
1: Και ευτυχώς που με διορθώνουν.
0: Ναι.
1: Είναι η εποχή των λαθών, επειδή τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα σήμερα.
0: Να τελειώσουμε όμως, κύριε Γιώργο, γιατί περιμένουμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, αυτό βασικά ήθελα να πω ότι η ακαδημαϊκή, επειδή μου είπατε για το Αθηνών, έτσι, Αθηνών βεβαίως και δεν είναι δημοτική το Αθηνών.
0: Δεν είναι και επίθετο.
1: Σαφώς δεν είναι επίθετο, αλλά δεν είναι δημοτική. Δεν λέμε για
0: ούτε Δευτέρα,
1: λέμε
0: ούτε Δευτέρα είναι δημοτική.
1: Δευτέρα είναι όνομα. Δεν είναι επίθετο.
0: Και το Αθηνών τι είναι?
1: Το Αθηνών είναι των Αθηνών. Της Αθήνας. Πώς λέμε της Αθήνας? Ό,τι είναι η Αθήνα.
0: Εντάξει.
1: Είναι και οι Αθήνες.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γιατί με κλείνετε έτσι?
0: Γιατί είναι παρά δύο και πρέπει να πάω στο δελτίο.
1: Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι να δικείτε, γιατί είδα και ο πρώτος που μίλησε, δηλαδή.
0: Μιλάμε από τις και 32 και σας ζήτησα μία διακοπή, διότι με έπιασε κοιλιά μου, συγγνώμη κιόλας. Τι σας αδικό?
1: Εν πάση περιπτώσει, να το κλείσω έτσι, ότι
0: Μάρτον, η Παναγία μου.
1: Από την κυβέρνηση, έτσι για μένα, υποψιάζομαι ότι είναι επί τούτου για να έχει να ενδεχομένως μην συμβεί και ένα θερμό επεισόδιο, να γλιτώσει καμία φυλακή.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
9: Μην μπορείς σε άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά ήθυλος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλλάξαμε μέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 27 έχει ο μήνας, Τετάρτη. Η κυρία Λευκή, έλατε.
1: Guten Abend.
0: Ελληνικά, αν θέλετε.
1: Όχι, δεν θέλω. Θέλω Deutsch.
0: Δεν είναι, να πάρετε στην Deutsche Welle για Deutsch.
1: Καλά, ευχαριστώ. Θα κλείσω. Καλό βράδυ.
0: Έτσι. Αλήθεια. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδάλλο. Κύριε Πάνο. Δέσποινα, κυρία Δέσποινα, για πάρετε τον κύριο Πάνο από τον Κορυδάλλο. Πήρε ο άνθρωπος πρώτη φορά. Τον είχαμε και περίμενε. Άμα σας πιάσει από απόψε η Πανσελίνος, πείτε μου. Καλησπέρα φίλε Μανούλη, σε σένα το πατριωτάκι μου, τον Ξηρομερίδη και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Θα ήθελα σε παρακαλώ να βάλεις ακούσουμε το τραγούδι «Γίνε κομμάτια» του Πορτοκάλογλου. Καλή συνέχεια. Γίνε κομμάτια, άσχετο με τα πολιτικά, φαντάζομαι, ε, ναι. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Γιώργο από Αγγλία, μη με προκαλείς. Ρε τι έχουμε πάθει. Κύριε Κώστα, μην παρακαλώ, μην στεναχωρήστε εσείς. Σιγά σιγά λέει φαίνεται τρικοσμική πήγα να πω συγκυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Το 60% του όχι τώρα μετατρέπεται σε μένουμε Ευρώπη με μπλε πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις. Δεν ξέρω που το έδωτε αυτό. Κύριε Θάνο, δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλήθεια. Δεν θέλει να βγει, δεν πειράζει. Εντάξει, σεβαστό. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο. Ελάτε κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Για καλέστε τον κύριο Γιώργο. Ούτε ο κύριος Γιώργος δεν θα θέλει να βγει. Λοιπόν... για να δούμε. Σας είπα ότι θα είμαι, εντάξει, με το όνομα τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να ασχοληθούμε τόσο πολύ με το όνομα ενός κόμματος. Επιμένω ότι συνεχίσεις ή μάλλον οι επιθέσεις, λογικό είναι βέβαια τώρα μόλις ανακοίνωσα, δεν ξέρω αν θα του κάνουν κακό του Τσίπρα, θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Η κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη. Έλατε κυρία Μαύρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι η κυρία Μαύρα, δεν είμαι η κυρία Λευκή και μιλάω ελληνικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μιλάω ελληνικότατα. Γιατί ζω στην Ελλάδα, γεννήθηκα στην Ελλάδα, έμαθα πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Αχ, κύριε Παρδάλη, τι ακούμε. Έχει μια φεγγαράδα, μισή φεγγαράδα εδώ που είμαι, βγαίνει πάνω από το βουνό, από το δάσος, είναι η φύση συσυχάζει, είναι τόσο ωραία βραδιά.
0: Ναι, αλλά... η φύση συσυχάζει, ο κόσμος δεν βλέπει να ησυχάζει όμως.
2: Δεν βλέπω κι εγώ, ζητείτε εθνοσωτήρας.
0: Ορίστε.
2: Εθνοσωτήρας.
0: Ποιος είναι ο εθνοσωτήρας?
2: Δεν ξέρω ποιος θα...
0: Α, ζητείτε, ποιος... είπατε.
2: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Ζητείτε κύριε Παρδάκη.
0: Ναι.
2: Απογοήτευση. Πόσο είμα, δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν η Πανσέληνος μας επηρεάζει, αλλά μας επηρεάζουν όλα τα άσχημα αυτά που έχουν συμβεί. Να σκεφτείτε, εγώ τώρα με τη γλώσσα δεν θα ασχοληθώ. Ασχολείται η κόρη μου, η οποία είναι φιλόλογος βέβαια, τρίτεκνος αδιόριστη, είναι πτυχιούχος, αριστούχος, είναι, εν πάση περιπτώσει, έχει σπουδάσει γλωσσολογία το παιδί μου, είμαι περήφανη γιατί σπούδασε αυτό, μόνη της το επέλεξε, αλλά δεν βλέπω μέλλον, δεν βλέπω. Διδάσκονται, σας το έχω ξαναπεί, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά, δηλαδή τα ελληνικά υποτυπώδει η ελληνική γλώσσα στα σχολεία, δυστυχώς. Αλλά ένα άλλο θέμα ήθελα να σας πω απόψε. εδώ στις παρυφές του Ημιτού, από τον Καρέα, Ημιτός, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, να δείτε μέσα στο δάσος, δηλαδή πόσο είναι τα ξερά χόρτα. Είναι 5 μέτρα ύψος.
0: Δεν έχουν καθαρίσει τίποτα.
2: Όχι, κύριε Παρδάλη. Είναι πολύ σοβαρό σε αυτή τη χώρα που ζούμε, τη χιλιοκαμένη. Τη χιλιοκαμένη. Ούτε δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. 50 χρόνια καίγεται όλη η Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Τι να σας πω. Από τον Άνω στον Καϊάφα, και ούτε αυτοί δεν υπάρχουν. Δασαρχείο δεν υπάρχει πλέον.
0: Ναι.
2: Έχουν ένα τηλέφωνο το οποίο χρόνια τώρα δεν απαντάει. Περάσει κανένας περαστικός, κανένας τυρωρός, δεν ξέρω. Έχουν κάνει ένα σύλλογο, ΣΠΑΙ λέγεται, η Δήμη Ηλιούπολης, Άλυμος, Αργυρούπολης και Σαριανής, και κάποιες φορές καλοκαίρι τώρα έρχονται και κόβουν λίγο, δηλαδή βάζουν ένα συνεργείο και κόβουν τα ξερά χόρτα, όχι ότι το αποψηλώνουν εντελώς, λιγάκι. Τώρα δεν έχει φανεί κανείς, έχουμε μπει ήδη στην περίοδο αυτή, αλλά ας είναι καλά το 112 που είναι δηλαδή κάποιες λέξεις να μπω, πού να μπω στην ελληνική γλώσσα. Πολιτική προστασία. Είναι δυνατόν να καθόμαστε και να χτυπάει το 112 με ένα γδούπο ή στο τραπέζι είναι ή όπου είναι, να σε κάνει να περάσεις σε εμφραγμά και να σου λέει φύγε. Τώρα φύγε από το σπίτι σου. Υπάρχει λογική, κύριε Παρδάλη, σε αυτά? Δηλαδή η πρόληψη είναι. Τι είναι αυτά τα γελία? Δεν μπορώ να τα πιστέψω εδώ που γεννήθηκα αυτά τα πράγματα. Πώς λειτουργεί το κράτος, εντός παρένθεσης? Είναι γελία. Είναι κωμικοτραγικά. Δηλαδή φοβερό. Φοβερό, κάνουν και λάθος μερικές φορές. Μια χρονιά είχε κάνει λάθος και εγώ ήταν εργοστάσιο στην Ελευσίνα και χτύπαγε. Δηλαδή τι να σας πω, κλείστε τις πόρτες, κλείστε τα παράθυρα, ερχότανε το μήνυμα. Άλλα ντάλλον, άλλα ντιάλλον. Λοιπόν, παίρνουμε στο Δημαρχείο. Δεν είμαστε, λέει, εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία να μπούμε μέσα στο δάσος, ο ΣΠΑΙ και το Δασαρχείο. Λέω, εμείς μόνο στα παρτέρια, στον δρόμο δηλαδή, στα παρτέρια, τα οποία από τσίγαρα να δείτε που πετάει ο κόσμος, θα πείτε είναι δυνατόν. Πού να το πιάσω δηλαδή, πού? Λέω, είπα και εγώ τη γνώμη μου, κύριε Παρδάλη, ίσως είναι έξω πραγματικό, αλλά εδώ που ζούμε και όπως ζούμε, λέω, παιδιά, μια επανάσταση ειρηνική. Δηλαδή, χτυπήστε το κουδούνι από τον Καρέα μέχρι την Αργυρούπολη. Πόσοι νέοι είναι στη μία πολυκατοικία 5, στην άλλη 10, στην άλλη 8. Να ανεβούν πάνω στο βουνό και να αρχίσουν με οτιδήποτε μπορούν να κόβουν. Δεν μου λέτε, δεν έχει, λέει, δικαιοδοσία. Τι λέξη είναι αυτή σε αυτό το κράτος, η δικαιοδοσία? Πρέπει να δημοσιευθεί, λέει, στο ΦΕΚ. Δεν μου λέτε, κύριε Παρδάλη, γάμο ή βάφτιση κάνουμε για να δημοσιεύσουμε στο ΦΕΚ να κουρέψουμε?
0: Όχι, το γάμο, και το γάμο δεν το δίνουμε, είναι σε αγγελία μπαίνει.
2: Αγγελία. Δεν μου λέτε, δηλαδή βάζει πρόστιμο στα οικόπεδα, λέει, που έχει ξερά χόρτα. Εγώ, κύριε Παρδάλη, σας κάνω μια ερώτηση απόψε. Γιατί θα σας την κάνει και το παιδί σας αύριο και εμένα τα εγγόνια μου. Πού να βάλω πρόστιμο για όλα αυτά?
0: Εσείς. Εσείς.
2: Εγώ, ναι.
0: Εσείς ως τι θα βάλετε πρόστιμο?
2: Ότι δεν έρχονται να φροντίσουν τη δασική περιοχή, τις περιουσίες των ανθρώπων και τα δικαιώματά μας.
0: Εσείς δεν μπορείτε να βάλετε πρόστιμο. Δεν είναι. Εσείς και εγώ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι, μόνο να δεχτούμε μπορούμε.
2: Είμαστε μονάδες, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα μονάδας.
2: Είναι.
0: Υπάρχουν εντεταλμένες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμα. Εμείς δεν είμαστε σε αυτές.
2: Ωραία, λοιπόν. Αυτοί έχουν και άσυλο, έχουν και ακαταδίωκτο, είναι, υπάνε.
0: Βασικά αυτό τώρα που μου περιγράφεται μου κάνει εντύπωση, διότι 2 χρόνια έγινε το πανικός με το να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, να καθαρίσουμε τέλος πάντων αυτοί που έχουν τα οικόπεδα κτλ. Για να μην υπάρχει κίνδυνος. Και φέτος ας πούμε δεν ισχύει, δεν έχουμε.
2: Όχι τίποτα, δεν ισχύει και, και πέρυσι. Σας λέω κουρεύουν λίγο και τέλος. Να σκεφτείτε όταν χιόνισε τότε που είχαμε και το κορονονονό. Τον κορονονονό.
0: Ναι. Τότε... Με πάτε πολύ πίσω.
2: Ναι, για να δείτε ότι δεν είναι φετινό μόνο. Είχαν λυγίσει δέντρα, πέφκα από το χιονιά, γιατί χιονίσει πάρα πολύ τότε. Mm. Και έπαιρναν οι άνθρωποι, έπεσε στο γείτονα το αυτοκίνητο, το πέφκο, περνάνε πεζοί πάρα πολύ από το δρόμο, κόσμος, αυτοκίνητα. Λοιπόν, και ήρθανε επιτέλους, κόψανε τα δέντρα.
0: Εντάξει, άλλο το δέντρο όμως τώρα, άλλο τα ξερά και η θάμνη και αυτά που...
2: Άλλο, αλλά και αυτά τα ρίξανε κάτω και ήταν Αύγουστος μήνας και είχαν ένα μήνα να τα πάρουν, γιατί δεν είχε ο Δήμος φορτηγό. Κύριε Παρδάλη, αν είστε, αν είναι δυνατόν. Ανέβηκα λοιπόν και εγώ απάνω, γιατί ήταν ακριβώς ο σκουπιδαντενικές πάνω από το σπίτι μου, και τα έριξα στον κάδο. Και κάποιος τηλεφώνησε και ήρθε ένα γιοταχή με 2-3 δαΐδες και μου λέει τα στοιχεία σας. Α, είμαι γιαγιά, αλλά είμαι πολύ νέα. Mm. Και φαίνομαι και είμαι. Δεν, τα στοιχεία μου εδώ μένω. Παρακαλώ, γιατί δεν έρχεστε, δεν έχουμε φορτηγό. Να βρείτε, εγώ πληρώνω το Δήμο. Λοιπόν, πάρτε τα στοιχεία μου και βάλτε μου ένα πρόστιμο. Ήρθανε σε μισή ώρα και τα μαζέψανε με ένα ημιφορτηγό. Τι ζούμε.
0: Μάλιστα.
2: Πού ζούμε. Πού ζούμε. Δηλαδή, είναι φοβερό. Βλέπεις τηλεόραση σε ντοκιμοντέρ, σε γνωστούς, σε φίλους. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, οι χώρες οι ανατολικές με το πράσινο από πάντα. Και εδώ ακόμα φοβόμαστε το, φοβόμαστε μη μας πάρει ο κομμουνισμός στο σπίτι, το σπίτι που δεν έχουνε. Ο κομμουνισμός έδινε ένα σπίτι, εδώ σου παίρνει και την πρώτη κατοικία. Τι ζούμε, κύριε Παρδάλη, που ζούμε, πέστε μου, πέστε μου. Με πονάει πάρα πολύ.
0: Εσύ στην Ηλιούπολη, εγώ στο Γέρακα.
2: Στο Γέρακα κι εσύ. Στο Γέρακα είστε.
0: Όχι. Α, δεν είμαι, εκεί μένω.
2: Εκεί μένετε, ναι. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε όλοι μαζί. Δηλαδή ενδιαφερόμαστε για το ποδόσφαιρο. Καλό είναι το ποδόσφαιρο, ωραία. Χιλιάδες άνθρωποι. Βγείτε έξω, φωνάξτε. Εγώ δεν είπα, με λουλούδια, με τι να πω, με ένα κλονάρι ελιάς. Ειρήνη. Επιτέλους να φωνάξουν οι χιλιάδες αυτοί άνθρωποι που συγκεντρώνονται. Εγώ είπα ειρηνικά. Εγώ είπα να ανεβούν 100-200 νέοι να κόβουνε, κύριε Παρδάλη, στην απελπισία. Δηλαδή τι θα κάνεις. Ας τους πάνε φυλακή όλους. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν νομίζω με τις εκλογές να αλλάζει κάτι. Κάθε φορά...
0: Κανονικά πρέπει, αλλά τι να σας πω τώρα.
2: Α, κανονικά. Πάμε στην κανονικότητα.
0: Τι να κάνουμε, να πάμε στη μη κανονικότητα, τι να σας πω. Στην κανονικότητα.
2: Γιατί ζούμε μια κανονικότητα. Έχετε την εντύπωση.
0: Όχι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για να την προσεγγίσουμε.
2: Δεν προσεγγίζεται όταν ένας έχει 40 σπίτια και σου κουνάει το χέρι και συνυποχρεώσεις τους απολύτης και σε βγάζει από το σπίτι σου και πληρώνεις φόρο για το σπίτι του παππού σου που έφτει θέμα και του πατέρα σου. Δεν υπάρχει κανονικότητα. Αυτό είναι, σε βγάζει εκτός εαυτού. Πέστε μου πότε θα την προσεγγίσουμε την κανονικότητα. Όταν πόσοι πεθάνουν άνθρωποι έτσι για χάρη της αθλειότητας, όχι της κανονικότητας.
0: Αν μπορούσα, κυρία Μαύρα, να προβλέψω, θα είχα κερδίσει τον Τζόκερ, τώρα δεν θα μιλάγαμε.
2: Όχι, να μιλάτε, πάρα πολύ καλό. Ευχαριστούμε που μιλάτε και σας στεναχωρούμε. Σας...
0: Εμένα.
2: Φορτώνουμε, δεν ξέρω, δεν θέλω.
0: Εμένα. Λάθος εντύπωση έχετε.
2: Όχι, δεν θέλω να σας... Αλλά πρέπει να τα λέμε αυτό.
0: Εννοείται.
2: Γιατί και εσείς τα ζείτε.
0: Όλοι μας τα ζούμε. Ευχαριστώ κυρία Μαύρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε κυρία Ρένα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία Ρένα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Εσείς μου στείλατε το μήνυμα για το Ελλάς.
3: Ναι, καλή.
0: Μπράβο.
3: Αλλά υπάρχει κι άλλο όμως.
0: Το ξέρω, αλλά αυτό ήταν το πιο...
3: Όχι, άλλο λέω. Υπάρχει και η εικόνα του Λαμπράκη που κρατάει την... το πανό Ελλάς.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε
3: υπάρχει
0: να παίξουμε εικόνα στο
3: Λαμπράκη. Υπάρχει και η Ελλάς με τα ΜΑΤ. Υπάρχουν χίλια δύο, δηλαδή από όπου και να το πιάσεις, είσαι καλυμμένος. Αν πω εγώ υποστηρίζω την Ελλάς, ποια Ελλάς. Βέβαια, τώρα το να το πηγαίνουμε στον Ελλάς του εμφύλιου και αυτά είναι τραγικό.
0: Μου έχει στείλει τώρα εδώ ο Γιάννης, μου έχει στείλει μια φωτογραφία ότι έχουν λέει σπάσει το κέντρο της, της αστυνομίας και ζητάνε τον Τσίπρα. Προφανώς είναι τρολιά.
3: Α, ναι, αυτό το είδα. Αυτό το είδα προφανώς στη φωτογραφία.
0: Ναι, προφανώς είναι τρολιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ναι, ότι αν, παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι, και αν κάποιος το κάνει, εντάξει. Δεν νομίζω να βγει και ο Τσίπρας και να είπε μας βρίσκεται στο 100.
3: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει.
3: Όχι, εντάξει. Είναι από αυτά που γίνονται τέλος πάντων. Όπως και που λέτε φανέλα αθλητικού παράγοντα σκισμένη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξέρετε τι, εδώ πάει το άνθρωποι προστεί το μίσος και ο αλλήλος παραγός.
0: Τι ωραία ταινία.
3: Κάθονται και τσακώνονται και λένε και σας τι λένε και το ένα και το άλλο. Το ερώτημα είναι, γιατί ρε άνθρωπε στον Τσίπρα, έτσι, έχασες τις εκλογές για χύψη ωμέγα λόγους. Κάτσε, βρέστε τα όλοι μαζί και ανασυγκροτηθείτε. Δηλαδή γίνανε 100 κομμάτια και σας είχα στείλει και ένα μήνυμα παλιότερα ότι ιδεολογίες δεν υπάρχουν, καρεκλίτσες του καλοκαιρέτα υπάρχουν. Τέλος, δεν είναι απαξίωση της πολιτικής, είναι έτσι η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Ακόμα
0: καλά,
3: και το
0: απαξίωση της πολιτικής είναι, αλλά είμαστε πριν.
3: Ναι, ακόμα και το κουκουέ έχει κάνει πολλά λάθη και είναι ακόμα μονολυθικό. Από εκεί και πέρα, αν δεν, κάποια στιγμή είπατε εσείς για προγραμματικές δηλώσεις και τέτοια γενικά το πρόγραμμα. Ωραία, εγώ έχω πρόγραμμα αύριο το πρωί να πάω για καφέ, να πάω για ψώνια για αυτά. Αν δεν γίνει, τι θα φταίνει οι εξωτερικοί παράγοντες. Θέλω να πω ότι κανένας δεν κάνει αυτά που λέει στο πρόγραμμα. Όλα για το θεάς είναι. Είναι το ξέρω, απογοητευτικό είναι, αλλά με αυτούς έχουμε, με αυτούς πορευόμαστε. Σε ό,τι αφορά την κυρία Μαύρα, συμφωνώ με το εθελοντικό να πάνε να κουρέψουν και τέτοια. Θα βρεθούν όμως υπόλογοι από τους Δήμους, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που κάνουν το κλάδεμα είναι ειδικοί και ξέρουν που, τι και πώς να τα κλαδέψουν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θα βρουν τον πελά τους και εντάξει. Και με το καινούριο, μια παρατήρηση, με το καινούριο νομοσχέδιο που έχει μπει στη διαφάνεια, νομίζω διάβγεια, ξέρετε ότι αλλάζει κάτι φόρη και πάνε κατευθείαν στους Δήμους μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οπότε δηλαδή θα σηκώνει το κράτος τα χέρια του ψηλά και θα λέει μη με ανακατεύετε εμένα, και θα είναι οι άχρηστοι. Υπάρχουν και ικανοί δήμοι, δημοτικές αρχές τέλος πάντων, θα είναι οι άχρηστοι που θα διαφεντεύουν και δεν θα κάνουν τίποτα. Εγώ θέλησα, ο παππούς μου όταν αγοράσαμε το σπίτι πίτευσε 2 ελιές μπροστά από το σπίτι, και μία φορά που βάλαμε έναν κύριο να τις κλαδέψει, περάσαν από το Δήμο και μας είπαν ότι δεν πρέπει, θα πρέπει να έρχονται οι υπηρεσίες. 5 μήνες περίμενα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη σε τίποτα.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εγώ σε ό,τι αφορά τα κόμματα, εντάξει, πολιτική, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν πολιτική, με την ίδια λογική βέβαια που γελάω με το όνομα το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία, από πού και ως πού δημοκρατία, αλλά τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε, με αυτούς πορευόμαστε. Προσπαθούμε να πάρουμε, δηλαδή πάει το μη χειροβέλτιστο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τόσα χρόνια τι έκανε και ο κύριος Τσίπρας?
0: Ετοιμαζόταν.
3: Τόσα πολλά φρόλουτρα.
0: Όχι, δεν είπα εγώ, ετοιμαζόταν για να...
3: εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δηλαδή κάποια πράγματα... τέλος πάντων, έχω πολλά, αλλά την έχει δώσει τώρα και δεν μπορώ. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
3: πολύ.
0: Εγώ, κυρία Ρένα, να είστε
3: να
0: καλά.
3: Να μην βάλει κανένας στο στόμα του το βελουχιά ότι και ότι είναι συνεχιστές.
0: Καστιεύεστε. Άμα δεν τα κάνουμε αυτά. Άμα δεν τα κάνουμε αυτά, τι...
3: Αλίμονο. Ναι. Αλίμονο. Ναι. Κάτω δεξιά υδρώσανε, συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, κάτω καλό δεξιά. Σας βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας. Κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά υδρώσανε. Κάτω δεξιά. Πάνω δεξιά. Τι εννοεί κάτω δεξιά? Κάτω δεξιά. Δεν είναι, μιλάτε μέχρι... Δεν είναι, άμα πάμε έτσι μέχρι την Παρασκευή. Βαρέα ανθυγιεινά και επίδομα. Θα ειδηθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βαρέα ανθυγιεινά. Τι επίδομα μπορώ να πάρω? Κανένα επίδομα? Τόσα δίνουνε. Θες να βάλεις κάτι τώρα? Βάλε.
4: Real FM.
5: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: 97,8.
1: Επειδή είμαι ένα βήμα πριν να αρχίσω να κάνω, γιατί έκανε και ο Κωνσταντίνου να κάνω και Κυρικού, μου έχουν γράψει εδώ ότι έρχεται, ακολουθεί ο κύριος Κώστας, έχει αλφα τελεία Λος Άντζελες. Φαντάστηκα ότι το αλφα είναι άνω και μου γράφουνε ναι, άνω Λος Άντζελες. Κύριε Κώστα,
2: καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Θα σας το πω πολύ απλά. Ναι. Άνω Λος Άντζελες.
1: Α, εντάξει.
2: 1-0. Είστε πολύ καλύτερα.
1: Τι λέτε.
2: Θα το πω στα γρήγορα, γιατί είμαι λίγο άνθρωπος, έχω περάσει πολύ.
1: Και φάγαμε και τον κολλάκι. Εντάξει, μια χαρά.
2: Όχι, θα εσωφαρίσετε λίγο με αργότερα.
1: Ναι, για πάμε. Ωραία, εντάξει, μου άρεσε όμως έτσι που το πάτε.
2: Είμαι ευθύς άνθρωπος, ειλικρινής και Έλλην πατριώτης. Θα δείτε πόσο ωραίο θα το πάμε. Θα σας δώσω τα συγχαρητήρια, γιατί θαυμάζω τη δύναμη που είχατε από την πρώτη μέρα που ξαναγυρίσατε εκείνο το τραύμα.
1: Ναι, να είστε καλά.
2: Θυμήσατε μια Ολυμπιονίκη που λίγο πριν τον τερματισμό, δεν θέλω να το πάω συγκινητικά γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, είμαι σκληρός πολύ. Και μπράβο σας.
1: Καλά, η αλήθεια.
2: Σας είχε κοπεί ανάσα.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: εδώ πάνω δίπλα στη Χωματερή. Θα φτιάξει και τη χαβούζα εκεί τη ΕΑΣ. Με το σταμούλο κολλάς.
1: Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
2: Εντάξει, το λέω.
1: Όχι, μισό λεπτό,
2: τον έζησα το 14 και το 17 όταν ήρθε στα Λιώσια.
1: Ναι. Πείτε μου έναν πολιτικό.
3: 2-210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
2: Εδώ πάνω δίπλα στη Χωματερή, θα φτιάξει και τη χαβούζα εκεί τη ΕΑΣ με το σταμούλο κολλάς.
1: Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
2: Εντάξει, το λέω.
1: Όχι, μισό λεπτό.
2: Τον έζησα το 14 και το 17.

0: Ξυπνά.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Εδώ πάνω δίπλα στη χωματερή θα φτιάξει και τη χαβούζα εκεί τη ΕΑΣ με το σταμουλοκολά.
7: Συγγνώμη, κύριε Κώστα, μισό λεπτό.
6: Εντάξει, το λέω.
7: Όχι, μισό λεπτό.
6: Τον έζησα το 14 και το 17 όταν ήρθε στα Λιώσια.
7: Ναι. Πείτε μου έναν πολιτικό.
6: Α, το Σιμίτη, και αυτό ήρθε. Και ο Λαλιώτης ήρθε.
7: Όχι,
6: και
7: όχι, έναν πολιτικό.
6: Ο νεότερος.
7: Που έκανε. Αφήτα ότι να έρθει, θα έρθουν όλοι.
6: Και ο Κουτσούμπα.
7: Θα έρθουν όλοι. Μα δεν γίνεται να μην έρθουν. Αλλά έναν πολιτικό που θα κάνει τώρα παρουσιάσει το κόμμα του, θα πάει εκεί που φαίνεται η Ακρόπολη. Πού θα πάει. Εκεί είναι πτυσίο, Ζάπιο.
6: Το τι φαίνεσαι, αλλά τι είσαι.
7: Τι.
6: Τι φαίνεσαι, αλλά και τι είσαι. Τι θα ξεπληθείς, έτσι ξεπλένονται. Από αυτό είναι. Συνήθως πιστεύει ότι δεν πλένονται. Αυτό είναι Μεντζεβίκος. Δεν έπρεπε να φτάνουν οι Λιοσάντζενες. Τις συγκεντρώσεις που είχε κάτω στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Από εδώ και από το Ζεφύρι μάζευε τα πούλμεν για να πάνε.
7: Θα σας πω κάτι, κύριε Κώστα. Το σκέφτομαι απόψε από τη στιγμή που έχει κάνει την ανακοίνωση και βλέπω την κριτική που δέχεται. Όχι από τον κόσμο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε από την κυβέρνηση. Θα σας πω κάτι. Όλο αυτό το οποίο φαντάζομαι θα συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες, να ξέρετε ότι στα μάτια πολλών μπορεί να φαντάζει ως φόβος.
6: Φόβος και τρόμος είναι για αυτό που πρεσβεύει ο ίδιος.
7: Όχι για αυτό που πρεσβεύει. Μισό λεπτό.
6: Θέλετε να γελάσετε. Για να
7: όχι για αυτό που πρεσβεύει ενώ στα μάτια του κόμματος. Εμένα, ακούστε, εγώ δεν είμαι ούτε με τον Τζίπρα ούτε με τον Μητσοτάκη και εν πάση περιπτώσει το τι ψηφίζω την ημέρα που ψηφίζω είναι δικό μου θέμα.
6: Ελευθέρα τη βούληση λέγεται αυτό.
7: Πώς.
6: Αυτό λέγεται ελευθέρα τη βούληση. Δηλαδή την ώρα που θα φτάσετε πάνω από την κάλπη, εκείνη την
7: όχι,
6: ώρα
7: που θα φτάσετε σαν εισαγγελέα. Δεν λέω ότι θα αποφασίσω εκείνη την ώρα, αλλά αυτό αφορά μόνο εμένα. Έχω ξαναπεί.
6: Ναι, γι' αυτό μπαίνετε στο παραβάσμα.
7: Ναι.
6: Αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχουν κάνει
7: ναι.
6: Σε σχέση με την.
7: Έχω ξαναπεί ότι επειδή ασκώ σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κάνω εκπομπή 5 χρόνια και 5 χρόνια κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Για να με κρίνει κάποιος πραγματικά όπως θα ήθελα εγώ να με κρίνει, ο καθένας βέβαια μπορεί να με κρίνει όπως θέλει, δεν θα με κρίνει όπως θέλω εγώ, θα πρέπει να με δει και να με ακούσει και με μια άλλη κυβέρνηση για να πει ότι αυτός τελικά έχει δίκιο. Η δουλειά μου δεν είναι να γλύφω κυβερνήσεις.
6: Ναι, μπορεί να μην θέλει να γίνεται τράγκας. Θα σας πω κάτι που το λέγανε στη Ρωσία όταν ήταν ο Γέλτσιν να τον διώξουμε. Και λέω Ζιρινόφσκι, αυτούς έχουμε, ποιους να βάλουμε.
7: Ναι,
6: πες
7: λοιπόν,
6: άδειο Πούτιν. Έτσι.
7: Βλέποντας λοιπόν κάποια πράγματα εντελώς εκτός, δηλαδή από μια εξωτερική γωνία, θεωρώ ότι η επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε έτσι, μπορεί αυτός αύριο να αλλάξει, ο Τσίπρας, τον δυναμώνει, δεν τον αποδυναμώνει.
6: Σκεφτείτε όμως πως ήρθε ο Μητσοτάκης και σήμερα ενώ ο Τσίπρας φτιάχνει το κόμμα ΕΑΣ στα Μουλοκολάς, την ίδια στιγμή αρχίζει το ξέπλυμα. Ήταν μια ταινία με τον Βουτσά που είχε βαφτεί μαύρος γιατί ήταν άνεργος. Το θυμάστε, η μικρή από τα Αλγέρη. Για να κάνει το εργατικό υπαλληλικό προσωπικό σε κάποιον πλούσιο εφοπλιστή.
7: Ναι.
6: Πως ξεκίνησε ο Μητσοτάκης με κάθαρση και πως τώρα έχει μπει μέσα στη χαβούζα, γιατί είδατε πως μιλάω. Αν θέλετε, έχω κάποια όρια, ξέρω, δεν μπορώ να τα ξεπεράσω.
7: Ναι.
6: Την ίδια στιγμή 20, 30 και όλα αυτά είναι κάποια μέλη της

0: ελληνικής κοινωνίας, γιατί λέτε δεν μιλάει κανένας, είναι συνενοχή άλλων. Άλλος κάτι έχει κάνει, είναι σαν το, λέει, το γουρούνι πλατσουρίζει, οι υπόλοιποι απλώς λερωνόμαστε. Και δεν υπάρχει ένας να βάλει κάποιο προστατευτικό να μας προστατεύσει. Τώρα ποιος να μας προστατεύσει? Αύριο θα βγει και θα πει δεν ήξερα τίποτα για τους 20 που συνελήφθηκαν στις Σέρες, τα κάστρα δεν πέφτουνε, άλλο στην Κρήτη, Λεβεντογένα. Δηλαδή κανονικά πρέπει ο εισαγγελέας να κόψει μουστάκια, να τους ξυρίσει όλους εκεί κάτω. Τη Λεβεντογένα, τη Λεβεντομάνα. Δεν λέω για τις συγκεκριμένες περιοχές, έτσι. Δηλαδή είσαι μέλος του κόμματος Γκρούεζα. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Και μετά λέτε ο κόσμος δεν έχει να ζήσει, δυσκολεύεται, πώς? Είναι ένας, μια δημοκρατία αυτή της μεταπολίτευσης, αυτό που είχε πει ο Κωνσταντάρας. Αν τη βιοσβουνιάς, θα την ξεδοντιάρα. Που ήθελε να παντρευτεί την Βιτσιρίκα, αν θυμάστε, για να μην φτάσετε στο Κικυρίκο.
1: Ναι.
0: Όλα είναι γραμμένα στη ζωή, αλλά πάντα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και ζούμε εμείς κάποια, ζούμαστε, γιατί το λέω και με τη γλώσσα που μιλάμε εδώ πάνω. Τα νέα παιδιά όμως δεν το καταλαβαίνουν. Μόλις τους πεις τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι, αυτοί που σε χρεώσαν αυτό, γιατί εσύ πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις, ο κληρονόμος δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια αποδοχή των χρεών των προηγούμενων, που αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί είναι συνταξιούχοι.
1: Ναι.
0: Οι αγωνιστές της μεταπολίτευσης και των πολυτεχνείων, δήθεν. Γι' αυτό μίλησα για σταμουλοκολλάδες.
1: Μάλιστα.
0: Να μην σας καθυστεράλω να φεύγω, γιατί ίσως χαλάσουμε καρδιές.
1: Εντάξει, ο καθένας την άποψή του λέει, η άλλη μόνο. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Μυρμηδόν.
2: Γεια σας κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, ανέτρεξα σε κάτι αρχεία. Μπροστά έχω την οθόνη του υπολογιστή μου. Mm-hmm. Πήρα, βρήκα. Είναι 5 Δεκεμβρίου του 2025. Τώρα, πριν 6 μήνες.
1: Ναι.
2: Και διαβάζω δήλωση που έκανε ο Αλέκος Αλαβάνος στην ΕΡΤ.
1: Πριν 5-6 μήνες είπατε.
2: Το διαβάζω τώρα το άρθρο, 5/12/2025.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Ωραία. Και έχει και το βίντεο εδώ του Αλαβάνου, αλλά εντάξει, λοιπόν, έχει βίντεο, έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ σε κάποια εκπομπή που μάλλον λέγεται στο Διατάφτα.
1: Ναι.
2: Και λέει, δεν ξεχνώ, λέει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενέκρινε το τρίτο μνημόνιο.
1: Ναι.
2: Έπεσα έξω, λέει, με τον Τσίπρα να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για το τρίτο μνημόνιο, ο τίτλος του άρθρου.
1: Μάλιστα.
2: Κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο Αλέκος Αλαβάνος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη». Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς που είχε στηρίξει την άνοδό του, όχι απλά είχε στηρίξει την άνοδό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός τον επέβαλε, πώς το λένε.
1: Τούτωσε το δαχτυλίδι, ναι.
2: Το 2008, θυμάστε.
1: Ναι, τούτωσε το δαχτυλίδι, το πατώρα.
2: Το δαχτυλίδι, ναι. Δήμο, μπράβο. Προστά στο μπράβο, όχι απλά στήριξε, τον επέβαλε.
1: Επί της ουσίας, ναι.
2: Ορίστε.
1: Επί της ουσίας, λέω, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, το 2008 ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, και τώρα βγαίνει το 2025 το Δεκέμβριο και λέει να γονατίσει, λέει, να ζητήσει συγγνώμη, έπεσα έξω, λέει, με τον Τσίπρα. Εντάξει, κυρία Λαβάνε, πέσατε έξω εσείς το 2008, αλλά εμείς η χώρα το πλήρωσε. Σωστά.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια ο Λαβάνος υπεύθυνος που το πλήρωσε η χώρα, δεν επέβαλε.
2: Αφού το έλεγε πάνω του.
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν επέβαλε τον πρωθυπουργό, επέβαλε τον Τσίπρα.
2: Μια στιγμούλα, κύριε Παρδαλή, είπα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, ο Αλέκος Αλαβάνος έδωσε μια συνέντευξη, είπα στο κρατικό κανάλι, στην εκπομπή, στο Διατάφτα.
1: Ναι.
2: Κάτσε, κύριε Παρδαλή, δημοσιογράφος είστε. Βγαίνει ο ακροατής και δίνει η πηγή πρώτα και λέει μετά, λέει, τις δηλώσεις του Αλαβάνου.
1: Δεν αμφισβήτησα αυτό που λέτε.
2: Ορίστε.
1: Εγώ δεν αμφισβήτησα αυτό που λέτε.
2: Ναι.
1: Λέω απλά ότι ο κύριος Αλαβάνος δεν επέβαλε πρωθυπουργό. Ο κόσμος μετά...
2: Όπα, μια στιγμούλα. Είχε δυναμική. Ναι, δεν επέβαλε. Το 2008, εντάξει.
1: Αυτό λέω ότι...
2: Ήταν στο 3%.
1: Το εξέλιξε ο Τσίπρας, αυτό λέω, το εξέλιξε ο Τσίπρας μετά.
2: Μια στιγμούλα. Τέλος πάντων, μια στιγμή. Υπήρχε μια δυναμική. Βλέπανε αυτοί που πάει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, λοιπόν, καταλάβατε τώρα το πνεύμα μου.
1: Ναι, δεν φαντάζομαι όμως. Δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι το 8 βλέπαν ότι ο Τσίπρας θα γίνει σε κάποια στιγμή πρωθυπουργός. Δυσκολεύομαι, λέω, δεν ξέρω τι βλέπει ο καθένας.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν οι μνηστήρες ήταν διάφοροι. Είχε περάσει Δαμανάκη, είχε περάσει ο μπαμπάς της... δεν ήταν και ο Κωνσταντόπουλος
1: δεν ήταν
2: και πρόεδρος δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, δεν περάσανε πολλοί από εκεί. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτόν τον προωθούσαν. Λοιπόν, μετά το μετανιώσαν. Τώρα απορώ με τον ελληνικό λαό, έχω φρικάρει. Εσείς ψύχρεμο σας ακούω, ψύχρεμο γενικά. Εγώ έχω φρικάρει. Σαν να μην τρέχει τίποτε. Είμαστε ακόμα στον αέρα ή...
1: Και βέβαια είμαστε στον αέρα.
2: Ναι, όχι για το κινητό μου.
1: Μήπως έπεσε. Όχι.
2: Εγώ έχω φρικάρει με τον ελληνικό λαό. Δηλαδή περπατάω και δίπλα μου παρατηρώ τον κόσμο και δεν ξέρω τι γίνεται. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Βγαίνει, κάνει κόμμα, το λέει Ελλάς, όπως είπε η κυρία. Καλά, πολύ φοβερό. Παίρνουν τηλέφωνο στη Λεωφόρο Αλεξανδράς και ζητάνε τον Αλέξη. Συγκλονιστικό.
1: Εντάξει, γι' αυτό είναι τρογικό. Δεν είναι.
2: Υποκλίνομαι. Κάτι τέτοια μας σώζουν. Αν δεν γινόντουσαν και κάτι τέτοια, δεν έχει νόημα η ζωή. Στην Ελλάδα, το 2026. Συγγνώμη δηλαδή. Άμα διαφωνείτε, πείτε μου. Δεν μιλάει. Να πει. Είναι απ' το σκέφτεται.
1: Ναι,
2: καλά
1: το
2: κάνετε.
1: Σκέφτομαι.
2: Σκεφτείτε το λίγο, γιατί πατάμε σε ναρκοπέδιο. Λοιπόν, βγήκε η άλλη κυρία, πότε ήταν πριν 3-4 μέρες. Έχει κουβαλήσει, έχει μέσα στο κόμμα δύο ανθρώπους που είναι με τον Πούτιν. Σωστά. Με τον Πούτιν.
1: Είναι
2: κανονικά.
1: Με τον Πούτιν.
2: Με τον Πούτιν.
1: Τι σημαίνει είναι με τον Πούτιν.
2: Έχουν εκδηλωθεί άνθρωποι, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Αυγερινός.
1: Αυτό τι σημαίνει.
2: Είναι τις δηλώσεις του, γιατί δίνει συντακτικά συνεντεύξεις στα κανάλια, ορίστε.
1: Ναι, δεν είναι μεμπτό
2: λοιπόν,
1: αυτό για μένα.
2: Αφού το παίρνει συνεντεύξεις για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και...
1: Ναι, δεν είναι, λέω, μεμπτό αυτό για μένα.
2: Έχει της ρωσικής πλευράς.
1: Ναι, για μένα αυτό δεν είναι μεμπτό.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι μεμπτό.
1: Όχι, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του.
2: Δεν είπα ότι είναι μεμπτό. Είπα ότι η κυρία των Τεμπών έχει δύο στελέχη. Ο ένας είναι ο κύριος Αυγερινός και ο άλλος είναι ένας κύριος που είναι ο πρόεδρος της ελληνικής παροικίας της Αγίας Πετρουπόλεως. Ένας επιχειρηματίας. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Κριτικό επίθετο έχει. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος δραστηριοποιείται και στα social media αυτός ο κύριος στην Αγία Πετρούπολη. Είναι γνωστός δηλαδή, γιατί τον βλέπουμε σε
1: μια αν και πρόεδρος της Ομογένειας θα δραστηριοποιείται, ναι.
2: Ναι, πρόεδρος εκεί της πόλεως, της ελληνικής παροικίας,
1: ναι,
2: στην Αγία Πετρούπολη.
1: Ναι, προφανώς.
2: Λοιπόν, και οι δύο εμφανίστηκαν στο νέο κόμμα της κυρίας, αυτό λέω.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό θα μας τρελάνει ο Μητσοτάκης, εκεί καταλήγω. Sky Meet, λοιπόν, η κυρία στην οποία όταν εκεί στην εκδήλωση που έκανε στη Θεσσαλονίκη δεν πάτησε το πόδι του κανένας, λέει, από τον σύλλογο θυμάτων του δυστυχήματος Τεμπών. Κανένας, κανένας δεν πάτησε το πόδι του, ορίστε.
1: Ναι.
2: Ναι. Δηλαδή αποδοκίμασαν την πολιτική αυτή κίνηση οι πρώην...
1: κράτησαν αποστάσεις.
2: Κρατήσαν αποστάσεις κανονικότατα. Λοιπόν, και όχι, κάποιοι κάναν και δηλώσεις που είναι ενάντια κιόλας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κατέβασε, είπαμε, τους κυρίους εκεί από τη Ρωσία. Μετά Sky Meet τώρα το Αλέξη. Όπου να είναι Sky Meet το κόμμα του Σαμαρά. Εν τω μεταξύ έχω πάθει την πλάκα μου, γιατί έχει εκδηλωθεί ο καθηγητής της γεωπολιτικής, ο Ιωάννης ο Μάζης, είναι με το Σαμαρά. Όπως επίσης, γιατί τον είχα σε μεγάλη αγάπη, ο πρέσβης επιτιμεί ο κύριος Αϊφαντής. Ο κύριος Αϊφαντής που βγαίνει τακτικά στις τηλεοράσεις και του παίρνουν συντέχνη από τον νου, ο πρέσβης επιτιμεί.
1: Έχουμε μιλήσει κι εμείς.
2: Ναι, τον έχετε φιλοξενήσει κι εσείς.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος έχει περάσει από ωραία αποστάκια στη Φινλανδία, από ό,τι θυμάμαι έχει πει ότι ήταν, και στο Ιράν.
1: Πολύ πυρός άνθρωπος είναι.
2: Βέβαια. Και τον απολαμβάνω να τον ακούω. Αλλά μας προέκυψε ότι είναι με το Σαμαρά. Άλλοι εδώ πέρα το έχουμε χάσει, έχει χαθεί πάντα.
1: Να μπορώ να πω κάτι, Μυρμηδόνα.
2: Ό,τι θέλετε, ναι, η εκπομπή σας.
1: Όχι, διάλογο κάνουμε την πάνω από την εκπομπή μου.
2: Ναι.
1: Σκέφτομαι το εξής.
2: Ναι.
1: Αυτό που λέτε, ας πούμε, για τον κύριο Εφαντή, ότι τον εκτιμάτε, αλλά προέκυψε με τον Σαμαρά.
2: Με μεγάλη αγάπη, αλλά.
1: Ναι. Και ή αυτό που λέτε, ας πούμε, για την κυρία Καριστιανού. Εγώ στο μυαλό μου, εγώ όμως, τα έχω πολύ ξεκαθαρισμένα. Τι θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Αν ήθελα να την ψηφίσω, το λέω έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
2: Ναι.
1: Θα την ψήφιζα για τις θέσεις της. Ή δεν θα την ψήφιζα για τις θέσεις της. Δεν θα την ψήφιζα ως τη μάνα ενός θύματος των Τεμπών. Διότι όταν ψηφίζω για κάποιον που θα κυβερνήσει τη χώρα, δεν ψηφίζω επειδή κάποιος έχασε το παιδί του.
2: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
1: Γιατί με την ίδια λογική και Αντώνη Σαμαράς έχασε το παιδί του. Όχι, ενώ σε νεαρή ηλικία και
2: από ασθένεια όμως.
1: Ναι, και ξαφνικά όμως. Θέλω να πω ότι δεν είναι το κριτήριο για να ψηφίσω κάποιον. Συμπονώ τους ανθρώπους που υποφέρουν, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριό μου για να ψηφίσω.
2: Έλα όμως που ο κόσμος, συμφωνούμε, έλα όμως που ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα,
1: και σέβομαι έτσι,
2: έλα όμως που ο κόσμος, ναι κύριε Παρδάλη, συμφωνούμε. Αλλά αν θυμάστε, ο Καραμαλής πριν βγει πρωθυπουργός το 2004, το 2004, ναι. Ο Κώστας ο Καραμαλής,
1: ναι.
2: Έκανε τα δίδυμα καπάκι. Παν, παρουσιάστηκε, δηλαδή νέος παπάς με δίδυμα, με πιάνετε.
1: Εντάξει, αν κάποιος ψηφίζει.
2: Όπα, περίμενε. Ήμουνα στην Αγγλία εγώ το 97, το 97 που βγήκε ο Μπλερ πρωθυπουργός των εργατικών. Των εργατικών το 97 βγήκε. Γέννησε η γυναίκα του το τέταρτο του παιδί, ενώ είχε τρία μεγάλα παιδιά, και πήγε και γέννησε λίγο πριν τις εκλογές. Γέννησε, δηλαδή, το τέταρτο παιδί του, ξέρω εγώ, ήταν 18 χρόνια νεότερο από το τρίτο. Δηλαδή, για να βγει στην οθόνη το ζεύγος Μπλερ, άλλο είναι να βγει μόνος του, άλλο είναι να βγει με τη γυναίκα του, να κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο. Με πιάνετε. Δηλαδή παντού, στο συναισθηματισμό όλοι οι επικοινωνιολόγοι αυτά διδάσκουν. Γεννήστε, κάντε παιδιά, βγείτε, παντρευτείτε, να βγείτε νιόπαντροι, ξέρω εγώ. Άλλοι βγαίνουν νιόπαντροι, άλλοι βγαίνουν με νεογνά. Άλλοι κάνουν, πώς το λένε, αυτό που είπατε, έχασα το παιδί μου, ξέρω εγώ. Καταλάβατε.
1: Ναι, για μένα δεν είναι.
2: Δηλαδή, εννοείται δεν είναι.
1: Αν κάποιος επηρεάζει.
2: Αυτά μασάει ο κόσμος, το ξανό. Αυτό το ξανό τον μασάει ο κόσμος. Όμως παγκοσμίως.
1: Να σας το πω διαφορετικά. Όλοι μας, έχουμε μια ιστορία που αν την πούμε θα. Εντάξει, τώρα. Όσο αληθινή είναι ή όχι, ή τι στοιχεία θα βάλουμε μέσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα κάνουμε τους άλλους λίγο να συγκινηθούν λίγο αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτές οι ιστορίες είναι για μας.
2: Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
2: Συμφωνούμε. Εμένα, μπράβο, να δε, σε όλα έχουμε συμφωνήσει. Εμένα η παρέμβασή μου, η απόψινή ήταν. Ωραία, μια χαρά τα θέσατε κι εσείς, βεβαίως. Τα τρία κόμματα τώρα, το τρίτο σκάει όπου να είναι. Δηλαδή, σκάσαν τα δύο, θα σκάσει και του Σαμαρά όπου να είναι. Έχω πάθει σοκ με αυτά που λένε. Δηλαδή, άλλος έχασα το παιδί μου, άλλος ξέρω εγώ το ένα, άλλος τ' άλλο. Αυτά είναι οι πολιτικοί. Θα μας πούνε τι θα γίνει, τι θα γίνει εδώ με τον κόσμο, αν θα βρει δουλειά, αν θα, τι θα γίνει με το Αιγαίο, αν θα γίνει γαλάζια πατρίδα, αν θα γίνει διχοτόμηση στο Αιγαίο, πότε θα εξοριχθούν οι υδρογονάθρακες, αν θα βγει φυσικό αέριο κάτω από την Κρήτη, τι θα γίνει με τη, τι θα γίνει ξέρω εγώ με τη παραγωγή ενέργειας εδώ πέρα. Μας έχουν γεμίσει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Υπάρχει
2: και
1: κάποιος,
2: προκοπή δεν βλέπουμε.
1: Υπάρχει κάποιος που να μπορεί αυτά να τα πει?
2: Κυρία και... Καρυστιανού, η παιδίατρος, να μας πει τι θέση έχει για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Μπορεί να μας πει?
1: Πρέπει να μπορεί.
2: Δεν το πάτε να ακούω να λέει τίποτα.
1: Δεν γίνεται να μην μπορεί. Δεν είναι... τα κόμματα δεν είναι μόνο θεματικά.
2: Να λέει για το ενεργειακό.
1: Όχι,
2: για
1: αλλά
2: για την ακρίβεια,
1: φαντάζομαι ότι όταν θα ερωτηθεί, όταν θα δώσει κάποια συνέντευξη και θα ερωτηθεί, θα πρέπει να απαντήσει.
2: Τι ρωτήσανε μόνο για τις αμβλώσεις.
1: Καλά, χαζομάρα ήταν αυτό.
2: Για τις αμβλώσεις τη ρωτάγανε και τα έλεγε και εγώ δεν κατάλαβα τι είπε τελικά. Τουρλουμπούκι. Να είχαμε να λέγαμε ό,τι να. Εσείς καταλάβατε τι είπε?
1: Εγώ κατάλαβα τι είπε.
2: Τι είπε? Ω, για πείτε, για πείτε. Τι
1: τώρα
2: τι
1: δεν θα κάτσω να μην με βάζετε να αναλύσω τι είπε η κυρία Καρυστιανού.
2: Μόνο αυτό
1: δεν είναι. Δεν είναι η δουλειά μου.
2: Το μόνο που έχει μείνει από την Καρυστιανού είναι κάτι για τις αμβλώσεις.
1: Ναι, γιατί μόνο γι' αυτό ρωτήθηκε. Λάθος είναι αυτό όμως.
2: Αυτό είναι το σούπερ νούμερο ένα πρόβλημα, ας πούμε. Στην... Λοιπόν, οκ, okay, λοιπόν. Ναι, ωραία. Να το πάμε και παρακάτω. Να μας πει για το δημογραφικό τι θα γίνει, για τη μείωση του πληθυσμού. Το ότι δεν γεννάνε παιδιά εδώ.
1: Για όλα πρέπει να μας πει και η κυρία Γαριστιανού. Όλοι πρέπει να μας πούν για όλα.
2: Όλοι. Και ο Σαμαράς, μπράβο.
1: Όλοι. Και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Όλοι.
2: Ο Τσίπρας σήμερα, ο Τσίπρας, ο Ελλάς, ο Ελασίτης. Ο Ελασίτης, ο Τσίπρας. Ο Ελασίτης, που πήγε η κυρία να αγιάσει το στόμα της. Που μπερδευόμαστε. Και τελικά λέει είναι Ελλάς. Τι Ελλάς είναι απ' όλα. Λοιπόν, πώς το πάμε. Πώς το πάμε, περίμενε, πώς ήταν το
1: ελληνική
2: το
1: αριστερή,
2: ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ελληνική αστυνομία ή ελληνική αριστερή στην παράταξη, ό,τι να είναι, ας πούμε. Να ξέρουμε δηλαδή. Ακού Ελλάς το 2026.
1: Έξυπνο είναι όμως.
2: Τι έγινε?
1: Έξυπνο είναι.
2: Έξυπνο είναι.
1: Ναι, γιατί το συζητάμε.
2: Ναι, αλλά παίρνω τηλέφωνο, μου είπατε στη λεωφόρο.
1: Μου το στείλανε και λέω είναι. Μου το στείλανε. Μου το στείλανε και λέω είναι τρολιά.
2: Όχι, διότι.
1: Εντάξει. Ναι, τρολιά είναι τώρα, δεν γίνεται. Αλλά είναι έξυπνο γιατί το συζητάμε και αφού το συζητάμε έχει πετύχει το στόχο του.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, λοιπόν. Να κάνω και μια κατακλείδα. Επειδή έρχονται με φόρα προώρες εκλογές.
1: Mm. Προώρες δεν έρχονται.
2: Με προέρχονται, κύριε Παρδάλη. Έκανε η άλλη κόμμα.
1: Ναι, αλλά στον τελευταίο, είμαστε στον τελευταίο χρόνο.
2: Γιατί τα κάνουν για πλάκα.
1: Είμαστε στον τελευταίο χρόνο, άρα δεν θεωρούνται προώρες. Αυτό εννοώ.
2: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πρέπει να του τη βγούμε του Μητσοτάκη, γιατί μας το παίζει τρελίτσα. Αποφυλακίζει το Γιωτόπουλο. Δηλαδή το, το παίξει. Δηλαδή
1: δεν τον αποφυλάκησε ο Μητσοτάκης.
2: Τρελή παρά η κυβέρνηση.
1: Μισό λεπτό. Δεν τον αποφυλάκησε ο Μητσοτάκης. Η δικαιοσύνη τον αποφυλάκησε. Και η δικαιοσύνη πάλι τον βάζει μέσα.
2: Παρδάλη, έλα κύριε Παρδάλη τώρα.
1: Λοιπόν, τι θέλετε τώρα να πω ότι ο Μητσοτάκης και η δικαιοσύνη είναι ένα πράγμα.
2: Λοιπόν, εντάξει, η οικογένεια. Συγγνώμη. Έχει μέσα η οικογένεια, η πρωθυπουργική. Έχει και πολύ σοβαρούς λόγους να μην γίνει αυτή η αποφυλάκηση. Νομίζω.
1: Εννοείται την οικογένεια Μπακογιάννη.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό
2: παλίτσα,
1: είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Τρελή παλίτσα παίζει, τρελή παλίτσα. Εντάξει, άποψή μου. Πάει να κάνει να μπουρδουκλώσει τους πάντες και τα πάντα. Σου λέω, το παίξω τρελίτσα και ό,τι γίνει. Λοιπόν. Άμα το παίζει αυτό τρελίτσα, να του το παίξουμε και εμείς τρελίτσα. Και προτείνω να κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας. Την τελευταία φορά που βγήκα, πότε ήταν προτελευταία, έκανα μια πρόταση στον κύριο Κουρουπλή, αν θυμάστε. Αν θυμίστε, και μου είπατε, ναι, με ωραία Ωραία η πρότασή σου. Ήταν εκπαιδευτικού τύπου, θυμάστε. Να πηγαίνει η πρώτη ηλικίου, η δευτέρα και η τρίτη ηλικίου εκπαιδευτικές εκδρομές σε νοσοκομείο, σε φυλακή και σε νεκροταφείο. Τα θυμάστε. Μου είπατε κάτι καλή
1: ιδέα. Εμένα μου είχαν φανεί ωραίες προτάσεις. Βέβαια είχαν έρθει μετά μηνύματα που μου λέγανε.
2: Εντάξει, μετά βγήκε ο άλλος από την Κρήτη, είναι εμπαθής, δεν με γουστάρει, με μισή χρόνια βγήκε και έλεγε δεν γουστάρω. Οκ, okay. Θα βγει και ένας και θα πει δεν γουστάρω. Λοιπόν, ο κύριος Κουρουμπλής να μας πει τι θα γίνει. Γιατί εγώ στον κύριο Κουρουμπλή απευθύνθηκα κυρίως. Να πάει μες στη Βουλή να το προτείνει, είπα. Λοιπόν, να κάνω άλλη πρόταση εγώ τώρα. Έρχονται εκλογές. Αποχή δεν κάνουμε. Λευκό δεν ρίχνουμε. Mm. Άκυρο δεν ρίχνουμε. Μέχρι εδώ συμφωνούμε ή όχι?
1: Ναι.
2: Μπράβο. Μεγάλα κόμματα δεν ψηφίζουμε. Έγκυρο θα ρίξουμε. Κανένα από τα τρία καινούρια, ούτε Καριστιανού, ούτε Τσίπρα, ούτε Σαμαρά, εννοείται. Και ξέρετε που πάμε και τον μπουμπονίζουμε. Σε κάτι κόμματα που, πέρανε, που παίρνουν 0,07%. Είναι καμιά 5-10 κόμματα του τέτοιου επίπεδου. 0,03, 0,18, 0,21, τέτοια. Όχι κάποιο συγκεκριμένο, όποιον να είναι κάτω από το 0,20. Είναι, μαζεύονται 7-8 κόμματα, 10. Τέτοια, κατεβαίνουν μικρά τέτοια. Εντάξει, mm-hmm. Εκεί τα ρίχνουμε. Και άστους να πηγαίνουν να κουρεύονται μετά. Να τους σκάσουν τίποτα τέτοια μικρά, μικροσκοπικά, της πλάκας δηλαδή, με κάτι τριάρια τα εκατό, τεσσάρια, δηλαδή 4-5 κόμματα τέτοια, του 4-5% 3, με πιάνετε.
1: Ναι.
2: Και να λένε τι έγινε εδώ. Είχαμε 8 κόμματα μες στη Βουλή, μας προέκυψαν 14 κόμματα, ξέρω εγώ, μες στη Βουλή, του 4, του 3, του 5. Καταλάβατε τώρα τι λέω. Και άστος εκεί μετά να δούμε στην τρελίτσα πώς θα το παίξουν εκείνη η τρελίτσα ξανά. Αμα θέλει, γιατί έλεγε ο. Αμα ανοίξετε, λέει, πώς το είχε πει ο Γέρος ο Παπανδρέου, το είχε πει για την Τουρκία. Αμα ανοίξει, λέει, την πόρτα του φρενοκομείου τη δεκαετία του 60, το είχε πει ο γέρος της Δημοκρατίας είχε κάνει αυτή τη δήλωση. Αν ανοίξει, λέει, η Τουρκία την πόρτα, λέει, του φρενοκομείου, θα μπει και η Ελλάδα, λέει, μέσα. Το θυμηθήκατε τώρα που το λέω?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, επειδή ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου ο Μεσχέ Πραμινιστέρ, κατεβάζει νέα κόμματα, αποφυλακίζει τρομοκράτες, ό,τι να είναι, δηλαδή, το παίζει τρελή τρελίτσα, θα το παίξουμε κι εμείς πιο τρελή τρελίτσα. Αυτός νομίζω ότι θα πει ο κόσμος, άντε ρε, δεν ασχολούμαι, πάω για μπάνιο και τέτοια.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Γιατί συμφώνησε, από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν το ξέρω. Το από ό,τι φαίνεται είναι εσύ
16: το. Συμφώνησε στο να αλλάξει το διοικητικά συμβούλια του ΕΣΟΥΡΟΥ και της ΑΔΑΕΡ. Είναι η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, να θυμίσουμε. Mm. Και πήρε έτσι την πλειοψηφία, έγιναν 29
1: τα μέλη. Δεν το ξέρω, σας λέω, είναι δική σας.
16: Ψάξτε το και θα το βρείτε, γιατί εγώ το λέω, εγώ το έχω ψαγμένο. Λοιπόν, έγιναν 29 τα μέλη και πήρε την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Και εξαφανίστηκαν οι υποθέσεις. Και μένει στο απειρόβλητο, σαν δούριος ύπος, τελευταία στιγμή να χρησιμοποιηθεί. Τέλος πάντων, ακούω πολλούς αριστερούς.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα. Εγώ, ναι. Γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα. Εγώ δεν λέω για κανένα Βελόπουλο και Νέα Δημοκρατία. Γιατί μου γράφει εδώ ένας φίλος, επιμένεις να λες για Βελόπουλο και Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν λέω.
16: Μα δεν είπες εσύ, εγώ είπα. Α. Και από στοιχεία ορίστε.
1: Γιατί λέει ότι είναι κάτι που δεν υπάρχει το 1 στο 1.000.000 να γίνει. Εντάξει, αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Ούτε εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά...
16: Μα εγώ τι είπα. Κατά τη γνώμη μου, είναι ο δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος.
1: Θα φανεί.
16: Δικαίωμά μου δεν είναι να πω.
1: Ναι, η άποψή σας είναι, προφανώς.
16: Μα για να με το Θεό.
1: Όχι, απλά εξηγώ ότι δεν είναι κάτι που έχω πει εγώ.
16: Ναι, εντάξει τώρα, είπε κάποιος κάτι. Έχει διαβάσει αυτό σε ένα άρθρο. Έχει διαβάσει τι έγινε.
1: Α, δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία αν έχει διαβάσει ο καθένας τι έχει διαβάσει και δεν έχει διαβάσει.
16: Δηλαδή,
1: ο καθένας έχει την άποψή του.
16: Και την αμολάει όπως την αμολάει από την αέρα.
1: Καλά, δεν είπε κάτι. Λέει, επιμένεις να λες. Εγώ απλά εξηγώ ότι δεν το έχω πει εγώ.
16: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τι είπε και δεν με ενδιαφέρει, Μανώλη. Γιατί να με το πεις τώρα, είπε ένας.
1: Γιατί έτσι αισθάνθηκα ότι πρέπει να κάνω, κύριε Κώστα, δεν κατάλαβα.
16: Να πει αν την ανοίξει την κάτωπη. Τι να κάνουμε τώρα. Ω, με αυτό δεν ασχολούμαστε. Λοιπόν. Αυτοί οι αριστεροί, υποτίθεται αριστεροί. Δεν έχουν καταλάβει τι έγινε.
1: Τι είναι αυτό.
16: Είτε λέει ο Αλαβάνος και έπρεπε να γονατίσει ο Τσίπρας και. Δικαίωμά του να το λέει. Και εγώ όμως έχω δικαίωμα να λέω εδώ τι έγινε, τι αναφέρουν αυτοί που πήραν μέρος, οι ξένοι έτσι, περισσότεροι ξένοι. Και όσοι θέλησαν να μιλήσουν σε αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ των 6-7 επεισοδίων στο Sky. Διότι υπήρχε ο φάκελος Αλβανία η Ελλάδα. Σαν φάκελος Αλβανία το είχαν το θέμα. Το πώς θα μας πετάξουν έξω. Και αν θα έχουμε τρυπημένα ευρώ, σε μία νύχτα θα μετατρεπόταν τα ευρώ σε φήνικα, σε δραχμή, πώς θα το ονομάζανε, και την αμέσως επόμενη μέρα θα είχε χάσει το νόμισμα 80% της αξίας του. Δηλαδή εκεί που θα έχεις ένα ευρώ, ένα φήνικα, θα έχεις 20 λεπτά του ευρώ. Για να καταλάβουν ορισμένοι που λένε ο Τσίπρας πρόδωσε. Ο Τσίπρας, αφού θέλαμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη, γιατί και πού θα πηγαίναμε, δείτε τι γίνεται, δείτε τι κάνουν το Ιράν, δείτε τι κάναν τη Βενεζουέλα, άμυαλα καρούμπαλα νεοέλληνες που είστε τυφλωμένοι στις
1: μην λέτε
16: δεν
1: ανοίγετε
16: να διαβάσετε κάτι.
1: Κύριε Κώστα, ο καθένας βλέπει,
16: ναι,
1: και εντάξει, κρίνει.
16: Ρε Μανώλη, άσε με να πω.
1: Μα σας αφήνω, δεν σας απαγορεύω.
16: Είναι αυτό που είπε ο Τόκβιλ. Η πλειοψηφία, λέει, η τυραννία της πλειοψηφίας της βλακείας. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά είχε δει στην Αμερική όταν το στείλανε οι Γάλλοι, αυτό το φωτισμένο μυαλό. Και είδε τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα. Του λέει, η βλακεία της μάζας είναι ανίκητη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα με τη βλακεία της μάζας, διότι δεν έχουν γνώση. Για να κυβερνήσει μια χώρα 10 εκατομμυρίων που βγαίνουν ακόμα και βγαίνουν και οι δημοκράτες και κατηγορούν τον Τσίπρα που έπρεπε να τον αναμνάβουν λαμπάδα διπλή από τα μέτρα του, γιατί πήρε όλες τις αποφάσεις τις δύσκολες, έκανε τη συμφωνία όπως έπρεπε να την κάνει, γιατί έτσι έπρεπε να πάει, γιατί τα καρούμπαλα δεν κατάλαβαν ότι ψήφισαν για να δώσουν δικαίωμα στον Πρωθυπουργό να πάει να πει πρέπει να διαπραγματευτείτε γιατί δεν θέλει ο λαός μου. Και πέτυχε αυτή τη συμφωνία που μπόρεσε, βρε καρούμπαλα. Καρούμπαλα, και σας έσωσε. Έσωσε τη χώρα στο ευρώ. Δύσκολα. Για να ψηφίσω. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τον Πασόκ. Την ψήφισε. Λοιπόν, ποιον κατηγορούνε? Πήρανε από το 19 μέχρι σήμερα 120 δις πλάς. Πού πήγαν αυτά τα 120 δισεκατομμύρια? Στο Λαγκαδά άκουσε σήμερα. Πώς πήγαν, μάζεψαν. Δεν θα τους κάνουν τίποτα. Γιατί είναι όλα κομματόσκυλα. Και είναι συνδεδεμένα με την κορυφή της πυραμίδας. Τι σου λέγα, θυμάσαι? Στο Βερτίσκο Λαγκαδά, Μανώλη, εικονική φάρμα θηλαστικών.
1: Ωραίο.
16: Έτσι, είδες που έσκασε σήμερα. Σήμερα τους πιάσανε. Αλλά δεν θα βρεθεί τίποτα.
1: Θα βρεθεί ό,τι είναι να βρεθεί.
16: Δεν θα βρεθεί τίποτα.
1: Άμα τους πιάσανε θα βρεθεί, δεν γίνεται.
16: Μα σου είπα, έχουν γίνει μαφιόζικες κοινοβιακές οργανώσεις. Πήγαν, είδαν τις δικαστικές, τέλος πάντων, υποθέσεις εκεί που τους έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκε κανένας να μιλήσει, τι είδαν μέσα? Μούγκα, ομερτά, αγόρι μου. Ο λαός πρέπει να το καταλάβει. Δεν έχει
1: σωτήρια. Συγγνώμη. Πάμε να τελειώσουμε μπαταρία. Θα πάω στην κυρία Μαρία από την Κυψέλη. Δεν έχω επιλογή, γιατί έτσι όπως έκλεισε το τηλέφωνο. Για κάντε μια προσπάθεια τον κύριο Κώστα. Μήπως. Μήπως. Γεια σου, ρε Ιωσήφ μου. Ναι, ανακοίνωσε ακόμα. Κάτσε να δούμε και τι θα πάρει η Ιωσήφ, γιατί... Μισό λεπτό, ρε Γιάννη, να καταλάβω κάτι. Εσείς όλα τα έχετε δεδομένα και τα ξέρετε όλα. Εγώ που δεν τα έχω δεδομένα, που δεν τα ξέρω όλα, μπορώ να περιμένω να δω τι θα γίνει μετά τις εκλογές? Εσείς είστε σίγουροι για τα πάντα. Εγώ δεν είμαι. Είστε, εσείς είστε καλύτεροι. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ είμαι ακόμα στα νήπια. Τον έχουμε, ωραία, ελάτε κύριε Κωστό.
16: Ναι, Μανώλη, έπεσε η γραμμή, συγγνώμη.
1: Νόμιζα εγώ, νόμιζα ότι είχετε μείνει από μπαταρία της που έπεσε.
16: Όχι, όχι, όχι, ναι. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Έχω τρία τηλέφωνα, οπότε δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω τώρα κάτι. Να μην αναφερθώ άλλο σε αυτά. Λαμπάδα, λοιπόν. Γιατί χάρη στο Τσίπρα, στο χρήσιμο ηλίθιο του συστήματος, εντός εισαγωγικών, εκτός όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, και τους ανέλω όλους μαζί, αυτούς που τους διαλύσανε, φυσικά δεν θα τους διαλύανε. Εννοείται, ερχόταν τα πακέτα, έπρεπε να τα τραγανίσουν. 120 πλάς είπαμε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω τι έγινε στην Αλβανία το 2013. Ο Ράμα ένωσε 13 αριστερά, εντός εισαγωγικών, σοσιαλιστικά εντός εισαγωγικά κόμματα.
1: Μάλιστα.
16: Και κυβερνάει μέχρι σήμερα και αλλάζει
1: και
16: την
1: Αλβανία. Γιατί πρέπει τώρα να βλέπουμε τι κάνει η Αλβανία?
16: Ορίστε.
1: Γιατί λέω πρέπει να βλέπουμε τι κάνει η Αλβανία?
16: Γιατί για να δούμε πού κατάντησαμε. Πού κατάντησαμε σαν χώρα, πού μας κατάντησαν. Μανώλη, δεν κυκλοφορεί αμάξι. Εγώ συνέχεια είμαι έξω.
1: Στα Λαγκαδά.
16: Πολύ τέλεια. Εγώ όχι, ωραίο Κάστρο. Θεσσαλονίκη δεν θέλω, δεν γουστάρω να πάω.
1: Ναι. Γιατί εδώ κυκλοφορούν κανονικά.
16: Λοιπόν, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος μετά τις 8. Αμάξι δεν κυκλοφορεί. Έχει πιστέψει αυτό. Προχθές έβλεπα στο TikTok έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Ο οποίος έκανε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, στα χωριά. Και λέει, παιδιά, δεν μπορείτε, λέει, να συνειδητοποιήσετε. Έχουν ερημώσει τα χωριά, λέει. Η Αλεξανδρούπολη έγινε 100.000. Είμαι, λέει, στην Αλεξανδρούπολη και νομίζω ότι είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ακούω ελληνικά. Κοίταξε, ο κόσμος, επειδή υπάρχει φτώχεια στα χωριά, μαζεύεται στις πόλεις. Έχει ερημώσει η περιφέρεια. Εδώ σου λέω στο Λαγκαδά, έχει νεκρώσει ο Λαγκαδάς, κάποιο τι τέτοιο μάτσο ζωή.
1: Σας πιστεύω, δεν έχω εικόνα.
16: Υπάρχει ζωή τώρα, δεν υπάρχει. Και πού πάμε? Και πού πάμε? Για να μην σου πω και τα μαύρα που δουλεύανε, όπως ανέφερε ο κύριος Ρίζος προηγουμένως στην εκπομπή σου. Μαύρα, Μανώλη. Τι με έλεγε ένα παιδάκι, θα το πω για να ξέρετε. Ένα παιδάκι που σπουδάζει και ΤΕΗ. Μου λέει, κύριε Κώστα, λέει, ήθελα να γίνω ψυκτικός.
1: Ψυκτικός.
16: Ναι, ψυκτικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
16: Δούλεψε το παιδί 3 χρόνια. Έκανε και το ΙΕΚ 2 χρόνια και ήθελε να πάρει τα 6 μήνες ότι δούλεψε κάπου να έχει την προϋπηρεσία για να μπορέσει να δώσει να πάρει αναγνώριση να ανοίξει μαγαζί.
1: Ναι.
16: Λοιπόν, 3 χρόνια μαύρα, μόνο 600 ευρώ, πανέξυπνο το παιδί, ευγενέδε, σου λέω, αξιολογότατο το σου λέω, αφού πέρασε ήδη. Λοιπόν, και όταν τους είπε, ναι, παιδιά, θέλω, λέει, να με δηλώσετε τώρα φέτος, μετά τον 3ο χρόνο, να τους 6 μήνες να τα έχω, να μπορώ να δώσω εξετάσεις, να πάρω την τέτοια, να κάνω αναγνώριση ότι το επάγγελμα το γνωρίζω και τέτοια. Ξέρεις τι του είπαν?
1: Όχι, που να ξέρω.
16: Αν δουλέψεις, λέει, 6 μήνες χωρίς να παίρνεις ευρώ, και θα σε δηλώσουμε.
1: Μάλιστα.
16: Αυτά συμβαίνουν.
1: Δυστυχώς υπάρχει εκμετάλλευση, αλήθεια είναι.
16: Για να μην σου πω, εξάωρα σε όλα. Στα περισσότερα, καφέ και αυτά, εξάωρα. Εξάωρα, δηλωμένα, και σου είπα, και τα δώρα, τα μαύρα, δεν τα δίνουν στα παιδιά.
1: Μάλιστα.
16: Και περιμένει ο λαός, ο θρησκόληπτος, και με 700 ευρώ θα είναι τα παιδιά τους, όσο δεν κατανοούν ότι πρέπει να είναι πολίτες, ότι έχουν δικαιώματα πολίτη και όχι δούλου υπηκόου. Θα το επαναλαμβάνω, γιατί ο Έλληνας έχει νοοτροπία δούλου υπηκόου και υποκρισία, θρησκοληψία. Γλιώδης γίναμε σαν λαός. Δεν λέμε την αλήθεια πουθενά. Πουθενά. Το βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Η κυρία Μαρία από την Κυψέλη, ελάτε κυρία Μαρία.
17: Γεια σας κύριε Μανώλη. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
17: Ναι. Λοιπόν, Σιδαρένιος και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα σήμερα σε έναν σταθμό στο ραδιόφωνο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σκοπό το 2027 να ανεβάσει τη φορολογία πάρα πολύ με δύο τέλη καινούργια που θα βάλει αυτών που έχουν σπίτια, που έχουν σπίτια και γενικώς ακίνητα. Και θα μάλιστα θα τριπλασιαστεί το ποσό, μέσα στο 2027.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό προεκλογικά, αλλά εν πάση
17: περιπτώσει. Με δύο τέλη, λέει, αυτό μπορεί να γίνει. Και μάλιστα τρεις φορές πάνω το ποσό που θα πληρώνουμε στην εφορία. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εδώ πέρα αυτοί μέσα στη Βουλή έχουν από 20 μέχρι 70 σπίτια ο καθένας.
1: Mm.
17: Και τον κόσμο πάνε να τον βάλουν στην γωνία να μην μπορεί να ζήσει. Γιατί εντάξει, ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα έχει με το σπίτι που μένει, είναι στην ιδιωτικό του. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσει, δηλαδή όλοι οι περισσότεροι θα πληρώνουμε παραπάνω, πολύ περισσότερο ποσό στην εφορία. Και αν έχεις και κάποιο άλλο σπίτι και τον νοικιάζει για να βοηθήσεις εκτός από τη δουλειά σου ή από σύνταξη και τέτοια που είναι χαμηλά, οπότε σε βοηθάει να ζήσεις καλύτερα, παρά να σε κάνει να μην μπορείς να ζήσεις καλύτερα. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τα βουνά, να ζήσουμε μέσα σε σπήλα, να ησυχάζουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι η χώρα είναι χρεωμένη και αυτά, αλλά τον κόσμο δεν τον κοιτάνε καθόλου. Κοροϊδεύουν, ανεβάζουν λίγο τη συντάξη 15 ευρώ, 12 ευρώ, 20 ευρώ και μετά τα παίρνουν από την εφορία και δεξιά και αριστερά και από την ακρίβεια. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με αυτές τις κυβερνήσεις και με αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς σαν λαός με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους πολιτικούς. Ή εμείς πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από τη χώρα, ή αυτοί να ξεκουμπιστούν να φύγουν. Είναι δύσκολο να φύγουμε εμείς. Τα λαός από τη χώρα, οπότε να σηκωθούν να φύγουν αυτοί. Να ησυχάσουμε και εμείς και αυτοί, μια που τους κυνηγάμε έτσι. Και που λέμε όλα αυτά κάθε βράδυ και
1: λέτε να φύγουν, δεν νομίζω.
17: Δεν νομίζω κι εγώ ότι θα φύγουν. Mm. Πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι εμείς.
1: Mm.
17: Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε με αυτούς.
1: Μάλιστα.
17: Δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαρία.
17: Εντάξει,
1: καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
17: Γεια
1: σας. 19 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αντανακή, πάλι ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε. Κυρία Ελένη από τον Κολόνο, έλατε κυρία Ελένη.
1: Γεια σου Μανώλη μου.
0: Γεια σας.
1: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο αγάπη μου. Να σου πω. Γεια σου Μπούμερα. Να μ' ακούει. Λοιπόν, που με λέει Τσιπρίτσα.
0: Τσιπρέα, Τσιπρέα.
1: Ναι, Τσιπρέα. Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν έχω προσωπολατρεία. Αυτά που είπε ο κύριος Κώστας πριν, τα βρίσκω σωστά. Γι' αυτό λέω Τσίπρα. Τώρα τι θα... Δεν ξέρουμε τι θα βγει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Γιατί εγώ, να σου πω όλο αυτό το καιρό, πραγματικά μέσα στο μυαλό μου καθημερινά, επειδή ακούω όλα αυτά που γίνονται και είμαι πολύ στεναχωρεμένη,
0: ναι,
1: απογοητευμένη και στεναχωρεμένη.
0: Ναι.
1: Όχι για μένα, εγώ μεγάλωσα πια. Ό,τι έζησα, έζησα. Για τα παιδιά μου, όλου του κόσμου. Για τους νέους. Αυτό με πονάει εμένα. Λοιπόν, γιατί σκέφτομαι τον ένα, σκέφτομαι τον άλλον, που έχουν κυβερνήσει. Τώρα λέει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς με τον άλλον μας είχαν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν είδαμε που κανένα καλό. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί. Από τον καιρό που ήμουν πιτσιρίκα, και βλέπω ότι δεν ήταν κανένα για την Ελλάδα. Και βλέπω τώρα με τη σκέψη μου. Τι χαζή. Πέρα, δεν με χαζή. Λοιπόν, πιστεύω, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Και λέω του τη στιγμή, για να φύγει δεξιά, γιατί πρέπει να φύγει, γιατί μας κατέστρεψε τελείως, τέτοιο πράγμα δηλαδή, άλλο τι να σου πω. Λοιπόν, τι σκέφτηκα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί σκέφτηκα όλα αυτά που γίνανε τα παλιά, που είμαστε σε αθλία κατάσταση, αλλά δεν είμαστε τόσο, είχαμε τόσα μνημόνια, τόσο νταραβέρι με τους Γερμανούς και όλα αυτά, και λέει, ρε παιδί μου, δεν πεινάγαμε. Τα ίδια λεφτά παίρναμε τότε, τα ίδια λεφτά παίρνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Άντε, τότε ήταν πιο φθηνά τα μεροκάματα, εντάξει. Λόγω όλα αυτά που γίνανε. Γι' αυτό δεν είμαι εγώ, δεν έχω προσωπολατρία αυτών, δεν είμαι κολλημένο άτομο. Δεν είμαι κολλημένη ούτε στα αθλητικά, στο ποδόσφαιρο, δεν είμαι κολλημένη. Ο καλός να κερδίσει. Άσχετο το αν είμαι Ολυμπιακός. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έτσι είμαι και στα πολιτικά.
0: Γεια σου Τσιπρέα Ελασίτισσα, λέει ο
1: Μπούμεραγκ. Να σου πω κάτι. Πριν πεις αυτό που είπες, ότι όσοι τον κατηγορούνε, και επειδή εμείς το έχουμε οι Έλληνες αυτό, συμφωνούμε με τον άλλον που το λιδοβολούνε, πώς θα το πω.
0: Και εγώ έτσι νομίζω ότι...
1: Το σκέφτηκα πριν ακόμα ανοίξει τις γραμμές. Και λέω να δεις τώρα αυτό που κάνουν, θα φέρουν τον κόσμο πιο κοντά.
0: Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά υπάρχει πάντως η λογική. Υπάρχει η λογική αυτή.
1: Ναι, εντάξει. Αν είναι να κάνει κάτι καλό, να βγει. Αν είναι να μην κάνει κάτι καλό, ας μην βγει κι αυτός. Τι να πω άλλο. Τι να πω.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τι να πω. Δηλαδή, έχω απελπίσει. Δεν βλέπω κανέναν, ναι. Δεν βλέπω. Δηλαδή, βλέπω τώρα τη Γαριστιανού. Εντάξει, γυναίκα. Ψάχνει να βρει το δίκαιο της, τέλος πάντων. Αλλά, επειδή ξέρω ότι η πολιτική είναι πολύ βρωμιά. Δεν σε πλησιάζει ο άλλος για καλό. Σε πλησιάζει, μήπως μπει στη Βουλή και οικονομήσουμε, ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μαγαζί με τέσσερις γωνίες είναι η Βουλή. Τώρα
2: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Παιδί μου.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά,
0: γεια σας, γεια σας. Η κυρία Αλεξάνδρα από τη Χαλκίδα, ελάτε κυρία Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, μάλλον.
0: Καλημέρα.
1: Πόσο ωραία τα είπε η κυρία Ελένη, ακόμη και η προηγούμενη κυρία. Πόσο αληθινά και απλά και σταράτα. Τέλος πάντων, συμφωνώ μαζί τους και παυξάνω, αλλά θα πω και ένα μικρό ποιηματάκι. Έλληνα, μην αγκομαχάς, υπάρχει ακόμη τραχανάς. Στο μέλλον όμως τι θα φας, σαν το ζητιάνο θα γυρνάς. Καληνύχτα σας.
0: Γεια σας κυρία Αλεξάνδρα. Δεν τα κακό. Αυτά τα σύντομα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω. Μυρμηδώνε λέει από εκεί από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία, γράφει ο Μιχαήλ. Γεια σας κυρία Γωγό. Ωραίος λέει ο Μιτσάρας, ούτε παραγγελία να τον ναι ρε ξηρομερίτη. Πολλά πολλά μηνύματα. Ωραίος λέει ο Παράδεισος, φίλε μου θα ότι έχει καλό φαΐ και πάω να κάνω μια βόλτα. Τι να κάνω, έρμος πίνασα. Ποιος Παράδεισος? Ο Μαρουσίου. Ο άλλος σας τον είναι. Σωστά τα λέει, περιμένω λέει και τις τάσεις φέτος σε πάνω. Γεια σου ρε Πουάρο. Το ελληνικός λέει λαός είναι πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Λίγο με τη γλυκή μνήμη έχει πρόβλημα, αλλά σιγά το πράγμα. Αλχημιστής, γεια σου αλχημιστή. Σε όλο τον κόσμο.
1: Καλά,
0: γεια σας, γεια σας. Η κυρία Αλεξάνδρα από τη Χαλκίδα, ελάτε κυρία Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλημέρα, μάλλον.
0: Καλημέρα.
1: Πόσο ωραία τα είπε η κυρία Ελένη, ακόμη και η προηγούμενη κυρία. Πόσο αληθινά και απλά και σταράτα. Τέλος πάντων, συμφωνώ μαζί τους και παυξάνω, αλλά θα πω και ένα μικρό ποιηματάκι. Έλληνα, μην αγκομαχάς, υπάρχει ακόμη τραχανάς. Στο μέλλον όμως τι θα φας, σαν το ζητιάνο θα γυρνάς. Καληνύχτα σας.
0: Γεια σας κυρία Αλεξάνδρα. Δεν τα κακό. Αυτά τα σύντομα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω. Μυρμηδώνε λέει από εκεί από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία, γράφει ο Μιχαήλ. Γεια σας κυρία Γωγό. Ωραίος λέει ο Μιτσάρας, ούτε παραγγελία να τον ναι ρε ξηρομερίτη. Πολλά πολλά μηνύματα. Ωραίος λέει ο Παράδεισος, φίλε μου θα ότι έχει καλό φαΐ και πάω να κάνω μια βόλτα. Τι να κάνω, έρμος πείνασα. Ποιος παράδεισος? Παμαρουσίου, ο άλλος άστον είναι. Σωστά τα λέει, περιμένω λέει και τις τάσεις φέτος σε πάνω. Γεια σου ρε Πουαρό. Ο ελληνικός λαός είναι πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Λίγο με την κακή μνήμη έχει πρόβλημα, αλλά σιγά το πράγμα.

πεντακακό. Αυτά τα σύντομα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω. Μυρμηδώνε λέει απέχει από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία, γράφει ο Μιχαήλ. Γεια σας κύριε αγωγό. Ωραίος λέει ο Μιτσάρας, ούτε παραγγελία να τον ναι. Ναι ρε ξηρομερίτη. Πολλά πολλά μηνύματα. Ωραίος λέει ο παράδεισος, φίλε μου, θα ότι έχει καλό φαΐ και πάω να κάνω μια βόλτα. Τι να κάνω, έρμος πίνασα. Ποιος παράδεισος? Ο Μαρουσίου. Ο άλλος άστον είναι. Σωστά τα λέει, περιμένω λέει και τις τάσεις φέτος σε πάνω. Γεια σου ρε Πουάρο. Το ελληνικός λέει λαός είναι πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Λίγο με την κακή μνήμη έχει πρόβλημα, αλλά σιγά το πράγμα. Αλχημιστής, γεια σου αλχημιστή. Δεν ξέρω κύριε, κύριε Πατριώτη, δεν ξέρω κύριε Αλέξη. Νομίζω ότι όλοι οι πατριώτες είμαστε, ξέρω εγώ. Πατριωτάκια. Θεωρώ ατόπιμα το όνομα του νέου κόμματος, μου γράφει ο Μάρκος. Μερικά ονόματα είναι όπως οι ιστορικές φανέλες ομάδων με συγκεκριμένα νούμερα τα οποία αναρτιόνται στην οροφή του γηπέδου και οι νέοι παίκτες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Η φανέλα Ελλάς είναι όπως η φανέλα με το νούμερο 7 του Σπανούλη. Ούτε ο Βεζέκοφ ούτε ο Φουρνιέ δεν μπορούν να τη φορέσουν. Ναι. Απλά για να γίνει η επιλογή αυτού του ονόματος έχουν μετρήσει πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι όμως. Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Προφανώς μετρήσαν τα θετικά και τα αρνητικά τους, βγήκαν περισσότερα τα θετικά, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην βγουν στο τέλος. Ξέχασα λέει να σχολιάσω τα της θερμοκρασίας. 25.5.90 παντρεύτηκα. 25.5.90 μάλιστα. Με θερμοκρασία 38 βαθμούς. Καύσωνα. Ας μην λιτρομοκρατούμε τον κόσμο, σωστό. Σχετικά με την τράνση που αναφέρει ο κύριος Κώστας, δράστης είναι 19-20 χρονών. Τι σημασία έχει ηλικία? Εδώ. Μιας λέει και σήμερα ήταν η παρουσίαση του κόμματος στο Θησίο. Αν και ποτέ μου δεν έχω ψηφίσει κάτι πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία μάλιστα, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο στα 5 χρόνια κυβέρνησής του, την οποία δεν τη βρίσκω τόσο κακή όσο ο περισσότερος κόσμος, είναι η πρόσληψη των παπάδων, αλλά και η καλή σχέση που είχε με την Εκκλησία. Κύριος Παναγιώτης από τα Ηλίσια. Ναι, από όλο το story εσάς σας πείραξε αυτό. Εγώ δεν το πρόσεξα καν. Μόνο λέει υπερορίες νυχτερινές μπορείς να πάρεις προς αύξηση 0,25. 0,25%. Τίποτα. Δεν αξίζει τον κόπο. Α. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τη 1, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και γεια σας κύριε Κώστα, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχετε. Όνειρα αγγλικά, ε. Μανώλη μου λέει, δυνατούς δεν μας έκαναν όσα περάσαμε, δυνατούς μας έκαναν όσα αντέξαμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας, κυρία Σόφη. Όνειρα αγγλικά, ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, δύσκολο, αλλά ωραίο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, 41 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας απόψε, πάρα πολλά. Πιο προβοκατόρικος, λέει, τίτλος κόμματος από αυτόν του Τσίπρα δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε στο μικρό νυχάκι του τιμημένου Ελλάς δεν μπορεί να μοιάσει. Άντε και καληνύχτα, γιατί βέβαια έχεις και νοσοκομείο, Ελληνικό. Τετάρτη, σωστά. Εμένα, λέει, μ' άρεσε η ονομασία. Και ο Τσίπρας και η αριστερά είναι η προτίμησή μου, να είστε καλά. Ο συνονόματος, ο Μανώλης. Σεβαστό και αυτό. Εννοείται. Εν τω μεταξύ, από όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα, ο Μανώλης είναι ο πρώτος που ευθαρσός λέει: εμένα μ' άρεσε. Και μ' αρέσει και ο Τσίπρας. Έχουν έρθει 150 μηνύματα. Ο πρώτος, μπορεί, ο μόνος. Δεν λέει κάτι αυτό. Αλλά δεν το παρατηρώ συχνά. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και το λέω. Μου είχε έρθει κι άλλο μήνυμα για τρικομματική κυβέρνηση. Πού το έχετε δει αυτό το έργο? Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Πραγματικά. Γιάννη, δεν φαντάζομαι από Αγρίνιο να έχεις παράπονο. Τι έγινε, λέει, με την κυρία Λευκή? Χαιρέτησε στα γερμανικά. Της λέω γερμανικά, ελληνικά. Όχι, μου λέει, εγώ γερμανικά θέλω. Και της λέω, αν θέλετε γερμανικά, στο έτσι βέλε. Και μου λέει, θα κλείσω. Και το κλείσα. Τι να κάνω? Κυρία Αλέξανδρα από την Ολλανδία, εγώ προσωπικά αυτό που λέτε για τους δύο νέους φόρους δεν το ξέρω. Έψαξα να το βρω. Δεν ξέρω πού τις βρίσκεται αυτές τις ειδήσεις πραγματικά. Εγώ δεν το προσωπικά δεν το ξέρω. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν το ξέρω. Ο Μάρκος ρωτάει, έχω, λέει, μπερδευτεί. Η πεθερά μου τελείωσε τη Δευτέρα ή τη Δεύτερη Δημοτικού? Τη Δευτέρα Δημοτικού τελείωσε. Ή τη Δεύτερη Τάξη του Δημοτικού. Φαντάζομαι πήγε και στην Τρίτη μετά, ε. Και μετά υπάρχει κι άλλο. Είναι η Τέταρτη ή η Τετάρτη. Δεν μόνο η Δευτέρα, είναι και η Τετάρτη. Και με το παλιό σύστημα υπήρχε και η Εβδόμη. Εκεί, χαμός. Εβδόμη τάξη, τι είναι αυτά? Που πάτε, παλικάρια? Καλησπέρα, λέει. Καλημέρα, λοιπόν. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε σαν Έλληνες, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, έχουν έρθει πολλά στα τζανκ, τώρα τα είδα. Δεν πειράζει. Είναι ότι πάντα ψηφίζουμε κάποιους, όχι γιατί είναι ικανοί απλά για να φύγουν οι προηγούμενοι. Όταν σταματήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα δούμε άσπρη μέρα. Να πάρετε, κύριε Νίκο, από το πολύ ζεστό Βερολίνο, εννοείται. Περιμένω. Α, έχουμε τον κύριο Κώστα από το παλιό Φάληρο, τελευταία γραμμή. Τι λέει? Μάλλον έχετε πάθει αμνησία όταν ελπίζετε για λέξη. Τι καλό να κάνει ο τίποτας. Μάλιστα. Έχει ξανάρθει το μήνυμα του κύριου Πάνου για το 025. Ελληνική αριστερά. Μάλιστα. Και αυτό. Αλλά τώρα βγήκε. Ελάς, τέλος. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Σε όλους σας. Έχουμε μιλήσει όχι και πολύ καιρό. Κύριε Παρδάλη μου, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, ένας κύριος προηγουμένος είπε για τους δύο καινούργιους φόρους. Και πάντοτε σας παρατηρώ, γιατί την άλλη φορά είχαμε πιάσει μια κουβέντα μαζί σχετικώς πόσους φόρους υπάρχουν στα σπίτια. Και σας είπα εγώ, όχι εγώ δηλαδή, που το είπε ο φοροτεχνικός μου, ο οποίος είναι μεγάλος, τώρα βγήκε στη σύνταξη. Έχουμε 38 φόρους έμεσους και άμεσους στην οικοδομή στα σπίτια. Και άλλους 72 φόροι είναι το εισόδημα. Λοιπόν, και δεν το ξέρατε. Μου λέει θα ψάξω, μου είπατε θα ψάξω.
0: Μισό λεπτό.
1: Προηγουμένως ο κύριος σας είπε ότι την βάζουν δύο φόρους. Βεβαίως την βάζουν. Προχθές το είπε και χθες το είπε. Δύο καινούριους φόρους για τα σπίτια. Το ένα θα αφορά τα σπίτια και ο άλλος φόρος θα αφορά πάλι τα σπίτια, αλλά θα τα εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή, εσείς με συγχωρείτε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα.
1: Εσείς δημοσιογράφος.
0: Κύριε Κώστα.
1: Δεν ξέρω, λέτε.
0: Κύριε Κώστα. Ναι, το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Το τέλος τοπικής ανάπτυξης που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, η δημιουργία τέλους τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το DAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Άρα μιλάμε για ένα φόρο που έρχεται να αντικαταστήσει δύο φόρους.
1: Ναι, δεν το είπατε αυτό στον προηγούμενο όμως.
0: Σας το λέω όμως τώρα.
1: Ούτε και εγώ το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, σας το λέω λοιπόν τώρα.
1: Είπα όριστα. Ήδη πληρώνουμε στο...
0: Το νέο τέλος θα είναι, λέει, σημαντικά υψηλότερα από τα τέλη που αντικαθιστά.
1: Μα ήδη πληρώνουμε τρεις φόρους τώρα στο ρεύμα για το Δήμο.
0: Ναι.
1: Τέλη ακίνητης περιουσίας.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Φόρος ΦΑΠ, ακίνητης περιουσίας.
0: Δεν θα υπάρχουν αυτοί οι δύο και θα υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Καταλάβατε. Μετά όλες, ξέρετε τι γίνεται για μένα σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Η πολιτεία κλέβει τον πολίτη και ο πολίτης κλέβει την πολιτεία, προσπαθεί να κλέψει την πολιτεία. Πάρτε παράδειγμα τότε επί Βενιζέλου. Από πού και ως που για μένα ούτε τον Βενιζέλο δεν τον αναγνωρίζω ως υπουργό οικονομικών. Είναι οικονομολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου και βρίσκεται ξαφνικά οικονομολόγος. Τότε θυμάστε και έδωσε 39 δισεκατομμύρια ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Αυτά τα 39 δισεκατομμύρια που έδωσε τότε ο κ. Βενιζέλος ήταν του λαού, του ελληνικού λαού. Τα έδωσε 39 δισεκατομμύρια. Όχι μόνο αυτό, αλλά και έκανε και ένα PSI στα ομόλογα που είχε ένα ηλικιωμένο και ο συνταξιούχο είχε πάρει ένα δύο ομόλογα για τα παιδιά του, για τα γερατιά του. Έκανε κόψιμο. Και όχι μόνο αυτό. Και στις τράπεζες. Και είχε εκεί που εξέδικε ότι το έμφυα ο καινούριος, γιατί προέχαμε το φόρο ακίνητης περιουσίας. Εκείνος είχε λογική, και Παρδάλη μου, διότι ήταν κλιμακωτός και
0: αυτό που σας
1: και
0: διάβασα.
1: Την περιουσία του
0: κύριε Κώστα, αυτό που σας διάβασα τώρα.
1: Την περιουσία του ανθρώπου.
0: Αυτό που σας διάβασα τώρα είναι από ανάρτηση.
1: Όχι, άλλο θέλω να τελειώσω πρώτα με τον κύριο.
0: Όχι, μισό λεπτό να σα πω κάτι. Δεν λέω να.
1: Ο κύριος Βενιζέλος ήταν υποδοκιμή, λέω, ο σημερινός. Ο σημερινός όμως, ξέρετε τι γίνεται. Όλοι οι Δήμοι έχουν διαμερίσματα ανάλογα. Εγώ μένω Παλαιοφάλιρο, ας πούμε, τα διαμερίσματα τα οποία, δύο-τρία διαμερίσματα που είναι στην παραλία, είναι πιο ακριβά από τα επάνω που συγκοινωνούν με τον Βραχάμι. Λοιπόν, τι γίνεται. Τότε. Σήμερα από τον καινούριο νόμο που εν τέλει εφαρμόστηκε, που ήταν υποδοκιμή, εάν εσείς έχετε 20 διαμερίσματα στην ίδια ζώνη που είμαι εγώ και εγώ έχω ένα, πληρώνω με το ίδιο. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ποιος θα κλέψει τον άλλον. Αποδεδειγμένα το κάτω στην πολιτεία αυτή. Πώς θα κλέψει τον άλλον. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την ενέργεια. Όχι τώρα με τον πόλεμο και πριν τον πόλεμο. Ξέρετε γιατί. Πώς διανέμεται η ενέργεια, ποιος τη διανέμει την ενέργεια στα ευρωπαϊκά κράτη. Το 85% η ενέργεια διανέμεται και διακινείται μέσω κυβερνήσεων, τοπικών κυβερνήσεων. Και έχει ένα 15% στην Ευρώπη πάροχους. Εδώ βάλαμε, γεμίσαμε πάροχους, ακόμα σήμερα σε παίρνουν τηλέφωνα για πάροχους, γιατί οικονομάνε. Είναι γύρω το 85% αντίστροφα εδώ πάροχους. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τους πάροχους, είχαμε το σύστημα της Ευρώπης, αυτά που είχαν, που κερδίζει ο πάροχος εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό σκοτώνονται να παίρνουν πάροχους, τα χρήματα αυτά θα ήταν οικονομία υπέρ του λαού. Όλοι κλέβουν. Πού δεν κλέβουν, να όλοι. Όλοι κλέβουν. Αυτά είχα να πω. Είναι... Τώρα. Αρχίσει και ο Τσίπρας. Α, βέβαια. Κατρόγκαλου κατέβασε ο Τσίπρας. Εγώ, κυρία μου, είμαι πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού. Όταν βγήκα σε σύνταξη, βγήκα με τους εκάδες, με τους τότε νόμους. Νόμιμα, ωραία και καλά. Έρχονται τα μνημόνια και μου κόβουν 650 ευρώ. Τώρα, ας πούμε, έχουμε, λέει, κάθε χρόνο είμαστε προχρεωμένοι να έχουμε 10 δις στο νομισματικό ταμείο περίσσευμα. Τώρα έχουμε υπερπερίσσευμα τώρα. Υπερπερίσσευμα. Αφού έχεις υπερπερίσσευμα, δώσε μου αυτό που μου χρωστάς, κύριε. Μου χρωστάει 650 ευρώ. Μου κόψε 650 ευρώ. Mm-hmm. Έπαιρνα 3.000 ευρώ. Όχι, 2.000 ευρώ, 2.300 ήταν. Και καθαρά, μεικτά, 2.000 καθαρά. Και παίρνω το υπόλοιπο τώρα. 300.350 ευρώ. 650 ευρώ λιγότερο. Μου έδωσε 150, μου χρωστάει ακόμα 500. Δεν μου τα 500, κύριε, που το χρωστάει. Εγώ φάγα τη θάλασσα να μου. Και εκεί στη θάλασσα μετράμε όσο ταξιδεύουμε. Δεν μετράμε όταν καθόμαστε εδώ. Δηλαδή, για να πάρω εγώ 24 χρόνια υπηρεσία, πρέπει να δουλεύω 50 χρόνια στη θάλασσα. Άμα κάτσω 6 μήνες σπίτι μέχρι που δουλεύω, καταλάβατε. Όλοι κλέβουν αυτό το κράτος. Πήγαινε στην Αμερική. Εγώ δεν είμαι ούτε Αμερικανόφιλος. Προσέξτε να είτε, ούτε Ρωσόφιλος. Mm. Αλλά έχω φίλους, έχω φίλους στην Αμερική. Και πάω όποτε θέλω και κάθομαι έτσι. Τελευταία φορά είχα πάει 2 φορές. Ξέρετε πώς είναι εκεί η φορολογία. Πόσα βγάζεις, πόσα χαλάς, πόσα σου μένουνε. Και το υπόλοιπο φορολογείται. Το υπόλοιπο φορολογείται. Παίρνεις 1.000, χαλάς τα 700, θα φορολογηθείς και τα 400. Δηλαδή δουλεύουν οι νόμοι στην Αμερική, ανεξάρτητα, σας λέω, άλλοι πολιτικοί. Δουλεύουν οι νόμοι, δουλεύει η αξιοκρατία. Δουλεύουν τα πάντα δουλεύουν ευτέρα καλά. Και κάθε state στην Αμερική έχει και ένα ποσοστό φόρου. Ας πούμε στο Μίτσιγκαν που πηγαίνω εγώ έχει 6%. Με αυτά τα 6%, η Καλιφόρνια έχει 8. Άλλη, όποιο πλούσιο. Τέλος πάντων, κάθε state έχει ένα ποσοστό νόμο, φόρου.
0: Φόρου.
1: Με το 6% που είχε το Μίτσιγκαν, αγοράζεις ό,τι θέλεις, ό,τι χρειαστείς από κότερο, από αυτοκίνητο. Με 6% τελείως ένας φόρος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ έχουμε 38 φόρους στα σπίτια και δύο που κάνουν τώρα 40 και 72 στο εισόδημα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, Κατερίνα Βουτσάνο ρίτερα, Γιάννης Καραγευρέκης στην αρχή, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, κυρία Λένα θα την έχουμε απόψε μαζί μας στις 9 γιατί μας έλειψε. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια και τα λέμε σε λίγες ώρες μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, βέβαια, πάντα έτσι 9 το βράδυ εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενόπλιο σε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό. Ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας, ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν τρεις πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο, δύσκολο. Το πρώτο ημίχρονο, το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρσελόνα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρσελόνα. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι. Όπως και αν έχει όμως, γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Καριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καρδιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο, μάλιστα λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει, φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε, προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο Ενώπιο Σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας, και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας, ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι απολύτως βέβαιο, αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει, βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε, και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε, και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ. Μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκεφτόνται καν να κάνουν οικογένεια, διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις. Ο Άγιος ο Κάκιας λέει πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: Real FM.
1: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να ξεφιλήσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στον Real FM στους 97,8.
1: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Έφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. τέλος από τα νέα για την AI όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητρή».
9: Ειδικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Έφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και ΕΦΚΑ, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. So night, τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Τέλος από τα νέα για την AI όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία

Άγνωστες οι λέξεις, έλεγχος, διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και... Συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Τέλος από τα νέα για την AI όταν ο Πάπας προειδοποιεί. Με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Από το χθεσινό συνέδριό μας. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω άσκηση αναίρεσης. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστροκώστα, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ, για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραϊανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο, έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο ελεύθερος τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη, με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη.

Κυριακή θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία, και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο, βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου, ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη κατά Δημητριάδη στο ΆΚΑ. Η Political, Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη, αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η Political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση τρεις τελείες ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος η Ναυτεμπορική έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, ληξιπρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις, ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
2: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν, και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλοι, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
1: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές άτραπους?
2: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε θανάτου ορμούς, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπιτίθενται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες, παρά μία αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
1: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
2: Οπλισμένα μάλιστα,
1: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026, και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
2: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανώμημες ενέργειες. Να οριοθετείς για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου, ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δικής οριοθετημένα, απόλυτα νόμιμες ενέργειες, και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών όπως τη λέγαμε, και πάμε νομίζω σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, παράνομη προφανώς στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
1: Μα μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
2: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση του εθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
1: Ναι, ναι.
2: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λοιπόν, που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
2: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Reis να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να τεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, όπως ζήσαμε με το Roots Race. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Να είστε καλά.
3: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90, προκρίθηκε με 2-1 νίκες τα ημιτελικά, όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8:00 των Σπάδιων Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα στις 4 θέσεις στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλ-Ταλής της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος κυπέλλου που αρχίζει στις 11
1: 8
4: Ιουνίου.
1: 8 λέει από την Μπαρτσελόνα.
4: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα του φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας, ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα, σήμερα, Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Την τέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα, θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά τις 3 υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάτακτης. Τέλος, το NBA, μετά από το 1999 η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό, πέρασε από την Ανατολή κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93, και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunder Oklahoma με τους San Antonio. Εδώ είναι 2-2 η σειρά και οι νίκες θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκληση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενόπλιο σενοπλίο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη
0: στιγμή. Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη.